0: Επανήλθαμε. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Θέλω να σας πάω πάλι στο politica.gr, γιατί θέλω να μιλήσουμε με ανθρώπους που έζησαν, που θα μας μεταφέρουν την άσχημη εικόνα που βίωσαν και τις δύσκολες στιγμές που βίωσαν στο Ρέθυμνο όσοι απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης από τις φλεγόμενες περιοχές, γιατί θέλω να σας πω το γεγονός ότι δεν υπήρξαν εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή κάμερες και κινητά τηλέφωνα προκειμένου να αποτυπώσουν τη δύσκολη κατάσταση, και ευτυχώς που μας έδωσε το λιμενικό σώμα εικόνα για να έχουμε. Δεν πάει να πει ότι ήταν μια εύκολη υπόθεση. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι λίγο κόντεψε η περιοχή να ζήσει τα γεγονότα που έζησαν δυστυχώς όσοι χάθηκαν στο μάτι. Πάμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Έχουμε τον Γιώργο τον Σφακιανάκη, και ευτυχώς που τον έχουμε και εκπροσωπή τους λιμενικούς, για να μας δώσει μια πλήρη εικόνα. Κύριε Σφακιανάκη, για πείτε μας λίγο τι έγινε χθες κατά την επιχείρηση απεγκλωβισμού Ελλήνων και ξένων από το λιμενικό, από την περιοχή του Ρεθύμνου, από τον Άγιο Παύλο.
1: Καλημέρα κυρία Μαυρομάτη, καλημέρα στους ακροατές σας. Ξεκινώντας, θα πούμε πρώτα απ' όλα και να ευχηθούμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια. Είναι μια μαύρη μέρα, θα έλεγα, για το περιβαλλοντικό σώμα και γενικότερα για τα σώματα ασφαλείας. Τώρα, αυτό που θα τονίσουμε είναι ότι για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται η αυταπάρνηση και ο επαγγελματισμός όλων των σωμάτων ασφαλείας, γιατί υπήρχε ένας συντονισμός γενικότερα στην περιοχή. Πρώτα απ' όλα που στο πεδίο βρισκόταν οι άνθρωποι, οι πυροσβέστες, από εκεί έπειτα η αστυνομία που συντόνιζε εκεί και διεύθυνε την κυκλοφορία και την απομάκρυνε τον κόσμο από την περιοχή, και τρίτον το λιμενικό διαθαλάσσης, όπου διέσωσε αυτούς τους ανθρώπους, 31 ανθρώπους που πήρε από εκεί, από την περιοχή του Αγίου Παύλου, και δεν είχαμε τίποτα το χειρότερο.
0: Πραγματικά συγκλονίζουν, κύριε Σφακιανάκη, οι εικόνες, γιατί βλέπουμε Έλληνες και ξένους τουρίστες, βλέπουμε τους συναδέλφους σας, βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους να έχουν μπει και σε ιδιωτικά σκάφη και στο σκάφος του λιμενικού, και επαναλαμβάνω, ευτυχώς που μας έδωσε και αυτές τις φωτογραφίες το λιμενικό σώμα, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε σε όλα τα σημεία, όμως ήταν ένα δύσκολο σημείο, και γι' αυτό σας καλέσαμε σαν πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, για να μας περιγράψετε τα όσα βίωσαν και οι συνάδελφοί σας αλλά και ο κόσμος εκεί, γιατί ξέρετε, σας έβλεπε σαν σανίδα σωτηρίας. Όταν ο άλλος πάει να σωθεί από τη φωτιά, φτάνει στη θάλασσα και ούτε στη θάλασσα δεν μπορεί να σωθεί, και βλέπει τα αλμυρίκια να καίγονται. Αντιλαμβάνομαι τον πανικό και το χαμό που επικράτησε εκείνες τις ώρες.
1: Σε μια τέτοια κρίση πραγματικά υπάρχει ένας πανικός και χρειάζεται ένας σωστός συντονισμός, χρειάζεται ψυχραιμία πάντα να διαχειριστείς τέτοιες κρίσεις και τέτοιες καταστάσεις. Εδώ να μην ξεχάσουμε, κυρία Μαυρομάτη, να τονίσουμε άλλη μια φορά το φιλότιμο των Ελλήνων, όπου υπήρχαν άνθρωποι και εθελοντές για την προσπάθεια που γινόταν εκεί, αλλιείς, οι οποίοι διέθεσαν για ακόμα μια φορά τα σκάφη τους για να συνδράμουν εκεί στη διάσωση αυτών των ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δείχνει την αλληλεγγύη του Έλληνα που υπάρχει σε τέτοιες κρίσεις όταν συναντάμε και όταν έχουμε τέτοια περιστατικά. Πραγματικά ήταν μια δύσκολη επιχείρηση και οι εικόνες μιλούν από μόνος τους, και από τα βίντεο βλέπετε τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Ακούμε και εμείς οι ίδιοι και από τους ίδιους τους ειδικούς που είναι στη μέτρηση του αέρα, που λέγανε οι μετεωρολόγοι, ότι υπήρχαν ρηπές και 12 έως και 13 μποφόρ. Καταλαβαίνετε λοιπόν και αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολη ήταν η επιχείρηση των πυροσβεστών, και κατ' επέκταση όταν έχεις να διαχειριστείς και μέσα στη θάλασσα ένα σκάφος ή τόσα σκάφη για να διασώσεις ανθρώπους, θέλει να έχεις γνώση, να υπάρχει ναυτοσύνη, να υπάρχει ψυχραιμία για να καταφέρεις και να κάνεις αυτό το πράγμα, να διασώσεις τους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι είπατε προηγουμένως για να μην ζήσουμε στιγμές που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, τότε που είδαμε πάλι τον κόσμο να τρέχει στις παραλίες στο μάτι. Ήταν μια δύσκολη επιχείρηση για όλους και νομίζω ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο προς το παρόν είναι όλα καλά. Θα ήταν ακόμα καλύτερα, θα λέγαμε, δεν είχαμε το θάνατο αυτών των δύο ανθρώπων που τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους.
0: Δυστυχώς, κύριε Σφακιανάκη. Πού πήγαν αυτοί οι άνθρωποι? Έχετε εικόνα από τον Άγιο Παύλο πού μεταφέρθηκαν? Γιατί όπως Ναι, όπως είπατε και εσείς, οι ρηπές των ανέμων έφταναν τα 100-120 χιλιόμετρα την ώρα. Φαντάζομαι στη θάλασσα τι θα γινότανε και με αυτούς τους ανθρώπους που δεν είναι μαθημένοι όπως εσάς. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν το νερό να βλέπουν. Οπότε αναγκάστηκαν τώρα να μπουν και σε σκάφη για να σώσουν τη ζωή τους.
1: Αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν ξέρω αν γνωρίζετε, ότι είχε κενωθεί και η περιοχή εκεί της Αγίας Γαλήνης.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.
0: Ναι, λόγω της φωτιάς.
1: Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια εκεί στην περιοχή πλά του Κόκκινου Πύργου και από εκεί και έπειτα ξεκίνησε όλη η διαδικασία που το βλέπετε, το πρωτόκολλο, πήγαν στο Δήμο Φεστού και ό,τι άλλο έχει από τη στιγμή συνεχιστεί.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν τους πήραν από εκεί και τους πήγαν στον Κόκκινο Πύργο. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σφαγιανάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ενημερώσατε και για αυτή την τιτάνια προσπάθεια του λιμενικού να σώσει ανθρώπινες ζωές από θαλάσσες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πάρα πολλά, αλλά δυστυχώς σήμερα έχουμε αφιερώσει τη μέρα σε αυτό το ρεπορτάζ. Ανανεώνω όμως το ραντεβού μας για τους μετανάστες που ξέρω ότι παρά τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου έρχονται με αμύωτη έντοση στην Κρήτη. Όμως σήμερα ακριβώς λόγω των δύο θανάτων θα εστιάσουμε σε αυτό, στο πυροσβεστικό σώμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σφακιανάκη.
1: Καλημέρα σας. Να είστε καλά, κύριε Μαδρομάτη. Ευχαριστώ.

Ακούσατε τι μας είπε και ο κύριος Σφακιανάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, για τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες έσωσαν 31 ζωές από την παραλία του Αγίου Παύλου, τους μετέφεραν στον Κόκκινο Πύργο και από εκεί όλοι μαζί πήγαν με λεωφορεία συντονισμένα στο Δήμο Φεστού και στο κλειστό γυμναστήριο. Εκεί φιλοξενήθηκαν και αυτοί οι άνθρωποι. Θα πάμε σε ελάχιστα λεπτά, μόλις τον έχουμε μαζί μας, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης, γιατί ήταν από την πρώτη στιγμή στο Δήμο Φεστού και συντόνιζε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον Περιφερειάρχη, μαζί με τον Δήμαρχο. Θα μας μιλήσει σε λίγα λεπτά για το πώς στήθηκαν έτσι πάρα πολύ γρήγορα αυτά τα καταφύγια. Θα πάρουμε όμως μια... Όχι, έχουμε τον καλεσμένο μας. Εδώ έχουμε τις απαραίτητες ενδοεπικοινωνίες, γιατί όταν τρέχει η επικαιρότητα, ξέρετε, οι καλεσμένοι σε αυτές τις φάσεις πρέπει να εξυπηρετήσουν όλους τους συναδέλφους. Μπαίνουμε πάλι εμείς στο politica.gr. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να δείτε και να μπείτε και να δείτε όλη την επιχείρηση καρέ-καρέ στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού. Πάμε να πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα, να βρούμε τον καλεσμένο μας και επανερχόμαστε.

0: Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11 και 20. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Και είπαμε και θα συνεχίζουμε να λέμε για την τεράστια συντονισμένη επιχείρηση της περιφέρειας, του Δήμου, γενικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, που μας δείχνουν κάθε μέρα ότι μετά από δύσκολες συνθήκες μαθαίνουμε πράγματα, γινόμαστε καλύτεροι, αντιδρούμε πιο γρήγορα. Και θα μιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, είναι ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας στην περιφέρεια Κρήτης, γιατί μαζί με τους συναδέλφους του και μαζί με τον Περιφερειάρχη χθες και σήμερα δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να φιλοξενήσουν όσους αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν από σπίτια, καταλήμματα, να διασωθούν λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. Άμεσα, πάρα πολύ γρήγορα έγινε χώρος φιλοξενίας το κλειστό γυμναστήριο Φεστού. Ήρθαν τα φαγητά, ήρθαν τα ροφήματα για να γνωρίσουν αυτήν την κριτική φιλοξενία σε δύσκολες συνθήκες, ομολογουμένως κύριε Παπαδάκη, οι ξένοι επισκέπτες. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Ξέρω ότι είστε καθοδόν, είναι πολύ δύσκολη η συνθήκη, αλλά πρέπει να μας πείτε όλα όσα πετύχατε από χθες μέχρι και σήμερα όσον αφορά στην εξυπηρέτηση του κόσμου που έσπευσε σε εσάς ουσιαστικά για να βρει ένα καταφύγιο.
1: Ναι, κυρία Μαυρομάτη, εμείς θες η επιβράβευση των κόπων μας όλων, είδατε από τον Περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες και τους απλούς υπαλλήλους, είναι ότι οι άνθρωποι εκεί ερχόντουσαν και μας ευχαριστούσαν. Μάλιστα ένας νεαρός Γερμανός μου ανέφερε, παρουσία και του κύριου Μποριά, ότι αυτό στη Γερμανία δεν θα γινόταν. Φανταστείτε, ένα οργανωμένο κράτος και παραδέχτηκαν οι πολίτες του, οι υπήκοοι Γερμανίες, ότι αυτή τη φιλοξενία και το πώς δράσαμε γρήγορα, άμεσα και με ασφάλεια ήταν για εμάς ό,τι καλύτερο, γιατί άμεσα 8 η ώρα δέχτηκα το πρώτο τηλεφώνημα από τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Συριγωνάκη. Αμέσως μιλήσαμε με την τεχνική υπηρεσία και τους οδηγούς, οι άνθρωποι ήρθαν αμέσως μαζί με το στρατό και φορτώσαμε τα ράντζα.
0: Καλά κάνατε και το αναφέρετε ότι και ο στρατός βοήθησε, γιατί εγώ από κεκτημένη ταχύτητα δεν το είπα, τα είδα τα πλάνα που κατεβάζατε τα ράντζα, αλλά δεν το μετέφερα.
1: Θα ήταν αδύνατο να φορτωθούν τόσα πολλά ράντζα από το ελλιπές ούτως ή αλλιώς προσωπικό. Τα ράντζα είναι ακόμα εκεί, ήταν, υπερκάλυψαν τις ανάγκες, δεν χρειάστηκαν όλα. Εγώ βέβαια, για να μην υπάρξει όντως και από εμένα παρεξήγηση, θα πω εμείς ακριβώς τι κάναμε, γιατί ήταν πάρα πολλές και οργανώσεις και άνθρωποι που βοήθησαν, κυρίως τέσσερις, ήταν η δύσκολη μέρα.
0: Ναι, κύριε Παπαδάκη, ξέρουμε ότι είστε ακριβοδίκαιος πάντα και οι συνάδελφοί σας βοήθησαν και ο Ερυθρός Σταυρός και οι εθελοντές και η τοπική αυτοδιοίκηση εκεί.
1: Ναι, όλοι. Εγώ θα σας πω εμείς ακριβώς τι κάναμε. Όπως σας είπα, 8 η ώρα πήραμε το πρώτο τηλεφώνημα. Σε 10 λεπτά είμαστε στην αποθήκη, στην κεντρική αποθήκη. Που σημειώστε, αυτή η αποθήκη μπορεί να εξυπηρετήσει και τα 12 άνισα. Είναι μια σημαντική έτσι. Βεβαίως. Έχουμε τέτοιο υλικό που μπορεί να ανταποκριθεί σε μεγάλα τέτοια γεγονότα, και όχι μόνο για την Κρήτη, αλλά και για τα πέριξ νησιά. Μαζέψαμε λοιπόν εμείς ούτως ή αλλιώς, τα έχουμε καταγεγραμμένα, τα έχουμε σε συγκεκριμένες θέσεις. Πήραμε την αρχή έτσι πληροφορία, ήταν 500 τα άτομα, σε κάποια στιγμή έπεσαν τα 1000. Εμείς λοιπόν πήραμε για αυτό τον πληθυσμό αντίστοιχα, και φαρμακεία, ατομικά φαρμακεία που τα δώσαμε εκεί στον Ερυθρό Σταυρό, και άμεσα θεωρώ πήγαμε, εποπτεύσαμε και τις διαδικασίες των τροφίμων, γιατί όπως καταλαβαίνετε σε τέτοιες περιπτώσεις παίζει σημασία και η υγιεινή και η ασφάλεια, να είναι, να μην έχουν κάποιο θέμα, ήταν ζεστά, ήταν προφυλαγμένα. Τους χώρους υγιεινής είχαν έρθει καθαρίστρες από το Δήμο, γιατί μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό, ήταν πεντακάθαρα όλα. Νερό δόθηκε σε μεγάλες ποσότητες, και τώρα είμαστε καθοδόν με τον αγαπητή περιφερειάρχη, τον κ. Πιτσούλη, για να δούμε τι ακριβώς άλλο θα χρειαστεί, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, έχουν απομακρυνθεί, αλλά πρέπει να δούμε, γιατί είναι σε εξέλιξη τώρα και σήμερα είναι πιο δύσκολη μέρα από πλευράς ειδικών, να δούμε πώς θα το διοργανώσουμε, να μείνουν κάποια υλικά. Κάτι άλλο, να μην ξανακάνουμε αυτή τη διαδικασία από την αρχή.
0: Κύριε Παπαδάκη, να ρωτήσω εγώ αν έχουν προωθηθεί κάποιοι από τους ξένους επισκέπτες σε κάποια καταλήματα ή αν θα πάρουν το δρόμο της επιστροφής ή αν θα επιστρέψουν εκεί που έμεναν καθώς δεν χρειάστηκε τελικά να... Μάλλον θα το θέσω αλλιώς. Δεν πλησίασαν οι φλόγες στην περιοχή τους και εκενώθηκε, ναι. Καλά έκανε και εκενώθηκε η περιοχή τους όμως για προληπτικούς λόγους.
1: Δεν το συζητάμε. Η εκένωση έχει πάντα προληπτικό χαρακτήρα. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό το χειρίζεται η πολιτική προστασία. Και η αρμόδιοι, ο Δήμος καταρχήν που έχει την άμεση αρμοδιότητα. Εμείς έχουμε την αρμοδιότητα, σας είπα, να φροντίσουμε αυτοί οι άνθρωποι να μην τους λείψει τίποτα.
0: Και δεν τους έλειψε, κύριε Παπαδάκη.
1: Όχι,
0: και το πολίτικα ήταν. Ναι, το πολίτικα ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή με τον Νίκο τον Τζιλιπουλιδάκη. Είδαμε και τα ράντζα να έρχονται. Είδαμε και τον Ερυθρό Σταυρό και την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους εσάς να βοηθάτε.
1: Σημειώστε και αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι ήταν όλα πεντακάθαρα, ειδικά τα σεντόνια ήταν καινούργια.
0: Ναι.
1: Γιατί κάμια φορά πας υλικό και δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Το τόνισα αυτό. Να ξέρετε, έχω και εγώ την πετριά μου και τα θέλω αυτά καθαρά και το τόνισα γιατί το είδα.
1: Και ήρθε και μία μητέρα με το παιδί της, μας είπαν χίλιες ευχαριστίες. Δεν το περίμενα ότι θα έχουν τέτοια φιλοξενία. Μάλιστα δεν είχαν καν πράγματα γιατί έφυγαν βία και δεν είχαν τίποτα μαζί τους. Και τους δόθηκαν τα πάντα. Ο καθένας είχε το κρεβάτι του, τη σωστή απόσταση με τα ολοκάθαρα σεντόνια. Τα ράτζα ήταν καινούργια και...
0: Μα τα είδαμε ότι έβγαιναν από το σελοφάν. Τα είδαμε.
1: Ακριβώς,
0: ναι, τα έχουμε καταγεγραμμένα.
1: Αξιοπρεπή ύπνο.
0: Και αυτό, έλεγα νωρίτερα, κύριε Αντώνη Παπαδάκη, ότι παρά την ατυχία τους θα φύγουνε, θα πάνε στα κράτη τους και θα έχουν να το λένε. Και αυτό είναι, παρά τις άσχημες συνθήκες, μια καλή διαφήμιση και για τη φιλοξενία και για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε κρίσεις και καταστάσεις στην Κρήτη. Καλή διαφήμιση και για τη φιλοξενία και για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε κρίσεις και καταστάσεις στην Κρήτη.
1: Και όπως θα γνωρίζω.

0: έφεραν στους ξένους επισκέπτες?
1: Δόθηκαν σουβλάκια που ήταν ήδη έτοιμα και για την εκδήλωση αυτή και προς τιμή τους ακύρωσαν την εκδήλωση και όλα αυτά διανεμήθηκαν. Οπότε καταλαβαίνετε, έτσι, δεν δόθηκε ένα απλό γεύμα. Δόθηκε σουβλάκι στον καθένα ένα και δύο και όσο χρειαζόταν, όσα θέλανε, που είναι και έξι, είναι όμορφο, έτσι,
0: ναι.
1: Συντηρητικό, έτσι,
0: είναι από τις όμορφες εικόνες που βλέπουμε μέσα στις δύσκολες μαύρες στιγμές, γι' αυτό το αναφέρω.
1: Νομίζω, δεν θέλω να περιορισμολογήσω και αφορά όλους που εμπλέξαν, ότι πήραμε άριστα σε αυτή την έκτακτη κρίση. Φανταστείτε τώρα πόσο δύσκολο θα ήταν να οργανωθούν με ένα τηλεφώνημα από τον κύριο Συργωνάκη, να οργανωθούμε και να μαζευτούμε απόγευμα 8 η ώρα, δημόσιοι πάλι που διαρκώς ακούμε τα μέρια όσο ότι δεν δουλεύουν και δεν κάνουμε. Οργανωθήκαμε και σε πολύ γρήγορο χρόνο στα πλαίσια του δυνατού, πήγαμε για την ηλική απόσταση, πήγαμε, οργανώσαμε και άνθρωποι κοιμήθηκαν, δεν ξενύχτησαν, δηλαδή 11.30 ώρα.
0: Ήμασταν εκεί όταν σβήσατε και τα φώτα. Ήταν ο Νίκος Τσιλιπονιδάκης. Μας τα μετέφερε. Ναι, θέλω να σας πω ότι ο συνάδελφος κάθισε και πάνω σε ένα από αυτά τα ράντζα για να δει κατά πόσο ήταν και καλά για τον ύπνο. Καλά ήταν. Καλή ήταν η ποιότητα. Για να εστιαστούμε και λίγο.
1: Οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ καλά. Είχαμε και το φόβο να μην κάνουμε και ζημιά στο γήπεδο, γιατί ξέρετε, όλα μες τα υπολογίζουμε. Και ένα τελευταίο που κάναμε, και αυτό βέβαια το οργάνωσε ο Δήμος, ήδη διαπνίσαμε και το πρωινό τους. Γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν μόνο το βραδινό που είναι και κάτι έκτακτο, αφού είχαμε το χρόνο ρυθμίστηκε και το πρωινό τους. Από το Δήμο βέβαια, όσο γνωρίζει.
0: Συγχαρητήρια, γιατί ξέρετε εμείς εδώ στον Πολίτικα είμαστε δίκαιοι δημοσιογράφοι. Θα λέμε τα κακά, θα τα συλλητεύουμε, αλλά θα λέμε και τα συγχαρητήρια, γιατί σας αξίζουν. Σας αξίζουν.
1: Μα η κριτική, καλοπροαίρετη, όταν ακόμα και λάθος να κάνει, είναι χρήσιμη, γιατί βελτιωνόμαστε. Στο οποιοδήποτε σχέδιο.
0: Χαίρομαι που το βλέπετε αυτό, έτσι, δεν το βλέπουν όλοι έτσι, αλλά εσείς είστε από αυτούς που το βλέπουν έτσι.
1: Όταν έχεις ένα σχέδιο γραπτό που δεν έχει προβλήματα, δεν είναι, προφανώς δεν εφαρμόζεται. Εμείς το επικαιροποιούμε, διορθωνόμαστε από τις όποιες έτσι παρενέδεις ή λάθος ενέργειες και βελτιωνόμαστε. Είναι μέρος της αξιολόγησης. Εμείς όταν πάμε στα μαγαζιά που ελέγχουμε, αν δούμε, τα δούμε και όλα τέλεια, τα έγγραφα κυρίως, κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί να μην έχεις ανοίξει το ψυγείο και να είναι η θερμοκρασία διαρκώς στο πέφτει. Σας παίρνω ένα παράδειγμα. Έτσι και εδώ, όταν μας κάνετε σωστή και καλοπροαίρετη κριτική που αυτό κάνετε, μας βοηθάτε να βελτιωθούμε. Και όταν βέβαια αναγνωρίζετε τις προσπάθειές μας, και αυτό είναι μια ηθική επιβράβευση.
0: Σαφέστατα. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη, πρέπει να διακόψω για να περάσω σε απαραίτητη διακοπή.
1: Τώρα είμαστε στα δύσβατα, οπότε
0: και
1: θα μιλήσουμε.
0: Το μικρόφωνο, ξέρετε, του Πολίτικα 89,8 είναι πάντα ανοιχτό για να προβάλλουμε και τα καλά και τα κακά και πόσο μάλλον μια τέτοια επιτυχία σε μια δύσκολη στιγμή για την Κρήτη που θρηνεί δύο ανθρώπους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη.
1: Γεια σας.
0: Θα περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Ακούσατε τι μας είπε ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, για το πόσο κινήθηκε γρήγορα όλη η διαδικασία προκειμένου να βρουν ένα ασφαλές καταφύγιο όσοι αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν λόγω των μεγάλων πυρκαγιών στο Ρέθυμνο που μένονται και εξακολουθούν να είναι δραματικές οι ώρες εκεί για όσους παραμένουν και για τους πυροσβέστες. Οι ρηπές των ανέμων είναι 125 χιλιόμετρα την ώρα. Ενισχύουν τις φλόγες στο Ρέθυμνο, όπως αντιλαμβάνεστε. Είναι δύσκολη η κατάσβεση, δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα πυροσβεστικά εναέρια.

0: μέσα, γιατί υπάρχουν πολλές αναταράξεις, γιατί και ο καπνός τα εμποδίζει, γιατί δεν θέλουμε να θρηνήσουμε άλλες ανθρώπινες ζωές. Είχαμε και μία τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο του Κυριάκου του Μητσοτάκη ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές και ότι στεκόμαστε στον πλευρό των πυροσβεστών. Είχαμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Ταταράκη και του κυρίου Μητσοτάκη, που ανέφερε ο δήμαρχος της περιοχής ότι γίνεται αγώνας για να σωθεί ό,τι σώζεται. Να σας πω ότι επίσημα έχουμε σπίτια, ελαιώνες και επιμνιοστάσια παραδομένα στις φλόγες. Επανέρχεται σιγά σιγά η ομαλότητα στην Αγία Γαλήνη. Ο κύριος Σταταράκης είπε ότι δεν έχει γίνει ακόμα μια πλήρη καταγραφή. Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να υπάρξει επίσπευση στη διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων έπειτα από τις σχετικές αυτοψίες που θα πραγματοποιηθούν, προκειμένου το συντομότερο δυνατό η τοπική κοινωνία να πατήσει ξανά στα πόδια της. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, επαναλαμβάνω. Δεν έχουν σβήσει ακόμα οι φωτιές και αυτό που περιμένουν όλοι είναι πότε θα κοπάσουν οι άνεμοι να σηκωθούν τα καναντέρ και τα ελικόπτερα, να σβήσουν και την τελευταία εστία της φωτιάς και το τελευταίο καντιλάκι, για να μπουν μέσα να οι αρμόδιες υπηρεσίες να καταγράψουν το κακό που έχει γίνει, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλο κακό στην περιοχή. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Νίκο τον Συριγωνάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου. Σας ευχαριστώ πολύ, συγγνώμη αν ενοχλούμε, όμως είναι μια δύσκολη μέρα για όλους και θέλουμε να μας πείτε ποια είναι η κατάσταση που εσείς αντιμετωπίζετε αυτή τη στιγμή και τι γίνεται εκεί στο Δήμο Φεστού με όσους παραμένουν υπό τη σκέπη της Περιφέρειας και του Δήμου για να βρουν προστασία, αφού αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν μετά την φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο.
1: Καλό μεσημέρι και καλό μεσημέρι στους ακροατές, όσο μπορούμε να το πούμε αυτό. Και θα μου επιτρέψετε πρώτα απ' όλα να εκφράσω κι εγώ τα θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο παλικαριών, των δύο πυροσβεστών που εν ώρα καθήκοντος χθες έχασαν τη ζωή τους, και στο πυροσβεστικό σώμα φυσικά. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στις μοίρες. Έχουν φύγει σχεδόν όλοι οι περισσότεροι τουρίστες, και μετά την κανονικότητα που επήλθε στην Αγία Γαλήνη και η εντολή που δόθηκε.
0: Μπράβο.
1: Με την βοήθεια του ΚΤΕΛ, του Προέδρου του κ. Κακλούτη, αλλά και του κ. Χαλεπάκη και των στελεχών, με λεωφορεία σήμερα, με δύο λεωφορεία, επέστρεψαν την Αγία Γαλήνη, είτε για να συνεχίσουν τις διακοπές τους, είτε κάποιοι από αυτούς έφευγαν και σήμερα. Έχουν παραμείνει εδώ γύρω στα 15 άτομα, τα οποία χθες ήρθαν με ταχύπλοα από του λιμενικού.
0: Από τον Άγιο Παύλο,
1: Όταν κάηκαν εκεί τα καταλήματα και οι ταβέρνες, είναι εργαζόμενοι εκεί σε μια επιχείρηση στον Άγιο Παύλο, που υπάρχει βέβαια επικοινωνία και με τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά, για να δούμε πώς τι θα γίνει με αυτούς τους συμπολίτες μας. Βρίσκονται ακόμα εδώ στις μοίρες. Δεν έχει βέβαια ανοίξει ο δρόμος ακόμα προς τα εκεί.
0: Είναι δύσκολη η κατάσταση, ναι.
1: Γιατί έχουν εκεί τα πράγματά τους, ό,τι έχει απομείνει, για να δουν τι και αυτοί πώς τι μπορούν να κάνουν. Όταν ανοίξει ο δρόμος θα μεταβούν εκεί και θα δούμε πώς θα γίνει η διαχείριση. Αυτό το οποίο μπορώ να πω ότι όσα χρόνια είμαι στην αυτοδιοίκηση, αυτά τα οποία συναντήσαμε από χθες το απόγευμα μέχρι και σήμερα δεν τα έχω ξαναδεί. Εικόνες αποκάλυψης, ισχυρή άνεμη 10-11 μποφόρ, που αυτό μεταφράζεται πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα.
0: 125 χιλιόμετρα την ώρα, κύριε Συριγωνάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Λένε ειδικοί, έτσι. Ναι.
1: Και το χειρότερο είναι ότι άλλαζαν συνεχώς φορά οι άνεμοι. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, στο πεδίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν μπορούν να οργανώσουν ένα μέτωπο αντίστασης οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ούτε χθες, αλλά ούτε και σήμερα μέχρι αυτή την ώρα, γιατί
0: δυστυχώς
1: πριν λίγο ήρθαμε από την Αγία Γαλήνη, οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί στη συγκεκριμένη περιοχή, δεν δίνουν τη δυνατότητα στα εναέρια μέσα να βοηθήσουν την πυρόσβεση. Σηκώθηκαν σήμερα το πρωί, αλλά δεν μπορούσαν,
0: ναι,
1: και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βοηθήσουν. Υπάρχει μέτωπο στην Τριόπετρα και σε αυτή την περιοχή, όπως επίσης και πολλές αναζωπυρώσεις στις καμένες ήδη περιοχές.
0: Εκεί θέλω να εστιάσουμε, γιατί επειδή είναι κάπως δύσκολη η επικοινωνία με την πυροσβεστική σας, όμως σαν εκπρόσωπος της περιφέρειας έχετε μια εικόνα. Ξέρω ότι έχουν καεί σπίτια, πυμνιοστάσια, κάποιες εγκαταστάσεις, όπως μας είπατε εσείς και στον Άγιο Παύλο, ταβέρνες, κατάλημα. Ποια είναι η εικόνα? Έχετε αριθμό εσείς?
1: Όχι, δεν μπορώ, ναι, δεν μπορώ να έχω ούτε αριθμό, αλλά ούτε και εικόνα. Η καταγραφή θεωρώ ότι θα γίνει μετά,
0: ναι,
1: την,
0: ναι, ναι,
1: οριστική οριοθέτηση της πυρκαγιάς. Όμως και αυτό το οποίο ανέφερα πριν για τον Άγιο Παύλο είναι από τις
0: μαρτυρίες εδώ των συμπολιτών, ναι, προς Θεό, γι' αυτό σας ρωτώ και εγώ, γιατί είναι συγκεκριμένες κάπως οι πληροφορίες.
1: Στο στάδιο Μυρών στον Κριστό, να, ναι, αναφέρω επίσης ότι από χθες αργά το απόγευμα μέχρι και σήμερα υπάρχει ένας πολύ καλός συντονισμός όλων των φορέων που άπτονται της πολιτικής προστασίας, του Δήμου, της Περιφέρειας, των εθελοντών.
0: Και αυτό ήθελα
1: φορέων,
0: και εγώ να τονίσω, ναι, τα συγχαρητήριά μας αρχικά, γιατί ξέρετε ότι
1: γιατί
0: εδώ στον Πολίτικα λέμε και τα καλά,
1: εδώ,
0: λέμε και τα κακά. Μπράβο, πραγματικά το είδαμε,
1: εδώ,
0: ναι, γιατί είχαμε, συγγνώμη σας διακόπτω, ναι, απλά θέλω να το πω, γιατί ήμασταν εκεί, το Πολίτικα ήταν εκεί και είδε από την πρώτη στιγμή, από τα αυτοκίνητα, ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης για την ακρίβεια, τα αυτοκίνητα του στρατού, εσάς να είστε εκεί, τον κύριο Παπαδάκη, τον περιφερειάρχη μας, ήταν ο δήμαρχος Φεστού, ήσασταν όλοι μαζί σε πλήρη συντονισμό και αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι στάθηκαν τυχεροί μαζί σας στην ατυχία τους, γιατί θα μεταφέρουν στις αποσκευές τους τις καλύτερες εικόνες για την Κρήτη και τη φιλοξενία της και το πόσο γρήγορα αντιδράσατε σε μια κρίση και τους βοηθήσατε. Όφιλα να το πω αυτό, γι' αυτό σας διέκοψα.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Έγινε ένας πολύ καλός συντονισμός και με τη βοήθεια όλων των φορέων που είπατε. Ήρθαν ράντζα και σεντόνια και ρουχισμός με τη βοήθεια του στρατού, αφού υπήρξε επικοινωνία με τον ταξίαρχο από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης εδώ στο Πιστό. Επίσης ήρθε φαγητό γύρω στις 11 η ώρα για όλο τον κόσμο, και αυτό το οποίο είπατε είναι πραγματικότητα, και αυτό το εισπράττουμε από τα πρόσωπα των τουριστών,
0: από
1: των
0: επισκεπτών,
1: που από την πρώτη στιγμή ένιωσαν ασφαλείς, αλλά και από τα λεγόμενά τους, όπως σίγουρα και εσείς μέσα από τα δικά σας ρεπορτάζ θα το έχετε διαπιστώσει. Μακάρι να μην έχουμε τέτοια περιστατικά, τέτοιες εικόνες, αλλά συμβαίνουν και αυτά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Συρηγονάκη. Συγχαρητήρια σε όλους όσους βοηθήσατε αυτόν τον κόσμο που είχε ανάγκη. Να είστε καλά. Το επόμενο διάστημα θα είμαστε εδώ να δούμε, εν πάση περιπτώσει, πώς μπορεί και η περιφέρεια να βοηθήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους για να ξανασταθούν στα πόδια τους. Δύσκολες οι καταστάσεις για όσους έχασαν το βιός τους. Θα τα δούμε όμως. Δεν είναι η μέρα σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Επαληθεύονται λοιπόν οι πληροφορίες ότι είναι αρκετά τα κτίρια που, αν δεν έχουν καεί ολοσχερώς, έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές από τυφωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Ακούσατε τι μας είπε και ο κύριος Συρηγονάκης. Φιλοξενούνται ακόμη, ενώ έχουν φύγει στην πλειοψηφία τους οι τουρίστες από την Αγία Γαλήνη που έφτασαν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού και εξυπηρετήθηκαν αφότου ήχησε το 112 για εκένωση της Αγίας Γαλήνης. Επέστρεψαν λοιπόν αυτοί, όμως παραμένουν 15 άτομα από την περιοχή του Αγίου Παύλου, από εκεί που πήγε το λιμενικό, που έσπευσε για να απεγκλωβίσει αυτούς τους ανθρώπους, γιατί η πυρκαγιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα. Εκεί λοιπόν αυτά τα 15 άτομα θα βοηθηθούν, θα παραμείνουν στο Δήμο Φεστού μέχρι να δουν τι θα κάνουν, πώς θα επιστρέψουν, να δουν αν έχει καεί το καταλήμμα τους, η ταβέρνα, να πάρουν τα προσωπικά τους αντικείμενα. Ακούσατε τον κύριο Συριγωνάκη, μακάρι να πάνε όλα καλά και για αυτούς τους ανθρώπους. Επαναλαμβάνω, από τους χιλιάδες κόσμου που έσπευσαν εχθές στο Δήμο Φεστού και στο κλειστό γυμναστήριο και εξυπηρετήθηκαν και βοηθήθηκαν και βρήκαν ένα ασφαλή χώρο για να διανυκτερεύσουν, οι άνθρωποι τους βοήθησαν, τους προσέφεραν φαγητό, τους προσέφεραν οτιδήποτε χρειαζόντουσαν. Έχει αδειάσει, δεν είναι η ίδια εικόνα λοιπόν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού. Παραμένουν μόνο 15 άτομα, γιατί οι υπόλοιποι με λεωφορεία επαναπροωθήθηκαν στα καταλήμματά τους, που απλά εκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους, στην Αγία Γαλήνη. Λοιπόν, θέλω να επαναλάβω ότι σήμερα θα οδηγηθούν στην τελευταία τους κατοικία οι δύο πυροσβέστες που έτσι ξαφνικά έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες στην περιοχή του Ρεθύμνου και βύθισαν στο πένθος τις οικογένειές τους και το πυροσβεστικό σώμα και ολόκληρη την Κρήτη και όλη την Ελλάδα, γιατί έχουμε και ένα νεκρό στο Γήθιο, πυροσβέστη, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ανίποτος ο πόνος και για τον Μανώλη Στρατιδάκη και για τον Παντελή Διαμαντάκη. Στις 12 το μεσημέρι, σε 10 λεπτά από τώρα, η γη του Φουρφουρά θα αγκαλιάσει τον Παντελή Διαμαντάκη, καθώς η εξόδια ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη θα γίνει στο χωριό του στο Γερακάρι λίγες ώρες αργότερα, στο απόγευμα, το απόγευμα, και εκεί θα πραγματοποιηθεί και η ταφή του. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια, ό,τι και να πει κανείς τώρα είναι λίγο. Οι δύο άνθρωποι έφυγαν την ώρα της δουλειάς τους, την ώρα που προσπαθούσαν να βοηθήσουν πολίτες, την ώρα που προσπαθούσαν να σώσουν περιουσίες, και δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους τραυματίες πυροσβέστες, γιατί έχουμε και δύο που νοσηλεύονται στην Ιεράπετρα μετά την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στην Αγία Τριάδα δίπλα στο Γούδουρα, στη Σιτία Λασιθίου. Ακούσαμε τι μας είπε και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας εκεί, ο κύριος ο Παθιάκης. Εγώ να ευχηθώ να σβήσουν γρήγορα όλες οι αιστείες της φωτιάς, να κοπάσουν οι άνεμοι, να σηκωθούν τα εναέρια, να τελειώσει όλος αυτός ο εφιάλτης που ζούμε εδώ στην Κρήτη από χθες το απόγευμα. Θέλω να είστε και εσείς όλοι που μας ακούτε πάρα πολύ προσεκτικοί, να προσέχετε να μην ανάψουν και άλλες φωτιές. Η κόπωση είναι μεγάλη σε όσους μάχονται τις αιστείες της πυρκαγιάς. Να προσέχουμε όλοι, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Καλή δύναμη σε όσους επιχειρούν και μακάρι τα επόμενα λεπτά να βγάλουμε μια είδηση που να λέμε ότι τέλος, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε, σβήνει, σηκώθηκαν τα εναέρια, δεν έχουν αφήσει ούτε καντιλάκι αναμένο. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, ραντεβού αύριο στις 10. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σοσιφάκης και ο Βαγγέλης Ολίτινας. Καλό μεσημέρι.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε σβήσω.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

αλήθεια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

Γεια σας. Είναι μια δύσκολη μέρα που έχει ξημερώσει, συνέχεια της χθεσινής δύσκολης νύχτας και επίσης συνέχεια μιας πολύ άσχημης χθεσινής ημέρας της 29ης Ιουλίου.

0: πάνω από την καταστροφή, την περιβαλλοντική καταστροφή, είναι η απώλεια δύο ανθρώπων στην Κρήτη και ενός ακόμα στην Πελοπόννησο. Δύο ανθρώπων που έφυγαν χωρίς να ξέρουν ότι δεν θα γυρίσουν ποτέ στα σπίτια τους, στις οικογένειές τους, στη δική τους την καθημερινότητα. Αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους τρεις ανθρώπους θρυνούμε σήμερα και στέλνουμε από αυτό το μικρόφωνο τα θερμά συλληπιτήρια στους οικείους τους. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ακούτε Πολιτικά. Στα ραδιόφωνα σας η Πηξίδα, στη ζωντανή μετάδοση 12 με 1 και βεβαίως στις επαναλήψεις που είναι προγραμματισμένες μέσα στο 24ωρο. Συνεπώς, χαιρετισμός του τύπου καλημέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι, χαίρετε, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς μας βρίσκετε, είναι νομίζω θεμητός, μιας και μας ακούτε σε διαφορετικές χρονικές στιγμές μέσα στο 24ωρο. Την εκπομπή και σήμερα υποστηρίζουν η Μαρία η Μαυρομάτη, η Φιλία Ισαρεδάκη και ο Μανώλης Σουσαρής δημοσιογραφικά, ο Δημήτρης Σωσιφάκης που είναι στον ήχο και στα τεχνικά, η Ζέτα Οικολογού που είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και βεβαίως την Πηξίδα και σήμερα σας προσφέρει η Σίτζετς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλά.

ξέρω ότι όλοι θέλετε να ακούσετε το πώς αυτοί οι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ξέρω ότι πραγματικά συμπάσχετε με τον ανίποτο πόνο της είδησης αυτής. Έχουμε λοιπόν δύο πυροσβέστες, όπως ήδη είναι γνωστό, τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν νεκροί έξω από το όχημά τους, από συναδέλφους τους που βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 20 μέτρων από το σημείο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η ξαφνική ένταση της φωτιάς και η πυκνή συγκέντρωση καπνού εμπόδισαν τους πυροσβέστες να βρουν διέξοδο διαφυγής. Η περιορισμένη ορατότητα λόγω του καπνού κατέστησε αδύνατο για τους υπολείπους πυροσβέστες να αντιληφθούν την κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκονταν οι συνάδελφοί τους.

0: Τώρα θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μια παρένθεση να πω ότι στα 52 μου χρόνια είμαι πεπισμένος. Το κουβέντιαζα και χθες με κάποιους δικούς μου ανθρώπους σε μια φιλική συζήτηση για το ότι στη ζωή αυτή, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν καλώ κανέναν να το ενστερνιστεί ούτε θα το επιβάλλω. Δεν ξέρω, πιστεύω πάρα πολύ στο γραφτό. Δηλαδή, πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που λέει ο λαός μας, το από του μέλι να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι έχω απτά παραδείγματα που έχουν ενισχύσει αυτή τη θεωρία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά αρκετές περιπτώσεις. Χθες, ας πούμε, με την συντροφιά μου, με την παρέα μου, έλεγα για την περίπτωση του ανθρώπου που σώθηκε από το ναυάγιο του Σάμινα και μια εβδομάδα αργότερα τον πάτησε ένα φορτηγό με τη μηχανή του στον Ασπροπύργο. Είναι αυτό που είπαμε, από του μέλι να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει. Έχουμε επίσης την περίπτωση του γνωστού σεισμολόγου, του Άκη του Τσελέντη, ο οποίος ο άνθρωπος βρέθηκε στο εξωτερικό, στην Ινδία, σε ένα συνέδριο. Η πτήση του αναχώρησε χωρίς τον ίδιο. Αυτός τα έβαλε με την κακή του τύχη που έπεσε σε μια φοβερή κίνηση στο δρόμο με το ταξί, πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο, και αυτό το αεροπλάνο έπεσε. Με αποτέλεσμα ακόμα και οι δικοί του που γνώριζαν τις πτήσεις τους να τον θεωρούν νεκρό, διότι εκείνος δεν είχε τρόπο να επικοινωνήσει αμέσως μαζί τους. Και βεβαίως έγινε το θαύμα. Εκεί λοιπόν που βρίζεις την κακή σου τύχη, που καθυστέρησες να φτάσεις στο αεροδρόμιο με αποτέλεσμα να χάσεις το αεροπλάνο, τελικά είσαι ο τυχερός, όχι της ημέρας, ο τυχερός της ζωής, ο τυχερός του κόσμου. Χθες λοιπόν, νομίζω ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι είχαν ραντεβού, αυτό ήταν το γραφτό τους, να φύγουν μαζί. Συναντήθηκαν ο ένας 25 ετών, ο άλλος 58 ετών, 25χρονος και 58χρονος, ο Παντελής Διαμαντάκης και ο Μανώλης Στρατιδάκης αντίστοιχα, βάσει του σχεδιασμού. Και δεν γνώριζαν βεβαίως λίγο πριν ότι είναι οι τελευταίες στιγμές της ζωής τους, όπως δεν το γνωρίζει κανένας που έρχεται αντιμέτωπος με τον ευνίδιο θάνατο, ένα τροχαίο, μια έκρηξη, έτσι όπως οι εργαζόμενοι στη Βιολάντα. Που δεν τους ξεχνάμε, οι εργαζόμενοι στη Ρικομέξ που ξεκίνησαν το πρωί, πήγαν στο χώρο εργασίας τους σε ένα κτίριο διάτρητο, το οποίο ο εγκέλαδος της Πάρνηθας γκρέμισε και έμελε να ήταν η τελευταία τους ημέρα. Οι νεκροί στο μάτι, τα παιδιά που μπήκαν στο τρένο στα Τέμπη και πάει λέγοντας. Το πιο τρομερό σε αυτές τις μαζικές απώλειες, τον ομαδικό χαμό δηλαδή, είναι ότι ζει ο ένας και φεύγει ο άλλος. Μπορεί να κάθονται σε διπλανά καθίσματα στο αεροπλάνο. Μπορεί να κάθονται σε διπλανές θέσεις στο λεωφορείο, στο τρένο. Μπορεί να ταξιδεύουν σε διπλανές καμπίνες στο πλοίο. Είναι πραγματικά απίστευτο. Μέσα στον ίδιο χώρο, στον οποίο μπαίνει ο θάνατος, ο χάρος, όπως λέμε, και αφαιρεί ζωές, το λέω έτσι λίγο μεταφορικά, να κάνει επιλογή και να παίρνει τον ένα και να αφήνει τον άλλο. Τι να πει κανείς, πραγματικά τι να πει κανείς. Κρύα βρύση, από εκεί ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε άλλη ανθρώπινη απώλεια. Και το λέω αυτό γιατί όταν βρίσκεται σε εξέλιξη ένα τέτοιο φαινόμενο, πραγματικά δεν ξέρεις πού και πώς μπορεί να συμβούν τα πράγματα. Θέλω όμως να πω ότι αυτό που παρατήρησα χθες και αυτό που καλύψαμε και εδώ με τους συναδέλφους που δούλεψαν πολύ σκληρά και τις πρώτες ώρες και τη νύχτα και αργά και σήμερα το πρωί, είναι ότι διαπιστώσαμε ότι υπήρχε μια καλή οργάνωση. Υπήρχε ένας σωστός συντονισμός. Και επειδή εγώ πολλές φορές ασκώ σκληρή κριτική εδώ, προς πάσα κατεύθυνση, αυτή είναι η δουλειά μου όμως να το κάνω, και γι' αυτό είμαι εδώ, γι' αυτό πληρώνομαι. Θέλω να πω ότι χθες όλα δούλεψαν ρολόι. Δηλαδή, αν δεν είχαμε την απώλεια των δύο ανθρώπων, που βεβαίως κάνει το κλίμα πολύ βαρύ, και σήμερα έχουμε και τις κηδείες των δύο άτυχων εθελοντών, δάσο πυροσβεστών, μάλλον όχι, δεν ήταν ακριβώς εθελοντές, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που περιγράφουν όλοι οι συνάδελφοι που πήγαν επί τόπου και αυτό που μεταδώσαμε και εμείς και από το politica.gr που μας διαβάζετε, και από εδώ, από το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89 και 8, είναι ότι είδαμε πράγματα τα οποία πρέπει να αναδείξουμε, γιατί υπήρχε καλός συντονισμός από την αρχή, φάνηκε αυτό. Και προσέξτε, είμαστε σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο που πολλοίς κόσμος κάνει διακοπές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει από διάφορα μέρη και της Ελλάδας και του κόσμου που δεν ξέρουν την περιοχή καλά-καλά, και αυτό κάνει δυσκολότερο ακόμα το έργο εκείνων που συντονίζουν όλη αυτή την ιστορία. Ήταν επίσης πολύ συγκινητικό ότι δούλεψε ρολόι η μηχανή και από την θάλασσα, όπου είχαμε κάποιους ανθρώπους στις παραλίες, είχαμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έτυχε να βρεθούν σε σωστά χέρια, να το πω, και τους περισυνέλεξαν και οι ψαράδες με τις βάρκες και το λιμενικό. Άρα είχαμε, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, μια αποτελεσματική, θα τη χαρακτήριζα, διαχείριση. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε και για επόμενες φορές και για επόμενες έτσι περιστάσεις, γιατί δυστυχώς αυτά τα περιστατικά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δεν μπορεί να πει κανένας και δεν μπορεί να θεωρήσει κανένας ότι είναι το τελευταίο που συμβαίνει. Παντού και πάντα θα έχουμε τέτοιου είδους συμβάντα. Κλιματική αλλαγή, ανθρώπινο λάθος, αμέλεια, πολλά πράγματα μαζί. Εδώ όμως, αν και δεν είναι της παρούσης, να το πω, όμως επιτρέψτε μου, είμαι υποχρεωμένος να το αναφέρω, μιας και χθες κυκλοφόρησαν και κάποιες πληροφορίες στο ρεπορτάζ και στην ειδησιογραφία για συλλήψεις που είχαμε. Θέλω να μου επιτρέψετε να επαναλάβω κάτι που το έχω πει πάρα πολλές φορές στη δημοσιογραφική μου τη διαδρομή και θα συνεχίσω να το λέω, είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Θα το μοιράζομαι μαζί σας και θα το φωνάζω και εκεί που πρέπει να το φωνάζω, πολιτικά πλέον. Να το ακούσουν οι πολιτικοί δηλαδή, αυτό εννοώ. Οι οποίοι δεν ακούν. Και ίσως κάποια στιγμή θα έπρεπε να μας εξηγήσουν αυτοί που νομοθετούν γιατί δεν ακούν. Ποιοι είναι αυτοί που νομοθετούν να είναι ελεύθεροι και ατσαλάκωτοι, αυτοί που πιάνονται να βάζουν φωτιές? Σας ρωτώ. Διότι έχουμε τρεις κατηγορίες κατά κύριο λόγο πυρκαγιών. Πυρκαγιά μπορεί να προκληθεί από ένα μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Το είδαμε πρόσφατα. Είδαμε και τη στιγμή εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς εδώ στον ελλαδικό χώρο από ένα μετασχηματιστή της ΔΕΗ, ο οποίος λίγο με τη σκόνη, λίγο με την υγρασία, βραχυκύκλους, άρχισε να πετάει σπινθήρες. Από κάτω υπήρχαν ξεραχόρτα. Τα ξεραχόρτα πήραν αμέσως φωτιά. Δεν θέλει και πολύ, λίγο αεράκι να έχει. Τελειώσαμε. Αυτή λοιπόν είναι μια κατηγορία. Και αν οι συνθήκες βολεύουν και εξυπηρετούν αυτό το φαινόμενο, αυτή η αιστεία θα μετατραπεί γρήγορα σε μια πυρκαγιά. Αυτή είναι μια περίπτωση. Η άλλη περίπτωση είναι η αμέλεια. Δηλαδή, ο ελεηνός αυτός τύπος, δεν θέλω να τον πω αλλιώς, που έκαψε το μάτι, είναι αποδεδειγμένο ότι έκανε εργασίες σε σημείο, σε περιοχή που απαγορευόταν, σε χρονική στιγμή όπου επικρατούσαν πολύ επικίνδυνες καιρικές συνθήκες και που βεβαίως σε κάθε περίπτωση δεν θα έπρεπε να δούμε αυτά τα οποία είδαμε. Δηλαδή, εκδηλώθηκε μια πυρκαγιά, εκείνη την ημέρα, να μην τα ξαναλέμε, έγιναν όλα ανάποδα οι χειρισμοί και έχουμε μια διαφορετική αιτία από κάποιον που προκάλεσε την πυρκαγιά. Όπως πρόσφατα εδώ στην Ενδοχώρα που κάποιος έκανε οξυγονοκολλήση, δεν ξέρω τι έκανε, δηλαδή ανοησίες. Αυτό είναι αμέλεια. Και η τρίτη περίπτωση είναι ο δόλος. Δηλαδή, εγώ πάω με σκοπό να κάψω ένα δάσος. Γιατί είμαι έτσι. Έτσι γουστάρω. Με τρελός. Γιατί θέλω να εξυπηρετήσω ενδεχομένως κάποια συμφέροντα. Ποια συμφέροντα δεν με ενδιαφέρουν. Πάω, πετάω 10 στουπιά ταυτόχρονα, με βενζίνη, δεξιά-αριστερά, σε μια απόσταση 500 μέτρων και τρέχα ξεκαθάριση. Πολλοί από αυτούς έχουν συλληφθεί. Όχι όλοι, αλλά τα τελευταία χρόνια τα μέσα επιτρέπουν στην πολιτεία να βρει και στις αρχές ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός, ποιος είναι ο υπαίτιος της πρόκλησης μιας τέτοιας πυρκαγιάς. Αυτοί τι γίνονται μετά? Οδηγούνται στη δικαιοσύνη, κράτος δικαίου. Και η δικαιοσύνη τι κάνει? Επιβάλλει αυτό που ο νομοθέτης, δηλαδή οι βουλευτές των κομμάτων, έχουν νομοθετήσει. Και κυρίως, τις περισσότερες φορές, οι νόμοι βγαίνουν από τους κυβερνητικούς βουλευτές που έχουν την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Για να τα διεξηγούμε, να τα κάνουμε λιανά, τόσο λιανά που πιο πολύ λιανά, να το πω έτσι πολύ απλά, δεν γίνεται. Εντάξει. Άρα αυτός πάει στο ακροατήριο, οι δικαστές ανεβαίνουν στην έδρα, διαβάζουν τον νόμο, ακούν, επεξεργάζουν τα στοιχεία και με βάση αυτό που λέει ο νόμος βγάζουν μια απόφαση. Τι λένε λοιπόν οι νόμοι στην Ελλάδα για όλους αυτούς? Λένε ότι, θα το πω επίσης πολύ απλά, πρέπει να τους ρίξει η δικαιοσύνη στα μαλακά, στην πούδρα. Εγώ προσωπικά, ως πολίτης, έχω άλλη άποψη. Και έχω άλλη άποψη διότι εάν κάποιες ποινές, γενικότερα το λέω τώρα, ήταν πιο αυστηρές και οι νόμοι επιβάλλονταν με ένα δρακόντιο τρόπο φιλοσοφία, τότε πολλά πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Δηλαδή, ναι, το μετασχηματιστή της ΔΕΗ δεν μπορείς να τον αποτρέψεις. Όταν θα βραχυκυκλώσει, θα βραχυκυκλώσει. Γιατί οι συνθήκες κλπ. Κλπ. Θα τον κάνουν να βραχυκυκλώσει, λέω τώρα εγώ. Το μετασχηματιστή δεν μπορείς να πας να τον τιμωρήσεις. Βεβαίως θα οδηγηθεί στην δικαιοσύνη ενδεχομένως ο τεχνικός ασφαλείας του δικτύου, ο προϊστάμενος της περιοχής ενδεχομένως ή κάποιοι από τη διοίκηση. Μπορεί, λέω τώρα εγώ. Αλλά εκεί το κατανοούμε. Και έχουμε πολλές τέτοιες πυρκαγιές. Αυτούς όμως που προκαλούν μια πυρκαγιά από αμέλεια. Όπως ο τύπος αυτός πρόσφατα εδώ στο Μελιντοχώρι που έκανε, λέει, εργασίες. Σε μια περίοδο που απαγορεύεται, σε μια μέρα που τα πράγματα δεν ήταν ευνοϊκά για αυτόν, δηλαδή όλα ανάποδα, και έβαλε φωτιά. Αυτός γιατί πρέπει να πέσει στα μαλακά? Ή ο άλλος που συλλαμβάνεται και έχουν συλληφθεί, ξαναλέμε, πάρα πολύ, που πήγε και το έκανε σκόπιμα, δηλαδή πέταξε στουπιά, άναψε γκαζάκια, δεν ξέρω τι έκανε. Ή ο άλλος στο μάτι, που έκανε τη μεγαλύτερη τραγωδία. Αυτοί γιατί πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθεροι? Σας ρωτώ. Διότι όλοι αυτοί που έχουμε ψηφίσει στη μεταπολίτευση, διότι ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, σήμερα έχουν κυβερνήσει όλοι. Και το Πασόκ πολλά χρόνια, και η Νέα Δημοκρατία επίσης πάρα πολλά χρόνια, και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί λοιπόν έχουν νομοθετήσει. Κανένας δεν νομοθέτησε ποινές που θα τους οδηγούσαν να σαπίζουν στη φυλακή. Κανένας. Όπως επίσης, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, κανένας δεν νομοθέτησε αυτοί που έχουν προκαλέσει αυτό να φορτώνονται οι αριθμοί φορολογικών τους Μητρώου, τα αφημί τους δηλαδή, με δυσβάσταχτα πρόστιμα και χρέη για την καταστροφή που προξένησαν. Και να μην πάρουν ποτέ ξανά ανάσα. Ή να πάνε να ξυλωθούν, να ξεπουληθούν και να πληρώσουν. Σας ρωτώ, γιατί να μην είναι έτσι? Διότι αυτό που εσείς θέλετε, ψηφίζοντας αυτούς τους ανθρώπους, είναι αυτοί να πηγαίνουν στα μαλακά, να πηγαίνουν στην πούδρα. Εγώ δεν θέλω την πούδρα. Δεν θέλω τα μαλακά. Το λέω ξεκάθαρα. Είμαι τόσο ειλικρινής και τόσο ξεκάθαρος. Στην Ελλάδα πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να τα είχαμε αποφύγει αν υπήρχε σκληρότερη νομοθεσία. Αν τα δικαστήρια δεν χαϊδολογούσαν αυτούς που αποδεδειγμένα είναι ποινικοί, είτε πουλάνε όπλα, είτε πουλάνε ναρκωτικά, είτε κάνουν τους νταβατζίδες, είτε κλέβουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις ή το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε παίρνουν φακελάκια στις πολεοδομίες, στο ΙΚΑ, στα δημόσια νοσοκομεία, στην εφορία, είτε συλλαμβάνονται καθηγητές που κάνουν παράνομα ιδιαίτερα μαθήματα, με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο, για να μην πλατιάζω, θα έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί να τιμωρούνται πάρα πολύ σκληρά. Δεν τιμωρούνται. Έτσι λοιπόν, δεν υπάρχει ο φόβος και η αγωνία, μην τυχόν και, διότι θα συμβεί αυτό, διότι ξέρουν ότι είτε το κάνεις από αμέλεια, δηλαδή τη δεύτερη περίπτωση που περιγράψαμε, είτε το κάνεις σκόπιμα, εντάξει, δεν θα συμβεί και τίποτα. Συνεννοηθήκαμε. Άρα αυτοί που έχουμε ψηφίσει όλοι μας, και εγώ πρώτος από όλους, όλα αυτά τα χρόνια, έχουν φτιάξει αυτή την νομοθεσία. Μην βγαίνετε λοιπόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είδα πάρα πολλούς πάλι σήμερα, και μεταξύ αυτών και μια-δυο συναδέλφισσες, στις οποίες έγραψα μήνυμα, να λέτε πάλι τα ίδια. Ναι, πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια, διότι όταν αυτός που προξενεί αυτή την καταστροφή ξέρει ότι δεν θα συμβεί τίποτα, αύριο θα ξανακάνει το ίδιο πράγμα πολύ πιθανόν ή κάποιος άλλος δίπλα του. Τι θα κάνει δηλαδή, θα είναι αμελής και θα προκαλέσει πυρκαγιά από την αμέλειά του ή θα το κάνει επίτηδες. Άρα ναι, πάλι τα ίδια. Διότι αυτοί που ψηφίσαμε, αυτό θέλουν. Τελεία και παύλα. Κυρίες και κύριοι, αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε C-Jets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα άνετα και οικονομικά στον προορισμό σας, με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, στα εισιτήρια επιστροφής όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης, θα φτάσετε σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά στη Σαντορίνη, σε 3 ώρες στην Άξο, 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο Ιπάρος και αμέσως μετά μια ανάσα Μύκονος, Τίνος, Σύρος και Πειραιά. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Διότι με C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets, κερδίζεις καλό.

Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τα πολλά μηνύματα. Συνεχίζουμε πάντα με άξονα αυτή την αμφίδρομη επικοινωνία που βεβαίως μας κρατάει πάντα σε εγρήγορση, σε ενδιαφέρον και νομίζω ότι δίνει το δικό της το χρώμα όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε μαζί μέσα από την ραδιοφωνική μας πηξίδα. Θα φύγω λίγο από το θέμα της πυρκαγιάς, θα πάω λίγο στην πολιτική σκηνή όπου έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα και έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα ξεκινώντας βεβαίως από την παρέα της κυρίας Καριστιανού, διότι εγώ θα σταματήσω να το λέω κόμμα, δεν είναι έτσι τα κόμματα, να το πω έτσι πολύ απλά. Και βέβαια οφείλω να σας πω ότι όλους εμάς που από την αρχή θεωρήσαμε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι ακατάλληλο για την πολιτική σκηνή για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Θα μου πεις αυτοί που είναι κατάλληλοι τώρα μέσα. Κάποιοι είναι, κάποιοι όχι. Αλλά η Καριστιανού γι' αυτό δεν κάνει. Εν πάση περιπτώσει, επειδή η δημοκρατία είναι ανεκτική και επειδή στην Ελλάδα ανθούν εύκολα τα νούμερα και τα φρούτα, κάπως έτσι άνθησε, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα χρονίσει η περίπτωση ως πολιτική παρουσία της Μαρίας της Καριστιανού. Θα θυμίσω ότι κάποιοι κοροϊδεψαν τον κύριο Δρυμνιώτη που έχει αναφερθεί πρόσφατα και έγκαιρα με εκτιμήσεις του για το που έχει αναφερθεί πρόσφατα και έγκαιρα με εκτιμήσεις του για το

Αυτό που δεν περιμέναμε, είναι η αλήθεια, να δούμε να αποχωρεί ήταν ο κύριος Αυγερινός, ο οποίος μπήκε και αυτός στο κάδρο της νέας εσωκομματικής κρίσης από το επικοινωνιακό επιτελείο, η οποία μάλιστα αποχώρησε. Δεν έγινε τόσο μαλακά. Συνοδεύτηκε από αιχμές για τη λειτουργία του κόμματος. Αυτά δηλαδή που έχουμε πει εμείς οι δημοσιογράφοι, αυτοί οι δημοσιογράφοι που τα έχουν πει αυτά και που έχουμε ως συνήθως γίνει στόχος από αρνητικά σχόλια από εκείνους που πιστεύουν ότι η Μαρία η Καριστιανού ήρθε για να σώσει την Ελλάδα και τους Έλληνες. Προσωπικά δεν το πιστεύω. Και σας λέω κιόλας ότι προσωπικά πιστεύω ότι η συγκεκριμένη κυρία είναι και ακατάλληλη για αυτή τη δουλειά. Μπορεί να είναι κατάλληλη για κάτι άλλο. Προσέξτε, μην παρεξηγούμαστε. Δεν είμαστε όλοι κατάλληλοι για όλες τις δουλειές. Κάποιοι είναι φτιαγμένοι να κάνουν κάποιες δουλειές καλύτερα από κάποιους άλλους. Κάποιοι το εξασκούν και ανεβαίνουν στάδια και σκαλοπάτια και κάποιοι άλλοι όσο και αν προσπαθούν, μπαλαρίνες, ποδοσφαιριστές και τραγουδιστές δεν θα γίνουν ποτέ. Το ίδιο και η κυρία Καριστιανού το έχω πει πάρα πολλές φορές και θα επιμένω να το λέω. Έχουμε λοιπόν λίγο εδώ τα πράγματα να τα βάλουμε στη σειρά. Διότι φαίνεται ότι το κόμμα της, πώς λέγεται, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, εκτός από τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις, εισέρχεται σε μια περιοχή με έντονες αναταράξεις και ανακατατάξεις. Τα διορισμένα από την ηγεσία κομματικά όργανα συγκρούονται πλέον σε καθημερινή βάση με υπαρξιακά ζητήματα, καθώς τα μονοψήφια ποσοστά στα γκάλωπ, τα οποία θύνουν, ανοίγουν ένα δυσάρεστο για το κόμμα κεφάλαιο, το οποίο η ηγετική του ομάδα δυσκολεύεται από όσο φαίνεται να διαχειριστεί. Και ας βγαίνει η κυρία Καριστιανού και στα social media αλλά και σε κάποιες εκπομπές που φιλοξενείται και να λέει ότι εμείς αύριο θα είμαστε κυβέρνηση. Εμένα θα με επιτρέψετε να πω ότι αν οι εκλογές δεν γίνουν γρήγορα, μη σας παραξενέψει η κυρία Καριστιανού να μην μπει καν στη Βουλή. Διότι το πράγμα φαίνεται από την αρχή. Θα εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ. Η πολιτική είναι ένας πολύ ιδιαίτερος χώρος που μπορούν να τον καταλάβουν μόνο δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που συνειδητοποιημένα, με γνώση, σοβαρότητα, αντίληψη και εμπειρία βρίσκονται μέσα στο χώρο, οι πολιτικοί δηλαδή, οι επαγγελματίες πολιτικοί, και η δεύτερη κατηγορία είναι κάποιοι δημοσιογράφοι, όχι όλοι οι δημοσιογράφοι, προσέξτε, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Όπως δεν είναι το ίδιο όλοι οι δικαστές, δεν είναι το ίδιο όλοι οι γιατροί, δεν είναι το ίδιο όλοι οι ελαιοχρωματιστές, οι οδηγοί αγώνων ταχύτητας, ποδοσφαιριστές κλπ. Κλπ. Έτσι και εμείς οι δημοσιογράφοι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Κάποιοι λοιπόν δημοσιογράφοι μπορούν να αντιλαμβάνονται καλύτερα από κάποιους άλλους, να έχουν αυτό το πολιτικό αισθητήριο δηλαδή, να έχουν το πολιτικό ένστικτο, να είναι λίγο και πολιτικά ζώα, να το πω έτσι. Είμαστε λοιπόν η δεύτερη κατηγορία μαζί με κάποιους πολίτες που έχουν υυξημένο το αίσθημα της πολιτικής αντίληψης. Σας λέγω λοιπόν ότι εάν δεν γίνουν γρήγορα οι εκλογές, που δεν ξέρω πλέον εάν θα γίνουν γρήγορα ή όχι, και συνεχίσουν αυτά τα παρατράγουδα τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν σε αυτό το θίασο, σε αυτή την παρέα, η κυρία Καριστιανού δεν θα μπει στη Βουλή. Δηλαδή, δεν θα συγκεντρώσει το πολυπόθητο 3% που σφραγίζει το εισιτήριο, το διαβατήριο για να μπει στο Κοινοβούλιο. Στελέχοι που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο κόβονται ή αποχωρούν, εγκαταλείποντας τη Μαρία των Τεμπών, η οποία καλείται εκ των πραγμάτων να λάβει σε σύντομο χρονικό διάστημα κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία του κόμματος στο άκρος ανταγωνιστικό προεκλογικό σκηνικό. Η μέχρι τώρα διάταξη δυνάμεων στην προεκλογική μάχη παραπέμπει σε ένα θολό τοπίο και η συσπήρωση γύρω από το εγχείρημά της

αποτελεί το βασικό ζητούμενο τουλάχιστον μέχρι την επίσημη προκήρυξη των εθνικών εκλογών. Την ίδια ώρα, αρκετοί από τους, ας τους πούμε, συνειδιοκτήτες ή συνειδητές, είτε απομακρύνονται από την ηγεσία, είτε παρετούνται έχοντας διανύσει ελάχιστα χιλιόμετρα της διαδρομής προς τους διακηρυγμένους στόχους, επιβεβαιώνοντας αυτή τη μερίδα των δημοσιογράφων στην οποία ανήκω και εγώ, που είχαμε πει ότι η Καρεστιανού δεν θα πάει μακριά. Γιατί δεν το έχει? Σας το λέω πολύ απλά, δεν θέλω να σας κουράσω. Θα σας πω μια ολόκληρη λίστα γιατί δεν θα πάει μακριά η Καρεστιανού. Το κύριο όμως πρόβλημα της κυρίας αυτής είναι ότι δεν το έχει με την πολιτική, ρε παιδί μου. Πρόσεξε τώρα, εγώ είμαι 1,85. Είμαι 100 κιλά. Με βλέπεις. Με φαντάζεσαι να προσπαθώ να κάνω την μπαλαρίνα? Δεν θα είμαι γελίος. Σε ρωτώ, θα είμαι ή όχι? Δεν μου πάει, δεν το έχω για να είμαι μπαλαρίνα εγώ. Το ίδιο δεν το έχει και αυτή η κυρία. Οι έντονες διαφωνίες που φαίνεται ότι υπάρχουν και πλέον δεν μπορούν να κρατηθούν μυστικές ή κάτω από τα ραντάρ τα πολιτικά, καθώς και οι ίντριγκες που φαίνεται ότι εκολάπτονται μέσα σε αυτή την παρέα, διαβρώνουν το κλίμα ενότητας, ενώ η ηγετική ομάδα, η αυλή δηλαδή της Μαρίας, αναζητεί εναγωνίως ένα πλάν B για να απεγκλωβιστεί η ελπίδα από το πλάνο των δυσίωνων προβλέψεων. Έχω την αίσθηση ότι ίσως θα μηνύσουν στο τέλος τη Μαρία την Καρεστιανού αυτοί που είναι θειασότες της θεωρίας και της άποψης ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Εδώ μάλλον η ελπίδα θα πεθάνει πρώτη από όλους όσον αφορά, το λέω μεταφορικά, την πολιτική ελπίδα που προσπάθησε να καλλιεργήσει η κυρία αυτή. Ο Θανάσης Αυγερινός, που είχε από την πρώτη στιγμή κομβικό ρόλο δίπλα στην Καρεστιανού, καρατομήθηκε 2 μήνες μετά την ίδρυση του κόμματος, αφήνοντας βαρύτατες κατηγορίες για τη λειτουργία του κόμματος και κάνοντας λόγο για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων στα κεντρικά γραφεία της ΕΟΛ. Προσέξτε, αυτά συμβαίνουν μέσα σε χρόνο μηδέν, δηλαδή σε 60 μέρες, 70-80, χωρίς επί της ουσίας να έχει περάσει από τις συμπληγάδες πέτρες της κομματικής διαδρομής, της πολιτικής διαδρομής αυτός ο πολιτικός φορέας. Δηλαδή, αν βουλιάζεις στα ριχά και στο λιμάνι μέσα, τι τα θες κορίτσι μου, τα πελάγι της τρικυμίας και της θάλασσας? Διότι επί της ουσίας το σκάφος Καρεστιανού είναι ακόμα μέσα στο λιμάνι. Πρόσεξε. Μπορεί να έλυσε, αλλά δεν έχει βγει από την μπούκα του λιμανιού στην ανοιχτή θάλασσα. Όταν λοιπόν αντιμετωπίζει προβλήματα ευστάθειας, να το πω έτσι πολύ απλά, όταν μπάζει νερά και όταν είναι αμφίβολο αν θα τα καταφέρει φτάνοντας στο φάρο για να περάσει απ' έξω, τότε νομίζω ότι το πιο σοφό που μπορεί να γίνει είναι να επιστρέψουν πίσω, να δέσουν τους σκάφους και να αποβιβαστούν από το σκάφος πριν πνιγούν πολιτικά, πάντα το λέω έτσι, στα πελάγι και στις ανοιχτές θάλασσες. Θα σταθώ στον κύριο Αυγερινό, διότι ο κύριος Αυγερινός, κατ' επιλογή της Μαρίας Καρεστιανού, είχε επιλεχθεί μαζί με τη Μαρία τη Γρατσία να είναι, να το πω έτσι πολύ απλά, οι δύο φουνταριστοί. Έπαιζε με δύο επιθετικούς δηλαδή μπροστά η Μαρία, ήταν το δεκάρι πίσω, για αυτούς που ξέρουν και ποδόσφαιρο, έπαιζε με δύο σεντερφόρ μπροστά η Καρεστιανού με τον Αυγερινό και τη Γρατσία. Είναι αυτούς που περιμένεις να σου βάλουν τον γκολ. Με μια οργισμένη λοιπόν ανάρτησή του, ο ίδιος υποστηρίζει ότι από τις 12 Ιουλίου άρχισε να λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου, εξέλιξη η οποία, όπως υπονοεί, οδήγησε στην κατάργηση του αρχαίου γραφείου και άρα και του δικού του ρόλου στο τιμόνι της επικοινωνίας. Επιτρέψτε μου να λάβω πολύ σοβαρά υπόψη αυτό που λέει ο κύριος Αυγερινός εδώ, ο συνάδελφος, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω και κάτι άλλο, έτσι όπως εγώ το διαβάζω. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν είναι η ουσία
είναι η αφορμή να βγει να το πει η δικαιολογία. Κάτι άλλο τρέχει στα γύφτικα. Ο ίδιος παρόλα αυτά παραμένει μέλος του 9 μελούς Πολιτικού Συμβουλίου, παρότι δεν διευκρινίζει αν θέλει να διατηρήσει αυτή τη σχέση με το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος. Πληροφορίες βέβαια από το πολιτικό ρεπορτάζ ανέφεραν ότι ο ίδιος άκουσε κατά τη διάρκεια του Πολιτικού Συμβουλίου την περιγραφή του νέου σχεδίου, το οποίο αφορούσε και τις ριζικές αλλαγές στο επικοινωνιακό επιτελείο, στο οποίο ήταν ο ίδιος επικεφαλής. Η Καριστιανού αποφεύγει μέχρι αυτή την ώρα να απαντήσει στον Αυγερινό σχετικά με την επίθεση που επί της ουσίας εξαπέλυσε εναντίον της. Στελέχη όμως στο κόμμα δηλώνουν στους συνομιλητές τους ότι δεν υπάρχει παράλληλο γραφείο τύπου. Καλά, εντάξει, σας ξαναλέω, προφάσεις εν αμαρτίες. Μάλιστα τονίζουν την ανάγκη επιτάχυνσης των ρυθμών, παιδιά μην καείτε, για μια δυναμική επανεκκίνηση με την ενίσχυση και του επικοινωνιακού επιτελείου σε άμεσο χρόνο, ώστε να αποφευχθούν νέες άστοχες κινήσεις και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην παραγωγή ενός ισχυρού αποτυπώματος.

Για τα σενάρια τώρα περί σχέσεων Ελπίδας με τη Ρωσία, όπου ο ίδιος ήταν επί χρόνια ανταποκριτής σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Ο ίδιος είπε ότι αυτά είναι ανέκδοτα που ακούστηκαν επειδή εμφανίστηκα εγώ να συμμετέχω σε αυτό το κίνημα. Και συμπλήρωνε ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα δεν διατηρεί καμία σχέση με καμιά μεγάλη δύναμη. Υπάρχουν και άλλοι ομογενείς μας από τη Ρωσία, όμως υπάρχουν πολύ περισσότεροι από άλλες χώρες. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να σας πω ότι η πρώτη ηχηρή αποχώρηση που σήμανε επί της ουσίας πάρα πολλά γεγονότα ήταν αυτή του Καραχάλιου για μένα. Από εκεί άρχισε να ξυλώνεται το pullover. Τώρα δεν έχω χρόνο σήμερα να σας πω γιατί, αλλά επιτρέψτε μου να το εξηγήσω σε μία από τις επόμενες αναφορές μου. Θα επιστρέψουμε άλλωστε. Έχουμε αρκετό χρόνο μέχρι τις εκλογές, είτε αυτές γίνουν το Σεπτέμβριο είτε αργότερα. Όχι το Σεπτέμβριο, το φθινόπωρο. Είτε αυτές γίνουν τον Οκτώβριο, για να γίνω συγκεκριμένος, είτε αργότερα, που θα μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε όλα αυτά. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι αυτοί οι οποίοι αποχωρούν δεν θα ρίξουν ούτε καν ψηφοδέλτιο για τη Μαρία στην κάλπη. Να, γιατί θα δούμε στις επόμενες δημοσκοπήσεις να φθήνει κι άλλο. Θέλω επίσης να σου πω και να σας πω, επειδή βλέπω ότι το παρακολουθείς με αγωνία το θέμα, ότι με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο κύριος Κοκοτσάκης υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι ο Αυγερινός πάλεψε στην πρώτη γραμμή, εκτέχθηκε, δέχθηκε πλήγματα στη φήμη και την προσωπικότητά του και αναλώθηκε στο να μαζεύει αλλεπάλληλες γκάφες με κορυφαία την επικοινωνιακή διαχείριση της υπόθεσης του Ακινήτου, όπου η Καριστιανού εμφανίστηκε να είναι κοράκι των πληστηριασμών και να παίρνει τα σπίτια των ανθρώπων. Μπυρ παρά. Όσο όμως και αν προσπαθείς να συντηρήσεις μια τεχνητή εικόνα, γράφει ο Κοκοτσάκης, όταν επιτρέπει σε παράλληλα γραφεία και σκιώδεις συμβουλάτορες των διαδρόμων να κινούν τα νήματα, η σύγκρουση ήταν θέμα χρόνου. Πίσω από τα κεντρικά γραφεία της Σεόλου μένει το εννεαμελές πολιτικό συμβούλιο, το οποίο αποτελούν, εκτός από τον Αυγερινό, η Γρατσία, ο Παναγιωτόπουλος, ο Παναγόπουλος, ο Παπασιδερής. Τέλος πάντων, δεν τους ξέρει ούτε η μάνα τους αυτούς. Με αυτούς προκοπή δεν κάνεις, να το πω έτσι πολύ απλά. Και η ελπίδα και το όραμα της Μαρίας μπας και αναστηθεί πριν το Μεγάλο Σάββατο. Αλλά δεν το βλέπω.

Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, διπλά εκείνους που επικοινώνησαν μαζί μας με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο, και τους συνεργάτες που υποστήριξαν και σήμερα την ραδιοφωνική παραγωγή της Πηξίδας εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο. Πρώτα ο Θεός, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Ευχαριστούμε τη CJET που προσέφερε και σήμερα την εκπομπή σε όλους εσάς.

0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε!
0: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
5: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης.

0: Εισιτήρια προπονούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας. Coming to the tree.

Ακραία κατάσταση καύσης δέντρων και τι να πεις. Και όμως είναι αυτό, είναι ακραίες καταστάσεις φωτιάς, έτσι λέγεται. Και φωτιά ζόμπι, την ξέρεις ποια είναι αυτή, θα τη δεις. Αυτό που θα δουν να αποτρέψουν τώρα οι άντρες πυροσβεστικής, καθώς εκεί που είναι τα καμένα υπάρχει περίπτωση αναζωπήρωσης από τις φωτιές ζόμπι. Αυτές δηλαδή που υποβόσκουν μέσα στο έδαφος μετά τη μεγάλη θερμότητα που έχουν υποστεί. Υπάρχουν πληροφορίες για τη σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος εργάζεται στη ΔΔΕ, διευθυντική θέση, καθώς υπάρχει ένα σενάριο, η φωτιά στο Ρέθμινο ξεκίνησε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Σενάριο είναι. Το άλλο σενάριο θα σου το πω σε λίγο.

Είναι η τρίτη μέρα που δίνουν μάχη με τις φλόγες εδώ οι πυροσβέστες, καθώς δεν μπορούσαν να πετάξουν τα ενέργεια μέσα. Να το εξηγήσουμε. Δεν μπορούσαν να πετάξουν λόγω του αέρα, επειδή λάβω κάτι μηνύματα χθες και το διάβασα και κάπου. Δεν φοβούνται να πετάξουν οι πιλότοι. Απλά όταν έχει τόσο πολύ ισχυρό άνεμο, 10 μποφόρ, 11 μποφόρ, 125 χιλιόμετρα ταχύτητα ανέμου, όταν τα πυροσβεστικά ρίχνουν το νερό αυτό, γεια σας, ξατμίζεται. Δεν φτάνει στη φωτιά. Έτσι, να το κάνουμε καθαρό αυτό, γιατί έχω διαβάσει και έχω δει κάτι βλακίες που γράφουν. Απίστευτες. Αλλά άμα δεν έχεις πει ποτέ σε φωτιά, αυτό θα γράφεις. Ό,τι σου έρχεται. Ή ό,τι βλέπεις από τον άλλον. Λοιπόν, τραγικό αυτό. Ενημερώστε, αλλά ενημερώστε. Ένα από τα πολύ μεγάλα σενάρια που εξετάζεται και έχει να κάνει και με το μάτι, γιατί το λέμε και το ξαναλέμε ότι υπάρχουν πολλά κοινά σημεία. Ξεκινάει η φωτιά στο Μωρόνι, στο Ηράκλειο. Αμέσως φαίνεται ότι είναι μεγάλη φωτιά. Στο μπαμ μπαμ καταφέρουν κάτι και θελοντές και πυροσβεστικοί να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο. Και εκείνη την ώρα, στις 2 δηλαδή το μεσημέρι, ενώ όλα τα πτυτικά μέσα έχουν πάει μέσα στον οικισμό στο Μωρόνι για να προλάβουν τη φωτιά, ξεκινάει η φωτιά στο Ρέθυμνο. Έχω μιλήσει με αρκετούς πυροσβέστες, δεν υπάρχει ένας που να μην μου είπε ότι είναι εμπρησμός. Ένας. Έχουν πείρα οι άνθρωποι, ξέρουν. Εμείς θα περιμένουμε βέβαια τις αρχές να το κοινοποιήσουν, να το ανακοινώσουν. Διαβάζω χθες για έναν τύπο που έπιασαν στους ελέγχους, λέει, για τη φωτιά, ελέγχεται, λέει, για τον εμπρησμό στην κυρία Βρύση. Καμία σχέση. Μιλάμε όμως καμία σχέση. Ήτανε άτομα τα οποία πηγαίνανε να ποτίσουν τα πρόβατά τους, να φροντίσουν το πυμνοστάσιο τους, και στον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί στο δρόμο, γιατί είδαν το αυτοκίνητο, ξέρεις, σταματάνε αυτοκίνητα κανονικά. Δεν γίνεται αυτό. Έλεγχοι. Τους σταματήσανε και ο ένας από αυτούς είχε πάνω του ένα όπλο. Αμέσως οι αστυνομικοί για τον συλλάβανε. Τι έγινε όμως μετά στο αστυνομικό τμήμα? Ο νεαρός αυτός που είχε το όπλο τους είπε ότι του το έδωσε ένας παππούς εκεί από την περιοχή. Η αστυνομία τώρα και η οικογένεια του συλληφθέντα ψάχνουν να βρουν τον παππού που τους έδωσε το όπλο. Να με κοίτας με αυτά τα μάτια έτσι. Καλημέρα, δεν σου κάνω πλάκα. Αλήθεια είναι αυτό που σου λέω. Μπορεί να σου φαίνεται περίεργο, αλλά είναι αλήθεια. Μπορεί να του το πέταξαν αυτοί από τη Χαμάς, ξέρεις, που τώρα παραδίδονται και καλά, λέει ο Τραμπ. Πάω, τι ακούμε. Με τη μέση ώρα κυδεύτηκαν και οι δύο πυροσβέστες εχθές που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους να σβήσουν τη φωτιά. Κάποιοι λένε ότι το αυτοκίνητο τους σταμάτησε, λέει, πάνω εκεί και εγκλωβίστηκαν γιατί είχε, λέει, βλάβη. Βλάβη. Και βγαίνουν κάτι συνδικάλες και λένε ό,τι λένε. Παιδιά, να σβήσει η φωτιά και πείτε ό,τι θέλετε. Θα σας φιλοξενήσουμε. Όλοι, όλοι όμως. Για να καταλάβετε πόσο ισχυρή είναι η άνεμη και σήμερα, υπάρχει απαγορευτικό απόπλο από τη Ραφίνα και το Λαύριο. Και εκτελούνται πολύ λίγα δρομολόγια πλέον από Πειραιά. Το Blue Star Paros για τη Σύρο, Τίνο και Μύκονο δεν θα εκτελεστεί λόγω των ισχυρών ανέμων που έχω στις Κυκλάδες. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα κριτικά καράβια. Μάλλον από όσο θα ταξιδέψουν κανονικά. Και όταν βλέπεις ότι αρχίζουμε και πέφτουμε λίγο στην επικαιρότητα για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, σημαίνει ότι κάπου η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη. Υπάρχει μια φωτιά στην Πάτρα, στην Αχαΐα, πολύ μεγάλη όπως λένε τώρα. Το κύριο μέτωπο τώρα αυτή τη στιγμή εδώ στην Κρήτη είναι στο Ρέθυμνο. Περιμένω να ενημερωθώ σχετικά με το Φοινικό δάσος. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν έχει καεί, κάποιοι λένε ότι έχει καεί. Λοιπόν, θα έχω σε λίγο την πληροφορία, περιμένω, έχω στείλει μήνυμα και περιμένουμε.

Όσον αφορά αυτό που σας είπα για τη ΔΔΕ, επειδή μου έρχονται μηνύματα, από την αρχή, όταν υπήρχε ένα πλάνο με κάποιους στήλους της ΔΕΗ που είχαν καεί και κρεμόντουσαν, είχε καεί ο στήλος ο κεντρικός δηλαδή, και κρέμονταν το κεντρικό, ξέρεις, σύστημα που ενώνει τα καλώδια. Τότε κάποια μέλη της πυροσβεστικής είχαμε πει μόλις ξεκίνησε η φωτιά από εκεί. Ελέγχουν τώρα αυτή τη στιγμή την περίμετρο και τον τρόπο που εξαπλώθηκε η φωτιά για να δουν αν όντως ξεκίνησε από εκεί. Πάντως έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου. Σημασία έχει ότι έχουν καεί πάνω από 45.000 στρέμματα χωρίς να μετράμε μέσα την Πρέβελη, τη νέα φωτιά που εξαπλώθηκε χθες στην Πρέβελη. Έχουν γίνει στάχτη σπίτια, ελαιοκαλλιέργειες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ακόμα και σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πορτοκαλί.

Σύμφωνα λοιπόν με τις προφορίες υπάρχει η περίπτωση, το ένα από τα σενάρια είναι οι σπινθήρες από τις κολόνες αυτές της ΔΕΗ που σας είπα να έχουν ξεκινήσει τη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Καεί και κατά 80% το φοινικό δάσος στην Πρέβελη, λένε οι πληροφορίες, ενώ η φωτιά σάρωσε και το κουρταλιώτικο φαράγγι. Εκεί η φωτιά όταν μπήκε μέσα δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Τίποτα. Λόγω της μορφολογίας του εδάφους μέσα στο φαράγγι, ο άνεμος ήταν συνεχόμενος. Φανταστείτε, σαν να έχεις ανάψει έναν ανεμιστήρα στην άκρη του φαραγγιού και να φυσάει συνέχεια. Μόλις μπήκε η φωτιά εκεί, έφυγε σφαίρα προς το εσωτερικό του κουρταλιώτικου φαραγγιού.

Λοιπόν, αυτή είναι αρχικά η επικαιρότητα, έτσι σε τίτλους, λίγο πιο πολύ με την Κρήτη ασχολούμαστε, γιατί εδώ είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, βάλει ένα χαλαρό και ερχόμαστε.

Λοιπόν, να το λύσουμε, να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα. Υπήρχε μία σύλληψη εχθές στην κυρία Βρύση, δύο ατόμων. Ο ένας αφέθηκε ελεύθερος, ο άλλος σήμερα θα πάει εισαγγελέα για το όπλο. Αυτοί υποστηρίζουν το όπλο του το έδωσε ένας παππούς. Πάμε παρακάτω. Φεύγει αυτό. Δεν είναι σύλληψη για την πυρκαγιά. Δεν είναι σύλληψη για με κατηγορία εμπρισμού. Καμία σχέση με τη φωτιά ή χθεσινή σύλληψη. Όμως υπάρχει σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου, καθώς εξετάζεται η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο να ξεκίνησε από σπινθήρες, από κολόνες ΔΔΕ. Αυτό είναι άλλο. Άλλο η σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου και άλλο η σύλληψη εχθές του άλλου τύπου για το όπλο. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δεν μπορώ ρε φίλε να τους μάθω Α, Β, Γ, Δ. Έτσι είναι. Άλλη σύλληψη χθεσινή, άλλη του δικτύου, του υπεύθυνου του δικτύου, της λειτουργίας του δικτύου. Και μάλιστα ψάχνουν κι άλλον έναν από τη ΔΔΕ, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί. Δεν τον έχουν βρει. Αυτά για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί ήταν αρκετά μηνύματα τώρα ότι γράψαμε χθες ότι δεν υπάρχει σύλληψη. Ναι, χθες δεν γράψαμε. Δεν υπάρχει σύλληψη για τον τύπο αυτό που πιάσανε. Και μάλιστα τον έχουν εμπλέξει και σε μια υπόθεση έτσι ποινική που υπάρχει εδώ στην Κρήτη Μεγάλη. Ανήκει σε μια οικογένεια, η οποία η οικογένεια έχει μια αντιπαλότητα με μια άλλη. Αυτό. Φτάνει, τέλος, εκεί εδώ είμαστε. Γεια σας.

Μιλάγαμε εδώ τώρα με τον Δημήτρη και μου έλεγε πω κρίμα εκεί στην Πρέβελη, τρομερή περιοχή, απίστευτη περιοχή, όντως έχεις δίκιο Δημήτρη. Λοιπόν, έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου της ΔΕΔΙΕ. Ερευνούν αν η φωτιά ξεκίνησε από ένα στήλο της ΔΕΔΙΕ, ο οποίος είχε κοπεί και κρεμόντουσαν εκεί τα υπόλοιπα και είχε σπινθήρες. Φαίνεται ότι έχει, η φωτιά αυτή έχει αποτεθρώσει το μεγαλύτερο μέρος από το κουρταλιώτικο φαράγγι και το 80% από το σπάνιο φοινικό δάσος στην Πρέβελη. Περιμένουμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό 100%. Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις γύρω-γύρω καταστράφηκαν εντελώς. Θα έχουν τρομερή δουλειά για την καταγραφή των σημειών από εδώ και πέρα. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη σε έκταση φωτιά. Λοιπόν, μου λένε τώρα ότι η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από αυτούς τους πυρηνθήρες που ελέγχεται. Έτσι, ελέγχεται. Δεν είναι στάνταρ αυτό την πυροσβεστική. Από ξύλινους στήλους του δικτύου ηλεκτροδότησης έξω από την κρύα βύρηση. Αυτοί οι ξύλινοι στήλοι που είχαν αποκοπεί από τη βάση τους, κάτω από το έδαφος, έκαναν πολύ ισχυρή ταλάντωση από τους ισχυρούς ανέμους. Και αυτό προκάλεσε τους πυρηνθήρες, η τριβή δηλαδή μεταξύ τους. Αυτοί λοιπόν οι πυρηνθήρες φαίνεται ότι είναι αυτή η αιτία που ξεκίνησε η φωτιά. Γιατί ξέρετε, η σπίθα γίνεται φλόγα, η φλόγα γίνεται φωτιά και η φωτιά και τα πάντα. Λοιπόν, αναζητείται αυτή τη στιγμή ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου ηλεκτροδότησης. Δεν έχει εντοπιστεί ακόμα. Σε βάρος του πρώτου συλληφθέντα έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό από αμέλεια και σήμερα θα πάει στον εισαγγελέα. Λοιπόν, όλο το βράδυ δίνανε μάχη στην περιοχή Αγίας Παρασκευής, Λιγκρών και Τριόπετρας. Εκεί υπήρχαν συχνές αναζωπηρώσεις και κρατούσαν σε διαρκή επιφυλακή όλο το βράδυ τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Σήμερα περιμένουμε να δούμε αν θα μπορούσαν να πετάξουν τα πυρηνθητικά μέσα. Αν πετάξουν, να ξέρετε ότι η φωτιά θα σβήσει σήμερα κιόλας. Λοιπόν, αυτό. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό τέτοιο, να πάμε σε διαφημίσεις ειδήσεις και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η μεγάλη μάχη με τις φλόγες σε Πρέβελη και Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, ενώ σήμερα ξεκίνησαν ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα. Οι ρηπές ανέμου φτάνουν τα 108 χιλιόμετρα την ώρα. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, καθώς η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το δίκτυο μέσης τάσης της περιοχής Κρύα Βρύση. Περίπου 45.000 στρέμματα κάηκαν σε δύο μέρες στο Ρέθυμνο, χωρίς να υπολογίζεται η φωτιά στην Πρέβελη. Σε επιφυλακή όλες οι υπηρεσίες και ο κρατικός μηχανισμός, καθώς σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται σήμερα η Κρήτη λόγω των ισχυρών ανέμων. Κλειστό και το φαράγγι της Σαμαριάς λόγω ρηπών ανέμων έως 9 μποφόρ. Εντολές στους υπουργούς του για την ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου έως τις εκλογές της άνοιξης του 2027 έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Περιοδία της Προέδρου του Κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρίας Καριστιανού στην Κρήτη. Θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και παραγωγικούς φορείς. Τέλος, τις πληρωμές με μετρητά για ενοίκια από την 1η Οκτωβρίου. Εκπνέει εξάμηνη περίοδος που είχε δοθεί την άνοιξη. Χάος με χιλιάδες μετανάστες που πέρασαν από το Μαρόκο στην Ισπανική Θέουτα. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ιστορική συμφωνία, όπως την χαρακτήρισε, για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, επιφυλάξης από το Ισραήλ. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός συνέχισαν την ευρωπαϊκή τους πορεία, παίρνοντας τα εισιτήρια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και του Conference League αντίστοιχα. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 τη Δυναμό Κιέβου και θα αντιμετωπίσει την Anderlecht στον επόμενο γύρο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedicule.gr. Μελτέμια στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επιτρέψαμε, κάτι έγινε εδώ πέρα, πάλι αλλαγή έγινε. Κάπου η αλλαγή έγινε εδώ, έγινε. Θέλουμε να αρχίσουμε να γελάμε, δεν γίνεται. Πρέπει να σβήσει η φωτιά σήμερα, να αρχίσουμε να γελάμε. Γιατί γίνονται πράγματα στην πολιτική τα οποία προκαλούν το γέλωτα και δεν μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε, ρε φίλε. Να κάνουμε μια εκπομπή έτσι με γέλιο, να γουστάρουμε, να λέμε. Και καθόμαστε τώρα και ψάχνουμε να βρούμε ποιος έβαλε τη φωτιά. Να σου πω κάτι. Πάντα είχα την απορία. Το έχω ρωτήσει 2-3 φορές σε πυροσβέστες. Πώς ξεκουράζεστε, ρε φίλε? Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Ξέρεις τι μου είχε πει μια φορά ένας? Μόλις μου είπε, λέει, μια γιαγιά ευχαριστώ και μου έδωσε, λέει, 2 μπουκάλια νερό και ένα κομμάτι, λέει, ψωμί με σάντουιτς. Αυτό είχε γίνει στην Πεντέλη. Εκείνη τη στιγμή, λέει, ξεκουράστηκα. Δούλευα, λέει, 16 ώρες συνεχόμενες μετά. Ήταν, μιλάμε για τη μεγάλη φωτιά της Πεντέλης πριν από 5 χρόνια. Πώς ξεκουράζεσαι, ρε φίλε? Χθες το βράδυ, μάλιστα, επειδή μίλαγα με την Αθήνα κυρίως, με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, χθες το βράδυ τρομάξανε όλοι με μια φωτιά εκεί στο Κυπαρίσι, εδώ στο Ηράκλειο, η οποία πήγε να εξελιχθεί πολύ γρήγορα, αλλά ήταν σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία. Όταν, ξέρεις τι, για άλλη μια φορά θα το πω, όπως το έλεγα και εκεί στο Δήμο Φεστού που είχαμε πάει προχθές, όταν έχει σχέδιο, όταν υπάρχει ετοιμότητα, δεν μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά. Τώρα αυτή η ζημιά εκεί στο Ρέθμιο είναι εξέλεκτη. Αν δεν υπήρχε ο αέρας, θα είχε σβήσει, δεν τη συζητάγαμε καν. Δεν μπορεί να σβήσει λόγω των ανέμων. Ξέρετε τι σημαίνει, παιδιά, 125 χιλιόμετρα άνεμος? Παίρνει τη φωτιά από το Ρέθμιο και την πάει, μιλάμε, στα Χανιά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μιλάμε για ρηπές 125 χιλιόμετρων. Για να καταλάβετε στη μορφολογία του εδάφους, έτσι όπως είναι στο κουδαλιώτικο φάραγγι, ακριβώς αυτό έγινε. Όταν ξεκίνησε η φωτιά, όταν έφτασε η φωτιά στην άκρη και δημιουργήθηκε αυτή η ρηπή, όλο το κουδαλιώτικο φαράγγι άναψε κατευθείαν. Ο λόγος που δεν έφυγε γρήγορα η φωτιά, αλλά ξέρεις, έγινε αυτή η επέκταση με αυτόν τον τρόπο που έγινε, είναι επειδή οι θερμοκρασίες κάτω είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές που είναι πάνω. Λόγω του κρύου νερού που υπάρχει μέσα στο φαράγγι. Δηλαδή μου τα εξηγούσαν και κάπου πλέκα. Σε κάποια σημεία, λέει, στο κουταλιώτικο φαράγγι μέσα, το νερό έβγαζε ατμούς. Ατμούς. Είχε γίνει σάουνα, ρε παιδί, πώς να σου το πω. Από τη μεγάλη θερμοκρασία.

Μου στέλνουν τώρα ένα μήνυμα και μου λένε αυτό για τις δύο συλλήψεις. Η μία η χθεσινή και η μία η σημερινή. Διαβάζεις κάτω το πολιτικό και μπράβο και χαίρομαι για αυτό που κάνεις, φίλε μου. Αλλά σου εξήγησα και πριν ότι άλλη η σύλληψη που έγινε ενός άνδρα που είχε όπλο εχθές στην Κρία Βρύση και άλλο η σύλληψη του υπεύθυνου του δικτύου της ΔΔΕ. Καμία σχέση μία με την άλλη. Η χθεσινή με τον άνδρα αυτόν τον νεαρό έγινε γιατί έφερε πάνω του όπλο χωρίς να έχει σχετική άδεια. Έχει συλληφθεί απέρα σήμερα από εισαγγελέα. Και η δεύτερη είναι καθαρά για αυτή την έρευνα που γίνεται από τις κολόνες της ΔΕΗ, της ΔΔΕ, που είχαν μια αυξημένη ταλάντωση γιατί είχαν κοπεί η στήλη, η κορμή από το έδαφος και αυτή η ταλάντωση ίσως με τις πυνθήρες που δημιούργησε να έφερε και τη φωτιά. Αυτό ερευνάτε. Τέλος. Ένας 79χρονος άντρας εχθές υπέστη εγκάματα στην περιοχή της Περιβέλης στο Ρέθυμνο. Μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΦ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου και από εκεί μάλλον θα πάει στο Θριάσιο ή μάλλον έχει φύγει για το Θριάσιο καθώς απαιτεί νοσηλεία σε εξειδικευμένο κέντρο. Η κατάσταση υγείας του είναι κάπως καλύτερη, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, απλά τα εγκάματα που έπαθε ήταν σοβαρά. Coming to the tree, they strung up a man, they say who murdered three. Strange. Λοιπόν, θέλω να ασχοληθώ με αυτό το θέμα γιατί στην Ισπανία έγινε ένας απίστευτος χαμός. Έχουμε περίπου 18 νεκρούς και σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών, Ισπανίας και Ιταλίας, καθώς ο Σάντσες τα άφησαν εξέλεκτα όλα. Τσίπρας άφησαν εξέλεκτα τα σύνορα. Αν δείτε τις εικόνες όπου μπαίνουν κατά χιλιάδες μέσα από το Μαρόκο, θα καταλάβετε γιατί η πολιτική πλεύρη εδώ στην Κρήτη απέδωσε τελικά. So 1500 μετανάστες εχθές έκαναν ντου και μπήκαν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Είναι ένας κόλπος εκεί, ένα βουναλάκι, η μορφολογία είναι απίστευτη. Είναι σαν λιμάνι με τέτοιο, κοίτα, με κατηφόρα. Μπαίνεις μέσα άνετα, δηλαδή γεια σας. Και κατά χιλιάδες φεύγουν από το Μαρόκο, μπαίνουν από εκείνη την περιοχή μέσα της Θέουτα και μπαίνουν μέσα στην Ισπανία. Και έχουν τρομάξει όλοι στην Δυτική Μεσόγειο, από Ιταλία μεριά και πίσω, γιατί όλοι αυτοί οι μετανάστες που πάνε. Η πολιτική Σάντσες είναι εξής, όπως τον Τσίπρα. Ανοίξτε τα σύνορα, μπείτε μέσα. Δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα. Το σκηνικό αυτό που ζουν τώρα στην Ισπανία, σε εκείνη την περιοχή, είναι αυτό που ζήσαμε εμείς στον Έδρο. Που ξαφνικά φύγανε 500.000 μετανάστες και θέλουν να μπουν από τον Έδρο στη χώρα μας. Ευτυχώς δεν μπήκαν. Στην Ισπανία όμως μπήκαν. Αυτή είναι η διαφορά. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες κόσμο, έτσι. Δεν μιλάμε για 500-600, μιλάμε για χιλιάδες. Είχαν μαζευτεί όλοι από το Μαρόκο και πέρασαν απέναντι. Μάλιστα κάποιοι πήγαν να περάσουν κολυμπώντας, γιατί υπάρχει ένα σχηματοθράφστης εκεί που χωρίζει το ισπανικό έδαφος από το Μαρόκο. Λοιπόν, ένα σύνολο με σχηματοθράφστες, δεν πρέπει να το πω έτσι. Λοιπόν, από εκεί κολυμπούσαν για να περάσουν απέναντι. Μιλάμε για κατά χιλιάδες. Δεν σου λέω τώρα 100, 200, 300, 500 άτομα. Ξέρεις τι έχει να πάθει η Ισπανία τώρα. Έχουν περάσει μέσα λίγο πάνω από 5.000 μόνο χθες. Πού θα πάνε αυτοί οι 5.000? Έλα βρες τους τώρα, κύριε Σάντσες, τύπου Τσίπρα, αν δεν έχει σύνορα η θάλασσα.

Λοιπόν, και δυστυχώς μέσα σε αυτό το μεταναστευτικό κύμα που ζει τώρα η Ισπανία, μόνο χθες είχαν 18 νεκρούς από αυτή την προσπάθεια να περάσουν απέναντι. Κάποιοι από αυτούς ήταν εξαντλημένοι, λένε εδώ πέρα στην Ελπαΐς, τραυματισμένοι με αιμορραγίες στα πόδια, στα γόνατα, από την προσπάθεια να περάσουν από τα βράχια στο κυματοθράφτη, γιατί έχει και βράχια εκεί. Οπότε το κύμα, υπήρχε κύμα πολύ, μεγάλο, πολύ μεγάλη τρικυμία, τους πέταγε στα βράχια, οι μισοί πέθαναν εκεί, στην προσπάθειά τους να περάσουν από τα βράχια στο κυματοθράφτη. Αυτό για να καταλάβουν όλοι τι έκανε η πολιτική εδώ πέρα πλεύρη. Δυστυχώς. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πάνε στην Ελλάδα, πάνε τώρα στην Ισπανία. Δυστυχώς εννοώ για τη ζωή που χάθηκε, έτσι. Όχι δυστυχώς που δεν πέρασαν εδώ πέρα. Αυτό είναι ευτυχώς. Γιατί εδώ στην Κρήτη, άμα μειωθούν κατά πολύ οι ροές, πάρα πολύ, έτσι, μετά θα σου πούνε τι θα στη δομή των μεταναστών. Κατάλαβες, το χρησιμοποιούν και έτσι ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Αφού δεν έχουμε πολλές στη ζωή, ας μην κάνουμε τη δομή των μεταναστών τώρα που δεν τη θέλουμε εμείς εδώ στο Ηράκλειο. Εγώ τη θέλω. Άλλοι δεν τη θέλουν. Γιατί, κοίτα να δεις τι γίνεται. Σου λέει εδώ στην Ελλάδα, άμα πάμε, θα μας πιάσουν, μας βάλουν μέσα σε ένα κελί, μέχρι να μας απελάσουν και πάλι, θα είμαστε εκεί μέσα. Οπότε τι να κάνουμε, πάμε αλλού. Και έτσι πήγανε αλλού. Καταλάβατε ποιο είναι το αποτρεπτικό αυτό. Λοιπόν, άντε για διάβασμα, αγόρι μου, και εσύ τώρα. Δημήτρη, πήγαινε για διάβασμα. Γιατί μετά θα σου πω γιατί έστειλε ο Μητσοτάκης για διάβασμα τους πολιτικούς του, τους βουλευτές και τους υπουργούς. Coming to the tree.

Έχει δίκιο τώρα σε αυτά που λέει. Έχει δίκιο. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα στο Sky, στη Μαρία Τιμπούσουλα και στον Νίκο Ανδρίτσο, την Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία λέει ότι πρέπει να υπάρχει συμπερίληψη. Λένε κάποιοι ότι πρέπει να υπάρχει συμπερίληψη, πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει εκείνο. Και τους λέει ποιος τους απαγορεύει να υπάρχουν εδώ στον κόσμο. Δηλαδή, γιατί πρέπει να υπάρχει έξτρα πρημοδότηση, λέει, μέσω νόμων κτλ. Λοιπόν, τα χώνει άσχημα. Ξέρεις τι, εγώ έχω μια πορεία μόνο. Λέει ΛΟΑΤΚΙ πλάς. Έτσι, τι είναι το πλάς, ξέρεις? Ωραία ερώτηση. Για ρωτά έναν να σου πει, που εκπροσωπεί τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

Λοιπόν, μόλις έχει αειδιάσει ο Δημήτρης Φάκης απέναντί μου, του εξήγησα τι σημαίνει το πλας, σύμφωνα με όσα μου έχει πει ένας φίλος. Δεν ξέρω αν είναι ασχή. Οπότε γι' αυτό δεν το λέω και στον αέρα. Εγώ το μόνο πλας που σκέφτομαι, ξέρεις ποιο είναι, πόσα πλας χρήματα θα έχω μαζί μου τώρα που θα πάρω την άδειά μου την άλλη εβδομάδα. Αυτό με νοιάζει μόνο. Πλας, πλας, πλας, λεφτά πλας. Να πάμε βόλτα, διακοπές, εκδρομή.

Είχισε και το 112 τώρα για την φωτιά στην Βιωτία. Παροτρύνουν τον κόσμο να απομακρυνθεί από την ξηρονομή προς την ελοπία. Τι γίνεται, ρε.

βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή τη δορυφορική εικόνα από το Ρέθυμνο. Μπείτε να τη δείτε στο Μετέο. Μιλάμε, δείχνει. Αυτή τη στιγμή ο δορυφόρος δείχνει την καμένη έκταση, την ενεργή πορεία της φωτιάς και τα 45.000 καμένα στρέμματα.

Λοιπόν, υπάρχει μια δύσκολη μέρα σήμερα και για τους φορολογούμενους, καθώς σήμερα είναι η τελευταία μέρα για να πληρωμές για φόρο εισοδήματος, έμφυα και ΦΠΑ. Όλα μαζί σήμερα. Εντάξει, αν δεν τα πληρώσω όλα μαζί, ας τα να πάνε. Λοιπόν, πάμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω να ακούσω λίγο την τσιρίδα της Λατινοπούλου. Μου αρέσει. Είναι η μόνη τσιρίδα που μου αρέσει. Χωρίς πλάκα. Όχι, ξέρετε, αυτά που λέει δεν είναι τρελά. Δεν είναι σαν κάποια άλλη, ξέρω εγώ, που λέει του γιατρού. Δεν είναι του γιατρού, Λατινοπούλου. Ξέρει τι λέει. Και τα λέει και καλά. Τώρα το θέμα είναι αν την πιστεύεις, αν την ακολουθείς, αν συμβαδείς μαζί της, αν θες αυτή την κόντρα που θέλει η Λατινοπούλου. Εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να τζούρα καφέ. Πάμε διαφημίσεις.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη.

0: Λεωφορείου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
1: www.γιαρτικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιαρτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιαρτικουλέ.gr.
2: Λένα Ζευγαρά Live.
3: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάχη.
2: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
3: Όταν σε είχα, εγώ αναγκή έφευγες. Σε παρακαλώ μην απόψε.
2: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
3: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
2: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973-579-806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

0: Υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν τώρα το ενίκιο τους με μετρητά. Κάς. Όχι. Νομίζω ότι όλη η τράπεζα είναι. Λοιπόν, από 1η Οκτωβρίου τέλος, εκπνέει η εξάμηνη περίοδος που είχε δοθεί πριν από λίγους μήνες. Αυτή η αλλαγή αφορά στα επαγγελματικά κινητά. Και αυτό γίνεται γιατί είναι ο στόχος περιορισμένης φοροδιαφυγής. Άκου τώρα φάση. Ρωτάω για ένα φίλο, για ένα μαγαζί εδώ στο κέντρο. Μην πω ποιο είναι. Και είναι και κλειστή κοινωνία, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και ζητάει 8 ενίκια μπροστά για να το δώσει. Ένα μαγαζί εδώ στο κέντρο. 8 ενίκια. Και λέω, συγγνώμη, ρε φίλε, 8 ενίκια. Ναι, λέει και 2 να τρέχουν. 3 να τρέχουν. 8 και 3, 11. Τι είναι αυτό? Για ένα μαγαζί στο κέντρο. Το οποίο μαγαζί, εντάξει. Είναι μαγαζί, ρε παιδί μου. 8 και 3, 11 ενίκια. Μακάρι να μην ξέρεις. Και να γίνει αλλιώς κάπως η κατάσταση. Δηλαδή δεν γίνεται. Κανένας δεν μπορεί να σου δώσει. Λέει ένας φίλος. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς θα τα δώσει αυτά. Άμα είναι να ανοίξει μια επιχείρηση, λέει, τα δίνει αυτά. Λέω, δίνει 8 ενίκια μπροστά. Δεν έχει να φτιάξει μέσα, να κινήσει αυτά. Τι να πω, δεν βοηθάει ο ένας τον άλλον. Δεν βλέπω να υπάρχει μεγάλη αλληλεγγύη πλέον. Λοιπόν, πάμε να σας κάνω να γελάστε λίγο σήμερα, γιατί από εδώ και πέρα κούγκι. Κούγκι και πουγκί. Το ξέρεις αυτές τις δύο λέξεις? Κούγκι είναι να γίνει τζέζελο, να γίνει χαμός. Πουγκί είναι το, κοίτα, που έχει μέσα τα μπικικίνια, τα λεφτά, ώστε να μοιραστούν από την κυβέρνηση πλέον στους πολίτες. Λοιπόν, υπάρχουν 4 εντολές που έδωσε ο Μητσοτάκης στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο και μάλιστα αυτές οι 4 εντολές είναι μέχρι τις εκλογές. Κάποιοι λένε, λες να γίνει νωρίτερα. Σας έχω πει, λέει, δεν θα γίνει νωρίτερα. Κάτισε το. Αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι αυτό που βγήκε από την τελευταία έτσι σύσκεψη, βγήκανε πολλά, αλλά σας λέω το ένα τώρα, ήταν ο φόβος κάποιων μην κάνει ένα σχηματισμό ξαφνικό ο Μητσοτάκης πριν την ΔΕΘΕΣ και αλλάξει πρόσωπα και πράγματα πριν την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Από ό,τι φαίνεται, λέει, δεν σχεδιάζει ανασχηματισμό. Σκοπεύει να πάει όπως είναι με αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι τις εκλογές. Όμως, αν κάποιος τον εκπλήξει δυσάρεστα, θα πάρει πόδι. Λοιπόν, αυτό που είπε ο Μητσοτάκης έχει πολύ μεγάλη σημασία, παιδιά, να το ξέρετε, έτσι. Δηλαδή, ότι αν κάποιος με εκπλήξει δυσάρεστα, δηλαδή πρέπει να γίνει κάτι τρομερό, φοβερό και τρομερό, από υπουργό, έτσι ώστε να πάμε τους χάρη, πώς λέμε αυτό τώρα για τη Δόμνα, κάποιος τους έχει φρικάρει μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που είπε για τις οικογένειες. Αλλά άλλοι λένε, εντάξει, είναι οικογένεια και αυτή, οπότε το συμπεριέλαβε κάπως έτσι. Τέλος πάντων, η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι ότι έριξε ένα καμπανάκι εχθές, έτσι. Να είσαστε διαβασμένοι για ό,τι λέμε για το πρόγραμμά μας. Τα όπλα με τα οποία θα πρέπει να κατέβετε στις περιφέρειές σας και το χαρτοφυλόκιό σας, να ξέρετε τι γίνεται ακριβώς τόσο στην περιφέρεια όσο και στην κοινωνική δουλειά. Στην κυβερνητική δουλειά, δηλαδή το σύνολο της κυβερνητικής δουλειάς, τα τοπικά και τα περιφερειακά έργα που ολοκληρώνονται, να έχετε γνώση για να το λέτε στον κόσμο, να βγουν ακόμα πιο μπροστά. Αυτή ήταν η τρίτη εντολή, δηλαδή να βγουν στα μέσα ενημέρωσης και ιδιαίτερα λέει στα περιφερειακά. Άκου. Είδες εγώ τόσο καιρό τώρα, δεν καλώ κανέναν, έτσι. Επίτηδες. Όλους μαζί τους φέρουμε. Τελευταία εβδομάδα διακοπά, τους φέρω όλους μαζί. Έτσι για να γίνει τυμπούγιο. Λοιπόν, να υπερασπίζονται, λέει, όλη την κυβερνητική πολιτική και όχι μόνο τα δικά του υπουργεία. Δεν μπορεί δηλαδή να βγάλει ξέρω εγώ κάποιον να μιλάει μόνο για το δικό του υπουργείο και να μην λέει τι γίνεται δίπλα. Δηλαδή, έχει γίνει το αυτό με τη Δόμνα, πες. Δεν μπορεί να βγάλει ξέρω εγώ. Ποιο να βγάλει. Την Κεραμέως και να μην τη ρωτήσει γι' αυτό. Να την ρωτήσει, να πει τη γνώμη τη. Όλο αυτό λοιπόν τώρα. Θα σας πω τώρα, ήταν μια μεγάλη καρφάρα. Όλο. Βγήκε ο Παύλος Μαρινάκης. Καλά, περιμένω να σου πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που οι τυπολογίες. Εσύ είσαι μικρός που δεν το θυμάστε αυτό. Παλιά οι δημοσιογράφοι, εμείς οι μικροί, ξέρεις αυτοί, οι μεγάλης ηλικίας, παιδί μου, που γράφαμε τα κείμενά μας καλύζοντας σε πέτρα και όχι με στήλο και χαρτί. είχαμε πάντα κάθε Κυριακή να παίρνουμε κάποιες εφημερίδες να τις διαβάζουμε. Ξέρεις, εκεί που στον καφέ μας, με την κοπέλα μας, βόλτα μας. Μία από αυτές λοιπόν ήταν το Παρόν. Όλοι οι δημοσιογράφοι διαβάζαμε το Παρόν. Υπήρχε μία στήλη η οποία λέγεται Τυπολογίες. Έτσι. Αυτή η στήλη είχε τις καλύτερες και τις πιο έγκυρες ειδήσεις που αφορούσαν τα μέσα, τα μίντια. Δημοσιογράφους, κανάλια, ραδιόφωνα, γενικά ό,τι υπήρχε. Από τις πιο καλές και πιο παλιές στήλες. Λοιπόν, αυτή λοιπόν τώρα έγινε podcast. Δηλαδή, ξέρεις. Βγαίνουν και αυτοί με μικρόφωνο τώρα και μιλάνε. Η πρώτη λοιπόν συνέντευξη που έγινε ήταν του Παύλου Μαρινάκη. Αφού έκανα τον ύμνο για τις τυπολογίες, πάμε τώρα στο καλό. Λοιπόν, ο Παύλος Μαρινάκης λοιπόν πέταξε με τρελή καρφάρα, απίστευτη σπόντα, ότι στις δύσκολες στιγμές, δηλαδή σε θέματα που καίνε επικαιρότητας, 4 ή 5 μόνο κυβερνητικά στελέχη είναι αυτά που εμφανίζονται και παίζουν ξύλο τηλεοπτικά. Και αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, μπορώ να σου πω μια γυναίκα και έναν άντρα τώρα που έχετε στο μυαλό μου έτσι απλά, ότι ασχολούνται μόνο με τα υπουργεία τους και τους βλέπεις καθόλου. Ειδικά αυτή που είναι τώρα, η γυναίκα που θεωρώ ότι είναι τελείως απούς από όλες αυτές τις διαδικασίες, είναι και σε ένα πολύ νευραλγικό υπουργείο και θα έπρεπε αυτή την περίοδο να βγαίνει πάρα πολύ προς τα έξω. Αλλά δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει να φάει ξύλο, όπως λέμε, τηλεοπτικά. Και αυτό που είπε ο Παύλος Μαρινάκης είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι μόνο 4-5 κυβερνητικά στελέχη τα οποία δεν βγαίνουν μπροστά να παίξουν ξύλο με την απίστευτη έτσι παραφιλολογία που υπάρχει από διάφορους έτσι άσχετους, μιλάμε, που έχουν μαζευτεί πολιτικούς. Καλά, δεν είναι πολιτικούς, πολιτικοί επειδή βγαίνουν και λένε βλακίες στον αέρα. Αλλά είναι βλάκες. Είναι βλάκες. Γιατί όταν λένε ψέματα στον ελληνικό λαό και υπερασπίζονται το ψέμα τους, είναι ακόμα χειρότερο. Μιλάμε για τεράστια βλακεία. Τεράστια. Λοιπόν, αυτό που έκανε λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης ήταν να βγει στην κοινοβουλευτική ομάδα και να τους πει ότι κοιτάξτε, να δείτε, όλοι μαζί θα εδρώσουμε τη φανέλα. Γι' αυτό λοιπόν αφήστε τα προστατευμένα περιβάλλοντα, βγείτε προς τα έξω. Συμμετέχετε στον αγώνα για την αυτοδυναμία και την επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας. Μου στέλνει τώρα μήνυμα φίλος και μου λέει: Νικόλα, το χάσα στην αρχή, τι είπες για τις τυπολογίες. Πάμε να σας το ξαναπώ λοιπόν. Δεν χαλάω, Χατηριακό, σε φίλους. Δεν χαλάω. Είναι ένας φίλος, συνάδελφος, ο οποίος έχουμε πιει πολλούς καφέδες μαζί, ρε παιδί μου, στα ρεπορτάζ που κάναμε κάποτε και Κυριακές. Τύχαινε και πηγαίναμε εκεί στο Μικρολίμανο για καφέ, ρε παιδί μου, και είχαμε όλοι από τρεις εφημερίδες ο καθένας. Και μάλιστα πριν ξεκινήσουμε για τον καφέ, ξέρεις τι λέγαμε. Εγώ θα πάρω αυτή, αυτή, αυτή και αυτή, και εσύ θα πάρεις αυτή, αυτή και αυτή. Και ρώτησα μια φορά, το ποντίκι ποιος θα το πάρει. Και μου λέει, εντάξει, το πάρω εγώ. Άσε, το πάρω εγώ, του λέω, γιατί το θέλω μετά. Και έτσι γινόταν η κουβέντα μας κάθε Κυριακή. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ιστορικό το ότι οι τυπολογίες, αυτή η στήλη των δημοσιογράφων, όπως λέγαμε παλιά, δεν μπορείς να φανταστείς τι διάβαζες εκεί. Ό,τι γραφόταν στις τυπολογίες την επόμενη μέρα ήταν. Πώς να σου πω, παιδί μου, χαμός. Viral, βαϊράλι. Έγινε podcast τώρα και πολύ το χάρηκα που το είδα και σε αυτό το podcast λοιπόν βγήκε ο Παύλος Μαρινάκης. Να το ξαναπώ όλο, να το ξαναπώ όλο. Βγήκε λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης στις τυπολογίες και είπε κάτι πολύ αληθινό, κάτι πολύ ουσιαστικό. Υπάρχουν 4-5 μόνο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία όταν σκάσει δύσκολο θέμα, βγαίνουν στα πάνελ, βγαίνουν μπροστά και τρώνε το ξύλο. Ή ρίχνουν ξύλο. Πιο πολύ ρίχνουν από ό,τι έχω δει τελευταία. Ήταν λοιπόν μια προκάρα καρφάρα μπαμ. Μην πούμε ότι ήταν βέλος από τόξο, γιατί μάλλον αυτό ήταν. Και ήταν μια επισήμανση του Παύλου Μαρινάκη ότι κοιτάξτε να δείτε, πλέον κοιτάξτε να είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι, λίγο πιο αυτό, να υδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα. Ήταν τρομερή αιχμή για όσους προτιμούν να είναι έτσι σε προστατευμένα περιβάλλοντα και να μην βγαίνουν προς τα έξω για να μην τρώνε ξύλο. Νομίζουν ότι έτσι θα πατήσουν πάνω στους ψηφοφόρους που είχαν και έτσι δεν θα χαλάσουν και τη μαγιά. Δεν είναι έτσι πια τα πράγματα, όπως έχετε δει. Γιατί βγαίνουν κάποιοι πολιτικοί, είδα σήμερα μια συνέντευξη, μου στείλει ένας φίλος, μια τηλεοπτική εμφάνιση, η οποία πραγματικά με τσίτωσε. Με νευρίασε. Ξέρετε, δεν είναι θέμα ποιος το λέει και τι λέει. Έτσι. Είναι θέμα το πώς το λένε κάποια στιγμή τώρα. Παλιά λέγαμε ποιος το είπε αυτός. Τότε δεν είχε μια σημασία. Τώρα όμως έχει σημασία γιατί όταν βλέπεις ότι βγαίνει σε μια εκπομπή, ρε παιδί μου, με κάποιον που το παίζει ότι εκπροσωπεί το καινούριο. Και αρχίζει και λέει ψέματα για κάτι που το έχουμε ζήσει, το έχουμε βιώσει. Εκεί σημαίνει τσαντίζεσαι. Και όταν προσπαθεί ο άλλος βουλευτής να πει στον αέρα, ρε παιδιά, αυτά που λέει είναι ψέματα, είναι άσχετη η τύπησα, αυτό που λέει δεν ισχύει. Τότε αρχίζει η φωνή από την άσχετη για να καλύψει τη φωνή αυτού που μας δείχνει τι λέει η αλήθεια και τι είναι ψέματα. Και τρελαινόμαστε. Λοιπόν, για να το κάνω και πιο συγκεκριμένο. Λοιπόν, βγαίνει η κυρία Βούλτεψη μαζί με μια κυρία που λέγεται Γιωτάκη, η οποία ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ παλιά, μετά πήγε στο, δεν ξέρω που πήγε, χάθηκε. Τότε με τον νόμο της συνεπιμέλειας χάθηκε, εξαφανίστηκε. Έβγαινε και έλεγε ό,τι βλακία μπορείτε να φανταστείτε για τους γονείς και τους δύο γονείς, έτσι. Ήταν κατά της συνεπιμέλειας, έλεγε πάντα τη συνεπιμέλεια ότι είναι υποχρεωτική η συνεπιμέλεια, ενώ δεν ήταν ποτέ υποχρεωτική και δεν έγινε ποτέ υποχρεωτική. Και έβγαινε και έλεγε τώρα στην κυρία Βούλτεψη κάποια πράγματα για την Ελστάτ και για πράγματα που έχουν δημοσιευθεί από την Ελστάτ. Έτσι. Την οποία την Ελστάτ την έχουμε πάνω-πάνω γιατί μας δίνει το στίγμα. Για να πάμε παρακάτω. Και αφού λοιπόν υπήρχε κόντρα εκεί και άρχισε και έλεγε τα δικά της, της έλεγε η κυρία Βούλτεψη ότι λέτε ψέματα. Και τι έγινε τελικά. Τι λέει, να σας κάνω μια ερώτηση που δεν απαντάει κανένας από την πλευρά σας. Λέει ναι, γιατί λέει ο κύριος Τσίπρας έκανε λέει τη δωροδοκία από κακούργημα πλημέλημα. Και εκεί άρχισε το σύστριγγλο μετά και ξέρεις τι είναι αυτά που λες, γιατί έτσι, γιατί έτσι. Γενικά αυτό δεν απαντάνε ποτέ. Το έχεις παρατηρήσει. Ε? Σε ρωτάνε μια δύσκολη ερώτηση και για να την απαντήσεις πας μέσω τρικάλων. Εδώ από την Κρήτη. Παίρνεις το ποδήλατο, γιατί τόσο αργά μιλάνε, έτσι σαν να παίρνεις ποδήλατο θάλασσας. Και κάνουν πετάλι μέχρι να φτάσουν τρίκαλα. Που δεν έχει τη θάλασσα η τρίκαλα, τα τρίκαλα, και μετά ξαναγυρίζουν για να σου δώσουν την απάντηση αυτή. Λοιπόν, πραγματικά είναι εκνευριστικό, έτσι. Γιατί θες να ακούσεις ανθρώπους να σου λένε πράγματα για τη ζωή σου.
1: Ευχαριστώ και την κυρία Βούλτεψη για την πάσα που μου έκανε. Γιατί διάβασα σήμερα το άρθρο της, το μανιφέστο. Κυρία Βούλτεψη, τα στοιχεία πριν τα δημοσιεύσετε, τα βλέπετε. Τα είδατε.
2: Εσείς τι λέτε.
1: Ναι, μπορώ να σας διαβάσω. Μπορώ να σας διαβάσω.
2: Έχετε εσείς άλλα στοιχεία από την Ελστάτ.
1: Δεν αμφισβητώ τα στοιχεία σας, αλλά λέω τα στοιχεία σας.
2: Δεν είναι δικά μου.
1: Ναι, είναι πολύ. Είναι πολύ σωστά αυτό που λέτε. Αλλά τι μας λέτε,
2: μας λέτε
1: ότι το 2019
2: παραϊδεύετε την κοινωνία.
1: Παρέλαβε το δείκτη της παιδικής φτώχειας το 21,1 ο κύριος Μητσοτάκης, ναι, και το ανέβασε στο 2025 στο 29,6, στο 30.
2: Με τι καταπληκτικό, κυρία Γιωτάκη,
1: άλλη μία τετραετία να το ανεβάσετε που άλλες 10 μονάδες.
2: Ήρθατε άσχετοι των ασχέτων. Το κατόφλι φτώχειας ήταν όταν ήμασταν όλοι φτωχοί επί Τσίπρα, 4.500, τώρα το κατώφλι φτώχειας είναι
1: 7.500.
2: Πήρατε τα χείρισμα μαθήματα ψεύδους, τα χείρισμα μαθήματα ψεύδους από την εκπομπή σας. Με τι κατώφλι φτώχειας.
1: Τα δικά σας στοιχεία,
2: το κατώφλι φτώχειας.
1: Λέτε, το 2019 ο κίνδυνος παιδικής φτώχειας διαμορφώθηκε στο 21,1 και καταλήγεται στο άρθρο σας το 2025 στο 29,6.
2: Μάλιστα,
1: εσείς το λέτε, εσείς το λέγετε, ανεβάσατε 10 μονάδες από αυτό που παραλάβατε και ζητάτε άλλη μία τετραετία. Γιατί
2: να το πάτε στο 40. Να πάθουμε μεγάλη
1: καταστροφή. Λίγα πράγματα για το Ταμείο Ανάκαμψη.
2: Είστε δικηγόρος.
1: Μαχόμενοι.
2: Ωραία, μαχόμενοι. Λοιπόν, έχουμε φτώχεια.
3: Την μετράμε.
2: Με τα νοικοκυριά που είναι σε κίνδυνο φτώχεια, συν το κατόφλι φτώχεια, όταν είμαστε όλοι φτωχοί, είναι 4.000. Όταν όμως έχουμε λεφτά, ανεβαίνουν και οι φτωχοί. Εγώ έχω ένα ερώτημα, στο οποίο δεν μου απαντάει κανένα τέλεχος της Ελλάς που είναι σε δημόσιο διάλογο. Έχω το ερώτημα, γιατί με την αλλαγή του ποινικού κώδικα η ενεργητική δωροδοκία έγινε από κακούργημα πλημέλημα. Δεν μπορώ να πάρω απάντηση. Γιατί είναι δωροδοκία. Ενεργητική δωροδοκία και δωροδοκία πολιτικού προσώπου. Γιατί έπρεπε, ήταν κακούργημα. Όλοι ο μέσος Έλληνας καταλαβαίνει. Δωροδοκία, κακό πράγμα, κακούργημα. Γιατί έγινε πλημέλημα. Γιατί μειώθηκαν οι ποινές για τον ομαδικό βιασμό, για τη μαστροπία, για την εμπορία ανθρώπων. Και βγήκαν όλοι αυτοί.
1: Να μου δώσετε λίγο χρόνο.
2: Τι απάντηση.
3: Πολύ σύντομα,
2: δεν μειώθηκαν οι ποινές.
1: Ποιος ψήφισε τη συνένεση στο βιασμό. Ήσασταν στη Βουλή το 2019 και ξέρατε ότι οι βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ συμπαρέσυραν όλοι.
2: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ βγήκα στο βήμα. Τι λέτε, κυρία μου, εγώ βγήκα στο βήμα.
1: Εσείς λέτε, εσείς που ανεχτήκατε.
2: Α, παραμύθι.
1: Καλά, αυτό
2: το ψέμα σας το βάζουν με τσιπάκι.
1: Να ψηφιστεί σε φορολογικό νομοσχέδιο.
2: Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
1: Η απαγόρευση μετακίνησης. Καταργήσατε σε μία νύχτα. Καταργήσατε σε μία νύχτα την Γενική Γραμματεία Ισότητας και ψηφίσατε.
0: Λοιπόν, έκλαψα όταν ρωτάει η κυρία Βούλτεψη την κυρία Γιωτάκη, αυτό με το ψέμα σας το βάζουν λέει με τσιπάκι στο μυαλό και το λέτε. Αυτό το βίντεο που σας έβαλα να ακούσετε τώρα είναι το κλασικό παράδειγμα. Σε ρωτάω κάτι, δεν απαντάς. Δεν έχει απαντήσει ούτε ένας από αυτούς, έτσι, από το νέο κόμμα του Τσίπρα, γιατί η παθητική δωροδοκία έγινε από κακούργημα πλημέλημα. Δεν μας το έχουν απαντήσει. Κανένας δεν το έχει απαντήσει. Κανένας δεν έχει πει γιατί η Βουλή έμεινε μια εβδομάδα ανοιχτή για να ψηφιστεί ο νόμος αυτός που έβγαλε όλους τους όλο το βαρύ ποινικό μητρό έξω, στον δρόμο. Και το κυριότερο, η κυρία Γιωτάκη βγαίνει και αμφισβητεί τα στοιχεία της Ελστάτ. Έτσι. Η Ελστάτ είναι οδηγός για όλους μας. Θέλω να δω τι θα γίνει τώρα από εδώ και στο εξής, όταν θα πρέπει να κοστολογηθούν τα προγράμματα.

Λοιπόν, έχω τσαντήλο τώρα. Καλά, ήταν φοβερή ατάκα αυτό με το τσιπάκι, έτσι. Δηλαδή, με τσιπάκι δεν του βάζουν και λένε ψέματα. Έχω ένα πρόβλημα τώρα με ένα μαγαζί. Εγώ με ένα κουλούρι. Έχω παραγγείλει κουλούρι να φάω. Και τα δύο κουλούρια είναι παγιάτικα. Τι να του πω τώρα. Μου το αλλάξαν το πρώτο, ότι του λέω παιδιά είναι παγιάτικο πάθητο. Μου φέρνουν δεύτερο και αυτό παγιάτικο. Τι να κάνω. Να του βάλω κι εγώ με τσιπάκι στο μυαλό ότι αυτό που μου στέλνετε είναι παγιάτικο. Δεν γίνεται. Βούλτεψη θα γίνω.

Λοιπόν, να επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά είναι στενάχωρο, ρε. Πώς να το πεις, είναι στενάχωρο. Δηλαδή, να σου λέει ο άλλος ότι ξέρεις κάτι, λες ψέματα γιατί αυτό, αυτό και αυτό. Και να προσπαθείς με χίλιες δυο λέξεις, κουβέντες, να το ανατρέψεις αυτό που δεν ανατρέπεται. Δηλαδή, βλέπεις μπροστά σου, ρε παιδί μου, τον ήλιο, είναι μέρα. Πώς θα κάνεις τον άλλον να πιστέψει ότι η μέρα είναι νύχτα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, πολύ ξύλο σε αυτή την εκπομπή, έριξε η κυρία Βούλτεψη, γιατί πραγματικά όταν λες ψέματα, λες ψέματα. Φαίνεται. Πάμε. Λοιπόν, να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης έκρισε τον κόδωνα του κινδύνου στους ανθρώπους οι οποίοι δεν βγαίνουν μπροστά να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο. Λοιπόν, αυτό που καταλάβαμε χθες από την τελευταία πάντως έτσι συνάντηση των υπουργών με τον Μητσοτάκη είναι ότι δεν βιάζεται. Περιμένει τη ΔΕΘ και από εκεί και πέρα θα ξεδιπλώσει τις τακτικές του απέναντι σε αυτό που έχει να αντιμετωπίσει. Μια σύσσωμη αντιπολίτευση εναντίον του. Η οποία, γιατί δεν μπορεί να ενωθεί. Πες ότι μαζεύονται όλοι, ρε παιδί μου, και λένε να κάνουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού να διώξουμε τον Μητσοτάκη. Γιατί δεν μαζεύονται μεταξύ τους. Ξέρεις ποιος είναι ο λόγος. Ένας είναι ο λόγος. Ποιος θα είναι ο αρχηγός.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, υπό έλεγχο τα μέτωπα σε Πρέβελη και Κρύα Βρύση, μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Ζημιές υπέστη το φοινικό δασός της Πρέβελης, αλλά όχι ολοκληρωτική καταστροφή. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, καθώς η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το δίκτυο μέσης τάσης στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Περίπου 45.000 στρέμματα κάηκαν σε δύο μέρες στο Ρέθυμνο, χωρίς να υπολογίζεται η φωτιά στην Πρέβελη. Σε επιφυλακή όλες οι υπηρεσίες και ο κρατικός μηχανισμός, καθώς σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται η Κρήτη λόγω των ισχυρών ανέμων. Κλειστό το φαράγγι Σαμαριάς λόγω ρηπών ανέμων έως και 9 αμποφόρ. Έντολες στους υπουργούς του για την ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου έως τις εκλογές της άνοιξης του 2027 έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Περιοδία της Προέδρου του Κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρίας Καριστιανού σήμερα στην Κρήτη. Τέλος στις πληρωμές με μετρητά για ενίκια από 1η Οκτωβρίου εκπνέει η εξάμηνη περίοδος που είχε δοθεί την άνοιξη. Χάος με χιλιάδες μετανάστες που πέρασαν από το Μαρόκο στην Ισπανική Θέουτα. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός συνέχισαν την ευρωπαϊκή τους πορεία παίρνοντας τα εισιτήρια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και του Conference League αντίστοιχα. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 τη Δυναμό Κιέβου και θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ στον επόμενο γύρο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Μελτέμια στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστοριού.

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος και Άμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Productions.

0: Dirty 107,7.
1: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο. Are you coming to the tree?

0: κάνουμε.
1: Λοιπόν, είμαι πολύ περήφανος, γιατί σε λίγη ώρα θα δείτε στο politica.gr αλλά και στο Politica στο TikTok πραγματικούς ήρωες. Όχι ψευτοήρωες, αλλά πραγματικούς ήρωες, μάγκες. Ανθρώπους οι οποίοι παράτησαν τις δουλειές τους εχθές για να τρέχουν

να όχι να τρέχουν, να κολυμπάνε και να οδηγούν τα φουσκωτά τους προκειμένου να βοηθήσουν τον κόσμο στην Πρέβελη. Μιλάμε για συγκλονιστικά βίντεο τα οποία θα τα δείτε σε λίγο στο πολιτικά.gr. Είναι μια ομάδα ανθρώπων, δύο φίλοι, οι οποίοι έχουν εκεί στον πλακιά κάτω μια επιχείρηση καταδυτικού τουρισμού, κατά δύσεις, σχέση αυτά, βόλτες με τα σκάφη και τέτοια. Και χθες, αντί να κάτσουν στα αυγά τους, πήραν τα σκάφη τους, φτιάξαν μια ομάδα και περιπολούσαν όλη την παραλία στην Πρέβελη και σώζανε κόσμο. Κάνανε πάνω από 8 διασώσεις. Πάνω από 80 άτομα μεταφέρθηκαν από την παραλία σε πλωτά σκάφη του λιμενικού. Και προσέξτε, όλο αυτό σε συνεννόηση με το λιμενικό. Δεν πήρανε μια βάρκα, δύο βάρκες, τρεις βάρκες πόσες έχουν και βγήκαν στις παραλίες και μαζεύαν κόσμο. Ήταν σε πλήρη συνεννόηση με το λιμενικό, το οποίο τα πλωτά σκάφη του λιμενικού τα μεγάλα δεν μπορούν να προσεγγίσουν με τόση τρικυμία κοντά στις ακτές. Μπορεί να ξοκύλουν, να βγουν έξω, να μην μπορούν να ελεγχθούν. Αυτοί λοιπόν οι ήρωες λιμενικοί και αυτοί οι ήρωες που θα σας πω σε λιγάκι, κατάφεραν χθες να σώσουν πάνω από 80 άτομα. Μιλάμε για τουρίστες, πολίτες εκεί της περιοχής της Πρέβελης, ιδιοκτήτες μαγαζιών που είχαν εγκλωβιστεί εκεί, προσέχαν την περιουσία τους μέχρι τελευταία στιγμή. Ξαφνικά λοιπόν η φωτιά τους περικύκλωσε και έπρεπε να φτάσουν μέχρι τη θάλασσα. Θα δείτε κάτι συγκλονιστικές εικόνες όπου βλέπετε μπροστά σας τη θάλασσα, το βουνό να καίγεται και τον ουρανό. Όλο αυτό είναι ένα. Δεν ξεχωρίζει. Από τον πυκνό καπνό. Έχει γίνει ένα. Όλο αυτό το πράγμα. Μια συγκλονιστική εικόνα. Δηλαδή τη βλέπω τώρα και έχω πάθει σοκ. Έχω πάθει σοκ. Αυτοί οι δύο άνθρωποι λοιπόν, θα πούμε και τα ονόματά τους κανονικά, γιατί πραγματικά αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν βοηθήσει όλο τον κόσμο εκεί κάτω. Και είναι συγκλονιστικό αυτό. Πάνω από 80 άτομα, 8 διασώσεις, 8 επιχειρήσεις διάσωσης μάλλον, και όλα αυτά μέσα σε πολύ. Σε 10 ώρες. 10 ώρες μέσα στο νερό. Πρόκειται για τον Βασίλη Βογιατζή, το γιο του, Γιάννη Βογιατζή, και τον Τάσο Τσάνα. Είναι τρία άτομα τα οποία πήραν τις βάρκες εχθές και σώσανε πάνω από 80 άτομα σε 8 διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης.

Λοιπόν, ναι. Και όλα αυτά γίνανε σε απόλυτο συντονισμό με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Για να καταλάβετε. Ότι όταν υπάρχει οργάνωση, αυτό μας έλεγε και ο Δήμαρχος Χριστού προχθές, εχθές. Αν υπάρχει οργάνωση, ή μάλλον όχι αν, όταν υπάρχει οργάνωση, τότε όλα γίνονται καλύτερα. Έχουμε να πούμε πολλές ιστορίες διάσωσης. Έχουμε να πούμε πολλές ιστορίες ανθρώπων που εδώ στην Κρήτη υπερέβαλαν εαυτούς και έκαναν πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν και ταινία. Χωρίς πλάκα.

μου στέλνουν ένα μήνυμα τώρα. Πάμε λίγο μηνύματα, θέλεις? Γιατί μου έχουν στείλει κάτι ωραία, τα διαβάζω τώρα και έχω. Λοιπόν, λέει ένας φίλος τώρα. Καλά τα είπες πριν, λέει, για το θέμα αυτό, έτσι όπως το έκανε ο Μητσοτάκης. Αλλά υπάρχουν, λέει, κάποιοι υπουργοί, οι οποίοι πρώτα, λέει, γυρίζουν βίντεο στο Facebook και στο TikTok και μετά, λέει, πάνε και κάνουν δηλώσεις. Παραδείγματος χάρη, λέει, Κεραμέως και Ευθυμίου. Ευθυμίου. Κάνει βίντεο Ευθυμίου. Μιλάμε για τον Γιώργο Ευθυμίου. Τι να πω. Μάλλον άλλον υπουργό ήθελε να πει και το έγραψε, ξέρεις, μπαμπαμ γρήγορα, γιατί δεν είναι υπουργό Ευθυμίου. Έτσι, είναι ο διευθυντής τύπου του Μαξίμου. Καμία σχέση. Λοιπόν, πάμε. Θέλω να δω, λέει, τη Λατινοπούλου να κάνει κολοτούμπα. Ας φοράει ό,τι θέλει, λέει, από ρούχα. Όταν θα τη πει ο Μητσοτάκης, θέλει να κάνουμε συγκυβέρνηση. Τι είπε τώρα, πόσο μπροστά είσαι, ρε φίλε. Πιο πολύ τη βλέπω με το Βελόπουλο παρά με το Μητσοτάκη, να το ξέρετε αυτό. Ωρε φίλε, ωρε, κοίτα εδώ, κοίτα τώρα. Το έχεις δει το Βέγκαν Χάμπουργκερ? Ξέρεις ποιο είναι? Α, θα σου πω τώρα. Παίρνεις δύο ψωμάκια μπέργκερ, εντάξει. Βάζεις ένα κομμάτι φέτα, ένα κομμάτι ντομάτα, πάστα ελιάς, ξανά φέτα ντομάτα, το κλείνεις και το τρως. Πα, μου ήρθε τώρα, κατευθείαν. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος τώρα, άκου Νίκο λίγο, αυτό που είπες εσύ, μου λέει, για τους, για τις επισημάνσεις που έκανε, λέει, ο Μητσοτάκης προς τους υπουργούς, να ξέρεις ότι είναι καμπανάκι. Είναι για κάποιους υφυπουργούς, λέει, που θα πάρουν πόδι, λέει, με το που γυρίσουν από τις διακοπές ή πριν πάνε διακοπές. Για να πάρουν και αποζημίωση. Δεν παίρνουν αποζημίωση, θα φύγουν το Υπουργείο. Μεγάλε. Λοιπόν, αλλά σε αυτό που λέει έχει ένα δίκιο. Ότι ήταν κάτι για. Ότι χτύπησε φλέβα. Γιατί ξέρω, κάτι οι υφυπουργοί θα φύγουν. Γεια σας. Και θα γίνει και με τη μορφή. Άξες, κουράστηκα. Έχω προσωπικές αιτήσεις και θέλω να φύγω. Ξέρεις, θα τους πει, παιδιά, κάντε μια επιστολή ότι θες να φύγεις, να σε αλλάξω. Γιατί δεν.

Ένας άλλος φίλος μου λέει: Νίκο, δεν είναι αυτό που λες. Απλά τους ευχήθηκε καλά μπάνια με άλλες λέξεις. Για να φύγουν, λέει, διακοπές. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Αυτοί οι 4-5 λέει θα βγαίνουν όπως γίνανε και πριν. Are you coming to the tree?

Λοιπόν, προσπαθούν με τον αέρα τώρα να τα βγάλουν πέρα εδώ στο Ρέθυμνο. Μου λένε ότι γίνεται μια προσπάθεια από το συντονιστικό κέντρο, μπας και μπορέσει να σηκωθεί λίγο κάποια από αυτά, ώστε να υποβοηθήσουν τις επίγειες δυνάμεις. Υπάρχει αναζωπήρωση σε κάποιες περιοχές κοντά στον Άγιο Βασίλειο. Προσπαθούν να το ελέγξουν με τις επίγειες δυνάμεις, έχουν ενισχυθεί. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα. Από το συντονιστικό λέει, επισημαίνεται ότι παρά την καλύτερη εικόνα σε σχέση με χθες, η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και μένουν όλοι σε αυξημένη επιφυλακή προκειμένου να τεθεί η φωτιά υπό πλήρη έλεγχο με κάθε τρόπο. Λοιπόν, έσκασε. Μου το έστειλε τώρα φίλος, το έχουν γράψει λίγο. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Τι ισχύει, λέει, για όσους δουλεύουν στη σεζόν. Σεζόν, δηλαδή καλοκαίρι τώρα. Αναδρομική ισχύει το μέτρο αυτό που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και για τους ανθρώπους που δουλεύουν το καλοκαίρι τώρα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 ευρώ το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ποσό που αντιστοιχεί, λέει, περίπου σε 6.000 σε ετήσια βάση, ενώ για τους εποχικά εργαζόμενους ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται, για παράδειγμα, πάμε χάρη, 6 μήνες το χρόνο, θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ. Υπερτριπλάσιο σε σχέση με το καθεστώς που υπάρχει τώρα. Μπείτε στο TikTok αν δεν με πιστεύετε, το είπε ο Δήμος Μητσοτάκης. Έχει στο TikTok βίντεο. Αυτή η ρύθμιση θα ψηφιστεί πολύ άμεσα, ωστόσο θα ισχύσει, όπως λένε οι πληροφορίες, αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2026, καλύπτοντας έτσι και ολόκληρη τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο.

θέλεις γυαλιά που να γράφουν με κάμερα απέναντι τι γίνεται. Ε, φόρεσε λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, λέει και τον κλάζει όλο το σύστημα της αντιπολίτευσης. Τι να πω, ρε. Εγώ πάντως άμα ήμουν στέση του Άδωνη θα έπαιρνα αυτά τα γυαλιά, έτσι, που τα πήρε, έτσι, κάνουν 600 ευρώ, ε. Δεν είναι, είναι το μετά δύο, έτσι λέγονται. Λοιπόν, θα έγραφα όλους όσοι με βρίζουνε και μετά ξέρεις τα κάνα, βιντεάκι στο TikTok. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, αν τα ανέβασα, δεν με νοιάζει, με βρίζετε, ωραία, έλατε, πάμε. Έλα, αφού με βρίζα, να σε δει ο κόσμος να με βρίζα, σε δει πιο πολύς κόσμος έτσι.

Λοιπόν, φαίνεται ότι εκεί στην Πάτρα, στην Αχαΐα, έχει γίνει χαμός με τη φωτιά. Υπάρχει νέα ενεργοποίηση του 112 και μεταφέρουν τον κόσμο από την Αλική προς, και από την Αλική και τον Άγιο Νικόλαο προς τη Δόμβρενα, να απομακρυνθούν δηλαδή προς εκεί. Άρα υπάρχει εκένωση εκεί, γιατί η φωτιά μένεται πολύ δυνατή. Είπαμε, είναι αυτή η ισχυρή άνεμη που πηγαίνουν σε όλη τη χώρα και τα έχουν κάνει όλα. Άντε μην το πω.

Λοιπόν, από το πρωί έχουν έρθει πάρα πολλές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Θα σου πω κάτι. 2 η ώρα το βράδυ και 3 η ώρα το βράδυ, χθες το γραφείο τύπου δούλευε. Και πρέπει να το πούμε, να τα αναγνωρίσουμε ότι αυτές τις δύσκολες ημέρες η Γεωργία Κουτσούκου, που ηγείται εκεί της ενημέρωσης στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, έχει κάνει τρομερή δουλειά. Παιδιά, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δουλεύει αυτή τη στιγμή πιο πολύ από τη Γεωργία. Πραγματικά η ενημέρωση είναι άμεση, είναι έγκυρη. Χθες τη ρωτάγαμε όλοι διάφορα πράγματα. Ήταν σε θέση να απαντήσει όλους. Αυτό σημαίνει γραφείο τύπου, να είσαι γρήγορος στο μυαλό και να γουστάρεις αυτό που κάνεις. Τι να πω, κουράγιο Γεωργία μου, να τελειώσουν οι φωτιές, να ηρεμήσεις. Και να ηρεμήσει πάλι μετά θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή θα τρέχουν πάλι. Αυτή η κοπέλα δεν είναι ακίνητη, δεν μπορεί να φανταστεί. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα γραφεία τύπου στην Ελλάδα. Του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Είναι άμεσο, είναι κατευθείαν στην είδηση. Δηλαδή θα πάρει τηλέφωνο, θα στείλει μήνυμα, θα σου απαντήσουν αμέσως. Και αυτό το έχει φτιάξει η Γεωργία. Γεωργία Κουτσούκου, παιδιά. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι για τους δημοσιογράφους να έχεις ανθρώπους απέναντι στα γραφεία τύπου, στα γραφεία ενημέρωσης και να παίρνεις αμέσως απάντηση και να μην περιμένεις και λίγο 5-6 ώρες. Και να έχει φύγει η είδηση. Και τώρα μιλάμε για φωτιές, έτσι που είναι άμεσο. Δηλαδή, λέγαμε χθες, συλλήψεις εχθές. Δεν υπάρχει σύλληψη. Παίρνεις τηλέφωνο, ρώταγες. Δεν υπάρχει σύλληψη. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Οπότε, πώς το γράφουν κάποιοι. Απλά ξέρεις τι, όταν θες να πουλήσεις, πέτας μια μέρα. Αυτή. Για να το παίξεις λίγο, να πάρεις τα κλικ. Να σε παίξουν 2-3 sites στην Αθήνα, να σε παίξουν 2-3 κανάλια. Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα είναι ένα παραπληροφό και μετά κάνει κολοτούμπα και γιατί λες να το ξεχάσει ο κόσμος, εντάξει. Τι να πει, το ξεχνάει. Δεν πειράζει. Άστο. Πάλι καλό που έχουν γραφεία τύπου σαν το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, που ενημερώνει γρήγορα. Λοιπόν, αυτό.

λοιπόν, και όση ώρα ξέρεις ακούγατε αυτό το υποχθόνιο τραγούδι, έτσι θα το λέω από εδώ και πέρα, το υποχθόνιο. Προσπαθούσαμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο του Αγίου Βασιλείου. Είναι δύσκολη η κατάσταση τώρα εκεί. Ο άνθρωπος το έχει, δεν πειράζει, προέχει να βοηθήσει και τον κόσμο παρά να ενημερώσει εμάς. Θα προσπαθήσουμε μια φορά να τον βρούμε. Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό έτσι διάλειμμα και ερχόμαστε.

Λοιπόν, χαμός γίνεται. Υπάρχουν θελώδεις άνεμοι αυτή τη στιγμή που φτάνουν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Με ενημερώνουν από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη στον Άγιο Βασίλειο. Έχουν καεί πάνω από 55.000 στρέμματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 100-110 χιλιόμετρα ταχύτητα ανέμου και είναι καθυλωμένα τα εναέρια μέσα, αλλά όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι εκεί στο πεδίο. Μαθαίνω ότι κάποιοι σύλλογοι εστιατόρων έχουν αναλάβει τη σύντηση των ανθρώπων εκεί που είναι στο πεδίο από τους εθελοντές και τους πυροσβέστες. Να πούμε ότι πολύ σημαντική δουλειά είναι αυτή που κάνει ο Ερυθρός Σταυρός. Πάρα πολύ σημαντική δουλειά, παιδιά. Τους είδα και στο Δήμο Φεστού εκεί στο κλειστό γυμναστήριο, αλλά πραγματικά οι άνθρωποι, οι Σαμαρίτες, αυτοί οι άνθρωποι που είναι, δεν υπάρχει η βοήθειά τους. Και το χαμόγελο του παιδιού, έτσι, προστατεύει εκεί, έχει αναλάβει κάποιες δράσεις. Απίστευτο, απίστευτο. Λοιπόν, αυτό δείχνει η σχίση εν τη ενώση, να κατατροπώσουν τη φωτιά, να τελειώνουμε. Θυμάστε παλιά που λέγαμε για την υπογειοποίηση των δικτύων ηλεκτροδότησης. Το θυμάστε? Εγώ το θυμάμαι αυτό να το λέμε από την Πεντέλη. Από τη μεγάλη φωτιά στην Πεντέλη. Όπου ξεκίνησε από καλώδια της ΔΕΗ. Που ήταν μέσα σε δέντρα. Κοίτα, περνάγανε τα καλώδια μέσα από δέντρα. Είχαν μεγαλώσει τα δέντρα. Είχαν προσπεράσει τα καλώδια της ΔΕΗ που ήταν ψηλά. Γιατί κάποτε εκεί που μπήκαν τα καλώδια δεν υπήρχαν δέντρα. Μετά τα δέντρα μεγαλώσανε. Δεν μείνανε στάσιμα. Λοιπόν, και έγινε ό,τι έγινε τότε στην Πεντέλη. Και από τότε ακούω για την υπογειοποίηση της ηλεκτροδότησης. Δεν έχει γίνει. Πολύ μεγάλη δουλειά αυτή, να ξέρεις. Όποιος την αναλάβει. Ήρθε η ώρα, μου φαίνεται, να την αναλάβει κάποιος. Λοιπόν, αυτό που μου λένε τώρα και από την περιουσιαστική είναι ότι υπάρχει ύφεση, αλλά γίνεται μάχη με τις αναζωπηρώσεις που σκάνε από παντού. Δηλαδή εκεί που έχουν ηρεμήσει σε ένα σημείο, ξαφνικά σκάει αναζωπήρωση. Είναι τρελό να συμβαίνει αυτό. Αφήστε το. Φανταστείτε αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί τώρα και κάθονται και εκεί που έχουν ηρεμήσει με μια πλευρά, ας το πούμε έτσι, ξαφνικά το βλέπουν να φουντώνει.

θα μου βρει ένα καλό τραγούδι να κλείσουμε για τέλος, γιατί πρέπει να φύγουμε τώρα, να έρθει η Μαρία Μαυρομάτη να αναλάβει την ενημέρωσή σας. Να πάω να κάνω κάτι δουλειές που θέλω και να γυρίσουμε. Λοιπόν, να πούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να πούμε λιγότερες φωτιές. Σήμερα είναι πορτοκαλί η Κρήτη, πορτοκαλί όλη η Πελοπόννησος, η Αττική, η Στερεά Ελλάδα και τέρμα πάνω στον Εύρο. Τέρμα. Είναι καλά τα νησιά, δεν στο λέω. Τα περισσότερα είναι σε πορτοκαλί, με πορτοκαλί χρώμα σήμερα. Και πας τώρα να δεις την απόλυτη ξεφτύλα, δηλαδή θα κλείσω με αυτό. Δεν σας στέλνει η αστυνομική στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου να μαζεύεστε τελευταία στιγμή για να πάτε να κάνετε τις αυτότητές σας. Δηλαδή είναι ντροπή ρε φίλε. Αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί χρειάζονται σε άλλες καταστάσεις. Δεν μπορούν να βλέπουν έξω από το αστυνομικό μέγαρο αυτή τη στιγμή ουρές. Γιατί εσείς δεν είχατε προνοήσει να πάτε νωρίτερα. Δηλαδή δεν μου πεις ότι δεν μπορούσες να προλάβεις. Να βγάλεις αυτό το πιο νωρίς. Να κάνεις αυτό το πιο νωρίς. Αλλά τώρα που σου είπαν ότι δεν θα ταξιδέψεις από μια ημερομηνία και μετά δεν έχεις την έφτατη ταυτότητα. Πάλα βγάλεις έκδοση διαβατηρίου καινούργια, ξέρεις. Για να μπορείς να πετάξεις. Δηλαδή αυτό που τους νοιάζει είναι το βόλεϊμπά τους μόνο. Ξέρεις αυτή τη στιγμή πόσοι αστυνομικοί θα απασχοληθούν με τις ουρές έξω από το αστυνομικό μέγαρο. Αυτοί οι αστυνομικοί χρειάζονται αλλού, ρε φίλε. Δεν χρειάζονται εκεί να κόβουν ταυτότητες. Δηλαδή να σου πω κάτι. Πάρε τους άχρηστους υπαλλήλους από τα υπουργεία. Τους άχρηστους, αυτοί που δεν κάνουν τίποτα, ρε παιδί μου. Αυτοί που είναι μόνο για να βάλουν μια σφραγίδα. Πέταξε τους από εκεί και βάλουν τους αστυνομικά τμήματα. Να κόβουν, να κάνουν αυτό το πράγμα. Να κάνουν τη γραφική δουλειά. Δηλαδή δεν γίνεται πια οι αστυνομικοί να κάνουν και αυτό. Και δεν μου το έχει πέσει εγώ σας το πω αυτό. Το έχω δει με τα μάτια μου. Πας τώρα να βγάλεις την ταυτότητα επειδή λήγει 3 Αυγούστου η ιστορία με τις ταυτότητες. Και δεν πήγαινες, φίλε, 3 Ιουλίου. Και δεν πήγαινες 3 Ιουνίου. Πρέπει να πας σήμερα έξω από το δικαστικό μέγαρο, από το αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου και να βλέπεις τώρα ουρές. Είναι φίλος μου τώρα εκεί και μου στέλνει φωτογραφία. Και λέω εντάξει, εγώ δεν την παίζω τη φωτογραφία, είναι ξεφτύλα. Δεν γουστώ να την παίξω τη φωτογραφία. Γιατί θα δείξουμε κανέναν εκεί πέρα που είναι περίεργος και θα αρχίσει να μας τρέχει μετά. Λοιπόν, ουρά έξω από το αστυνομικό μέγαρο για να βγάλω ταυτότητα τελευταία στιγμή. Δεν γίνεται τελευταία στιγμή. Δεν γίνεται. Λοιπόν, άντε, και εμείς τελευταία στιγμή φεύγουμε. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
2: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
1: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Yeah.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλια.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ο μήνας έχει 31, τον φάγαμε και τον Ιούλιο, με το καλό να έρθει ο Αύγουστος, να σβήσουν οι πυρκαγιές που καίνε για τρίτο 24ωρο σε όλη την Ελλάδα. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σοσιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας για 2 ώρες. Καλύτερη η εικόνα από τα μέτωπα στο Ρέθυμνο. Έχουν οριοθετηθεί οι πυρκαγιές σύμφωνα με το συντονιστικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τώρα η μάχη έχει εστιαστεί στις αναζωπυρώσεις. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Εξακολουθεί να πνέει μανιασμένος ο άνεμος στην περιοχή. Περίπου 9 μποφόρ. Ένα μποφόρ έχει πέσει από εχθές. Έχουν σηκωθεί τα εναέρια μέσα σήμερα. Αυτό μας λένε οι πυροσβέστες στην Κρήτη. Και πλέον αντιλαμβάνεστε σιγά σιγά ότι θα δούμε αναλυτικά το μέγεθος της καταστροφής. Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία ακόμη. Μας μεταφέρουν ότι ναι, έχουν καεί και κάποια σπίτια, κάποια πυμνιοστάσια, πολλά οχήματα δυστυχώς και πολλά ζώα ανάμεσα στα όσα άφησε πίσω της η μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά, η φωνική πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Νέα Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο και αρχικά έστειλε στο θάνατο τους 2 πυροσβέστες και στη συνέχεια προχώρησε το καταστροφικό της έργο καίγοντας ό,τι έβρισκε στο πέρασμά της. Υπενθυμίζω ότι εχθές είχαμε και μία δραματική διάσωση από την Πρέβελη, από λουόμενους που εγκλωβίστηκαν ουσιαστικά από τους καπνούς και στήθηκε μία πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση από το λιμενικό αλλά και παραπλέοντα σκάφη. Μπορείτε να δείτε το πρώτο θέμα από το politica.gr. Πραγματικά οι λιμενικοί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Αξίζει να πληκτρολογήσετε politica.gr και να δείτε το βίντεο που έχουμε εξασφαλίσει. Είναι μέσα από το λιμενικό, μέσα από το σκάφος του λιμενικού, όπου και συγκεκριμένα πρόκειται για το πλωτό σκάφος του λιμενικού, το 624. Να σας πω ότι κατέβαλαν πολύ μεγάλη προσπάθεια οι λιμενικοί να κρατήσουν ψύχρεμους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με 10 μποφόρ να φυσά ο άνεμος, μανιασμένα τα κύματα τα οποία σκέπαζαν το σκάφος του λιμενικού. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολες οι συνθήκες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονταν πάνω σε ένα σκάφος και έπρεπε να είναι ψύχρεμοι, ήρεμοι την ώρα που τους σκέπαζαν τα κύματα για να μεταφερθούν ακριβώς με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Όμως ευτυχώς όλα πήγαν καλά, οι άνθρωποι αυτοί είναι καλά στην υγεία τους. Ήδη από χθες το απόγευμα που πραγματοποιήθηκε αυτή η συγκλονιστική επιχείρηση. Μακάρι να μην ξαναδούμε τέτοιες εικόνες. Είναι πολλά τα όσα έχουν υποθεί και τα όσα έχουν γραφτεί και για το Φοινικό δασός στην Πρέβελη, αυτό το συγκλονιστικό πανέμορφο μέρος που όταν η φωτιά μπήκε στο κουρταλιώτικο φαράγγι με τους ανέμους να λισομανούν, πέρασαν και μέσα στο Φοινικό δασός. Κυκλοφόρησαν αρκετά βίντεο για το ότι καταστράφηκε ολοσχερός. Διαφωνεί η πυροσβεστική και η περιφέρεια. Εμείς μιλήσαμε νωρίτερα και με την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, την κυρία Λιονή, που προσπαθούμε να την έχουμε και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί η γυναίκα είναι καθοδόν, πάει από τη μία άκρη στην άλλη των Καμένων για να δει τι ακριβώς έχει συμβεί, προκειμένου να μας μεταφέρει την πλήρη εικόνα και να βάλει τα δεδομένα στη σωστή τους βάση. Γιατί ξέρετε, δεν πρέπει να λέμε ανακρίβειες. Έχουμε την κυρία Λιονή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε καθοδόν και μπήκατε στον κόπο να διακόψετε τις πολύ σημαντικές εργασίες που έχετε αυτή τη στιγμή. Κυρία Λιονή, σας παρακαλώ, ποια είναι η κατάσταση σήμερα στην περιοχή σας και θα ήθελα να μας πείτε και να βάλετε τα πράγματα στη σωστή τους βάση όσον αφορά το φοινικό δάσος.
1: Ωραία, καλημέρα σας. Καταρχάς είμαστε καθοδό προς Ηράκλειο, οπότε πιθανόν να έχουμε διακοπή κάποια στιγμή έτσι της επικοινωνίας, αν δεν έχω σήμα. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, δεν έχουμε δηλαδή ενεργές εστίες κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Υπάρχουν όμως πολλοί καπνοί, μεγάλο μέτωπο και είναι όλη η δύναμη εκεί λόγω των αναζωπυρώσεων. Αλλά στις ίδιες φωτιές, τη χθεσινή και την προχθεσινή. Οπότε έχουμε τις αναζωπυρώσεις, αλλά ευτυχώς δεν έχουμε ενεργό μέτωπο έτσι κοντά σε κατοικημένη περιοχή, διότι και σήμερα οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, οι καιρικές, δεν μπορούν να πετάξουν και σήμερα τα εναέρια μέσα. Επομένως, ό,τι κάνουμε με τους ανθρώπους...
0: Με τις επίγειες δυνάμεις.
1: Με τις επίγειες δυνάμεις, ναι, τα πεζοφόρα τμήματα κτλ.
0: Κυρία Λιονή, πού εστιάζονται... Ναι, συγγνώμη που σας διακόπτω. Πού εστιάζονται οι μεγάλες καταστροφές?
1: Καλά, τώρα τις μεγάλες καταστροφές θα πρέπει να κάνουμε τις επιτροπές, θα πάμε να ελέγξουμε. Οι μεγαλύτερες καταστροφές είναι εκεί προς Άγιο Παύλο, Αγία Παρασκευή και στην νοτιοδυτική δηλαδή πλευρά. Ένα μειοστάσιο με κάποια μερική καταστροφή, ένα-δύο διάσπαρτων σπιτιών στο Γιαννιού από ό,τι ξέρω, ένα σπίτι στην Αγία Παρασκευή. Τώρα δεν είμαι πρόχειρη αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να γίνει η καταγραφή.
0: Σωστά, σωστά. Η πρώτη εικόνα, την πρώτη εικόνα ρωτάμε και εμείς, γιατί είναι συγκεχημένες οι πληροφορίες.
1: Ακριβώς. Ακούμε και πολλά, δηλαδή ακούμε ότι καταστράφηκαν όλο το χωριό του Γιαννιού. Δεν είναι έτσι. Καθόλου έτσι δεν είναι. Ή να πούμε και για το Πρέβελι, κυκλοφορήσανε κάποιες φωτογραφίες. Δυστυχώς δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και θα πρέπει να το πείτε και εσείς οι δημοσιογράφοι, ότι μέσα στην όλη καταστροφή και στην Οδύνη, κυρίως για τους ανθρώπους που χάσαμε, αλλά και για τις υλικές ζημιές, δεν είναι ανάγκη τώρα να βγαίνουν φωτογραφίες του ποινικού δασού από το 10 που είχε ολοσχερός καταστραφεί. Έχουν πάρει φωτιά κάποιοι φοινικές, αλλά το φοινικό δάσος σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό δεν έχει καταστραφεί. Εμείς πάει η πολιτική προστασία, η δική μας τώρα, να βγάλει φωτογραφίες, να δώσουμε δελτίο τύπου. Τέλος δηλαδή, κάνω έκκληση και στους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Γνωρίζω ότι σε τι αναφέρεστε. Τα είδαμε όλοι εχθές. Είχαμε και την ενημέρωση.
1: Χθες που βγήκαν αυτές τις φωτογραφίες, εγώ ήμουνα στο πεδίο εκεί στην περιοχή. Mm-hmm. Λέω, άλλα βλέπουν τα δικά μου μάτια και άλλα η φωτογραφία. Δηλαδή στο τέλος δεν θα ξέρουμε και τι, ποια είναι η αλήθεια. Ακόμα θα αμφισβητούμε και τα δικά μας μάτια. Τέλος πάντων. Δεν είναι έτσι.
0: Το θετικό είναι, κυρία Λιονή, ότι παρότι όπως μας λέει η πυροσβεστική και εσείς που ήσασταν εκεί, πέρασαν οι φλόγες στο φοινικό δάσος, δεν το κατέστρεψαν, έκαψαν κάποιους φοίνικες, αλλά μέχρι
1: ακριβώς
0: εκεί. Δεν συνετελέστη.
1: Ναι. Όχι, δεν έγινε αυτό. Δηλαδή το πράγμα που είδα εγώ, αυτή τη μαύρη φωτογραφία με όλο το δάσος σταμένο, αυτό είχε γίνει το 10, αν θυμάστε.
0: Ναι, θυμάμαι. Και μετά κατάφερε το φοινικό δάσος.
1: Δυστυχώς είχε γίνει τότε, αναγεννήθηκε.
0: Ακριβώς,
1: πάλι
0: αναγεννήθηκε.
1: Δεν είναι αυτή η εικόνα σήμερα, καθόλου δεν είναι αυτή η εικόνα. Αν δει κανείς δηλαδή από μακριά, είναι πράσινο το φοινικό δάσος σήμερα. Ευτυχώς, να μην βάζουμε και ιδέες βέβαια.
0: Καλά το λέτε, πολύ καλά το λέτε, γιατί η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οπότε
1: αυτό, δηλαδή και εγώ αρχίζω και δεν ξέρω.
0: Συνοψίζουμε, κυρία Λιονή, ότι υπάρχουν καταστροφές, δεν γνωρίζουμε ακόμη.
1: Υπάρχουν καταστροφές, βεβαίως, και γιατί καταρχάς το μέτωπο ήταν τεράστιο, όπως ξέρετε.
0: Ναι.
1: Οπότε με το που θα λήξει, πιστεύω, σήμερα πρώτα ο
0: Θεός
1: φωτιά. Μακάρι, εμείς έχουμε και μία τηλεδιάσκεψη με το αρμόδιο Υπουργείο και με το Δήμαρχο εκεί Αγίου Βασιλείου, για να συντονίσουμε τα θέματα των επιτροπών για τις αποζημιώσεις. γιατί ο καθένας έχει διαφορετική αρμοδιότητα. Είναι ο Ελγό Δήμητρα που έχει αρμοδιότητα για τις κτηνοτροφικές και γεωργικές εγκαταστάσεις, εμείς για τις επιχειρήσεις και οι Δήμοι για τα σπίτια και για τα δίκτυα, ίδρευσης, άρδευσης κτλ. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτή την τηλεδιάσκεψη σήμερα, να δούμε πώς θα συντονιστούμε καλύτερα. Θα ζητήσουμε βοήθεια και από τους άλλους νομούς, από υπαλλήλους, να κάνουμε πολλές επιτροπές, έτσι ώστε να τελειώνουμε αυτό το κομμάτι δηλαδή των καταγραφών όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
0: Είναι τραγικό όμως, κυρία Λιονή, γιατί είναι κάποιες περιοχές που κάθε χρόνο καίγονται, κάθε χρόνο καίγονται. Όταν ακούσαμε πάλι τις Μέλαμπες, συγγνώμη, αλλά το μυαλό μας πήγε, έκανε πονηρές σκέψεις. Εσείς
1: τι να πω κι εγώ.
0: Πιστεύετε ότι πια μπορούμε να μιλάμε για εμπρισμό? Ούτε εγώ είμαι πυροσβέστης, ούτε εσείς είστε πυροσβέστης.
1: Διάβασα σήμερα, και εγώ αυτό το διάβασα, ναι, από συναδέλφου σας, ότι υπάρχει μία σύλληψη του τεχνικού της ΔΕΗ, της ΔΕΔΙΕ μάλλον, διότι το ανακριτικό, έτσι γράφει...
0: Ναι, ναι, το διάβασα και εγώ, έχετε δίκιο. Με ακούτε, κυρία Λιονή? Η κυρία Λιονή, όπως σας είπα και νωρίτερα, βρίσκεται καθοδόν προς το Ηράκλειο, οπότε μας ενημέρωσε η γυναίκα ότι θα υπήρχε και διακοπή κάποια στιγμή στην επικοινωνία. Θα την αφήσουμε, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί της. Εγώ θα ανακεφαλαιώσω, θα πω ότι τόνισε ότι τα όσα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και αφορούν στο φοινικό δάσος της Πρέβελης, αυτό το πανέμορφο τοπίο, δεν ισχύουν, δεν έχει καεί ολοσχερός, δεν έχει γίνει στάχτη όπως είχε συμβεί το 2010 και αναγεννήθηκε μέσα από τις στάχτες του. Όταν η φωτιά έφτασε μέχρι το κουρταλιώτικο φαράγγι, μπήκε μέσα στο φοινικό δάσος, έκαψε κάποιους φοίνικες, αλλά μέχρι εκεί. Δεν το κατέστρεψε ολοσχερός. Από την άλλη πλευρά, για την Περιφερειάρχης Ρεθύμνου, η κυρία Λιονή μας είπε ότι υπάρχουν καταστροφές και σε σπίτια και σε καταλήματα και σε καταστήματα νότια εκεί της περιοχής που πήρε φωτιά. Έχουμε φυσικά και πυμνιοστάσια και ζώα καμένα και αυτοκίνητα καμένα και πολλά ελαιόδαντρα καμένα. Θα κάνουν τηλεδιάσκεψη, θα συνεννοηθεί Περιφέρεια, Δήμος και ΕΛΓΑ προκειμένου να τα καταγράψουν όλα αυτά και να προχωρήσουν άμεσα στις αποζημιώσεις. Σπίτια μας είπε ότι είναι υπεύθυνος ο Δήμος, καταλήματα και επιχειρήσεις η Περιφέρεια, ΕΛΓΑ για ελιές. Μακάρι να τελειώσει και η μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο. Η κυρία Λιονή που ήταν εκεί μας είπε ότι δεν πετούν ούτε και σήμερα τα εναέρια μέσα. Οι πληροφορίες από την πυροσβεστική έλεγαν ότι προσπάθησαν να επιχειρήσουν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν τα κατάφεραν. Θα δούμε τι άφησε πίσω της αυτή η καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε πριν από 3 μέρες, έτσι, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή σήμερα. Φωνική πυρκαγιά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έφυγαν εξαιτίας της 2 πυροσβέστες. Τελέστηκαν εχθές οι κηδείες τους σε κλίμα βαθιάς οδύνης, γιατί αυτοί οι άνθρωποι χάθηκαν στο καθήκον. Γίνονται και οι έρευνες για ποιο λόγο πήγαν στο συγκεκριμένο σημείο, αν το αυτοκίνητο αντιμετώπισε πρόβλημα, τι έφταιξε, εν πάση περιπτώσει, και αυτοί οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Αυτό που κρατάμε είναι ότι πάνε καλύτερα οι πυρκαγιές στο Ρέθυμνο. Έχουν οριοθετηθεί, που σημαίνει ότι οι πυροσβέστες έχουν καταφέρει να τις ελέγξουν. Δεν είναι πια ανεξέλεγκτες. Απλά βρίσκονται όλοι επιποδός, γιατί υπάρχει τρομερό πρόβλημα με τις αναζωπηρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Δεν θέλει πολύ να ξαναγίνει το κακό, να ξαναφουντώσει μία φωτιά και να πάρει εκ νέου ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Κρατάμε όμως τα θετικά, ότι είναι υπό έλεγχο, τις ελέγχουν. Αυτό σημαίνει ότι δεν κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Θα αφήσουμε για λίγο τις φωτιές, θα πάμε και στις άλλες ειδήσεις που απασχολούν στο νησί. Έχουμε έναν νεκρό 20χρονο Ιταλό, ήταν κολυμβητής στα Μάλια. Για τον 20χρονο ενεργοποιήθηκε, κινητοποιήθηκε το λιμενικό και σε αυτή την περίπτωση και ο Παγκρίτιος Όμιλος Φουσκωτών. Χάθηκαν τα ίχνη του, τον έψαχναν, δυστυχώς βρέθηκε νεκρός. Σας μεταφέραμε και χθες μέσα από το politica.gr ότι σας πάω πάλι στις φωτιές, ότι στο Ρέθυμνο, στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης, ένας 71χρονος άνδρας υπέστη εγκάβματα, προσπάθησε να ξεφύγει από τη φωτιά, κατά κάποιους άλλους προσπάθησε να βοηθήσει στην κατάσβεση, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα, πως και να έχει αυτός ο άνθρωπος υπέστη εγκάβματα στο σώμα του, σύμφωνα με πληροφορίες κατά 40%, και αφού ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, οι διασώστες έσπευσαν άμεσα και τον μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Εκεί, όταν σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του, κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά του στο Θριάσιο Νοσοκομείο στην Αττική, που έχει εξειδικευμένη κλινική που θα του παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για να αντιμετωπιστούν αυτά τα εγκάβματα. Ωστόσο, να σας πω, παρά το γεγονός ότι η κατάστασή του είναι δύσκολη, δεν κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε, εκτός από τους δύο νεκρούς στη φωτιά στο Ρέθυμνο, άλλους δύο τραυματίες πυροσβέστες από την φωτιά που ξέσπασε στη Σιτία, στην ευρύτερη περιοχή του Γούδουρα, και μην το ξεχνάτε, και εκεί καήκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα. Μπορεί να μην πήρε τόση έκταση το θέμα, αλλά και εκεί κινδύνευσαν να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Παρατρίχα την κλείτωσαν οι δύο πυροσβέστες και εκεί έχουμε έναν τραυματία εθελοντή. Στο σύνολο δηλαδή μέχρι στιγμής, και ελπίζω αυτή η άσχημη λίστα να μην αυξηθεί, έχουμε τους δύο νεκρούς πυροσβέστες, δύο τραυματίες πυροσβέστες, εγκαυματίες, και έναν 79χρονο εγκαυματία. Είναι ο τραγικός απολογισμός νεκρών και τραυματιών από τις πυρκαγιές των τελευταίων 24 ώρων. Επαναλαμβάνω, ήταν περίπου 3-4 ώρα το απόγευμα όταν την Τετάρτη ενημερωθήκαμε για την φωνική πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο, εκεί που έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες, και από εκεί ξεκίνησε ένας μαραθώνιος ενημέρωσης για το πού φτάνει το μέτωπο της πυρκαγιάς, ποιες περιοχές έχει κάψει, αν έχουν κινδυνεύσει άλλοι άνθρωποι. Είδαμε πώς επεκτάθηκε, βροχήτα 112, έφυγαν άνθρωποι από τις περιοχές που έμεναν, όπως στην Αγία Γαλήνη και άλλες περιοχές που γειτνιάζουν με την περιοχή, μεταφέρθηκαν πολύ συντονισμένα με λεωφορεία στη Μεσαρά, στις Μοίρες, στο κλειστό γυμναστήριο, φιλοξενήθηκαν. Και αυτοί πλέον έχουν πάρει το δρόμο της επιστροφής. Άλλοι επέστρεψαν στα τουριστικά καταλήματα, άλλοι στα σπίτια τους, και άλλοι έφυγαν από τη χώρα μας γιατί τέλειωναν οι διακοπές τους. Αυτά μέχρι στιγμής με το μέτωπο της πυρκαγιάς. Πληκτρολογήστε politica.gr για να δείτε όλα τα νεότερα. Σας τα μεταφέρουμε και μέσα από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Για όσους όμως προτιμάτε να τα διαβάσετε, μην ξεχνάτε politica.gr. Και θα προχωρήσουμε σε αυτό το σημείο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε μια σύντομη διακοπή, και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, υπό έλεγχο τα μέτωπα σε Πρέβελη και Κρύα Βρύση, μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Ζημιές υπέστη το φοινικό δασός της Πρέβελης, αλλά όχι ολοκληρωτική καταστροφή. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, καθώς η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το δίκτυο μέσης τάσης στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Περίπου 45.000 στρέμματα κάηκαν σε δύο μέρες στο Ρέθυμνο, χωρίς να υπολογίζεται η φωτιά στην Πρέβελη. Σε επιφυλακή όλες οι υπηρεσίες και ο κρατικός μηχανισμός, καθώς σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται η Κρήτη λόγω των ισχυρών ανέμων. Κλειστό το φαράγγι Σαμαριάς λόγω ρηπών ανέμων έως και 9 μποφόρ. Πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται η Κρήτη λόγω των ισχυρών ανέμων. Κλειστό το φαράγγι Σαμαριάς λόγω ρηπών ανέμων έως και 9 μποφόρ.

0: ευρωπαϊκή τους πορεία παίρνοντας τα εισιτήρια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και του Conference League αντίστοιχα. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 τη Δυναμό Κιέβου και θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ στον επόμενο γύρο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yandikoulet.gr. Μελτέμια στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο ActionAid.gr.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Επανήλθαμε. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σοσιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας για μια μισή ώρα ακόμη, αντικαθιστώντας την συνάδελφο την Αγάπη την Πεχινάκη, που βρίσκεται σε ολιγοήμερες διακοπές. Πάμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί έχουμε τον συνάδελφο τον Νίκο τον Τζιλπουνιδάκη, που παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή την εξέλιξη του πύρινου μετόπου και ολέθρου, θα πω εγώ. Γιατί για την φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο έχουμε μία σύλληψη που αφορά στο ΔΔΕ. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Νίκο?
1: Ναι, καλημέρα. Από ό,τι φαίνεται, σπινθήρες από κολόνες του ΔΔΕ ήταν η αιτία για να μπει φωτιά σε όλο το νότιο Ρέθυμνο. Έχει συλληφθεί, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου, ενώ αναζητείται ακόμα ένας άνδρας στα πλαίσια του αυτοφόρου. Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα βλέπουμε ότι η φωτιά μένεται και όλοι προσπαθούσαμε να καταλάβουμε αν είναι εμπρησμός, αν είναι οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν αρκετές φωτιές σε όλη την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, οι οποίες έχουν μπει από σπινθήρες, από αυτό το πεπαυλαιωμένο σύστημα που υπάρχει ακόμα στη χώρα μας με τους, και ειδικά με τις ξύλινες κολόνες. Αυτές είναι η μεγαλύτερη ζημιά, όπως λένε οι άνδρες της πυροσβεστικής, τα έμπειρα στα λέγη της πυροσβεστικής. Ναι. Να σου πω, Μαρία, ότι οι υπεύθυνοι της ΔΑΕ, οι οποίοι κάνουν αυτή τη στιγμή τις έρευνες σε όλη την Κρήτη προκειμένου να βρεθούν ίσως και υπέτη κάποιων εμπρησμών, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν και εμπρησμοί σε όλη αυτή τη κατάσταση που ζούμε στην Κρήτη. Αυτό που σοκαρίστηκαν, αυτό που τους σοκάρει περισσότερο απ' όλα, ήταν το πεπαλαιωμένο σύστημα που έχουμε εδώ στην Κρήτη με τις ξύλινες κολόνες, οι οποίες το παραπάνω από τις μισές είναι σάπιες, όπως μου είπαν χαρακτηριστικά. Δεν γίνεται ένας τόπος ο οποίος έχει τόσο πολύ τουρισμό, που βγάζει τόσα πολλά εκατομμύρια από τον τουρισμό, και μιλάμε για συγκεκριμένα σημεία τώρα, έτσι, όπως το Κουρταλιώτικο Φαράγγι, όπως το Φοινικό Δάσος ή άλλες περιοχές εκεί κάτω στο Νότιο Ρέθυμνο, οι οποίες είναι περιοχές που μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο, και να έχεις αυτό το σύστημα. Θα έπρεπε και από το Δήμο και από την Περιφέρεια να έχουν μεριμνήσει, έτσι ώστε να έχει λάβει ΔΔΕ τα κατάλληλα μηνύματα, τις κατάλληλες εκθέσεις, έτσι ώστε να προβεί σε αλλαγή. Αυτό που λέμε χρόνια, και ακόμα και από την Αθήνα σε κάποιες φωτιές, Μαρία, και το ξέρεις πολύ καλά και εσύ, είναι αυτό το θέμα της υπογειοποίησης της ηλεκτροδότησης. Είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει πολύ σοβαρά από εδώ και πέρα όλους τους υπευθύνους, γιατί είναι η μόνη λύση στο να μην βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Αν όντως τελικά αποδειχθεί ότι οι σπινθήρες από κολόνες του ΔΔΕ έβαλαν τη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, τότε πρέπει όλοι να βγούμε μπροστά και να τονίσουμε ότι αυτή η ευθύνη πρέπει να φύγει από αυτούς και να γίνει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό.
0: Και
1: δεν γίνεται να χάνονται ανθρώπινες ζωές από τέτοιες, πώς να το πω, αμέλειες.
0: Γιατί
1: αυτό είναι μια εγκληματική αμέλεια.
0: Αμέλεια είναι, φυσικά και είναι αμέλεια.
1: Τα στελέχη της ΔΑΕ, να είστε σίγουροι ότι θα βρούνε σε ποιο σημείο της Κρήτης υπήρχε ανθρώπινο χέρι, σε ποιο σημείο της Κρήτης υπήρχαν σπινθήρες από κολόνες του ΔΔΕ. Να είστε σίγουροι ότι είναι τόσο έμπειρα τα στελέχη, τα οποία θα σαρώσουν όλη την Κρήτη όπως το κάνουν ήδη, και θα βρούνε ακριβώς από πού ξεκίνησε οι φωτιές. Να σου πω τώρα αυτό που με ρώτησες πριν μπει στο στούντιο μέσα, για τις δύο συλλήψεις που έχουμε. Η σύλληψη που έγινε χθες το βράδυ από άνδρες της ομάδας Δίας και τον Όπκε δεν αφορά εμπρισμούς, όπως γράφτηκε σε μέρος του τύπου. Πρόκειται για δύο άνδρες οι οποίοι συνελήφθησαν από τις αρχές, γιατί ο ένας από αυτούς είχε όπλο πάνω του, το οποίο δεν έφερε σχετική άδεια,
0: ναι,
1: και αυτοί οι έλεγχοι γίνονταν στα πλαίσια των ελέγχων που γίνονται στους δρόμους, από την Τροχέα, από την Όπκε, και δεν είχε καμία σχέση με τις έρευνες της ΔΑΕ για εμπρισμούς ή για τις φωτιές. Έτυχε αυτό το περιστατικό εχθές. Η σύλληψη όμως του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου της ΔΔΕ αφορά αποκλειστικά τις μεγάλες πυρκαγιές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ που έβαλες τα γεγονότα και το ρεπορτάζ στη σωστή τους βάση. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Από χθες θυμάσαι που μιλάγαμε για αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Είδαμε ότι πρέπει να διαχωρίσουμε.
0: Ακριβώς. Είδαμε φυσικά και το ρεπορτάζ σου στο politica.gr που το ξεκαθάριζες ότι δεν επρόκειτο για σύλληψη. Η σύλληψη και ίσως η σύλληψη που αναμένεται, η προσαγωγή του δεύτερου ατόμου για τη φωτιά, προέκυψαν σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
1: Να είσαι καλά.
0: Ακούσατε τι μας είπε ο Νίκος ο Τσιλιπουνιδάκης. Εξετάζεται με μεγάλη προσοχή από τη ΔΑΕ τι θα γίνει και ποιος φταίει, και πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Χάθηκαν δύο άνθρωποι. Προφανώς θα σχηματιστεί δικογραφία. Θα έχουμε δίκη. Θα δούμε την ποινική μεταχείριση του συλληφθέντα και Θα δούμε αν θα προκύψει και δεύτερη σύλληψη. Χρόνια τώρα λέμε ότι το δίκτυο του ΔΔΕ πια, παλιά λέγαμε ΔΕΗ, τώρα είναι ΔΔΕ, στην Κρήτη είναι πεπαλαιωμένο. Πόσοι από εμάς δεν έχουμε δει σπινθήρες να βγαίνουν από τους στήλους ακριβώς αυτούς, όταν έχει πολλή υγρασία και δεν έχουν καθαριστεί, δεν έχουν πληθεί, που αποτελεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ η σκόνη και η υγρασία. Τα έχουμε δει και μπροστά μας, αποτελεί κοινό μυστικό. Άρα λοιπόν πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν θα φέρουμε αυτούς τους δύο ανθρώπους πίσω που χάθηκαν, και μιλώ για τους πυροσβέστες, όμως αυτό το κακό που μας βρήκε, αυτή η τραγωδία που μας βρήκε, ας μην μείνει απλά σε μια μαύρη σελίδα της ιστορίας των πυρκαγιών που σημειώνονται στην Κρήτη. Να δούμε τι έφταιξε, να το διορθώσουμε για να μην συμβεί ποτέ ξανά. Αλλάζουμε όμως θέμα και κλίμα τώρα, γιατί πρέπει να μιλήσουμε για τη λειψιδρία. Σε μια εποχή λοιπόν που η λειψιδρία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Κρήτη, ο Δήμος Ηρακλείου μέσω της ΔΕΙΑ Ηρακλείου υλοποιεί ένα έργο με ουσιαστικό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Πρόκειται για τη μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας, το μεγαλύτερο έργο επαναχρησιμοποίησης νερού που κατασκευάζεται σήμερα στην Ελλάδα, το οποίο μετατρέπει τα επεξεργασμένα λίμματα σε ένα πολύτιμο υδάτινο πόρο. Με την ολοκλήρωσή του, η διαθέσιμη ποσότητα ανακυκλωμένου νερού θα εξαπλασιαστεί από 6.000 σε 36.000 κυβικά μέτρα ημερησίως, καλύπτοντας ανάγκες άρδρευσης περίπου 23.000 στρεμμάτων, ελαιώνων, αμπελώνων και του αστικού πρασίνου. Ο Δήμος Ηρακλείου επενδύει σε μία λύση που προστατεύει τους φυσικούς υδάτινους πόρους, ενισχύει την αγροτική παραγωγή και θωρακίζει την περιοχή απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Καθοριστική είναι και η συμβολή της Θαλής, αναδόχου του έργου, μιας ελληνικής εταιρείας με υψηλή τεχνογνωσία στη διαχείριση υδάτων, στις περιβαλλοντικές υποδομές και στις εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας. Η συνεργασία της με τον Δήμο Ηρακλείου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η σύμπραξη της τοπικής αυτοδιοίκησης με εξειδικευμένους ιδιωτικούς φορείς μπορεί να οδηγήσει στην υλοποίηση έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το έργο της ανακύκλωσης του νερού δεν αποτελεί μόνο μία τεχνική παρέμβαση, αποτελεί μία επένδυση στο μέλλον που αναδεικνύει το Ηράκλειο σε πρότυπο βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων και επιβεβαιώνει ότι η καινοτομία, η συνεργασία και ο σωστός σχεδιασμός μπορούν να δώσουν ουσιαστικές λύσεις στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Πολύ ευχάριστα τα νέα που μας έρχονται από την ΔΕΙΑ Ηρακλείου σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου και τη συμβολή της Θαλής, γιατί θα βρούμε μία κάποια λύση όσον αφορά στους υδάτινους πόρους που τόσο τους έχουμε ανάγκη σε εποχές λειψιδρίας. Και επειδή η επικαιρότητα έχει επισκιαστεί με πάρα πολύ άσχημα γεγονότα, όπως είναι η φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, θα σας πάω λίγο στην Ολλανδία, έστω και μέσω του Όφη, γιατί το Politica 89,8 και το politica.gr βρίσκονται στο πλευρό του κυπελούχου Όφη, παρακολουθώντας από κοντά την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας εν ώψη της νέας απαιτητικής ποδοσφαιρικής σεζόν. Εκεί έχουμε τον καλό συνάδελφο, τον Μανώλη Τοσαρή. Συντονιστείτε καθημερινά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10 ακριβώς για να μάθετε όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το στρατόπεδο του Όφη, γιατί ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία, ο Μανώλης Τοσαρής, μεταδίδει όλες τις ειδήσεις, το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο της προετοιμασίας. Την ενημέρωση των φίλων του Όφη και των ακροατών του Πολίτικα 89,8 προσφέρουν τα φροντιστήρια Διακρότημα με δύο σύγχρονες μονάδες στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού, στον Αη Γιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Μείνετε συντονισμένοι, 2 παρα 10 κεντρικό δελτίο ειδήσεων για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το στρατόπεδο του Όφη, από την Ολλανδία, από το Μανώλη Τοσαρή.

Να περάσουμε σιγά σιγά και σε άλλες ειδήσεις. Διαβάζω εδώ στο politica.gr ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών και τι ισχύει για όσους δουλεύουν σεζόν. Πάμε να διαβάσουμε το άρθρο του politica.gr. Ανακοίνωση λοιπόν για την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 ευρώ τον μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ποσό που αντιστοιχεί σε 6.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται για παράδειγμα 6 μήνες το χρόνο, θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα, ωστόσο θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2026, καλύπτοντας μια και την φετινή ολόκληρη καλοκαιρινή περίοδο. Θέλω να σας πω ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έχει κάνει και βίντεο στο TikTok, στο Instagram και στο Facebook, γιατί πλέον και οι πολιτικοί μας έχουν εντρεφήσει όσο δεν πάει άλλο στα social media. Μιλάμε εμείς τώρα εδώ στην Κρήτη για μετανάστες που έρχονται. Πού να δείτε τι έγινε στη Θέουτα, τι έγινε στην Ισπανία. Οπότε ξεκίνησε μια εισβολή χιλιάδων Μαροκινών. Από χθες, παιδιά, κυκλοφορούν αυτά τα βίντεο. Είναι η χώρα αντιμέτωπη με μια κρίση που ενδεχομένως θα πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις. Δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο. Όπως επισημαίνουν, ισπανικά μέσα ενημέρωσης είναι η χειρότερη κρίση που βιώνει η χώρα στο μεταναστευτικό από το 2014, όταν σε 4 ημέρες είχαν φτάσει στη Θέουτα 14.000 μετανάστες από το Μαρόκο, ενώ αυτή την ώρα που μιλάμε ο αριθμός έχει φτάσει στις 20.000. Πραγματικά είναι τόσος πολύς ο κόσμος από τους ανθρώπους αυτούς που αναζητούν καλύτερη ζωή και πέρασαν στην Ισπανία, που δεν μπορεί κανείς να τους ελέγξει. Μπείτε στο politica.gr, δείτε το βίντεο, γιατί ούτε λιμενική, ούτε αστυνομία, ούτε κανείς, ούτε στρατός δεν μπορεί να ελέγξει τόσους ανθρώπους που πέρασαν τα σύνορα της Ισπανίας από το Μαρόκο. Τι και αν προσπάθησε η πολιτοφυλακή, τι και αν προσπάθησε η αστυνομία, πραγματικά είναι εντυπωσιακά τα πλάνα που μας έρχονται από την Ισπανία. Είναι χιλιάδες όμως, κατά χιλιάδες μπήκαν στη χώρα αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, έκαναν γιουρούσι ουσιαστικά. Δεν μπορώ να καταλάβω από αυτές τις εικόνες αν ήταν σύνορα. Βρήκαν όμως ένα τρόπο και πέρασαν στη χώρα χωρίς να πρέπει, έτσι, δεν είναι νόμιμοι, δεν έχουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά στοιχεία. Εισέβαλαν λοιπόν στην Ισπανία, που πλέον πρέπει να διαχειριστεί αυτή την εισβολή χιλιάδων Μαροκινών, γιατί δεν μπορείς έτσι, όταν είσαι μια οργανωμένη χώρα, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, να αφήνεις όλους αυτούς να εισέρχονται στο χώρο σου, έστω και αν αυτοί ήρθαν με τη βία, και να μην κάνεις κάτι, θα υπάρξουν αντιδράσεις, σφοδρές αντιδράσεις. Προσπαθούν να το διαχειριστούν εκεί στην Ισπανία. Οι εικόνες φυσικά κάνουν το γύρο του κόσμου. Ναι, παιδιά, να σας πω ότι πέρασαν από ένα φράχτη τον οποίο έκοψαν, όπως έχουμε εμείς στον Εύρο, ας πούμε, από ένα τέτοιο σημείο πέρασαν και ήταν πολύ, πραγματικά πολύ, και κανείς μα κανείς δεν μπορούσε να τους σταματήσει. Αναγκαστικά τώρα θα πάμε πάλι στις φωτιές, γιατί εδώ το μέτωπο στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο μπορεί να πηγαίνει καλύτερα. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο στην υπόλοιπη χώρα. Έχουμε μια πολύ μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Έχουμε και εκεί μπαράζ από μηνύματα για εκενώσεις
ολόκληρων περιοχών. Έχουμε φωτιά και στην Αργολίδα. Εκεί είναι λίγο πιο δύσκολη η κατάσταση σήμερα. Θα τα πάρουμε αναλυτικά. Η μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στη Βιωτία είναι σε αγροτοδασική. Για όσους ξέρετε την περιοχή, πιθανότητα έχετε κλείσει διακοπές, γι' αυτό το αναφέρουμε, έτσι. Γιατί μπορεί να είμαστε στην Κρήτη, όμως δεν μας ακούτε μόνο εσείς, μας ακούν και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν μηνύματα για εκένωση στη Βιωτία, στον Άγιο Βασίλειο, στον Άγιο Νικόλαο, στην Αλική και στην Ξηρονομή Βιωτίας. Στην Αργολίδα, στην περιοχή Φίχτη, επίσης έχουν σταλεί 112 γιατί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Είχαμε και μία πυρκαγιά από χθες στη Δυτική Αχαΐα, πάει καλύτερα και εκεί η εικόνα, στην περιοχή Φλόκα. Μην ξεχνάτε τη μεγάλη φωτιά στην Πάρο. 4 μέρες εκεί. Εκεί με χειροπέδες πήγε ακόμη και ο Δήμαρχος, γιατί ξεκίνησε από χιτά. Καλός, κακός, κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Όσοι φταίνε και χειροπέδες θα βάλουν και στον εισαγγελέα θα πάνε, γιατί βγήκε και ο Δήμαρχος και διαμαρτυρότανε ότι του φερθήκανε σαν να είναι ένας κοινός εγκληματίας. Συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, αλλά είναι έγκλημα αυτό όταν έχει καταστραφεί τόση μεγάλη έκταση και κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου.

Τι να πούμε τώρα αυτές τις μέρες για τους πυροσβέστες, βρε παιδιά. Εντάξει, να ευχηθούμε να σβήσουν γρήγορα οι πυρκαγιές, να μην κινδυνεύσει κανείς. Με δεδομένο ότι, επαναλαμβάνω και δεν θα σταματήσω να το λέω, ότι έχουμε δύο νεκρούς πυροσβέστες από τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Φωτιά έχουμε εκτός από τις δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις και στον Κορίδαλο. Έτρεχαν και εκεί οι πυροσβεστικοί. Κρατούμενοι πυρπόλησαν στρώματα μέσα στα κελιά τους. Ο συναγερμός σήμανε στις 10.30, ένα 20 λεπτό πριν. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο αντιδρούν και εξανίστανται εκεί οι κρατούμενοι. Όπως και να έχει, οι πυροσβεστικοί και γενικά οι αρμόδιες αρχές και αστυνομία δηλαδή έχουν να διαχειριστούν και εκεί μια δύσκολη κατάσταση, γιατί ξέρετε, ο λύκος είναι μπούλα χαίρεται, και όταν υπάρχει ένα πολύ άσχημο γεγονός, πολλοί το εκμεταλλεύονται για να κάνουν πράγματα τα οποία ίσως να μην μπορούσαν να κάνουν πριν, όταν υπάρχει ησυχία και όλα τα βλέμματα πιθανότατα να στρέφονταν επάνω τους.

γιατί δεν πνέουν μόνο στη στεριά, πνέουν και στη θάλασσα. Βλέπετε τι γίνεται. Ακούσαμε, είδαμε, διαβάσαμε για τα 124 χιλιόμετρα την ώρα που έπνεαν οι άνεμοι στο Ρέθινο και στο Λασίθι, σε όλη την Κρήτη δηλαδή, σε κάποια σημεία. Εντάξει, ήταν αναπόφευκτο να δημιουργηθούν και προβλήματα στα λιμάνια, στο Αιγαίο, στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Λίγο υπομονή. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα κοπάσουν οι άνεμοι σήμερα, το αργότερο μέχρι αύριο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα πάντα, έτσι. Οπότε, να σας ευχηθούμε καλές διακοπές. Εντάξει, είχατε κάποια μικρά εμποδιάκια, δεν πειράζει, μη σας χαλάει το κέφι. Στην Ελλάδα ζούμε, ξέρουμε ότι υπάρχει και το απαγορευτικό απόπλου.

Πάμε να δούμε και μια οικονομική είδηση πριν διακόψουμε για να περάσουμε σε σύντομη διακοπή. Τέλος η πληρωμή με μετρητά στα ενοίκια από 1η Οκτωβρίου. Πάμε να δούμε τι ισχύει για τους παραβάτες. Το Οικονομικό Επιτελείο δίνει οριστικό τέλος στην πληρωμή ενοικίων με μετρητά από την 1η Οκτωβρίου. Αυτό θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος. Τώρα θα κάνω μια παρένθεση και θα ρωτήσω. Okay. Πώς θα ελέγξει όμως το Οικονομικό Επιτελείο τα μαύρα ενοίκια, γιατί αυτό μπορεί να εξυπηρετήσει και να τσακώσει αυτούς που δηλώνουν ότι νοικιάζουν. Απλά δεν παίρνουν το ενίκιο μέσω τραπεζικού λογαριασμού, αλλά το παίρνουν μετρητά. Πώς θα βρεις όμως αυτούς οι οποίοι νοικιάζουν ένα σπίτι και όλα τα χρήματα τα παίρνουν μαύρα? Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, γιατί η εφαρμογή της ρύθμισης μπορεί να είχε προγραμματιστεί και να βγει στην 1η Οκτωβρίου, γιατί καθυστέρησε κάποιους μήνες. Υπάρχουν διάφορα τεχνικά προγράμματα, διασυνδέσεις συστημάτων, αλλά κάνω λάθος, όταν ο άλλος δεν δηλώνει καν ότι νοικιάζει ένα σπίτι, πώς θα τον ψάξουνε? Καταρχήν πρέπει να βρεις αν νοικιάζει, για να δεις μετά στη συνέχεια αν τα παίρνει μαύρη, αν τα παίρνει από λογαριασμό. Πάμε λοιπόν σε μία σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Μείνετε συντονισμένοι. Ακούτε Πολίτικα 89,8.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκίτι

0: λεωφορείου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Λένα Ζευγαρά Live.
3: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάχη.
2: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο

0: δημοτικό στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης. Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
1: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
0: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.
2: Και ξέρω ότι βλέπουμε μαζί το ίδιο ηλιοβασίλεμα.

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Θα μιλήσουμε για θελώδεις άνεμους, όχι όμως τώρα για τις φωτιές που πρέπει να είμαστε όλοι σε επαγρύπνηση, αλλά και για τις θάλασσες. Η Κρήτη έχει πλημμυρίσει από τουρίστες, βρισκόμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου και το λιμενικό, τα λιμεναρχεία, τα κατατόπους λιμεναρχεία σε όλη την Κρήτη κάνουν έκκληση στους λουόμενους να προσέχουν πάρα πολύ, γιατί δεν επηρεάζονται μόνο οι πυρκαγιές από αυτές τις θυελώδεις ρηπές, θα έχουν πρόβλημα και στον κυματισμό οι θάλασσες, και γιατί θέλουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα και για τους ντόπιους και για όλους εμάς και για τους ξένους τουρίστες. Στόχος είναι να πάμε στη θάλασσα, να χαρούμε τον ήλιο, να χαρούμε το κολύμπι μας, αλλά να μην κινδυνεύσουμε κιόλας, γιατί να ξέρετε δεν υπάρχουν σε όλες τις παραλίες ναυαγοσώστες και επιπροσθέτως έχουν ωράριο, κακός θα πω εγώ, αλλά από τις 5 και μετά γεια σας, bye bye οι ναυαγοσώστες, οπότε καλό θα ήταν και στα παιδιά να έχετε τα μάτια σας 14, και μικροί και μεγάλοι να προσέχετε τον κυματισμό, να μην μπαίνετε φαγωμένοι, να μην μπαίνετε πιωμένοι στις κρητικές θάλασσες. Προσοχή, γιατί έβγαλε ανακοίνωση και το λιμεναρχείο Ηρακλείου και τα άλλα λιμεναρχεία σε όλη την Κρήτη ότι πρέπει να προσέχουμε, γιατί θα υπάρξει έντονος κυματισμός απ' άκρη σ' άκρη στις παραλίες της Κρήτης. Αχα, πάμε και σε μία είδηση που την περιμέναμε. Άλλη μία μεγάλη επιχείρηση στο Ρέθυμνο για χασισοφυτεία της ημέρας, θα έλεγα εγώ. 32 δενδρύλια βρήκαν και κατέσχεσαν οι αστυνομικοί και πάνω από 2,5 κιλά ναρκωτικών. Συντονισμένη η επιχείρηση, όπως μας λένε οι αστυνομικοί, καρφωτή θα έλεγα εγώ, έτσι πάει αυτό. Ωστόσο δεν πάβει να είναι ένα σημαντικό πλήγμα στην παράνομη καλλιέργεια κάναβης από τους αστυνομικούς στο Ρέθυμνο. Έγινε χθες και προχθές σε ορεινές περιοχές του Μυλοποτάμου, σήμερα όμως μας το ανακοίνωσαν. Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου. Να σας πω ότι τα φυτά βρίσκονταν στο στάδιο της πλήρη ανάπτυξης, έτοιμα δηλαδή να προχωρήσουν στη συγκομιδή οι κατηγορούμενοι για αυτό. Οι αστυνομικοί τα βρήκαν ως συνήθως, τα ξερίζωσαν. Εν τω μεταξύ, πάντα όταν διαβάζω τα δελτία τύπου της αστυνομίας που έρχονται, γιατί για όσους δεν γνωρίζετε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δέχονται δελτία τύπου από την αστυνομία. Υπάρχει και ολόκληρο τμήμα και στην Αθήνα και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, και εμείς εδώ έχουμε εκπροσώπους τύπου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της Περιφέρειας Κρήτης. Εξαιρετικές κυρίες είναι εκεί και μας ενημερώνουν. Γράφουν πάντα εκρίζωση και κατάσχεση, που σημαίνει δηλαδή ότι τα ξεπατώνουν και τα φορτώνουν και τα πάνε στα κατατόπους αστυνομικά μέγαρα, όπου μπαίνουν εκεί στις αποθήκες γιατί αποτελούν πιστήρια. Μαζί με αυτά τα πιστήρια είναι και διάφορα πράγματα που συλλέγουν οι αστυνομικοί της σήμανσης, που δεν είναι άλλα από τσίγαρα, από κονσέρβες ή φαγητά ή ποτά ή ποτήρια που χρησιμοποιούν όσοι μένουν μέσα σε αυτές, γιατί ξέρετε είναι και αυτοί που τις ποτίζουν, που τις περιποιούνται. Δεν είναι απαραίτητα αυτοί που έδωσαν την εντολή για να τις φυτέψουν κάποιοι τις φυτίες. Και θέλω να σας πω ότι οι αστυνομικοί δεν χαίρονται και πάρα πολύ να μπαίνουν στη διαδικασία να παίρνουν στον νόμο αυτά τα δενδρύλια, να τα βάζουν σε αγροτικά και πάρα πολλές φορές σε μεγάλα φορτηγά, γιατί αυτά μπορεί να φτάσουν και τα 3 μέτρα, έτσι δεν μεταφέρονται και εύκολα. Μπορεί να είναι μεγάλη επιτυχία, αλλά για αυτούς που κάνουν τη λάντζα δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Δεν έχουμε δηλαδή
ειδικούς εργαζόμενους που θα πληρώσει η ελληνική αστυνομία να πάνε να ξεριζώσουν τα δενδρύλια, να τα φορτώσουν και να τα πάνε στα κατατόπους αστυνομικά μέγαρα και διευθύνσεις να παραμείνουν εκεί ως πιστήρια. Οι αστυνομικοί το κάνουν αυτό. Σε ρόλο δηλαδή αγρότη, τάκ, τα ξεπατώνουν και τα μεταφέρουν στα φορτηγά. Όπως επίσης, θα σας μεταφέρω μια εμπειρία που είχα κάποτε. Ήταν πάλι μια πάρα πολύ μεγάλη έτσι, επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, της δίωξης ναρκωτικών εδώ στο Ηράκλειο. Πάμε για την παρουσίαση στο αστυνομικό μέγαρο, στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου. Πλέον έχει αλλάξει, λέγεται Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου. Πάμε παρακάτω. Μας βάζουν λοιπόν στην αστυνομική διεύθυνση, γιατί για να μπούμε μέσα δίνουμε ταυτότητες, απαραίτητα πιστοποιητικά, δεν μπαίνει κανείς έτσι στα αστυνομικά μέγαρα. Παρότι είμαστε και διαπιστευμένοι αστυνομικοί συντάκτες, πάμε στα γραφεία, ενημερωνόμαστε για την υπόθεση, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, πάνω από 1000 δεντρίλια κάναβης δεν μπορούν να τα έχουν στα γραφεία για να τα πάρουμε φωτογραφία για να ενημερώσουμε τηλεθεατές, ακροατές, αναγνώστες. Μας κατεβάζουν λοιπόν στα υπόγεια του αστυνομικού μεγάρου, μας ανοίγουν μία πόρτα, μπαίνουμε σε ένα τεράστιο δωμάτιο που εκεί ήταν παρατεταγμένα τα δενδρύλια κάναβης. Θέλω να σας πω και είναι πραγματικότητα αυτό, ότι όταν άνοιξαν την πόρτα, αυτό που μυρίσαμε ανοίγοντας αυτή την πόρτα θα μας μείνει αξέχαστο. Τραβήξαμε τις φωτογραφίες και αποχωρήσαμε. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Τέλος η παρένθεση και πάμε πάλι σε μετανάστες. Μία ακόμη καραβιά έφτασε στην Ιεράπετρα, στην Ίσο Χρυσή. Μία δύσκολη διάσωση ήταν αυτή, γιατί έπνεαν στην περιοχή ισχυρή άνεμη. Η συγκεκριμένη αλλοδαπή έφτασαν με μία φουσκωτή λέμβο. 41 στον αριθμό, άνδρες. Επαναλαμβάνω, στην Ίσο Χρυσή. Πλωτό σκάφος του λιμενικού έφυγε από το λιμεναρχείο Ιεράπετρας και πήγε να του σώσει, γιατί λόγω του κυματισμού υπήρχε και κίνδυνος να αναποδογυρίσει το φουσκωτό. Έφτασαν όμως παρόλα αυτά με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των λιμενικών για μία ακόμη φορά σε ασφαλές σημείο της περιοχής. Αφού είδαν ότι είναι όλα καλά με την υγεία τους, οι αλλοδαποί μπήκαν σε λεωφορείο του Δήμου Ιεράπετρας και μεταφέρθηκαν στο δημοτικό σχολείο της περιοχής, συγκεκριμένα της Μακρυλιάς. Εκεί παραμένουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, που τι είναι αυτές? Είναι να δακτυλοσκοπηθούν, να δηλώσουν από πού έχουν έρθει, να εξεταστούν από διασώσεις του ΕΚΑΒ ή από τον Ερυθρό Σταυρό ότι είναι και καλά στην υγεία τους, όσοι δεν είναι, να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, και στη συνέχεια θα δούμε πώς θα φύγουν από την Κρήτη. Σύμφωνα με το λιμενικό, δήλωσαν κάποιοι από αυτούς ότι έρχονται από το Νότιο Σουδάν, τον Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο.

Σας είπαμε νωρίτερα για την εξέγερση στις φυλακές Κορυδαλλού. Έχουμε επεισόδια και φωτιές. Ήταν εξέγερση Κούρδων κρατουμένων για την έκδοση κρατουμένων στην Τουρκία. Γι' αυτό το λόγο έγινε η εξέγερση και μπήκε η φωτιά. Αναστατώθηκαν μέσα έξω οι φυλακές. Είναι μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας και των σοφρονιστικών. Μπορείτε να μπείτε στο politika.gr να δείτε βίντεο. Συγκεκριμένα η φωτιά ξεκίνησε από την πτέρυγα 5 των φυλακών. Επαναλαμβάνω, με αφορμή ότι ένας κρατούμενος Τούρκος υπήκος επρόκειτο σήμερα να μεταφερθεί στο αεροδρόμιο για να εκδοθεί στην Τουρκία. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό, το να εκδοθεί στην Τουρκία με όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί, με τους νόμους και τους κανόνες που έχουν. Φυσικά και ο συγκεκριμένος κρατούμενος θα προτιμούσε να παραμείνει στις ελληνικές φυλακές που τουλάχιστον υπάρχει ένα αξιοπρεπές καθεστώς διαβίωσης και όχι να πάει στην Τουρκία και να ζήσει το εξπρές του μεσονυχτίου. Την ώρα που πάει καλά η φωτιά στο Ρέθυμνο, σε μας έχουμε μία ακόμη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μάραθο της Ευρυτανίας. Δεν χαιρόμαστε που πάνε καλύτερα τα μέτωπα της πυρκαγιάς εδώ στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο και έχουν πρόβλημα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σας το μεταφέρουμε απλά για να καταλάβετε ότι και σήμερα είναι μία πάρα πολύ δύσκολη ημέρα για την πυροσβεστική υπηρεσία σε όλη τη χώρα. Κόκκινος συναγερμός, επαναλαμβάνω, εξακολουθεί να υπάρχει σε όλο το νησί. Στην Αττική, στην Πελοπόννησο, είναι σε μέγιστη ετοιμότητα οι αρχές με ό,τι δυνάμεις τους έχουν απομείνει, γιατί είναι τρίτη μέρα που μένονται μεγάλες πυρκαγιές και αυτοί είναι άνθρωποι και αυτοί κουράζονται. Δεν έχουμε και τόσους πολλούς πυροσβέστες, να ξέρετε. Εντάξει, να τα λέμε και αυτά. Δεν είναι η ώρα, αλλά δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Έτσι λοιπόν, με απόφαση της πολιτικής προστασίας, σε κόκκινο συναγερμό, επαναλαμβάνω, είναι η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, όλο το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, η Δυτική Ελλάδα και ο Εύρος.

Πάμε να δούμε λίγο και τον Πολιτικάντη από το politica.gr, γιατί και σήμερα έχει κάμποσα παραπολιτικά σχόλια που μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε. Ανοίγω εγώ εδώ τώρα το πιο πρόσφατο, τι συμβαίνει με τους Ρώσους τουρίστες. Λέει τώρα ο Πολιτικάντης, που ποτέ δεν κάνει λάθος, πως η Ελλάδα έχει αρχίσει να απορρίπτει μαζικά αιτήσεις βίζας από Ρώσους πολίτες. Σύμφωνα με την Ένωση Τουρκικών Πρακτόρων της Ρωσίας, σε ορισμένους Ρώσους tour operators, το ποσοστό απορρίψεων για την έκδοση ελληνικής βίζας Schengen έφτασε έως και το 50% κατά την κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Οι μεμονωμένοι ταξιδιώτες φαίνεται να αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά απορρίψεων, τα οποία σύμφωνα με πηγή του Vestnik Actor, Άτορ, με συγχωρείτε, αγγίζουν το 70%. Μπείτε και διαβάστε το παραπολιτικό, γιατί έχει στοιχεία που αφορούν στους ξένους Ρώσους επισκέπτες που δεν μπορούν να έρθουν εδώ να κάνουν διακοπές, να μας αφήσουν τα ωραία τους χρήματα.

τώρα έχουμε και τις πρώτες μαρτυρίες. Αναγκαστικά τώρα φεύγω από άλλες ειδήσεις και πάω στη φωτιά, γιατί μπορεί να πηγαίνει καλύτερα σήμερα, αλλά δεν έχει σβήσει στο Ρέθυμνο. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και μιλάμε για τις δραματικές στιγμές που βιώνουν οι κάτοικοι του Ρεθύμνου από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στη Νέα Κρύα Βρύση, και από τότε έχει καλύψει πολύ πολύ πολύ μεγάλη έκταση, έχοντας κάψει και χορτολιβαδική έκταση και σπίτια και καταστήματα στον Άγιο Παύλο, κατά κύριο λόγο όπως μας μεταφέρουν οι πληροφορίες, αλλά και επιμνηωστάσια και πολλές πολλές ελιές. Έχουμε λοιπόν κάποιες μαρτυρίες που λένε, όσον αφορά στη φωτιά στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, ότι οι άνεμοι ήταν τέτοιοι που ούτε 5 λεπτά δεν πέρασαν και άρχισε να ξεφεύγει με τόση δύναμη που κανείς δεν μπορούσε να την ελέγξει, όσοι και αν ήταν οι πυροσβέστες στην περιοχή. Πρόκειται για μια μαρτυρία ιδιοκτήτη κτηνοτροφικής μονάδας στην περιοχή, που με πόνο ψυχής αναφέρει ότι ουσιαστικά γεννήθηκε σε αυτό το πυμνιοστάσιο, μεγάλωσε, δούλεψε μια ζωή και αυτός και η οικογένειά του, και δυστυχώς το είδε να καίγεται. Τα ζώα, κάποια ζώα γλίτωσαν από τη φωτιά, όμως κάποια άλλα δεν τα κατάφεραν. Αυτό μεταφέρει κτηνοτρόφος από το Ρέθυμνο, που αφού στην περιοχή του πλέον έχει σβήσει φωτιά και παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο αναζωπήρωσης, οι άνθρωποι αυτοί προβαίνουν σε δηλώσεις, και μάλιστα αναφέρει ότι στο χωριό του, εκεί κοντά στην Πρέβελη, δεν το αναφέρει ακριβώς, έχουν πέσει, λέει, πάρα πολλοί στήλοι της ΔΕΗΣ, έχουν καεί 3.000 ελαιόδεντρα μόνο από τη δικιά του την περιουσία, διαβάζω εδώ στο politica.gr.

Πάμε τώρα να αφήσουμε λίγο την Ελλάδα και την Κρήτη και να πάμε στην Αυστραλία να δούμε και κάποιες ειδήσεις από το εξωτερικό. Εκεί στην Αυστραλία θα σας πάω, που έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να σταματήσουν οι έφηβοι να χρησιμοποιούν τα social media, όμως παρά την απαγόρευση 8 στα 10 Αυστραλάκια συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 3 μήνες αφότου η κυβέρνηση απαγόρευσε την πρόσβαση σε όσους είναι κάτω των 16 ετών, επειδή το στοιχειοθετεί το ρεπορτάζ, οι εταιρείες απέτυχαν να επιβάλλουν αποτελεσματικούς ελέγχους σύμφωνα με την ρυθμιστική αρχή της Αυστραλίας για το διαδίκτυο του τέστην. Όσο κι αν προσπαθούμε να εμποδίσουμε τα πιτσιρίκια να μπαίνουν στο Facebook, στο TikTok, στο Instagram, αυτά θα το πράττουν. Πρέπει λοιπόν οι γονείς, οι συγγενείς να λάβουν τα μέτρα τους, γιατί είναι μία μάστιγα ρε παιδιά και αυτό. Εμείς ας πούμε στην ηλικία μας, μην πούμε και την ηλικία μας τώρα, τέλος πάντων, είμαστε κάποιες, δεν είχαμε τότε social media, δεν είχαμε καν κινητά. Άρα λοιπόν είχαμε άλλες μορφές εκτόνωσης της ενεργειάς μας. Παίζαμε στις αυλές, παίζαμε στα σπίτια. Εν πάση περιπτώσει ούτε παιδότοπους δεν είχαμε καλά-καλά να μας πηγαίνουν. Τώρα τα παιδιά αυτά, όταν οι γονείς δουλεύουν ασταμάτητα, όταν δεν έχουν ένα τρόπο έτσι να εκτονώσουν την ενεργειά τους και κάθονται μέσα στο σπίτι και τους έχουν δώσει και κινητά οι γονείς, έτσι, γιατί αν δεν τους τα είχαν δώσει δεν θα μπορούσαν να μπαίνουν. Τι θα προτιμήσουν, να κάθονται και να κοιτούν τον τοίχο? Αυτό θα προτιμούσα και εγώ αν ήμουν στην ηλικία τους.

Λοιπόν, πάμε τώρα στο κύκλωμα και τους 8 που συνελήφθησαν για παράνομες επιδοτήσεις, ζωοκλοπές και εκβιασμούς στο Ηράκλειο. Σας ενημερώσαμε μέσα από το politica.gr τις προηγούμενες ημέρες. Πρόκειται για μια ογκοδέστατη δικογραφία και γι' αυτό το λόγο, προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως η ανακρίτρια, πήραν νέα προθεσμία για να απολογηθούν και αυτό θα γίνει αύριο, 1η Αυγούστου. Οι 8 συλληφθέντες θα έχουν το τετ-α-τετ με την ανακρίτρια και υπενθυμίζω πως κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα με πολυσχηδή δράση σε όλο το νομό Ηρακλείου και στο επίκεντρο είναι παράνομες επιδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, ζωοκλοπές, εκβιασμοί και φυσικά παραβάσεις της νομοθεσίας περιόπλων, γιατί όλα αυτά τα ταβαντζιλίκια χωρίς όπλα δεν γίνονται.

θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο ημίωρο με μια οικονομική είδηση. Έχουμε δάνεια για δημοσίους υπαλλήλους. Ανοίγουν στις 9 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις. Πάμε να δούμε ποιοι μπορούν να πάρουν μέχρι και 15.000 ευρώ. Χιλιάδες λοιπόν δημόσιοι υπάλληλοι θα έχουν την ευκαιρία από τις 9 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση δανείου στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, καθώς ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για ένα νέο κύκλο χρηματοδότησης. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 3 το μεσημέρι της 9 Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου με τη χρήση των κωδικών TaxisNet. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. Δηλαδή, όσοι ενδιαφέρονται, καλό θα είναι να μην το αφήσουν την τελευταία στιγμή να κάνουν την αίτησή τους. Τα δάνεια απευθύνονται, επαναλαμβάνω, στους μετόχους του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, του τέστην σε δημοσίους υπαλλήλους που καταβάλουν εισφορές στο συγκεκριμένο ταμείο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη, από την κάλυψη έκτακτων εξόδων μέχρι τις εργασίες σε κάποιο σπίτι ή μέχρι σπουδές παιδιών ή άλλες οικονομικές υποχρεώσεις. Προσοχή, λέει στο email η ανακοίνωση, γιατί το σημαντικότερο στο σημείο είναι της διαδικασίας είναι το email που πρέπει να σταλεί. Μετά την υποβολή της αίτησης θα έρθει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με οδηγίες για τα επόμενα βήματα. Όποιος δεν ακολουθήσει ακριβώς τις οδηγίες μέσα στην προθεσμία που θα αναγράφεται, χάνει το δικαίωμα συνέχισης της διαδικασίας. Τώρα πάμε και στο πώς εξοφλείται. Με συγχωρείτε, πώς εξοφλείται το δάνειο. Η αποπληρωμή γίνεται σε 36 μηνιαίες δόσεις και αν ο υπάλληλος συνταξιοδοτηθεί πριν εξοφλήσει το δάνειο, το υπόλοιπο ποσό παρακρατείται από το εφάπαξ που θα λάβει μέσω του ΕΦΚΑ. Θα τα πάρετε λοιπόν αυτά τα χρήματα, αλλά δεν θα πάψετε, δεν θα πάβετε να τα πληρώνετε αν συνταξιοδοτηθείτε. Οι αιτήσεις, επαναλαμβάνω, δεν θα γίνονται δεκτές όταν εξαντληθεί ο προϋπολογισμός, είναι συγκεκριμένα τα χρήματα. Και πάμε να δούμε και κάποια παραδείγματα μηνιαίων δόσεων. Αν η τελική δόση εξαρτάται από τους όρους του δανείου και το επιτόκιο, ενδεικτικά για αποπληρωμή σε 36 μήνες ισχύουν αν λάβει κάποιος 3.000 ευρώ, περίπου 83 ευρώ το μήνα. Αν λάβει κάποιος 5.000 ευρώ, περίπου 139 ευρώ το μήνα. Αν λάβει 8.000 ευρώ, ανεβαίνουν στα 222 ευρώ το μήνα. Για 10.000 είναι 278 ευρώ η δόση το μήνα. Και για 15.000, περίπου 417 ευρώ το μήνα. Όσοι λοιπόν είστε δημόσιοι υπάλληλοι και θέλετε να πάρετε κάποιο δάνειο για οποιοδήποτε λόγο θέλετε εσείς, μπορείτε. Ανοίγει 9 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα για τη χορήγηση δανείου από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Δείτε το, εξετάστε τους όρους προσεκτικά και λάβετε την απόφασή σας. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Πάμε σε μία σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

μέτωπα σε πρέβελη και κρύα βρύση, μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Ζημιές υπέστη το φοινικό δασός της Πρέβελης, αλλά όχι ολοκληρωτική καταστροφή. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΕΔΙΕ, καθώς η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το δίκτυο μέσης τάσης στην περιοχή της κρύας βρύσης. Περίπου 45.000 στρέμματα κάηκαν σε δύο μέρες στο Ρέθυμνο, χωρίς να υπολογίζεται η φωτιά στην Πρέβελη. Σε επιφυλακή όλες οι υπηρεσίες και ο κρατικός μηχανισμός, καθώς σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται η Κρήτη λόγω των ισχυρών ανέμων. Κλειστό το φαράγγι Σαμαριάς λόγω ρηπών ανέμων έως και 9 μποφόρ. Εντολές στους υπουργούς του για την ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου έως τις εκλογές της άνοιξης του 2027 έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Περιοδία της Προέδρου του κόμματος Ελπίδα.

0: Στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η...
2: Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστοριού.

0: ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνω Σκιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Productions.

Επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Θέλω να σας πω για άλλη μια φορά ότι εδώ στην Κρήτη, σε δύσκολες καταστάσεις, το έχετε δει και εσείς αν έχετε βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση και έχετε να διαχειριστείτε κάποιο πολύ μεγάλο πρόβλημα ή ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν πλήξει κατά καιρού στο νησί. Μπορεί άλλες φορές να βγάζουμε τα μάτια μας, αλλά κάποιες άλλες φορές γινόμαστε μια γροθιά με κοινό σκοπό. Και κάτι τέτοιο έχει συμβεί και στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Σταυρωμένου στο Ρέθυμνο, που έχουν σκύψει το κεφάλι στην προσπάθεια που κάνουν οι πυροσβέστες της περιοχής. Τους έχουν δει να είναι εξαντλημένοι, έχουν δει ότι δεν έχουν κλείσει μάτι όλες αυτές τις μέρες, έχουν δει πως τρινούν για τους συναδελφούς τους που χάθηκαν, έχουν δει άλλους να μεταφέρονται στο νοσοκομείο εγκαυματίες. Έτσι λοιπόν, θέλοντας να δείξουν την αλληλεγγύη και την έμπρακτη βοήθειά τους στους πυροσβέστες, επαναλαμβάνω, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Σταυρωμένου επιχειρούν να μαζέψουν ένα χρηματικό ποσό για την αγορά ειδών πρώτων βοηθειών, ανάμεσά τους αλυφές για εγκάβματα, γάζες και απαραίτητα πράγματα που χρειάζονται κατά την επιχείρηση μια πυρκαγιά, όπως είναι μάσκες. Όλα αυτά θα γίνουν από το φαρμακείο της περιοχής. Δείχνουν την αλληλεγγύη τους εκεί οι άνθρωποι του Ρεθύμνου, ευχαριστούν με αυτόν τον τρόπο τους ανθρώπους που για 3-24 ώρα είναι αντιμέτωποι με τις φλόγες, παρότι επαναλαμβάνω έχασαν δύο συναδέλφους, και καλούν όσους θέλουν σήμερα και αύριο να βρεθούν στα φαρμακεία των περιοχών και να αγοράσουν απαραίτητα εφόδια και να τα δώσουν στους συλλόγους των πυροσβεστών. Καλό είναι, θα πω εγώ, να γίνει αυτή η προσπάθεια, εκτός από το γεγονός ότι, να σας μεταφέρω επίσης, ότι αυτοί οι άνθρωποι κάτι έπρεπε να φάνε και κάπου έπρεπε να ξεκουραστούν όλες αυτές τις μέρες. Επειδή λοιπόν κάποιοι δεν το σκέφτηκαν καλά, υπήρξαν κάποιοι άλλοι που το σκέφτηκαν, ιδιώτες για παράδειγμα, γιαγιάδες, παππούδες, οικογενειάρχες, που από το υστέρημά τους πήγαν σε σούπερ μάρκετ, σε μίνι μάρκετ, αγόρασαν έστω ένα σάντουιτς ή ένα κρουασάν, ένα κρύο μπουκάλι νερό ή ένα κρύο αναψυκτικό και το προσέφεραν σε αυτούς τους πυροσβέστες. Και υπήρξαν και κάποιοι άλλοι που θέλησαν να τους ανοίξουν και τα σπίτια τους για να ξεκουραστούν, θέλω να σας πω, να κάνουν ένα μπάνιο. Και κάποιοι από τους πυροσβέστες μάλιστα τόνισαν ότι μπορεί να μην έχουν ξεκουραστεί, να μην έχουν ηρεμήσει τρεις μέρες, καθώς στόχος είναι να σβήσει το συντομότερο δυνατόν αυτό το πύρινο μέτωπο. Όμως όταν είδαν αυτές τις εικόνες, πήραν μια βαθιά ανάσα, η ψυχική τους έτσι διάθεση ανατάχθηκε και πήραν δύναμη για να συνεχίσουν την κατάσβεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να ξέρετε, όταν σε δύσκολες στιγμές κάποιος αναγνωρίζει το έργο σου, και αυτοί οι άνθρωποι δεν ήθελαν κάτι περισσότερο, για τους πυροσβέστες μιλώντας πάντα, ήθελαν απλά έναν άνθρωπο εκεί τη στιγμή που ξεκουράζονταν και ήταν μακριά από τις οικογένειές τους, να τους δώσει ένα ποτήρι νερό, να τους πει ένα καλό λόγο για να έχουν κάτι να τους κρατήσει για να συνεχίσουν να σβήνουν αυτές τις φωνικές πυρκαγιές.

0: Πάμε να ρίξουμε μια τελευταία ματιά στο politica.gr και τις ειδήσεις του πριν έρθει στο στούντιο ο αθλητικός συντάκτης του σταθμού μας, ο αγαπητός μας κύριος Πάνος, για τα αθλητικά, για τις αθλητικές ειδήσεις. Να σας πω ότι στην πρώτη σελίδα του politica.gr έχουμε το θέμα για την Πρέβελη, το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής, με τα όσα μας ανέφερε εδώ η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, η κυρία Λιονή. Έχουμε τη δραματική διάσωση στην Πρέβελη. Πρέπει να πληκτρολογήσετε politica.gr ή να μπείτε στα social, είτε στο TikTok, είτε στο Instagram, είτε στο Facebook, για να δείτε το αποκλειστικό βίντεο του σταθμού μας με τα μανιασμένα κύματα να περνούν πάνω και να καταβρέχουν τους ανθρώπους που έχουν επιβιβαστεί στο σκάφος του λιμενικού από την Πρέβελη για να πάνε με ασφάλεια στην Αγία Γαλήνη. Πραγματικά πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε και μία χασισοφυτεία στο Μηλοπόταμο, και φυσικά μην ξεχνάτε να διαβάζετε τον πολιτικάντη τη στήλη που σας δίνει όλα τα παραπολιτικά σχόλια από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Λοιπόν, τώρα περνάμε στις αθλητικές ειδήσεις. Έχουμε τον αγαπητό Πάνο τον Κατσαρό κοντά μας και θα μας πει τι έχει γίνει με τον Όφη και την Ολλανδία, τι έχει γίνει με τον ΠΑΟΚ, τι έχει γίνει με τον Παναθηναϊκό, τι έχει γίνει με τον Ολυμπιακό. Έτσι, να τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχήν θα πάμε από την κριτική ομάδα, κύριε Πάνο, να μας πεις τι γίνεται στην Ολλανδία με τον Όφη.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Να ξεκινήσουμε με τον Όφη, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Να πούμε ότι ο Όφη αντιμετωπίζει αύριο στο τρίτο του φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία την Βίλεμ στις 3.30 ώρα Ελλάδας. Στο παιχνίδι αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής και ο Δημήτρης Νικολάου αλλά και ο Αϊτόρ, που είναι τα δύο τελευταία, τα δύο πιο πρόσφατα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας. Και να υπενθυμίσουμε στον κόσμο που τυχόν δεν το θυμάται ή δεν έχει παρακολουθεί στην επικαιρότητα, ότι στα προηγούμενα δύο φιλικά ο Όφη ιτήθηκε 4-0 από την Go Ahead Eagles και 3-2 από την Brenda, δείχνοντας αρκετά καλύτερη εικόνα στο δεύτερο φιλικό. Να αναφέρουμε και μια δυσάρεστη είδηση, η οποία αφορά το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και δεν το είναι πολύ
0: κάτι
1: σωστό να το αναφέρουμε.
0: Παρόν, ναι.
1: Ναι. Ότι έφυγε από τη ζωή ο Φράνκο Μπαρέζη, ο θρυλικός ποδοσφαιριστής σε ηλικία 66 ετών. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Μίλαν, στην οποία αγωνίστηκε 532 φορές από το 1977 έως το 1997. Από εκεί και πέρα να πούμε για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, όπως πολύ σωστά ανέφερες νωρίτερα, ότι πήραν την πρόκριση για την επόμενη φάση σε Europa και Conference League. Ο ΠΑΟΚ μετά το 3-2 εκτός έδρας επί της Δυναμό Κιέβου επικράτησε χθες με 2-0 των Ουκρανών στο γήπεδο της Τούμπας με 2 γκολ του Κωνσταντέλια, ο οποίος ήταν εξαιρετικός για ακόμα ένα παιχνίδι. Πήρε την πρόκριση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Anderlecht. Η Anderlecht, η οποία την περασμένη σεζόν αποκλείστηκε από την ΑΕΚ στο Conference League και δεν συμμετείχε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα και η ρεβάνς στις 13 Αυγούστου στο Βέλγιο. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, μετά τη νίκη του με 2-1 στην Ουγγαρία επί της Πάξη, δυσκολεύτηκε στο ΑΚΑ. Ωστόσο, με χρυσή αλλαγή τον Ραστόντερ πήρε την ισοπαλία με 2-2 και την πρόκριση επίσης για τον τρίτο προκριματικό γύρο, αλλά του Conference League, της τρίτης στην τάξη ευρωπαϊκής διοργάνωσης της UEFA, και θα αντιμετωπίσει την CSKA 1948, είναι μια ομάδα από την Βουλγαρία. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 9.30 της Τετάρτης 5 Αυγούστου στην Αθήνα και η ρεβάνς θα γίνει στην Σόφια την 3η 11 Αυγούστου, χωρίς να έχει ακόμα οριστεί η ώρα έναρξης. Να πούμε για την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό σε αυτό το σημείο, ότι η ΑΕΚ θα δώσει την Κυριακή το τελευταίο της φιλικό προετοιμασίας κόντρα στην Σέντρου Ίντεν, η οποία είναι και η ομάδα από την οποία αγόρασε τον Αμπουμπακάρη Κοϊτά το 2024. Η ΑΕΚ προέρχεται από την ήττα με 2-1 από τη Samsung Sport, η οποία ήταν και η πρώτη της στα φιλικά, και συνεχίζει την προετοιμασία της για να έρθει στο Ηράκλειο στις 12 Αυγούστου και να αντιμετωπίσει τον Όφη για τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο το Super Cup. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός στις 4 Αυγούστου, την ερχόμενη Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, θα υποδεχθεί την Αϊμέχεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League στο Γεώργιος Χαραϊσκάκης. Ο επαναληπτικός είναι προγραμματισμένος για τις 11 Αυγούστου και είναι επίσης ένας μεγάλος στόχος των Ερυθρόλευκων να βρεθεί στη League Phase του Champions League, περνώντας από τους Ολλανδούς και στη συνέχεια από τη διαδικασία των Playoffs. Να πούμε ότι στις 3 Αυγούστου θα μάθουν όλες οι ελληνικές ομάδες τον αντίπαλο στα Playoffs σε Champions League, Europa League και Conference League, ή τέλος πάντων όσες από τις ελληνικές ομάδες καταφέρουν να φτάσουν μέχρι εκεί. Σίγουρα θα βρίσκεται πάντως ο Όφη στα προκριματικά του Europa League για να. Στο Europa ή στο Conference League για να βρεθεί στην League Phase της διοργάνωσης. Και να αναφέρουμε κιόλας κάτι το οποίο είναι μια εξέλιξη σημερινή, ότι έγινε η κλήρωση της πρώτης φάσης του κυπέλλου ερασιτεχνών, στην οποία λαμβάνουν μέρος κριτικές ομάδες. Και να πούμε τα ζευγάρια από τα οποία ξεχωρίζει το Εργοτέλης Χανιά, το οποίο είναι ένα μεγάλο ντέρμπι, και από εκεί και πέρα θα έχουμε τα παιχνίδια ΟΑΝ ΠΟΑ, Ρεθυμνιακός Γιούχτας, Πλατανιάς Χερσόνησος, Επισκοπή Πανακροτηριακός, Αθλητικός Όμιλος του Μπακίου Βραχάση και Άνευ Αγούνα προκρίθηκε η Νάπολη.
0: Μάλιστα. Ακούσατε από τον Πάνο τον Κατσαρό όλα τα νεότερα για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Και τώρα θα σας κάνω λίγο εικόνα. Μέσα σε αυτό το στούντιο του Πολίτικα 89,8 είναι ο Πάνος ο Κατσαρός, η Μαρία Μαυρομάτη και ο Βαγγέλης Ολίτινας. Όση ώρα λοιπόν έλεγε τις αθλητικές ειδήσεις και ακούγατε ο Πάνος ο Κατσαρός, κουνούσε το κεφάλι του, συμφωνούσε ο Βαγγέλης Ολίτινας, ήξερε και τι ακριβώς έλεγε. Η Μαρία Μαυρομάτη από την άλλη μεριά. Σέρφαρε στο politica.gr να βρούμε καμία είδηση από τις άλλες, γιατί παιδιά, εγώ η δίμονα στα αθλητικά δεν είμαι. Σας το λέω και στο ξεκαθαρίζω. Κατάλαβα κάποια πράγματα σαν γυναίκα, η αλήθεια είναι, και σαν δημοσιογράφος. Τώρα να εντρυφήσω σε αυτό δεν θα εντρυφήσω. Γι' αυτό έχουμε εδώ τον Πάνο τον Κατζαρό και τον Μανώλη το Σαρί να μας τα λένε, γιατί παιδιά έκασο στο είδος του.
1: Έκασε στο είδος του, αλλά θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει αν είναι άντρας, γυναίκα. Είναι κάτι το οποίο απλά
0: να
1: έχει
0: αρέσει.
1: Να ασχολείται κάποιος. Ναι, δεν έχει να κάνει νομίζω με το φίλο ή με την ηλικία ή με οτιδήποτε.
0: Εντάξει.
1: Οποιοςδήποτε μπορεί να ασχολείται με το οτιδήποτε. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε το κομμάτι εμείς οι αθλητικοί και το κομμάτι της
0: επικαιρότητας. Ναι, όχι προς Θεού, γιατί υπάρχουν και αξιολογότατες γυναίκες συνάδελφοί σας που διαπρέπουν.
1: 100%, ναι.
0: Εγώ μιλώ για τον εαυτό μου. Ότι εγώ, ας πούμε, ποτέ σαν δημοσιογράφος δεν ήθελα να υποστηρίξω αυτό το κομμάτι της δημοσιογραφίας. Γιατί και σαν άνθρωπος δεν ασχολούμαι πολύ με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Έχω κάποιες γενικές γνώσεις από αυτές που μας μαθαίναν και στο σχολείο όταν διδασκόμασταν αυτά τα σπόρ, εν πάση περιπτώσει. Αλλά τώρα, να μπω στη διαδικασία να μιλήσω για μεταγραφές και να το παίζω η δήμονας, δεν θα το κάνω γιατί δεν είμαι. Έτσι, γι' αυτό έκαστος στο είδος τους. Από μένα θα ακούτε αστυνομικά, δικαστικά, επιχειρήσεις διάσωσης, λοιμούς, σεισμούς, καταποτισμούς, πολιτικά, οικονομικά θέματα, και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στους εξαιρετικούς συναδέλφους που είναι και στον Πολίτικα, που είναι και στο Sport FM, που είναι και στο Γεντί Κουλέ, που είναι και στο Athletic Sport. Ανάμεσά τους, λοιπόν, ο Πάνος και ο Μανώλης Σαρής. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και το τέταρτο ημίωρο της διώρης εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιπάκης και ο Βαγγέλης Ολίτινας. Είμαι προνομιούχα συνάδελφος εδώ στον Πολίτικα 89,8. Έχω τη δυνατότητα να κάνω εκπομπή με δύο συναδέλφους. Είναι Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο. Μακάρι να είναι ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, μόνο με θετικές ειδήσεις. Όσοι δεν εργάζεστε, να βγείτε έξω, να απολαύσετε τη θάλασσα, να απολαύσετε τον ήλιο, να πάτε τη βόλτα σας, να πάρετε μια βαθιά ανάσα, για να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις της επόμενης εβδομάδας. Όσοι πάλι είστε σε άδεια, να περνάτε υπέροχα. Καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή. Προσοχή και στους αέριδες στη θάλασσα και στους αέριδες, για να μην έχουμε νέες πυρκαγιές κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Να έχετε ένα πολύ όμορφο μεσημέρι και ένα ακόμα καλύτερο απόγευμα και βράδυ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Τέρτη, 107,7.
9: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα, ελπίζω να είστε και εσείς στην τελευταία μέρα του Ιούλη και από αύριο θα αρχίσει αυτό το κλασικό ενοχλητικό που όποτε το ακούω πραγματικά μου ανεβαίνει πίεση. Ο Αύγουστος επάτησε η άκρα του χειμώνα. Καλώς ήρθατε στον Πολίτικα, καλώς ήρθατε και στην Πηξίδα που είναι εδώ και θα είναι εκτός απροόπτου σχεδόν όλο τον Αύγουστο εδώ. Έχουμε έτσι ένα βαρύ, θα έλεγα, πρόγραμμα μπροστά μας, αλλά είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι με την καλή παρέα που έχουμε εδώ και την καλή ομάδα στο ραδιόφωνο του Πολίτικα και στο site στο politika.gr όλα θα πάνε όπως πρέπει να πάνε. Και βεβαίως με την δική σας υποστήριξη και την δική σας, την, αν θέλετε, εκτίμηση που αποτυπώνεται ξεκάθαρα καθημερινά μέσα από την επικοινωνία μας. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και Μανώλη Σαρής στην ομάδα μας και σήμερα τη δημοσιογραφική, ο κύριος Σιφάκης, ο Δημήτρης, ο οποίος μας αποχαιρετά σήμερα διότι ετοιμάζεται να βάλει το χακί και θα τον χάσουμε για λίγο. Ελπίζω όταν θα επιστρέψει να έχει την επιθυμία να επιστρέψει και σε εμάς εδώ. Εμείς την έχουμε την επιθυμία αυτή. Η Ζέτα Οικολοβού που παραμένει στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλη, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και μαζί μας είναι η C-Jets που και αυτό το καλοκαίρι σας ταξιδεύει σε 50 προορισμούς από το Ηράκλειο κατευθείαν για Κυκλάδες και Πειραιά. Πολύ γρήγορα, άνετα και οικονομικά και με 50% έκπτωση εάν και εφόσον εκδώσετε τα εισιτήρια επιστροφής ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα σας ευνηδιάσω με την πρώτη είδηση που βάζω σήμερα στην πηξίδα, γιατί θα ήθελα να είμαι στην παραλία Μαρίνα Ντιραγκούσα της Σικελίας. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει στη Σικελία, έχω πάει 2-3 φορές. Λένε ότι είναι πολύ κοντά με την εικόνα της Κρήτης. Δεν έχουν και άδικο σε κάποια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, είναι Ιταλικός Νότος, Σιλιάνικη Μαφία, ωραία πιάτα, θαλασσινά, μακαρόνια κλπ. Όμως, στη Μαρίνα Ντιραγκούσα της Σικελίας, όπου θα ήθελα να είμαι, και πιστέψτε με, όσοι θα ακούσετε την είδηση, την οποία δεν την έχετε ακούσει πουθενά αλλού, την ακούτε από εδώ, τώρα, για πρώτη φορά, θα θέλατε να είστε κι εσείς. Είτε είστε της παραλίας, είτε δεν είστε, εγώ δεν είμαι της παραλίας, αλλά θα ήθελα να είμαι στη συγκεκριμένη παραλία. Τι έγινε στην Μαρίνα Ντιραγκούσα της Σικελίας? Πακέτα, προσέξτε, πακέτα με χαρτονομίσματα, αφού κατέληξαν στη θάλασσα, ξεβράστηκαν στην παραλία, όταν ένα ταχύπλο έμεινε από καύσιμα. Οι επιβαίνοντες στο ταχύπλο, και τώρα μου ανοίγει και μια άλλη διάσταση, έτσι θα τα πω σε λίγο, γιατί δεν τα έχω πει. Από εβδομάδα σκέφτομαι να ασχοληθώ αρκετά με το θέμα αυτό. Οπότε σήμερα είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να το προαναγγείλω και να το προλογίσω. Οι επιβαίνοντες λοιπόν στο ταχύπλο, αφού έμειναν από καύσιμα, τι έκαναν? Λογικό. Κάλεσαν την ακτοφυλακή για να τους βοηθήσει. Προφανώς τα χρήματα ήταν προϊόν εγκλήματος. Άρχισαν λοιπόν να πετούν τα πακέτα με τα χρήματα στη θάλασσα. Εκτιμήσεις λένε ότι πέταξαν περίπου 1 εκατομμύριο. Κάτι λιγότερο, αλλά περίπου 1 εκατομμύριο. για να μην τα εντοπίσει η ακτοφυλακή και βρεθούν μπλεγμένοι. Προσέξτε, σας σημειώνω δε ότι αν μείνεις από καύσιμα στη θάλασσα και έρθει η ακτοφυλακή να σε μαζέψει, το λιμενικό δηλαδή, έχεις πρόστιμο. Διότι θεωρεί ο νόμος, ο νομοθέτης, για την Ελλάδα μιλάω, δεν ξέρω τι ισχύει στην Ιταλία, ότι άσκησες πλημελώς τα καθήκοντά σου και δεν φρόντισες να έχεις το τάγκ των καυσίμων γεμάτο, θέτοντας σε κίνδυνο τον εαυτό σου, τους επιβαίνοντες στο σκάφος, το ίδιο το σκάφος, και κινητοποιώντας ασκόπος τη λιμενική αρχή, την ακτοφυλακή. Άρα έχει πρόστιμο, να ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Σας το λέω έτσι επιγραμματικά για να το καταλάβετε. Οι ιταλικές αρχές απέκλεισαν την περιοχή και στη συνέχεια κατέσχεσαν σχεδόν 700.000 ευρώ. Άρα για να πιάσουν 700.000 ευρώ πάει να πει ότι πετάχτηκαν παραπάνω χρήματα, γι' αυτό λέμε ότι περίπου 1 εκατομμύριο πέταξαν, ενώ μέρος των χρημάτων, γι' αυτό λέω, προσέξτε, περισυνελέγει από λουόμενους. 3 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, ενώ το σκάφος εντοπίστηκε επίσης ένας ανήλικος που δεν συνδέεται συγγενικά με τους συλληφθέντες. Το ταχύπλοιο μεταφέρθηκε στο λιμάνι της περιοχής και κατασχέθηκε προκειμένου να διεξαχθεί εξονυχιστική έρευνα από τα αρμόδια κλιμάκια των αρχών. Αυτή ήταν, να το πω έτσι πολύ απλά, μαφιόζη από το. Δεν θέλω να λέω τώρα τις φίρμες που συνήθως βάζετε, από καλαθάκι της λαϊκής. Και βλέπω τώρα εδώ, βλέπω φωτογραφίες, ρε φίλε, σήκω λίγο από εκεί. Σήκω λίγο από εκεί. Δες αυτή τη φωτογραφία. Τι λέει εδώ. Είδες. Δεν το λέμε. Μην το πεις. Βλέπεις τι λέει η φωτογραφία, έτσι. Λοιπόν, θα το βάλουμε σε λίγο στο politica.gr και από εκεί θα τα δείτε.

θέλω να σας πω ότι το νησί θεωρείται από αρκετούς ως κόμβος οικονομικών δραστηριοτήτων, όπου έχουν κατά καιρούς εντοπιστεί δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος που δραστηριοποιούνται στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των ακινήτων, των στοιχημάτων και του ξεκλήματος μαύρου χρήματος. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν όλα αυτά. Στην παραλία θα ήθελα να ήμουν, να μαζέψω κάνα δεκάρικο, όχι δεκά ευρώ, κάνα δεκάρι χιλιάδες, να πω ότι έβγαλα τις διακοπές τζάμπα. Λοιπόν, ποιος δεν θα ήθελε να είναι στην παραλία Μαρίνα Ντιριγκούσα της Σικελίας? Κανένας, όλοι θα θέλαμε να είμαστε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το σοβαρό θέμα όμως σήμερα για μένα, αλλά και για πολλούς, και στην ακρίβεια για όλους εμάς που έχουμε συνταχθεί σε μία γραμμή τα τελευταία 15 χρόνια, αν δεν θέλετε 15 χρόνια, ας σας το κάνω εγώ λιγότερο, ας σας το κάνω 11 χρόνια, από το 15 και μετά δηλαδή, είναι η εικόνα που μας έρχεται από την Ισπανία του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσες, που πλημμύρισε από 50.000 μετανάστες στην παραλία Θέουτα. Εκεί έχουμε μια πραγματικά απίστευτη κατάσταση με τους μετανάστες από το Μαρόκο κατά κύριο λόγο να περνούν απέναντι, διότι ακούσαμε ότι η Ισπανία άνοιξε τα σύνορά της. Αυτές οι μπούρδες και οι ανοησίες των αριστερών και των σοσιαλιστών έχουν ξεσκίσει και έχουν ρημάξει την Ευρώπη. Και γι' αυτό στις επόμενες εκλογές σε κάθε κράτος πρέπει να πάμε απέναντι σε όλα αυτά. Πρέπει να μας δοθεί η δυνατότητα να εκφραστούμε με ένα διαφορετικό τρόπο και να αποτρέψουμε την απειλή. Πρέπει να υπάρξει αποτροπή σε αυτή την απειλή.

0: Θέλω λοιπόν να μου επιτρέψετε να σας πω ότι τα τελευταία γεγονότα στην Ισπανία του σοσιαλιστή Σάντσεθ θα πρέπει να μας προβληματίσουν για τον Ευρωπαϊκό Νότο του αύριο. Ευρωπαϊκός Νότος, για μένα, λογίζεται η Ισπανία, οι νότιες ακτές της Γαλλίας, η Ιταλία και η Ελλάδα. Οι αριστερές και πολυπολιτισμικές ιδεολογίες απέτυχαν στην Ευρώπη που τρώει πλέον τα κόπρανα των επιλογών της. Νιώθω ότι για μία ακόμα φορά βρίσκομαι μαζί με αυτούς που πιστεύουν και διατυπώνουν δημόσια τις ίδιες θέσεις στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Νιώθουμε ότι δικαιωνόμαστε καθημερινά, αν και φωνάζουμε εδώ και πολλά χρόνια, όταν κάποιοι άνοιγαν τα σύνορα, όπως ο Τσίπρας στην Ελλάδα, και άφηναν τους ανθρώπους αυτούς να λιάζονται. Δεν έχω τίποτα με κανέναν άνθρωπο. Από όπου κι αν προέρχεται, ό,τι χρώμα κι αν έχει το δέρμα του, ό,τι κι αν πιστεύει θρησκευτικά, όπου κι αν ανήκει πολιτικά. Πραγματικά το λέω αυτό. Έχω όμως σοβαρό θέμα με την Ελλάδα και το κλαμπ στο οποίο ανήκουμε, την Ευρώπη δηλαδή, η οποία έχω την αίσθηση ότι δεν θέλει να διατηρήσει τελικά την ταυτότητά της, την ευρωπαϊκή της ταυτότητα, όπως και εδώ στην Ελλάδα κινδυνεύουμε αν συνεχίσουμε να απολέσουμε την ταυτότητά μας. Θέλουμε να αποδεχτούμε την ισλαμοφασιστική εισβολή. Σας ρωτώ. Θα μου πεις, τι λες ρε, το παιδάκι που ήρθε 16 χρονών ισλαμοφασίστας, δεν είναι, θα γίνει. Θα γίνει. Είναι ο μπαμπάς του που το έφερε. Δεν είναι όλοι οι μπαμπάδες, είναι οι περισσότεροι. Αυτά δεν τα λέω εγώ, ούτε κάνω εκτιμήσεις. Κοιτάζω με προσοχή και με δημοσιογραφικό ενδιαφέρον αυτά που έχουν συμβεί σε όλες αυτές τις χώρες όπου επικράτησαν αυτές οι ιδεολογικοπολιτικές αντιλήψεις ότι φέρτε τους εδώ, θα τους αφομοιώσουμε, είναι εργατικά χέρια φτηνά, γιατί προσέξτε, γι' αυτό τους θέλανε. Αυτοί οι ανθρωπιστές, αυτούς τους ανθρώπους τους βλέπουν ως φτηνά εργατικά χέρια για να τους εκμεταλλευτούν οι δικοί τους υποστηρικτές και χορηγοί που είναι βιομήχανοι, επιχειρηματίες κλπ. Δεν τους καίει κανένας ανθρωπισμός, να το ξαναπώ. Το λέω απλά. Τα φτηνά εργατικά χέρια βλέπουν. Που τα έχουν ανάγκη. Και εμείς εδώ προτείναμε προχθές τι μπορεί να γίνει πάνω σε αυτό, όμορφα, ωραία, συνετά. Επειδή λοιπόν οι προσλαμβάνουσες που έχουμε πλέον από όλες τις χώρες δείχνουν ότι η μπάλα χάθηκε, δείχνουν ότι οι Ευρωπαίες περνούν δύσκολα σε κάποιες γειτονιές, σε κάποιες χοινικίες, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στο Βερολίνο και ούτω καθεξής, που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν νέα το βράδυ και μετά ή μόλις πέσει το σούρπο. Εγώ δεν επιθυμώ αυτό το πράγμα να το δω για την Ελλάδα, όπου έχω πραγματικά παραδείγματα την εποχή που ο Τσίπρας ρύμπαζε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Είχα κάνει τότε μια μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα από τη Σάμο, την Κο, τη Λίμνο, τη Μυτιλίνη και τη Χίο, όπου άνθρωποι της αυτοδιοίκησης και τοπικοί φορείς της αγοράς αυτών των περιοχών περιέγραφαν με τα πλέον μελανά γράμματα τις συνέπειες της πολιτικής Τσίπρα-Καμένου. Θυμίζω τη Μόρια, θυμίζω την κραυγή αγωνία από τους κατοίκους της Σάμου που βούλιαξε ο τουρισμός τους, τους πήρε και τους σήκωσε, δεν πατούσε άνθρωπος διότι παντού υπήρχε μια κατάσταση ανεξέλεγκτη με containers για να κάνουν κάποιοι τύποι επιχειρηματίες που ήταν προσκύμενοι στην τότε κυβέρνηση business από τα φαγητά που σέρβιναν, τα container που έβαζαν για να κοιμούνται μέσα και ένα σωρό άλλα πράγματα, τη φύλαξη κλπ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, οι πρόγονοι μας εδώ στην Ελλάδα πολέμησαν κατά των μουσουλμάνων και έδιωξαν τους κατακτητές, όπως και στην Κρήτη. Εμείς σήμερα έχω ένα και μόνο επιχείρημα να σας πω. Δεν έχουμε να πάμε κάπου αλλού για να ζήσουμε. Πρέπει να επιβιώσουμε εδώ στα ιερά χώματα των παππούδων μας. Δεν είναι αστείο, είναι πόλεμος. οι ευθύνες ανήκουν σε όλους μας.
1: Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής τα παίζουμε σε αυτόν τον δύο.

Τα νεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός.

0: Κυρίες και κύριοι, να μείνετε μαζί μας, γιατί φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους. Ευχαριστώ πολύ τους φίλους και τις φίλες που ήδη έχουν ξεκινήσει να επικοινωνούν μαζί μας στην καθιερωμένη, θα έλεγα, θηρίδα υποδοχής των μηνυμάτων, που είναι το Messenger, αλλά και όχι μόνο. Και βεβαίως, να σας θυμίσω κάπου εδώ, πριν σας αφήσω για την ανάπαυλα, ότι και αυτό το καλοκαίρι μας ταξιδεύει η C-Jets. Η C-Jets που σας δίνει τη δυνατότητα να φτάσετε γρήγορα, άνετα και οικονομικά σε κάθε προορισμό σας. Με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, τα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Τώρα μπορείτε να ταξιδέψετε από το Ηράκλειο και να φτάσετε μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά στη Σαντορίνη, στην Άξο σε 3 ώρες, στην Πάρο σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά και από εκεί Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Γιατί με C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλύτερη εικόνα στα μέτωπα σε Πρέβελη και κρύα βρύση Ρεθύμνου, ενώ μάχη δίνεται με τις αναζωπηρώσεις. Άνεμοι 104 χιλιόμετρων σαρώνουν το νησί. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ, καθώς η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το δίκτυο μέσης τάσης στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Κάηκαν φοίνικες, αλλά δεν μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή του φοινικόδασου στην Πρέβελη, τόνισε η αντιπεριφερειάρχης Μέρη Λιονή, που μίλησε στον Πολίτικα. Τηλεδιάσκεψη σήμερα αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου και Δήμου Αγίου Βασιλείου με το Υπουργείο για την καταγραφή των ζημιών και τις αποζημιώσεις. 4 χωριά εκενώθηκαν στη Βιωτία. Η φωτιά μπήκε στο χωριό Ξηρονομή. Τραγικό τέλος στην αναζήτηση του 20χρονου Ιταλού κολυμβητή στα Μάλια, καθώς εντοπίστηκε νεκρός. Κατασχέθηκαν πάνω από 2,5 κιλά κάναβης και 32 δενδρύλια σε ορεινή περιοχή του Μυλοποτάμου. 41 μετανάστες εντοπίστηκαν στην Ίσο Χρυσή. Η επιχείρηση διάσωσης έγινε υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες. Εντολές στους υπουργούς του για την ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου έως τις εκλογές της Άνοιξης του 2027 έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο για τα φιλοδορήματα μισθωτών από 300 ευρώ μηνιαίως σε 6.000 ετησίως από το φορολογικό έτος 2026. Στους 19 οι νεκροί μετανάστες που προσπάθησαν να φτάσουν μαζικά σε ευρωπαϊκό έδαφος. Από χθες ξεκίνησε μια ιδιότυπη εισβολή χιλιάδων Μαροκινών από τα παράλια της Αφρικής στη Θέουτα της Ισπανίας. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός πήραν εισιτήρια για το τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και του Conference League αντίστοιχα. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 της Δυναμό Κιέβου και θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ στον επόμενο γύρο. Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο θρύλος Φράνκο Μπαρέζι. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gedikoulet.gr. Μελτέμια στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
6: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Επωφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear.

0: Μιλένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης. Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
1: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
0: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος που σας προσφέρει και σήμερα η Πηξίδα και η Σιτζέτς. Δεν βλέπω κανένα στο Λίσκο να πηγαίνει στην Θεούτα να σώσει τους ανήλικους 25 ασυνόλευθρους λαθρός εισβολής. Πέρκες, Ιάσονες, Μπαρουφάκηδες, πού είστε, καλοκαιρινές διακοπές, γράφει ο Δημήτρης. Δημήτρη μου, τα έχουμε πει, μπις να κάνουν οι άνθρωποι. Ρε εσύ, μην μπερδεύεστε ρε εσείς, μα κοροϊδεύουνε. Εδώ δουλεύουμε όλο το χρόνο και προσπαθούμε να βρούμε μια εβδομάδα να φύγουμε. Όχι μόνο από πλευράς χρημάτων, και από πλευράς χρόνου. Και δεν μπορούμε να φύγουμε μια εβδομάδα. Εγώ έφυγα με το ζόρι 5 μέρες. Πώς αυτοί οι άνθρωποι που περιγράφεις κάθε λίγο και λιγάκι κάνουν ιστιοπλοείες, διότι αυτό κάνουν επί της ουσίας, και πουλάνε παπάντζα. Μπορεί να μου πει κάποιος, επιμένω Δημήτρη σε αυτό, και θα συνεχίσω να επιμένω. Μπορεί να μου πει κάποιος τι δουλειά κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που μπορούν να φεύγουν από τις δουλειές τους να πηγαίνουν να κάνουν αυτό το πράγμα? Αυτό θέλω να μου απαντήσετε μόνο. Και ποιος πληρώνει το βαρκάρι? Διότι εγώ που κάνω ιστιοπλοεία χρόνια ξέρω πολύ καλά πόσο κάνει να αναβλώσει ένα ιστιοπλοϊκό μία μέρα. Αν δεν ξέρετε, μπορώ να σας πω. Είναι γύρω στα 400 με 600 ευρώ αυτά τα μικρού τύπου, εν πάση περιπτώσει, ιστιοπλοϊκά. 400 με 500 ευρώ τη μέρα. Ποιοι δίνουν όλα αυτά τα λεφτά? Γιατί για να βάζουν τα δικά τους σκάφη, τα οποία ξέρουν ότι θα κατασχεθούν, το θεωρώ απίθανο. Δεν τους έχω για ηλίθιους. Σας ρωτώ λοιπόν, πώς φεύγουν από τη δουλειά τους και ποιος πληρώνει το βαρκάρι, αφού μου το βάζεις σαν το θέμα. Όπως οι ίδιοι που κάθε λίγο και λιγάκι που έρχεται αυτό το κρουαζιερόπλοιο, το Crown Iris από το Ισραήλ, είναι στα λιμάνια. Πού δουλεύουν αυτοί οι τύποι, ρε παιδιά? Δηλαδή εδώ ο Δημήτρης, για να φύγει να πάει στον οδοντίατρο την προηγούμενη εβδομάδα, κάναμε ολόκληρη αλχημία να τον εξυπηρετήσουμε. Και τον καθένα που θέλει να πάει στον γιατρό, που θέλει να πάει να πάρει ένα χαρτί από μια δημόσια υπηρεσία και πάει λέγοντας. Αυτοί πώς φεύγουνε? Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος αυτό, διότι εδώ πέρα συμβαίνουν πράγματα στην Ελλάδα τα οποία είναι πραγματικά άνω ποταμών. Είναι ανεξήγητα. Λοιπόν, όταν θα μου τα εξηγήσετε αυτά, θα σας εξηγήσω κι εγώ κι άλλα. Στην ανάρτησή μου στο Facebook γίνεται ήδη χαμός. Από κάτω τα μηνύματα είναι καταιγιστικά. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε στην προσωπική μου σελίδα για να διαβάσετε ακριβώς αυτό το οποίο αναφέρω.

Μου γράφει η Χαρά εδώ, Κώστα, αυτοί που περάσανε από το Μαρόκο στην Ισπανία έχουν πόλεμο στο Μαρόκο. Όχι βέβαια. Παιδιά, αφήστε τα αυτά. Ξέρω, έχεις δίκιο να το λες. Εννοείται ότι είναι προβοκατόρικη ερώτηση. Κανένας πόλεμος δεν υπάρχει στο Μαρόκο. Αλλά ούτε και στις περισσότερες χώρες από τις οποίες φεύγουν για να έρθουν εδώ. Τα έχουμε πει, τα έχουμε εξηγήσει, έχουμε κουράσει να τα λέμε, αλλά θα συνεχίσουμε.

ανεύθυνοι Ευρωπαίοι με την αριστερά τους έχουν βαλθεί αποδεδειγμένα να καταστρέψουν την Ήπειρο σε 10 χρόνια μέσα. Και εδώ πάλι το τραγικό του

τραγικό, του δίνουν 17% αντί να είναι φυλακή. Συνυπογράφω. Συνυπογράφω. Με εκφράζεις απόλυτα, αγαπητέ Γιώργο. Ο Γιάννης γράφει: «Ανατριχιάζω και μόνο στη σκέψη να ήταν ο Τσίπρας στην κρίση του Εύρου». Τη θυμάστε την υβριδική επίθεση που δεχτήκαμε από τον Εύρο? Υπήρχε τότε ένας αρχηγός στο στράτευμα, ο Κωνσταντίνος ο Φλώρος, μην τον ξεχνάμε. Έχω την χαρά και την τιμή να είμαι φίλος του. Εντάξει. Και εκτός από τον στρατηγό υπήρχε και πολιτική βούληση, που σήμερα δεν τη βλέπω. Έχει ξεθοριάσει η πολιτική βούληση του Μητσοτάκη που επέδειξε στον Εύρο τότε. Κώστα, τα έχεις πει πάρα πολλές φορές. Εδώ μιλάμε για κανονική αντικατάσταση πληθυσμού που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας εδώ και χρόνια και κοιτάμε σαν ανόητη. Μόνο αυτοί οι 50.000 που καταγράφει η είδησή σας σημερινή σήμερα, σε λιγότερο από 5 χρόνια θα έχουν γίνει 500.000, γιατί γενοβολάνε ανεξέλεγκτα, όταν εμείς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σκεφτόμαστε αν θα κάνουμε ένα ή ενάμιση παιδί, όπως λέει ο Ευρωπαϊκός Μέσος Όρος Γεννήσεων. Αυτοί θα προσκυνάνε τεμένοι και εμείς θα χάσκουμε. Καληνύχτα Ευρώπη. Και ο Φώτης γράφει: «Ελάτε τώρα, είναι επενδυτές. Τα είχε πει ο Μάρδας επί Τσίπρα. Δεύτερον, όπως είχε πει η Τασία, θα λαστούν λίγο και μετά θα εξαφανιστούν. Και τρίτον, τώρα που πλησιάζουν εκλογές, να σκεφτούμε καλύτερα ποιους θα ψηφίσουμε και ποιοι έχουν να κάνουν με ξεκάθαρες θέσεις πάνω στο λαθρομεταναστευτικό. Ακούω μόνο καθαρή φωνή από τη φωνή λογικής και την Αφροδίτη Λατινοπούλου», γράφει ο Φώτης, και έχει δίκιο να το γράφει. Είναι έτσι, ουδής άλλος. Κυρίες και κύριοι, θα αλλάξω θέμα και θα πάω σε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον ζήτημα που εντόπισα και το οποίο δεν σας κρύβω ότι με εξόργησε. Εχθές δηλαδή που το βρήκα, οφείλω να σας πω ότι εξοργίστηκα.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, μόλις λίγες ημέρες πριν από αυτό το μικρόφωνο και από το politica.gr αποκαλύψαμε το κόλπο με τις ανισόπεδες διαβάσεις του Ηρακλείου, που στα 9 μέρα εξαφανίστηκαν από προσώπου γης. Όποιος θέλει φωτογραφίες, politica.gr, ή μου τις ζητάει και του τις στέλνω προσωπικά. Και ενώ όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα και αυταπόδεικτα με ένα ρεπορτάζ που δημοσιεύσαμε στις 27 με τίτλο «Επικίνδυνες εργολαβίες με ημερομηνία λήξης μερικών εβδομάδων αλλά με λεφτά των δημοτών», όπου γράφουμε μεταξύ άλλων «Διαφημίζουν την ποιότητα ζωής ενώ θα σκοτώσουν κόσμο», θα μας εξηγήσει ο εργολάβος ή κάποιος από το Δήμο για την απάτη. Και συνεχίζω το ρεπορτάζ και το δημοσίευμα που υπογράφω. Πανηγυρίζουν για τις ανισόπεδες διαβάσεις που έφτιαξαν, αλλά δεν ντρέπονται που μέσα σε λίγες μέρες φάνηκε η γύμνια του εργολάβου που έκανε το έργο και η ανεπάρκεια του αρμόδιου αντιδημάρχου Σπυριδάκη, που το παρέλαβε χωρίς προφανώς να έχουν ελεγχθεί οι συνθήκες και οι όροι υλοποίησης. Στη συνέχεια, μετά επικοινώνησε ο κύριος Φούμης, επικεφαλής από το επικοινωνιακό επιτελείο του Δημάρχου, και μου είπε ότι το έργο δεν έχει παραλυφθεί ακόμα. Και το δέχτηκα. Πέραν αυτού, εγώ στέκομαι στην ουσία. Εκεί τη νύχτα θα σκοτωθεί κόσμος, μιας και μέσα στα μαύρα σκοτάδια της πόλης ούτε που φαίνεται το ανισόπεδο. Και ανεπαρκής και επικίνδυνη, έγραφα. Κάτι δηλαδή όπως τα σκουπίδια όπου ο εργολάβος και οι υπεργολάβοι κάνουν μισές δουλειές, όντας ανεξέλεγκτοι από τη δημοτική αρχή. Και έχω επιλέξει κάποιες φωτογραφίες από δική μου αυτοψία και τις δημοσιεύω. Εντάξει μέχρι εδώ, 27 μου είναι το δημοσίευμα. Χθες βρίσκω στον οικονομικό ταχυδρόμο ένα δημοσίευμα, 30/7/2026, το παραθέτω το δημοσίευμα, στις 14:28 έχει αναρτηθεί. Τίτλος: «Το Ηράκλειο γίνεται πόλη πρότυπο. Οι περιψωμένες και έξυπνες διαβάσεις αλλάζουν την καθημερινότητα». Και έχει φωτογραφία, μια φωτογραφία που είναι πραγματική, δεν είναι AI, αλλά είναι την ημέρα που τέλειωσε ένα έργο. Και έχουν φωτογραφίσει πολύ ωραία φωτογραφία από drone, το οποίο πλήρωσε προφανώς ο Δήμος. Δεν νομίζω ότι έχει δικό του ντρόουν ο καλοκαιρινός να πάει να σηκώνει να φωτογραφίζει. Κάποιον πλήρωσε. Αλλά καλά το έκανε και τον πλήρωσε, λέω εγώ. Και έχει φωτογραφίσει μια διάβαση κάπου στο Ηράκλειο. Ένα δημοσίευμα, κυρίες και κύριοι, που όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλά θεωρείται και παραπλανητικό. Να υποθέσω ότι το έδωσε ο ακριβοπληρωμένος συνεργάτης του κυρίου Καλοκαιρινού στην Αθήνα, που με κάτι ποσά μαμούθ και απευθείας αναθέσεις κάνει δημόσιες σχέσεις με ψεύτικα στοιχεία στην πρωτεύουσα για να δικαιολογεί τα τιμολόγια που του πληρώνουν στη Λότζια. Και καλά. Και καλά. Αυτός κάνει τη δουλειά του. Πληρώνεται για να περνάει τη γραμμή που του λέει ο Καλοκαιρινός. «Θα λες ότι είμαι Θεός», του λέει. «Σε πληρώνω για να το κάνεις». Και το κάνει. Ιστός στρατιώτης ο επικοινωνιολόγος με το σακίδιο. Αυτός το έδωσε. Οι συνάδελφοι στον οικονομικό ταχυδρόμο όφυλαν ή όχι να το διασταυρώσουν πριν το δημοσιεύσουν? Εκτός κι αν μιλάμε για καθαρά πληρωμένο δημοσίευμα, οπότε εκεί αλλάζει το θέμα. Όμως σας λέω, διότι υπάρχουν πληρωμένα δημοσιεύματα, ότι εγώ αν ερχόταν κάποιος εδώ και μου έλεγε «θέλω ένα πληρωμένο δημοσίευμα που θα λέει ότι το Ηράκλειο απέκτησε το δικό του Λούβρο», σας ρωτώ τι πιστεύετε από όσο με ξέρετε 28 χρόνια στον χώρο της δημοσιογραφίας. Θα έβαζα εγώ σε site που βάζω την υπογραφή μου ή στην εκπομπή μου ή στην τηλεοπτική μου παρουσία ένα τέτοιο ρεπορτάζ όσο και αν πληρωνότανε? Το πιστεύετε αυτό? Όπως με ξέρετε, όπως γνωριζόμαστε χρόνια, θα επέτρεπα ποτέ να ξεφτυλίσω το μέσο στο οποίο δουλεύω για να βάλω ένα πληρωμένο αυταπόδεικτο ψεύτικο δημοσίευμα? Είμαστε σοβαροί? Κυρίες και κύριοι, στη Λότζια προσπαθούν να βαφτίσουν το κρέας ψάρι. Είναι κατευθυνόμενη η ενημέρωση, θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι που ερευνούν, που ψάχνουν
και που τους πιάνουν με τη γίδα στην πλάτη όπως έγινε τώρα. Ώρα είναι να μας πούν ότι ζούμε στον παράδεισο, απλά δεν το έχουμε παρείδηση. Λίγο ντροπή στο σύμβουλο του καλοκαιρινού που ξεπληρώνει τα προεκλογικά του μάλλον γραμμάτια στην Αθήνα με απευθείας αναθέσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ από τα λεφτά των δημοτών του Ηρακλείου για να μοιράζει ψεύτικα δημοσιεύματα, ντροπιαστικά δημοσιεύματα, ανυπόστατα δημοσιεύματα, εξευτελιστικά δημοσιεύματα όπως εξελίσσεται και όπως τους το έχουμε αποκαλύψει. Τι κάνανε όμως εδώ, θα σας το πω εγώ τι κάνανε. Φάγανε τη χλαπάτσα από το δημοσίευμά μας στις 20 Ιουλίου. Εδώ δεν μπορούσανε να απαντήσουνε, διότι ήταν αυταπόδεικτο, διότι οι Ηρακλειώτες περνάνε καθημερινά από αυτές τις διαβάσεις και πολύ απλά θα βγαίναμε και θα τους τα τρίβαμε στη μούρη. Άρα εδώ κάνανε πίσω και σου είπαν δεν πειράζει, επειδή θα το κάνουμε διαφορετικά, θα πάμε να βάλουμε σε ένα-δυο συνεργαζόμενα μέσα, δηλαδή μέσα τα οποία παίρνουν χρήμα προφανώς από το Δήμο, δεν το εξηγώ αλλιώς, advertorial είναι, έτσι το λέμε στη γλώσσα μας, πληρωμένο δημοσίευμα, και θα παίξουμε πανελλαδικά μία ψευτιά παπάντζα για να κερδίσουμε τις εντυπώσεις. Και δεν τράπηκαν οι αθεόφοβοι ότι εδώ υπάρχουν δημοσιογράφοι όπως εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, δεν είμαστε οι μόνοι, είναι και άλλοι συνάδελφοι που ψάχνουν, που μπαίνουμε και διαβάζουμε, που θα βρεθεί ένας τύπος από το Ηράκλειο, ένας ξάδερφος, ένας κουμπάρος, ένας φίλος, ακόμα και αν δεν το έχουμε δει εμείς, που θα μας το στείλει. Εγώ έτυχε και το βρήκα χθες. Τυχαία. Θα μπορούσα να μην το είχα βρει. Θα μπορούσα να το είχε βρει ένας ακροατής μου, όπως οι ακροατές που μου στέλνουν καθημερινά και τους ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ και με ευγνώμων τόσο υλικό για διάφορα θέματα που βγάζουμε εδώ στην εκπομπή και είναι συνεργασία των ακροατών και της παραγωγής και θα τους κάναμε ξεφτύλα, όπως και γίναν τώρα. Ούτε αυτό τους νοιάζει. Τι τους νοιάζει τελικά στη Λότζια δεν μπορώ να καταλάβω. Έχουν μπει σε μια περιπέτεια οι φουκαράδες από την οποία το μόνο που καταλαβαίνω είναι πως περιμένουν να περάσουν 2,5 χρόνια να πάνε σπίτια τους όλοι αυτοί.

0: Μου γράφει ο Γιώργος από τις πηξίδες που δεν θέλουν να τελειώσουν. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ορισμένες μέρες που πραγματικά είναι η στιγμή αυτή που καθόμαστε μπροστά σε αυτό το μικρόφωνο, στεκόμαστε σε αυτό το μικρόφωνο και νιώθουμε ότι όσα και να πούμε, όπως σήμερα και στην περίπτωση του Πέδρο Σάντσες, του Πασοκτζή δηλαδή της Ισπανίας, αλλά και στην περίπτωση του καλοκαιρινού με τις ακριβοπληρωμένες καταχωρήσεις στην Αθήνα, όπως μου επισημαίνει τώρα και μία συνάδελφος, για ευνόητους λόγους δεν θα αναφέρω το όνομά της, την ευχαριστώ όμως πάρα πάρα πολύ και σας έχω πει ότι είναι διπλή χαρά για μένα όταν λαμβάνω μηνύματα την ώρα της εκπομπής από συναδέλφους μου που ακούνε την πηξίδα, τον πολίτικα από άλλα μέσα την ώρα που είμαστε στον αέρα. Μου γράφει χαρακτηριστικά ο συνεργάτης που αναφέρεις με κάτι τέτοια δημοσιεύματα πληρώνεται για τις προεκλογικές του υπηρεσίες που ο καλοκαιρινός τις φόρτεσε στο Δήμο για να μην τις πληρώσει από την τσέπη του προφανώς. Τα χρωστούμενα εγώ και εσύ θα τα πληρώσουμε μαζί με τον υπόλοιπο λαουτζίκο. Και γράφει και καμιά παπάντζα και περνάει η ώρα. Αγιά σου! Συμφωνούμε απόλυτα. Τα είπα και εγώ λίγο νωρίτερα, διάβασα όμως και το μήνυμα. Γεια σου Δημήτρη! Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πέδρο Τσίπρας λέει εδώ. Πέδρο Νίκο Ανδρουλάκηθ. Κάπως έτσι. Γιώργος, ο ασκός του αιώλου άνοιξε. Την καλημέρα μου. Καλά κάνεις και τα λες. Σωστά μου γράφει η Μαρία. Πρέπει να το κάνουμε αυτό που οι ανόητοι... Α, αυτό είναι για άλλο μήνυμα. Είναι το θέμα που θα πάω τώρα. Συγγνώμη Μαρία μου, θα πάω τώρα. Το αφήνω γιατί είναι το θέμα που έχω διαλέξει για το τέλος. Για να δούμε λίγο τι λέει. Μάλιστα. Είναι και ορισμένα που ξεφεύγουν λίγο από τα όρια και δεν θέλω να τα διαβάζω. Ταυτίζονται με τα δικά μας, αλλά προσπαθώ. Προσπαθώ. Καλημέρα Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα Χρυσή. Δουλειές με φούντες. Μου γράφει. Και βέβαια εδώ και σήμερα ο Γιάννης. Και... ο Τάσος είναι εδώ. Καλώς τους, καλώς ήρθατε όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και εσένα Κωνσταντίνε μου που ήρθες τώρα με το μήνυμα αυτό, τελευταίο στη μεγάλη λίστα των μηνυμάτων. Επίσης μου γράφει ο Τρίφωνας, όσο τους λαθρομετανάστες τους ονομάζουν μετανάστες, δεν θα λυθεί κανένα πρόβλημα. Τα μέσα ενημέρωση έχουν τεράστια ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στη χώρα. Έχουν γίνει τα φερέφωνα των ΜΚΟ που προσπαθούν με κάθε τρόπο να αλλοιώσουν σε κάθε επίπεδο τη χώρα, γράφει ο Τρίφων Χατζάκης. Ευχαριστώ πολύ. Τρίφωνα, θέλω να σου πω ότι πέρασα από πολύ μεγάλες δοκιμασίες και απειλές για να καθιερώσω στο δημοσιογραφικό ραδιοφωνικό λόγο τη λέξη λαθρομετανάστης. Τον πρώτο καιρό που την έλεγα χωρίς φόβο και πάθος δεχόμουν ανελέητες επιθέσεις. Σας το λέω ξεκάθαρα. Τι φασίστα με ανέβαζαν, τι ακροδεξιό με κατέβαζαν. Επειδή χρησιμοποιούσα αυτή τη λέξη μόνο για αυτό το λόγο. Δηλαδή αυτός που μπαίνει παράνομα, πώς λέγεται ρε παιδιά. Πώς λέγεται. Βρείτε μου μια άλλη λέξη και θα τη χρησιμοποιήσω. Είναι το ερώτημα που έβαζα από το 2015 και το οποίο κανένας φιλόλογος, κανένας πανεπιστημιακός, κανένας πολιτικός και βέβαια πολύ περισσότερο κανένας πολίτης που ενοχλούνταν ο ευαίσθητος πολίτης όταν ακούγε τη λαθρομετανάστης σαν λέξη, δεν μου είπε αντικατέστησε την με αυτή. Κάποιοι μου είπαν το παράνομος μετανάστης. Το λαθρέο με το παράνομο είναι το ίδιο. Θέλετε να τους λέμε παράνομος μετανάστες, παράνομος μετανάστες. Τολμήστε όμως εσείς, το ξαναλέω, τολμήστε. Όποιος θα το κάνει, θα βγάλω το καπέλο μου και δεσμεύομαι να μην την ξαναχρησιμοποιήσω ποτέ τη λέξη αυτή δημόσια. Θα τη λέω μόνο στους φίλους μου και στις παρέες μου. Τολμήστε να πάτε να μπείτε παράνομα στο Μαρόκο. Για τολμήστε. Χωρίς τα σχετικά ταξιδιωτικά έγγραφα. Χωρίς, τολμήστε να πάτε να μπείτε στο Πακιστάν παράνομα. Να δούμε. Για τολμήστε να πάτε στην Αίγυπτο. Του φίλου μας του Σίση. Που είναι φιφίλια χώρα η Αίγυπτος. Πηγαίνετε στην Αίγυπτο. Να μπείτε παράνομα. Και άμα δεν σας μπουζουριάσουνε να σαπίσετε στη φυλακή, να μην με λένε. Αν δεν σας σκοτώσουν. Αν δεν σας σκοτώσουν. Το λέω καθαρά. Είχα κάνει ένα δημοσιογραφικό. Ένα ρεπορτάζ, μια δημοσιογραφική έρευνα. Τι ισχύει για αυτούς που μπαίνουν παράνομα σε διάφορες χώρες. Το είχα δημοσιεύσει. Αν το βρω, το ξαναδημοσιεύσω. Να το κάνουμε ένα refresh, μια ανανέωση. Ακούστε, αυτές οι θεωρίες και οι φιλοσοφίες είναι πάρα πολύ ωραίες να τις λες. Ακούω και εμένα μου αρέσει να τις λέω. Ακούγονται πολύ ωραίες σε φιλολογικά απογεύματα. Όταν έρχεται η ώρα να πας στο επί της ουσίας και να διαχειριστείς ένα πρόβλημα, διότι αυτό είναι πρόβλημα, με το να αντιμετωπίζεις τις παθογένειες αυτές, εξαπαλών ονείχων δεν λύνεις τίποτα. Απλά διαιωνίζεις και διωγγώνεις το πρόβλημα. Διότι ό,τι βάζεις κάτω από το χαλί το βρίσκεις μεγαλύτερο. Έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές στη σκιά των όσων συνέβησαν τις τελευταίες μέρες, για να πάω και στο τελευταίο θέμα που έχω επιλέξει για σήμερα, και είναι αυτό που αναφέρθηκε η Μαρία και που εκ παραδρομής πρόλαβα να διαβάσω, αλλά θα το διαβάσω στο τέλος. Για τις ποινές. Πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ποινές στην Ελλάδα για όλες τις αξιόπινες πράξεις. Για τους βιασμούς, για το εμπόριο ναρκωτικών, για τους κλέφτες, για τους μπουκαδόρους, για τους φωνιάδες, για τους πυροβολισμούς στα γλέντια, για την παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή, για το εμπόριο των όπλων, για όλα αυτά. Για τους εμπριστές. Λοιπόν, καίγεται η Κρήτη τις τελευταίες μέρες. Σωστά. Και ο συνάδελφος και γείτονάς μου, ο Χριστόφορος ο Παπαδάκης, από το θέμα Κρήτης, εντοπίζει κάτι που το έχω εντοπίσει και άλλες φορές, ανεβαίνοντας στην γειτονιά μας. Γράφει δημόσια και θα μου επιτρέψει να το διαβάσω όπως ακριβώς το γράφει. Πόση μαλακία μπορεί να κουβαλάει ένας εγκέφαλος. Ο οδηγός που βλέπετε, το έχει φωτογραφία, άνοιξε το παράθυρό του πριν από λίγο ανεβαίνοντας την Ούλοφ Πάλμε και πέταξε αναμένο τσιγάρο. Πότε? Σε μια μέρα με νεκρούς πυροσβέστες και με το μισό ρέθινο καμένο. Μα πόση μαλακία πια, γράφει ο συνάδελφος. Και εννοείται ότι συμφωνώ απόλυτα. Και θέλω να πω ότι, Χριστόφορε, το έχω δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει μπροστά μου. Θέλω να σου πω ότι έχω μετανιώσει που τις φορές, τις 2, 3, 4, 5, 10 φορές που το είδα, διότι αυτοί μπορεί να μας κάψουν ζωντανούς τελικά, μετάνιωσα που δεν πήρα το 100 να δώσω το προπορευόμενο όχημα. Να πω ότι το προπορευόμενο όχημα με τον υπαρίθμ τάδε αριθμό κυκλοφορίας πέταξε ένα τσιγάρο. Δεν θέλω ούτε να τον φυλακίσω, το ξέρω ότι δεν μπορεί να πάρει να του χτυπήσει την πόρτα. Δεν θα το κάνουν ποτέ. Αλλά θέλω να υπάρχει καταγεγραμμένο. Ώστε αν εγώ καώ το πρωί από αυτόν τον τύπο, να ξέρουν ποιος με έκαψε. Σας καλώ όλους όσοι βλέπετε τέτοιου είδους ενέργειες μέσα στο καλοκαίρι σε περιοχές, ειδικά σε περιοχές που υπάρχουν ξερόχορτα, που υπάρχουν δέντρα, που υπάρχουν οτιδήποτε θα μπορούσε να συνιστά καύσιμη ύλη και πετούν τσιγάρα από το παράθυρο, να καλείτε το 100. Αλλιώς γίνεστε συνένοχοι. Αυτό μου σχολιάζει η Μαρία εδώ. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μια ακόμα φορά λέει η Μαρία, πολύ σωστά, πρέπει να το κάνουμε αυτό και οι ανόητοι να πληρώνουν πρόστιμο. Τελεία και παύλα. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστώ διπλά τα πολλά μηνύματα που είχα σήμερα από τους φίλους και τις φίλες. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη. Θα είμαστε πάλι μαζί πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα. Να προσέχετε, πάρα πολύ κίνδυνοι εκεί έξω, γενικώς σας το λέω. Θα κάνω και μια αναφορά στους επαγγελματίες οδηγούς. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει τον τελευταίο καιρό αυτοί που οδηγούν τράκτορες, φορτηγά. Έχει εξαντληθεί η υπομονή τους, μπορεί. Παιδιά, σβήστε. Χαλαρώστε. Βλέπω πολύ επιθετικότητα στον δρόμο. Έτσι, τον τελευταίο καιρό, με αφορμή και έχουμε και περιστατικά ένα-δυο. Λοιπόν, ηρεμήστε. Ηρεμήστε, γιατί βλέπω πολύ τεστοστερόνι. Ευχαριστώ και τη CJET που μας πρόσφερε και σήμερα την πηξίδα μέσα από τον Πολίτικα. Γεια σας.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Arkalos Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιώλης, Γκιντίκη.

0: λεωφορείου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
2: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
3: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
2: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
3: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
2: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές

4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Χωρίς ενεργό μέτωπο οι φωτιές σε Πρέβελη και Κρία Βρύση Ρεθύμνου, μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ για τη φωτιά στην Κρία Βρύση. Έρευνα και καταγγελίες για τις συνθήκες θανάτου των δύο άτυχων πυροσβεστών στο Ρέθινο. Κάηκαν φοίνικες, αλλά όχι ολοκληρωτική η καταστροφή του φοινικόδασου της Πρέβελης, τι είπε η αντιπεριφερειάρχης Μαρία Λιονή στον Πολίτικα. Περίπου 45.000 στρέμματα κάηκαν σε δύο μέρες στο Ρέθινο. Για εξωπραγματικές ταχύτητες των ανέμων μίλησε ο πυρομετεωρολόγος Θεόδωρος Γιάνναρος στον Πολίτικα. Ισχυρές ρηπές και σήμερα στο νησί μας. Αναλυτικά ειδήσεις. Πριν πάμε στις εξελίξεις με τις πυρκαγιές, αντιμέτωποι με μια κρίση με ενδεχομένως απρόβλεπτες επιπτώσεις, βρίσκεται από την 5η Ισπανία, οπότε και ξεκίνησε μια ιδιότυπη εισβολή χιλιάδων Μαροκινών στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, καταγράφηκαν 19 νεκροί στην προσπάθειά τους να φτάσουν σε Ισπανικό, άρα και Ευρωπαϊκό έδαφος. Πηγές από την πολιτοφυλακή κατηγορούν το Μαρόκο για ανοχή της κατάστασης αυτής και θα πάμε στον Κώστα Σιλιγάρδο για το δικό του σχόλιο. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Νομίζω ότι τα γεγονότα μιλούν μόνα τους. Νομίζω ότι είναι το χρονικό μιας προαναγγελθήσας εξέλιξης. Και το λέω αυτό διότι η αίσθησή μου θα έλεγα ότι γίνεται όλο και πιο έντονη αναφορικά με τη δοκιμασία την οποία θα περάσει η Ευρώπη και κυρίως ο Ευρωπαϊκός Νότος τα επόμενα χρόνια. Ισπανία, Νότια Γαλλία, Ιταλία και βέβαια η χώρα μας, Φιλία, πρέπει να πούμε ότι σηκώνουν το κύριο βάρος του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης. Χωρίς να υπάρχουν πολιτικές από την Ευρώπη που να έχουν επικαιροποιηθεί με βάση το πρόβλημα όπως αυτό καταγράφεται. Οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση μας έφεραν στο στάδιο που σήμερα οι κυβερνήσεις και οι κοινωνίες καλούνται να διαχειριστούν. Μια δύσκολη και σκληρή πραγματικότητα και για τους ανθρώπους που έρχονται ως μετανάστες εδώ, από χώρες που βεβαίως δεν υπάρχει πόλεμος, τελείως καταργήθηκε αυτό το αφήγημα, στο Μαρόκο δεν έχουμε πόλεμο. Οι 50.000 που έφυγαν από το Μαρόκο, αν είναι 50.000 και δεν είναι και παραπάνω, διότι κανένας δεν κάθισε να κόψει εισιτήρια ή να μετρήσει ακριβώς, έχουν μια χώρα σε απόλυτη τάξη, οφείλω να σου πω. Άρα εδώ πιστοποιείται το αφήγημα ότι δεν έρχονται μόνο στον ευρωπαϊκό χώρο γιατί στις χώρες τους γίνονται πόλεμος, αφού έρχονται από χώρες που δεν γίνονται πόλεμοι. Δεν έρχονται στην Ευρώπη μόνο γιατί διεκδικούν καλύτερες συνθήκες ζωής, γιατί τελικά δεν τις έχουν τις καλύτερες συνθήκες ζωής στην Ευρώπη. Έρχονται γιατί ουσιαστικά είναι μέρος μιας απόπειρας και προσπάθειας ισλαμοποίησης ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία θα τη δούμε να συντελείται τα επόμενα χρόνια με μαθηματική ακρίβεια. Και βεβαίως θα έχει σύμμαχο την ίδια την πολιτική ηγεσία της Ευρώπης, η οποία δεν νομοθετεί προκειμένου να αποτρέψει το πρόβλημα. Έχω κάνει μια εκτίμηση, θα την επαναλάβω. Η Ευρώπη θα πηγαίνει όλο και πιο δεξιά τα επόμενα χρόνια στην προσπάθειά της να σώσει οτιδήποτε αν σώζεται, που λέει ο ποιητής. Έχω όμως την αμφιβολία αν τα αντανακλαστικά των Ευρωπαίων ηγετών και όλων εκείνων που αποφασίζουν να νομοθετούν είναι τέτοια ώστε να προλάβουμε την καταστροφή πριν αυτή γίνει ολοκληρωτική. Δεν είμαι τόσο βέβαιος. Τα στοιχεία και τα δεδομένα τα οποία έχουμε είναι πολύ ανησυχητικά και εδώ θέλω να προσθέσω ότι ούτε η ελληνική κυβέρνηση με έχει πείσει ότι σήμερα κάνει το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο δηλαδή Μεταναστευτικής Πολιτικής και ο κύριος Πλεύρης, όλα όσα θα έπρεπε να γίνονται για να θωρακίζει τη χώρα. Έχουμε καραβιές που φτάνουν καθημερινά στην Κρήτη. Εδώ δεν έχουμε αυτή τη μαζική αποβίβαση ή απόβαση, πες το όπως θέλεις, που είχαμε στην Θέουτα της Ισπανίας. Όμως τα νούμερα από την αρχή του χρόνου, για να μην πάω πιο πίσω, ανέρχονται σε μερικές χιλιάδες. Αν αυτό συνεχίσει, καταλαβαίνεις τι σημαίνει. Και μιλάμε για ένα κόσμο που πιστεύει σε μια θρησκεία όπου δεν υπάρχει η αντισύλληψη. Άρα εκεί που ο μέσος Ευρωπαίος και ο μέσος Έλληνας κάνει ένα και ενάμιση παιδί κατά μέσο όρο, αυτοί κάνουν 5-6. Άρα η απλή αριθμητική και η αναγωγή μας δίνει στα επόμενα χρόνια μια κοινωνία πολιτών, στην Ελλάδα τώρα θα αναφερθώ, που θα είμαστε μειοψηφία, όπου θα επικρατεί η σαρία, όπου θα φοβάσαι να βγεις από το σπίτι σου, όπως έχει συμβεί σε πολλές περιοχές της χώρας τα τελευταία χρόνια όταν θα δύσει ο ήλιος, και όπου θα ακούς επί της ουσίας να υμνείται ο Αλλάχ από τα τεμένη και τους μιναρέδες που θα έχουν στηθεί στην Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα που μας περιμένει, με την δυνατότητα και του άρθρου που ψηφίστηκε πρόσφατα, για να τα συνδυάσουμε όλα μαζί, ότι αυτοί οι άνθρωποι αποκτούν δικαιώματα να συμμετέχουν σε δημοτικά συμβούλια, να εκλέγονται. Αυτά δεν είναι ταινία επιστημονικής φαντασίας. Δες πόσους μουσουλμάνους ισλαμιστές έχει δημάρχους η Μεγάλη Βρετανία σήμερα. Αυτό θέλουμε? Αν αυτό θέλουμε, να σταματήσουμε να αναδεικνύουμε το ζήτημα και να πάμε να καθίσουμε ήσυχα στο σπίτι μας, να αποδεχτούμε τη μοίρα μας. Όμως θα κλείσω λέγοντας κάτι πάρα πολύ απλό. Έχουμε πολλά επιχειρήματα. Θα έλεγα ότι το κορυφαίο επιχείρημα για όλα αυτά τα οποία προτάσω προσωπικά και που μοιράζομαι και μαζί σας σήμερα, και για τα οποία έχω δώσει πολύ μεγάλο δημοσιογραφικό αγώνα από το 2015 μέχρι και σήμερα, έχει ένα κορυφαίο, είναι το επιχείρημα των επιχειρημάτων, ότι δεν έχουμε να πάμε κάπου αλλού να ζήσουμε. Πρέπει να επιβιώσουμε εδώ, στα ιερόχωματα που μας άφησαν οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας. Νομίζω ότι αυτό και μόνο αποτελεί το ισχυρότερο επιχείρημα προκειμένου να σηκώσουμε τις ασπίδες μας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και εμείς να πάμε στο μέτωπο της φωτιάς. Τι θα σέφθηκαν οι φλόγες σε Πρέβελη και Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, και η εικόνα με το πρώτο φως της ημέρας είναι πολύ καλύτερη. Προηγήθηκε ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και τον κίνδυνο των αναζωπυρώσεων. Οι φωτιές αφήνουν πίσω τους κοινικό χάος με καμένα σπίτια, αυτοκίνητα και επιχειρήσεις στο νότιο Ρέθυμνο, ενώ στάχτη έχουν γίνει περίπου 45.000 στρέμματα γης μέσα σε δύο ημέρες. Εν τω μεταξύ, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις, καθώς συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ στο Ρέθυμνο, και περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης. Καλησπέρα, Νίκο.
2: Καλησπέρα, φιλία. Όπως ακριβώς το είπες, ενώ υπήρξε μια σύγχυση εχθές σχετικά με τις συλλήψεις, γιατί έχει γίνει άλλη μια σύλληψη στην Κρύα Βρύση και αφορά ένα άτομο το οποίο οπλοφορούσε σε τυχαίο έλεγχο της ομάδας Δίας και Όπια. Αυτό που αποκαλύπτουμε σήμερα από το πολιτικά.gr είναι ότι αυτή η διαδρομή των καλωδίων από εκείνους τους συγκεκριμένους στήλους λίγο έξω από την Κρύα Βρύση αποδεικνύεται σύμφωνα με τους ελέγχους ότι ήταν όλα σάπια, σαπισμένα. Έπεσε ο μεγάλος αέρας, φαίνεται ότι έχει ρίξει μία από τις κολόνες, και από εκεί και πέρα μετά άρχισε η ταλάντωση με τον απίστευτο αέρα που υπήρχε, που φυσούσε μέχρι και 125 χιλιόμετρα, και από την ταλάντωση δημιουργήθηκε σπιτήρας, από το σπιτήρα φωτιά, και από τη φωτιά αυτή η φωνική πυρκαγιά που καίει ακόμα και μέχρι σήμερα. Υπάρχει μια αισιοδοξία στην πυροσβεστική σχετικά με τον άνεμο σήμερα, μήπως και καταπέσει λίγο και να μπορέσουν να κάνουν ρήψεις νερού τα πυροσβεστικά και τα εναέρια μέσα, αλλά όπως φαίνεται ακόμα ο αέρας δεν είναι σύμμαχος των πυροσβεστών. Από εκεί και πέρα, φιλία, να σου πω ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρησμό. Περιμένουμε να εντοπιστεί ακόμα ένα άτομο το οποίο αναζητείται, προκειμένου να καταθέσει και αυτός ως για τη λειτουργία που υπήρχε το πρόβλημα εκεί στη ΔΕΔΙΕ. Και από εκεί και πέρα αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις, καθώς η έρευνα της ΔΑΕ που έχει έρθει κλιμάκιο από την Αθήνα δείχνει ότι κάποιες από τις φωτιές θα μας απασχολήσουν πολύ πολύ σύντομα θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ, γιατί από ό,τι φαίνεται έχουν βάσει τα όσα έχει καταγγείλει ο κ. Σταταράκης, ο Δήμαρχος του Κυπαθλίου, για εμπρησμό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Με ξεκάθαρο τρόπο ότι η τραγωδία στο Ρέθυμνο εκτυλίχθηκε μέσα σε ακραίες πυρομετεωρολογικές συνθήκες που καθιστούσαν σχεδόν αδύνατη την αναχέτηση της φωτιάς κατά μέτωπο, περιέγραψε ο πυρομετεωρολόγος και ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Θεόδωρος Γιάνναρος, μιλώντας στον Πολίτικα και το Χρήστο Κόνστα την κατάσταση. Ο κ. Γιάνναρος εξήγησε πως οι άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή έφτασαν σε επίπεδα που χαρακτήρισε έξω πραγματικά, προειδοποιώντας ότι σε τέτοιες περιπτώσεις προτεραιότητα είναι αποκλειστικά η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Παράλληλα, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο των πυρομετεωρολόγων και των σταθμών και τόνισε ότι ο καιρός δεν βάζει τις φωτιές, απλώς δημιουργεί τις συνθήκες για να γιγαντωθούν.
3: Ναι, κοιτάξτε, σχετικά με τη διαχείριση των πυρκαγιών, νομίζω ότι δεν είναι τώρα η στιγμή να κάνουμε οποιαδήποτε κουβέντα, ειδικά όταν έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές. Αυτό το οποίο θεωρώ είναι ότι το πυροσβεστικό σώμα δουλεύει πάντοτε άψογα, υπερβάλλουν αυτούς και δυστυχώς αυτό πολλές φορές έχει τα τραγικά αποτελέσματα τα οποία καταγράφηκαν εχθές. Σε ό,τι αφορά μόνο, αποκλειστικά και μόνο τις συνθήκες κατά τις οποίες εκδηλώθηκαν οι συγκεκριμένες πυρκαγιές, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι εκδηλώθηκαν σε μία ημέρα με πάρα πολύ επικίνδυνες συνθήκες, οι οποίες παραμένουν επικίνδυνες και σήμερα. Έχουμε νέα πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή όπου είχαμε τη χθεσινή. Και αυτό είναι ένα δυστύχημα, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει καταπώνηση στο πυροσβεστικό μηχανισμό. Είχαμε λοιπόν πάρα πολιτισμένες συνθήκες, ανέμους οι οποίοι ήταν στα 7 με 8 μποφόρ, το 10 μπορεί να φτάνουν και τα 9 μποφόρ, ρητές ανέμου οι οποίες ξεπερνούσαν τα 90 και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον αυτόματο πυρομετρολογικό σταθμό που εγκαταστήσαμε πολύ πρόσφατα στο Μαριού στο Ρέθυμνο, καταγράψαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας ρηπές ανέμους που ξεπέρασαν τα 140 χιλιόμετρα την ώρα.
4: 140 χιλιόμετρα.
3: 140 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές ανέμους. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες ανέμου, οι οποίες είναι αυτές οι οποίες κατευθύνουν τον τρόπο με τον οποίο θα εξαπλωθεί και θα συμπεριφερθεί η φωτιά. Ταυτόχρονα, όταν μιλάμε για βόρειο ρεύμα, για Μελτέμι, για Νότια Κρήτη, θα πρέπει πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο άνεμος αυτός αλληλεπιδρά με την πολύ έντονη ορειογραφία της περιοχής. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από φαράγγια, από μικρότερους και μεγαλύτερους ορεινούς όγκους. Όλες αυτές οι αλληλεπιδράσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στο να έχουμε και απότομες επιταχύνσεις του ανέμου, να δημιουργούνται στροβιλισμοί. Αυξάνεται πάρα πολύ το δυναμικό για κύλι δόσεις, να παράγονται δηλαδή από τη φωτιά, από το κυρίως μέτωπο κάφτρες, οι οποίες να μεταφέρονται και να δίνουν νέες αιστείες, συχνά και σε μεγάλες αποστάσεις από το κυρίως μέτωπο, και αυτό αυξάνει τη διακινδύνευση για την παγίδευση όσων επιχειρούν στο έδαφος. Επομένως, μιλάμε για πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν είναι καθόλου υπερβολή, να σας πω, και νομίζω ότι είναι καλό να αρχίσουμε να το επικοινωνούμε στον κόσμο για να γνωρίζουμε τι αντιμετωπίζουμε, ότι τέτοιες πυρκαγιές που καθοδηγούνται από τον άνεμο, από έναν τόσο ισχυρό άνεμο, είναι σχεδόν αδύνατο να σταματηθούν κατά μέτωπο. Δηλαδή στην κεφαλή τους, όπως αυτές εξαπλώνονται, στη συγκεκριμένη περίπτωση για παράδειγμα από βορρά προς νότο, είναι σχεδόν αδύνατο να σταματηθούν κατά μέτωπο. Και είναι επικίνδυνο να προσπαθήσουμε να τις σταματήσουμε κατά μέτωπο.
0: Τρίμερο τοπικό πένθος έως και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Σαμαρίου με απόφαση του Δημάρχου Παντελή Μουρτζανού ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες Μανώλη Στρατιδάκη και Παντελή Διαμαντάκη. Την πιθανότητα τεχνικού προβλήματος στο όχημα των δύο άτυχων πυροσβεστών που βρήκαν τραγικό θάνατο στο Ρέθυμνο εξετάζουν οι αρχές. Την ίδια ώρα εκπρόσωποι συνδικαλιστών καταγγέλνουν ακατάλληλες συνθήκες φύλαξης του εξοπλισμού και γενικότερα στην εργασία των πυροσβεστών. Και κοντά μας τηλεφωνικά είναι ο γραμματέας του Σωματείου Πυροσβεστών Ηρακλείου Τρεις Πέδες εν Καμίνο, είναι ο κ. Παπαδομανολάκης. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε.
5: Καλησπέρα κύριε Σαριδάκη.
0: Κύριε Παπαδομανολάκη, ξεκινώντας, είναι πάρα πολύ δύσκολες οι ώρες αυτές, ακόμη για την Κρήτη. Νομίζω είναι πολύ νοπή ακόμη η μνήμη από την απώλεια των συναδέλφων σας. Πάντως, πληθαίνουν οι καταγγελίες για το γεγονός ότι ενδεχομένως και να υπήρξε βλάβη στο όχημα των δύο άτυχων συναδέλφων σας.
5: Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό σε καμία περίπτωση στην δεδομένη χρονική στιγμή. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε ένα συμβάν σε εξέλιξη. Το ηθικό μας είναι ήδη όχι στο καλύτερο επίπεδο που θα πρέπει να είναι. Καταλαβαίνετε ότι με το θάνατο των δύο συναδέλφων η υπηρεσία μας πενθεί και μέσα στο πένθος μας πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτή τη δύσκολη πυρκαγιά που οι καιρικές συνθήκες δεν την αφήνουν να κοπάσει. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά η υποψία αναζωπήρωσης ολοένα και μεγαλώνει με τους εξαιρετικά δυνατούς ανέμους που είναι στην περιοχή. Και σίγουρα σε δεύτερο χρόνο ήδη το ανακριτικό της υπηρεσίας μας διερευνά την κατάσταση, την υπόθεση και πώς, υπό ποιες συνθήκες δυστυχώς κάνει κανείς συναδέλφοι μας. Και τις επόμενες μέρες νομίζω ότι θα βγει το πόρισμα.
0: Κύριε Παπαδομανολάκη, επειδή και εσείς και οι συναδελφοί σας είστε πάρα πολύ έμπειροι Εδώ μιλάμε για έναν εποχικό πυροσβέστη και έναν πενταετούς, νομίζω, έτσι, θητείας.
5: Ναι, ναι,
0: και
5: ακριβώς.
0: Θα πρέπει να μου πείτε, και θα ήθελα να μου πείτε, αν θεωρείτε ότι ιδιαίτερα ο θελοντής πυροσβέστης, ο εποχικός, με συγχωρείτε, πυροσβέστης, ναι, αν θεωρείτε ότι είχε αυτή την εμπειρία που χρειάζεται σε τόσο μεγάλες φωτιές, όπως αυτήν που σημειώθηκε στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, όπου οι περισσότεροι πραγματικά σήκωσαν τα χέρια ψηλά, μας έλεγαν χαρακτηριστικά οι αρμόδιοι, ότι δεν μπορούσαν να σταθούν από τους δυνατούς ανέμους.
5: Έτσι ακριβώς ήταν. Αυτές οι φωτιές δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολες, είναι εκρηκτικό το τοπίο και το μικροκλίμα που δημιουργείται. Χρειάζεται μεγάλη εμπειρία για να μπορέσεις να τις αντιμετωπίσεις. Οι συνάδελφοί μας έτυχε να είναι από τους πρώτους, διότι υπηρετούν στην περιοχή, από τους πρώτους που μετέβησαν στην περιοχή για να αντιμετωπίσουν αυτό το δύσκολο συμβάν. Σίγουρα ο εποχικός πυροσβέστης, ο 25χρονος, δεν είχε την εμπειρία να αντιμετωπίσει. Ο πενταετής υποχρέωσης ήταν ένας καθόλου έμπειρος συνάδελφος και γνώστης της περιοχής. Δεν μπορώ να ξέρω τι δεν πήγε καλά εκείνη την ώρα και γιατί μπήκανε σε αυτή τη λέλαπα μέσα. Αλλά να ξέρετε ότι όλοι μας, ακόμα και πιο έμπειροι, σε τέτοιες πυρκαγιές έχουμε κινδυνεύσει με ρίσκο για τη ζωή μας.
0: Σας έχει τύχει αρκετές φορές να βρεθείτε σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και να αντιμετωπίσετε τον κίνδυνο μπροστά σας. Είναι αυτό που έχουμε περιγράψει πολλές φορές στο παρελθόν. Εάν έπρεπε όμως έτσι να σκεφτείτε τι μπορεί να συνέβη εκείνη τη στιγμή, θεωρείτε ότι ενδεχομένως οι φλόγες κύκλωσαν τους συναδέλφους σας?
5: Κατά πάσα πιθανότητα κύκλωσαν τους συναδέλφους μας φλόγες, είτε οι καπνοί, διότι οι καπνοί μπορούν να δημιουργήσουν ασφυξία εκείνη τη στιγμή και να χαθούν οι αισθήσεις και μετά να περάσουν οι φλόγες. Είναι αρκετές οι περιπτώσεις που μπορεί να συμβεί αυτό. Κατά πάσα πιθανότητα έγινε αυτό, ναι. Μπήκαν μέσα στις φλόγες, η φωτιά πηγαίνει στην περιοχή, ο αέρας κινείται μέχρι και 120-130 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλάμε 12 με 13 μποφόρ. Οπότε καταλαβαίνετε με τι ταχύτητα εξαπλώνεται με τόσο χαμηλή βλάστηση για την αγροτολιβαδική περιοχή στη δεδομένη στιγμή με αυτόν τον άνεμο. Σίγουρα δεν υπήρχε εμπειρία από την πλευρά του νεαρού,
0: του εποχικού,
5: του 25χρονου, του εποχικού, και ούτε η εκπαίδευση την οποία έχουν τα συγκεκριμένα παιδιά είναι ικανή για να βρεθεί με αυτό το θηρίο. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε πιο σοβαρά στο πυροσβεστικό σώμα, και ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τη δασοπυρόσβεση. Βλέπουμε ότι στην Αμερική εκπαιδεύονται χρόνια για να μπορέσουν να βγουν στις δασικές πυρκαγιές, όπως εμείς έχουμε τα τμήματα του δασοκομμάντος της ΕΜΟΔΕ, τις νέες δασικές αυτές μονάδες, που υπάρχει τρομερά καταρτισμένο προσωπικό και πραγματικά θέλει τέτοια εμπειρία και κατάρτιση για να μπορέσει να τις αντιμετωπίσεις. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε και να δούμε πράγματι πώς μπορούμε, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, γιατί όπως είπαμε, ο συνάδελφος ο πενταετής υποχρέωσης έχει αρκετά χρόνια υπηρεσίας στην πλάτη του και εμπειρίας. Και τουλάχιστον στους μικρότερους εποχικούς συναδέλφους να μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερα φόντα και χέρια για να μπορέσουμε να βγάλουμε εις πέρα αυτές τις καταστάσεις.
0: Ένα λοιπόν θέμα είναι η κατάρτιση και η εμπειρία που θα πρέπει να έχουν ακόμη και οι εποχικοί πυροσβέστες, οι οποίοι ενδεχομένως και να τρέξουν πρώτοι στη φωτιά, όπως συνέβη σε αυτή την περίπτωση, με δυστυχώς δυσάρεστα αποτελέσματα. Από την άλλη, επαναλαμβάνουμε ότι μία από τις καταγγελίες αφορούσε τα υπηρεσιακά οχήματα. Δεν γνωρίζουμε αν υπήρξε μηχανική βλάβη, είναι υπό διερεύνηση. Γενικότερα όμως, σε τι κατάσταση βρίσκονται τα οχήματα με τα οποία σπεύδεται όλοι οι πυροσβέστες σε τόσο μεγάλες πυρκαγιές?
5: Επανειλημμένα κουρούμε το καμπανάκι του κινδύνου σου, τι έχει να κάνει με τον απαρχαιωμένο στόλο. Τώρα με το υγιής έχουν εκταμιευτεί χρήματα, έχουν έρθει νέα οχήματα στις υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια, αλλά στις κατηγορία που πονάμε πάρα πολύ είναι στα δασικά οχήματα, και ιδιαίτερα στα δασικά οχήματα μεγάλης χωρητικότητας νερού, που είναι και αρκετά χρήσιμα για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους πυρκαγιές. Να ξέρετε ότι παρόλο τον απαρχαιωμένο στόλο όμως, τα τμήματα, τα μηχανοκίνητα, το γραφείο κίνησης του κάθε νομού κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να είναι καλά συντηρημένα αυτά τα οχήματα. Όμως όπως και να έχει ένα όχημα το οποίο μπορεί να είναι 20 ετών ή 25 με τόσες αντιπυρικές περιόδους στην πλάτη του, σε εισαγωγικά, σίγουρα δεν είναι όπως ένα καινούριο όχημα, ο οποίος να κάνει και με την ερητική παθητική ασφάλεια, αλλά σίγουρα και με την ασφάλεια, την επιχειρησιακή ετοιμότητα μπορεί να έχει ένα νέο αυτοκίνητο. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε όμως αν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε βλάβη και, ή όχι. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό. Σίγουρα,
0: φαντάζομαι η έρευνα όμως θα το καταδείξει σταδιακά, θα πάρουμε απαντήσεις, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα που αφήνει πίσω της αυτή η τραγωδία και πολλοί φορείς που ζητούν απαντήσεις, ακόμα και οι πυροσβέστες όλοι για τους συναδέλφους σας. Και σε σχέση με τον εξοπλισμό υπάρχουν πολλές καταγγελίες, τα έχουμε πει πολλές φορές και στο παρελθόν. Ποιος είναι ο απαραίτητος εξοπλισμός που δεν υπάρχει και πώς προστατεύει εκείνη τη στιγμή τον πυροσβέστη, γιατί εμείς δεν είμαστε ειδικοί, εσείς γνωρίζετε καλύτερα που ρίχνεστε στη μάχη.
5: Η εξοπλισμό, κοιτάξτε, ειδικά στο εποχικό προσωπικό χορηγείται με φιδό. Και αυτό είναι ένα λάθος από τη στιγμή που στέλνουμε ανθρώπους στην πρώτη γραμμή. Έτσι. Ο εξοπλισμός, ο αναγκαίος πρέπει να έχει ένας δασοπυροσβέστης, είναι το καταφύγιο της φωτιάς, το οποίο φανταστείτε είναι μια τύπου αλουμινοκουβέρτα, η οποία εάν θα περάσει φωτιά θα μπορέσει ο συνάδελφος να καλυφθεί έτσι ώστε να μην πιάει να περάσει από πάνω του, με μεγάλο ρίσκο βέβαια, οπωσδήποτε, να υπάρχει αναπνευστική συσκευή μικρού τύπου με ατμοσφαιρικό, αέρα έτσι ώστε να μπορέσει για αυτό το λίγο χρόνο τουλάχιστον να αναπνεύσει χωρίς να, να έχει πάθει ασφυξία. Το πυροσβεστικό κράνος, γάντια, παπούτσια πυροσβεστικά. Αρκετά από αυτά χορηγούνται, κάποια από αυτά δεν χορηγούνται μέσα ατομικής προστασίας και μπαίνουν στην άλλη τη διαδικασία να τα αγοράσουν από το μισθό τους. Σε πολλές περιπτώσεις. Δυστυχώς δεν υπάρχει τακτική χορήγηση εξοπλισμού. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Κύριε Παπαδομανολάκη, έχετε διερευνήσει ή έχετε αναζητήσει τις πληροφορίες για το αν οι δύο συνάδελφοί σας οι άτυχοι είχαν στη διάθεσή τους αυτόν τον απαραίτητο εξοπλισμό?
5: Όχι, δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω.
0: Είναι όμως κάτι που φαντάζομαι επίσης θα πρέπει να απαντηθεί, επειδή είναι τα απολύτως απαραίτητα, μας λέτε.
5: Βεβαίως.
0: Ιδιαίτερα στην περίπτωση του εποχικού πυροσβέστη, όπως μας είπατε, που έχει τη μικρότερη εμπειρία, αλλά και για όλους βέβαια. Δεν γίνεται διαχωρισμός.
5: Και λόγω της θέσης ότι δυστυχώς τα μέσα ατομικής προστασίας στο εποχικό προσωπικό δίνονται με φιδό, όπως σας είπα.
0: Κλείνοντας, κύριε Παπαδομανολάκη, σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή του Ρεθύμνου, που λένε και οι ειδικοί ότι ήταν ακραίες, ακόμη και το ελικόπτερο Έριξον, το οποίο είναι νομίζω πιο προσαρμοσμένο στις συνθήκες της Κρήτης, δεν μπόρεσε να πετάξει. Είναι αυτό κάτι συνηθισμένο ή καταδεικνύει πόσο δύσκολες ήταν πραγματικά οι συνθήκες που επικρατούσαν?
5: Θα σας πω, κυρία Σεριδάκη, εγώ ήμουν εκεί πέρα 30 ώρες πριν λίγο επέστρεψα. Τις συνθήκες του αέρα που συνάντησα αυτές τις 30 ώρες δεν τις έχω συναντήσει ποτέ, όχι μόνο στη θητεία μου στους πυροσβέστες, γενικά στη ηλικία που βρίσκομαι. Και από μαρτυρίες των ντόπιων εκεί πέρα, ούτε οι ίδιοι που βρίσκονται στην περιοχή έχουν συναντήσει αυτή την ταχύτητα του ανέμου.
0: Και είστε πόσα χρόνια στο χώρο αυτό?
5: Είμαι 13 χρόνια.
0: Και συναντάτε πρώτη φορά τέτοιο αέρα και τέτοιες συνθήκες?
5: Πρώτη φορά. Πρώτη φορά και σε τόσο μεγάλη διάρκεια, διότι στιγμιαία, δηλαδή σε μια φάση του μεσημεριού, από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα που αυξάνονται οι άνεμοι στατιστικά, το έχουμε συναντήσει να δούμε ανέμους πολύ ισχυρούς. Αλλά αυτό το να υπάρχει ένας μέσος άνεμος, από ό,τι είπαν οι ειδικοί πυρομετεωρολόγοι, τα 10 μποφόρ, ο μέσος άνεμος ήταν στα 10 μποφόρ στην περιοχή. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο κάνει το έργο ακόμα και του Έριξον, που θεωρούμε ιδανικό για το ανάγλυφο το δικό μας, για να μπορέσει να επέμβει σε τέτοιες περιοχές. Ούτε σήμερα μπόρεσαν να επέμβουν τα ελικόπτερα και σήμερα κατέβηκαν, δυστυχώς δεν μπόρεσαν, και φυσικά καλώς για την ασφάλεια των ίδιων των πιλότων, δεν υπήρχε κανένα λόγος να διακινδυνεύσουν σε ένα τόπο ο οποίος ο αέρας πήγαινε με 100 και 120 χιλιόμετρα την ώρα. Σε μποφόρ σας είπα 10 με 12 μποφόρ.
0: Κύριε Παπαδομανολάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας μεταφέρατε. Καλή δύναμη σε όλους τους πυροσβέστες που μάχονται για την Κρήτη. Τους ευχαριστούμε φυσικά και ευχόμαστε να δοθούν και οι απαντήσεις που αναζητάτε για τους άτυχους συναδέλφους σας. Καλή συνέχεια.
5: Να είστε καλά. Εγώ θα ήθελα να ακούσω τα θερμά μου συλληπιτήρια της οικογένειας των δύο συναδέλφων. Να με συγχωρέσετε και εμένα, διότι είμαι φορτισμένος ιδιαίτερα.
0: Είναι απόλυτα αντιληπτό.
5: Πραγματικά εύχομαι ποτέ να μην ξαναγίνει κάτι ανάλογο.
0: Και εμείς το ευχόμαστε από καρδιάς. Ευχαριστούμε.
5: Να είστε καλά.
0: Τώρα κορυφώθηκε η αγωνία για την πυρκαγιά στο φοινικό δάσος της Πρέβελης, καθώς πολλοί φοβήθηκαν ότι θα υπάρχει νέο σκηνικό καταστροφής, όπως και στο παρελθόν. Η Μαρία Μαυρομάτη μίλησε με την αντιπεριφερειάρχη Μέρη Λιονή, που της έδωσε όλη την ολοκληρωμένη εικόνα. Καλησπέρα, Μαρία.
4: Καλησπέρα φιλία, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σήμερα έχουμε ένα πραγματικό μέγεθος της ζημιάς από την πυρκαγιά στο φοινικό δάσο της Πρέβελης, καθώς εχθές έχει συγκεχημένες οι πληροφορίες και όχι από επίσημα χείλη. Πολλοί φοβήθηκαν με το σκηνικό που είδαμε και τους απεγκλωβισμούς των λουωμένων από το λιμενικό εκεί, ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη η καταστροφή. Δεν είναι όμως έτσι, σύμφωνα με την Μαρία Τηλιονή, την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, που βρέθηκε στην περιοχή, κάηκαν φοίνικες κοντά στην παραλία, όχι στην πάνω πλευρά του φοινικόδασους. Όντως, αυτό αποκαλύπτουν και οι φωτογραφίες που έχει στη διάθεσή του το politica.gr. Όμως ξεκαθαρίζει η αντιπεριφερειάρχης, που μίλησε στο Politica 89,8, ότι κάηκαν, επαναλαμβάνω, φοίνικες, αλλά δεν μιλάμε για την ολοκληρωτική καταστροφή και οι εικόνες του 2010 δεν έχει καμία απολύτως
0: σχέση
4: επαφή
0: με την πραγματικότητα.
4: Και πραγματικότητα οι εικόνες που κυκλοφόρησαν από κάποιους στο διαδίκτυο, θέλοντας προφανώς να κάνουν πλάκα με κάτι τόσο σοβαρό, διευκρινίζει λοιπόν η αντιπεριφερειάρχης ότι ναι, πέρασε από το κουρταλιώτικο φαράγγι η φωτιά στο φοινικό δάσος της Πρέβελης, ωστόσο έκαψε μονάχα ένα τμήμα, κάηκαν φοίνικες, αυτό αποτυπώνονται, επαναλαμβάνω, και στις φωτογραφίες που φιλοξενεί το politica.gr, όμως δεν είναι τόσο δραματική η κατάσταση. Θα ξαναπάνε κλιμάκια στην περιοχή να δουν τι μπορεί να γίνει. Υπενθυμίζω ότι το 2010 με τις καταστροφικές πυρκαγιές πάλι στην περιοχή, το φοινικό δάσος είχε υποστεί πολύ σοβαρή καταστροφή οικολογική, όμως κατάφεραν οι φοίνικες και αναγεννήθηκαν μέσα από τις τάχτες τους. Σε αυτή την περίπτωση εχθές δεν είχαμε κάτι το αντίστοιχο, ευτυχώς λογική, όμως κατάφεραν οι φοίνικες και αναγεννήθηκαν μέσα από τις τάχτες τους. Σε αυτή την περίπτωση εχθές δεν είχαμε κάτι το αντίστοιχο.

0: είναι φιλή. Αυτό μας μετέφερε στον Πολίτικα 89,8 μιλώντας μαζί της η κυρία Λιονή, ότι βρίσκεται στο Ηράκλειο και αν όχι τούτη την ώρα, τα επόμενα λεπτά θα έχουν μια τηλεδιάσκεψη όλοι οι αρμόδιοι εμπλεκόμενοι φορείς και η Περιφέρεια και η Δήμη αλλά και ο ΕΛΓΑ, γιατί μπορεί να έχουμε σε ύφεση την πυρκαγιά, να παλεύουν οι πυροσβέστες με τις αναζωπυρώσεις και στόχος όλων είναι να σβήσει και το τελευταίο καντιλάκι. Από εκεί και πέρα όμως, όταν καταλαγιάσει η υψηλή θερμοκρασία και μπουν στα καμένα για να διαπιστωθεί το πλήρες μέγεθος της καταστροφής, γιατί από τις πληροφορίες του politica.gr και του Politica 89,8 έχουμε δεδομένο ότι έχουν καεί κάποια κτίρια. Δεν γνωρίζουμε αν είναι μόνιμες κατοικίες ή αν είναι τουριστικά καταλήματα. Έχουν τυλιχθεί στις φλόγες μνημοστάσια, δυστυχώς, και οχήματα και ένα κατάστημα στον Άγιο Παύλο και ζώα έχασαν τη ζωή τους και κάποιοι άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί και παραμένουν εκτοπισμένοι, όπως αυτοί ήταν εργαζόμενοι στον Άγιο Παύλο. Αυτό μας μετέφερε η κυρία Λιονή αλλά και άλλοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και από τη Μεσαρά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, θυμάστε όλοι τις εικόνες με τους εκτοπισμένους τουρίστες από την Αγία Γαλήνη που μεταφέρθηκαν με το λεωφορείο στη Μεσαρά και στις Μοίρες για να φιλοξενηθούν εκεί στο κλειστό. 15 άτομα λοιπόν από τον Άγιο Παύλο παραμένουν στο κλειστό γυμναστήριο, γιατί ακριβώς όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι έχουν καεί σε ένα βαθμό τα καταλήματα στα οποία έμεναν και η επιχείρηση στην οποία εργάζονταν, οπότε δεν έχουν και τρόπο να επιστρέψουν μέχρι στιγμής. Φιλοξενούνται λοιπόν ακόμη στη Μεσαρά μέχρι να επιστρέψουν και πίσω να πάρουν τα πράγματά τους και να δουν πού θα μεταφερθούν. Όσον αφορά τώρα, γιατί ήταν μεγάλη παρένθεση για τη τηλεδιάσκεψη, οι αρμόδιοι λοιπόν φορείς, Περιφέρεια, Δήμος και ΕΛΓΑ, θα μιλήσουν, γιατί η Περιφέρεια για παράδειγμα είναι υπεύθυνη για τις επιχειρήσεις. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τα σπίτια και την αποζημίωση των ανθρώπων αυτών που έχασαν τις περιουσίες τους. Και ο ΕΛΓΑ αντιλαμβανόμαστε όλοι για τους αγροτοκτηνοτρόφους. Πρέπει λοιπόν να καθίσουν όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι και να μιλήσουν γι' αυτό, να καταγράψουν αρχικά το τι έχει καεί και στη συνέχεια άμεσα προς ανακούφιση των πληγέντων να προχωρήσουν στο ξεκλείδωμα των αποζημιώσεων. Θα έχουμε νεότερα και φυσικά θα τα μεταφέρουμε.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία, για όλες τις πληροφορίες και να ακούσουμε τι σου είπε νωρίτερα η κυρία Λιονή αναφερόμενη στην καταστροφή στο φοινικό δάσος της Πρέβελης.
2: Στην Οδύνη, κυρίως για τους ανθρώπους που χάσαμε αλλά και για τις θηλυκές ζημιές, δεν είναι ανάγκη τώρα να βγαίνουν φωτογραφίες του ποινικού δασούς από το 10 που είχε ολοσχερός καταστραφεί. Έχουν πάρει φωτιά κάποιοι ποινικές, αλλά το ποινικό δασούς, ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, δεν έχει καταστραφεί. Εμείς πάει η πολιτική προστασία, η δική μας τώρα, να βγάλει φωτογραφίες, να δώσουμε δελτίο τύπου. Τέλος δηλαδή, κάνουν έκκληση και στους ανθρώπους.
3: Μάλιστα. Γνωρίζω ότι, σε τι αναφέρεστε, τα είδαμε όλοι εχθές, είχαμε και την ενημέρωση.
2: Εχθές που βγήκαν αυτές τις φωτογραφίες, εγώ ήμουν στο πεδίο εκεί στην περιοχή. Λέω άλλα βλέπουν τα δικά μου μάτια και άλλα η φωτογραφία. Δηλαδή στο τέλος δεν θα ξέρουμε και ποια είναι η αλήθεια. Ακόμα θα αμφισβητούμε και τα δικά μας μάτια, τέλος πάντων. Δεν είναι έτσι.
3: Το θετικό είναι, κυρία Λιονή, ότι παρότι, όπως μας λέει η πυροσβεστική και εσείς που ήσασταν εκεί, πέρασαν οι φλόγες στο φοινικό δάσος, δεν το κατέστρεψαν, έκαψαν κάποιους φοίνικες, αλλά μέχρι
2: ακριβώς
3: εκεί. Δεν συνετελέστη. Ναι.
2: Όχι, δεν έχει. Αυτό δηλαδή το πράγμα που είδα εγώ, αυτή τη μαύρη φωτογραφία με όλο το δάσος καμένο, αυτό είχε γίνει το 10, αν θυμάστε.
3: Ναι, θυμάμαι. Και μετά.
1: Στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται 79χρονος άνδρας που υπέστη εγκάβματα στην περιοχή της Πρέβελης στο Ρέθινο. Ο τραυματίας από την πυρκαγιά διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Θριάσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Συγκλονίζει η περιγραφή του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργου Τσαπάκου, ο οποίος συγκλονισμένος από την τραγωδία με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες στο Ρέθινο, μίλησε για την πιο τραγική φωτιά.

0: την Κρήτη. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, άφησε αιχμές για εμπρισμό, τονίζοντας όμως ότι διερευνάται το θέμα. Περιέγραψε τους στροβιλισμούς της φωτιάς που δυσκόλεψε χθες το έργο και τόνισε ότι απαιτείται ύψιστη επιφυλακή και για σήμερα.
1: Χάσαμε δύο ανθρώπους. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί γι' αυτό λέω και συνεχώς ότι πρέπει να είμαστε όλοι, να φερόμαστε υπεύθυνα, πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτείας. Δεν πρέπει να βάζουμε σε κίνδυνο ούτε τις ζωές μας, ούτε τις ζωές των ανθρώπων μας, έστω από αμέλεια αν γίνονται κάποιες κινήσεις. Αυτό έχει τραγικές συνέπειες, με κορυφαίο την απώλεια της ανθρώπινης ζωής, η οποία ό,τι και να γίνει δεν αντικαταστάται. Γιατί κακά τα ψέματα, αν οι υπερουσίες μπορούν να αντικατασταθούν, μπορούν να γίνουν ενέργειες και για αποζημιώσεις και για οτιδήποτε άλλο. Μια ανθρώπινη ζωή όμως είναι μια απώλεια η οποία είναι αναδικατάστατη.
0: Άρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα μιλούσατε για τη μεγαλύτερη φωτιά των τελευταίων ετών.
1: Ίσως ήταν θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω η τραγικότερη και από τη μεγαλύτερη.
0: Κλείνοντας, επειδή ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε, βρίσκεστε διαρκώς και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι στο καθήκον, μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία φυσικά. Ακούσαμε ήδη πάρα πολλούς εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης να κάνουν ξεκάθαρα λόγο για υπόνοια εμπρισμού. Είστε και εσείς από εκείνους που πιστεύουν ότι δεν ήταν τυχαία αυτή η φωτιά?
1: Κοιτάξτε, αυτό το διερευνά το αναγκαστικό της πυροσβεστικής και θα έχουμε το πόρισμα σε λίγο. Δεν μπορώ να πω κάτι αν ήταν εμπρισμός ή κάτι άλλο. Υπάρχουν σίγουρα υπόνοιες, σίγουρα αυτό συζητείται, αλλά καλό είναι να έχουμε και επίσημα το πόρισμα για να το δούμε.
0: Δραματική είναι η κατάσταση στην ξηρονομή Ιδιωτίας, όπου η πυρκαγιά πέρασε μέσα από το χωριό καίγοντας αγροτοδασικές εκτάσεις, αγροτικά μηχανήματα, εγκαταστάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες. Τέσσερα χωριά έχουν ήδη εκενωθεί. Την ίδια ώρα, το τελευταίο αντίο στον 27χρονο ανθυποπυραγό Κωνσταντίνο Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη φωτιά στο Γήθιο, λένε συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι από το πυροσβεστικό σώμα και πλήθος πολιτών. Σύμφωνα με το πόρισμα, ο νεαρός αξιωματικός έχασε τη ζωή του από εισπνοή τοξικών καπνών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Γήθιο και όχι από παθολογικά αίτια όπως είχε αρχικά αναφερθεί. Στις πολιτικές εξελίξεις, εντολές στους υπουργούς του για την ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου έως τις εκλογές της άνοιξης του 2027 έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη διάρκεια του χθεσινού Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός έδωσε χρόνο στους υπουργούς, αλλά τους άφησε ταυτόχρονα αντιμέτωπους με την ευθύνη των επιδόσεών τους. Η ριζική αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η επιστροφή της δημοκρατίας στις τοπικές κοινωνίες, η θεσμοθέτηση νέων δήμων, όπου αποδειχθεί ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη, αλλά και η εξασφάλιση επιπλέον πόρων ύψους 2,2 ευρώ ετησίως για τους δήμους, βρέθηκαν στο επίκεντρο συνέντευξης. Συγκεκριμένα, μίλησε ο τομεάρχης αυτοδιοίκησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργος Ιωκημίδης, τον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα. Ο πολύπυρος αυτοδιοικητικός, με 45 χρόνια συνεχούς παρουσία στην αυτοδιοίκηση, αναφέρθηκε σε όλα τα παραπάνω ζητήματα.
2: Ότι υπόσχεστε περισσότερους δήμους για να δημιουργήσετε περισσότερους δημάρχους, περισσότερες...
3: Να ξεκινήσουμε από το πρόβλημα.
2: Παρακαλώ.
3: Αν ήταν καλά οι δημότερες, γιατί να διεκδικούν την αυτόνομη παρουσία τους 15 χρόνια μετά, 16. Όφιλε ένα σύστημα που περπάτησε να είχε αντιδράσει στην αρχή, προφανώς, αλλά μετά από 16 χρόνια θα έπρεπε να μην υπήρχαν αντιδράσεις. Δεν το ξέρω καν αυτό που μου λέτε για τους δύο δήμους. Πρώτη φορά τα ακούω γιατί δεν είμαι από την Κρήτη. Αλλά αυτό σημαίνει σε πάρα πολλά σημεία της χώρας. Σημαίνει λοιπόν ότι το σύστημα απέτυχε. Αν λοιπόν ή θα πω δεν το βλέπω, ή θα πω το βλέπω και πρέπει να δω τι θα κάνω. Εμείς δεν λέμε θα κάνουμε παντού δήμους. Αν είδατε, λέμε θα ενεργοποιήσουμε τα διαμερίσματα που τα καταργεί ο νόμος Λιβάνη, και τα διαμερίσματα καταργεί, και τη συμμετοχή των κοινοτήτων στο Δημοτικό Συμβούλιο καταργεί. Τα πάντα έχει καταργήσει. Λέει η ουσία ότι μετά από 16 χρόνια, παιδιά, έχετε γίνει όλοι ένα. Μία χωάνη όλοι μέσα. Που σημαίνει τι, ο πιο δυνατός, ο πιο μεγάλος έχει κερδίσει τα πάντα. Και οι υπόλοιποι απλά κλαίνε. Εμείς λοιπόν θέλουμε τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Αν αυτό κρίνουμε και θα γίνουμε κανόνες, αυτό δεν θα γίνει κατά το δοκούν, είσαι φίλος μας ή είσαι εχθρός μας, θα πούμε στα 50 χιλιόμετρα δεν μπορεί να υπάρχει απόσταση εντός Δήμου μεγαλύτερη των 50 χιλιόμετρων. Π.χ. λέω εγώ τώρα. Δεν μπορεί να υπάρχει Δήμος στη στεριά γιατί τα νησιά είναι διαφορετικά, μικρότερος από 5.000 κατοίκους. Δεν ξέρω ποιους όρους θα βάλουμε. Αλλά αυτοί θα ισχύσουν για όλους. Όχι σαν το Καλλικράτη που έγινε κατά το Δοκούν και Αλακάρ.
2: Το ρώτησα αυτό.
3: Και κάτι ακόμα πιο σημαντικό για να ολοκληρώσω.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Έγινε ποτέ η συγκομιδή για το τι έβγαλε ο Καλλικράτης? Όχι.
2: Λέτε ένας απολογισμός. Τι πήγε, δεν πήγε καλά, ναι.
3: Ποτέ. Ούτε η πολιτεία το έκανε, ούτε η ΚΕΔΕ το έκανε. Γιατί? Γιατί δεν θέλανε να ανοίξουν αυτό το θέμα. Άσε ρε παιδιά, βολεμένοι είμαστε τώρα, ό,τι θέλει ας γίνει. Γιατί δεν θέλανε να στεναχωρήσουν κάποιους δημάρχους. Ε, όχι. Η δημοκρατία είναι πάνω απ' όλα. Η συμμετοχή του πολίτη είναι πάνω απ' όλα.
2: Κύριε Γιμήρη,
3: λοιπόν αυτό θα το ανοίξουμε. Και θα δούμε πού θα πάει.
2: Δεν το ρώτησα τυχαία. Γιατί αν θέλετε, δημοσιογραφικά μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι δεν προτείνατε απλά την επανεξέταση των Δήμων και όπου απαιτηθεί να δούμε αν μπορούν να επανασυσταθούν Δήμοι. Αναφερθήκατε σε ένα συγκεκριμένο αριθμό, δηλαδή επιπλέον 100 με 150 Δήμους. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν αν έχετε ένα προσχέδιο γι' αυτό
3: δεν το ρώτησα. Όχι, κανένα προσχέδιο. Εμείς έχουμε κάποιες σκέψεις, οποίες όμως θα κουβεντιάσουμε με τα όργανα της αυτοδιοίκησης και φυσικά με τις τοπικές κοινωνίες. Επειδή όμως θα μπορούσε κανείς να φαντάζεται ότι μπορεί να γυρίσουμε στο 1000 που ήμασταν πριν, γι' αυτό το λόγο.
2: Προσπαθήσατε να δώσετε μια τάξη μεγέθους, ναι, κατάλαβα.
3: Δηλαδή, εγώ προσωπικά πήρα όλη την Ελλάδα και προσπάθησα να δω τι γίνεται. Για να δω, ρε παιδιά, γιατί μιλάμε. Μιλάμε για 50, για 100, για 300, για 500. Πολύ, πολύ βαριά θα μπορούσε να βγει το 150. Νομίζω ότι χρειάζονται πολύ λιγότεροι. Έτσι, σε μια πρώτη ματιά που έριξα σε αυτό το κομμάτι. Αλλά αυτό δεν είμαστε έτοιμοι φυσικά να το πούμε και δεν θα είμαστε ποτέ αν δεν κάνουμε το διάλογο με τις κοινωνίες.
2: Μάλιστα. Πώς μπορείτε να αποφύγετε, επειδή ξανανοίγεται το ζήτημα, να αποφύγετε να, πώς να το πω τώρα, να διεγείρετε ωρέξεις, προθέσεις μικρότερων τοπικών κοινωνιών και να διεκδικούν αριθμούς δήμων 500, 600, 700.
3: Έχετε δίκιο σε αυτό και είναι φόβος μας.
0: Την άρση ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί βελγικό εισαγγελικό ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση του Qatar Gate. Στο υπόμνημα που κατέθεσε προς τα μέλη της Επιτροπής, ο κ. Αβραμόπουλος αναφέρει ότι καμία σχέση δεν έχει με τα όσα του καταλογίζονται και δηλώνει ότι είναι στη διάθεση των βελγικών αρχών για να το αποδείξει. Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, πραγματοποίησε επίσκεψη στην πόλη του Ηρακλείου και πραγματοποιεί, καθώς έχει συνάντηση με παραγωγικούς φορείς και το Δήμαρχο Ηρακλείου στις 2 το μεσημέρι. Στις 7.30 το απόγευμα, η ομιλία της Προέδρου σε ανοιχτή εκδήλωση μελών και φίλων του κινήματος σε αίθουσα ξενοδοχείου. Τραγικό τέλος για τον 20χρονο Ιταλό κολυμβητή στα Μάλια, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός. Για τον 20χρονο είχε ενεργοποιηθεί το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και ενημερώθηκαν για την παροχή συνδρομής ο Παγκρίτιος Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών, η Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης Ηρακλείου, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων και εκμισθωτές θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Ωστόσο, τελικά υπήρξε δραματικό τέλος στις έρευνες. Μετατέθηκαν για αύριο Σάββατο οι απολογίες των 8 για το κύκλωμα με επιδοτήσεις, ζωοκλοπές και εκβιασμούς στο Ηράκλειο. Συνολικά 8 άτομα είχαν συλληφθεί, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 2 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και δασονόμος, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος. Το ποσό που φέρεται να αποκόμισαν παράνομα ανέρχεται σε 340.000 ευρώ για το διάστημα 2019 έως 2025. Εντοπίστηκαν 2,5 κιλά κάναβης και 32 δενδρύλια σε ορεινή περιοχή του Μυλοποτάμου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. 41 μετανάστες, όλοι άνδρες, μεταφέρθηκαν χθες στο λιμάνι της Ιεράπετρας από στελέχη του λιμενικού. Οι μετανάστες είχαν αποβιβαστεί στην Ίσο Χρυσή ήδη από την Τετάρτη, ωστόσο έγιναν αντιληπτοί μόλις χθες. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο παλιό δημοτικό σχολείο της Μακρυλιάς λόγω έλλειψης άλλου χώρου. Την άμεση απόσυρση του σχεδίου νόμου για το νερό, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα, ζητούν με κοινή ανακοίνωσή τους 17 περιβαλλοντικές οργανώσεις. Και αυτό γιατί σχετικά με το νερό και ως προς τα ζητήματα δεν θα τα διαχειρίζονται σε τοπικό επίπεδο, αλλά με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, μετατρέποντας το νερό από ζωτικής σημασίας κοινό αγαθό σε εμπόρευμα, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση. Δεν ιδιωτικοποιούμε το νερό, ισχυρίστηκε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, απορρίπτοντας και τα πυρά της αντιπολίτευσης.
4: Το μοντέλο αυτό έχει εξαντλήσει τα όρια του. Σε όλη την Ευρώπη πάμε σε χρηστή διαχείριση του νερού, συνολική, ολιστική, για να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα έχουν προσιτό, θα έχουν πρόσβαση στο νερό και σε άφθονο νερό και σε τιμές οι οποίες δεν είναι ακριβές. Γιατί αυτή τη στιγμή, ξέρετε, υπάρχουν πολίτες που παίρνουν 0,35 το κυβικό από την ΕΙΔΑΠ, αλλά υπάρχουν πολίτες στην Αττική που το αγοράζουν 5 και 10 φορές πιο ακριβά από ιδιωτικούς φορείς.
5: Κύριε...
4: Αυτό είναι ιδιωτικοποίηση. Εμείς κάνουμε ακριβώς το ανάποδο.
5: Υπουργέ, πάνω σε αυτό δύο ερωτήσεις. Άρα, με αυτό που περιγράφεται, μπορεί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της λειψιδρίας? Γιατί λέγεται ότι χάνουμε σταγόνες. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Και δεύτερον, τι θα γίνει και με τα τιμολόγια, αν θα έχουμε τίποτα αυξήσεις? Ναι.
4: Μα ακριβώς αυτή είναι η λύση. Όταν χάνεις 5 στις 10, πώς θα αντιμετωπίσεις τη λειψιδρία? Υπάρχει θέμα συζήτησης. Είδατε τι έγινε πριν δύο μέρες στο Δήμο Σιθωνίας και στο Δήμο Βόλβης. Μπήκε εισαγγελέας. Mm-hmm. Ναι, εισαγγελέας. Για να διασφαλίσει την ποιότητα του νερού. Γιατί βρέθηκαν κολοβακτηρίδια. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν υπήρχε αποχετευτικό σύστημα και η αποχέτευση βόθρη δηλαδή συνδέθηκε με το σύστημα ίδρευσης. 2026. Mm-hmm. Αυτό θα κάνουμε. Αυτό θα αφήσουμε να γίνει. Και σκεφτείτε το λειτουργικό όφελος που θα έχουμε όλοι αν από τις 50 σταγόνες σώσουμε τις μισές. Mm-hmm. Δεν χάνουμε 50, χάνουμε 25. Αυτό είναι σημαντικό λειτουργικό όφελος. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, στην Αθήνα, έχουμε το φθηνότερο νερό και ποιοτικότερο νερό στην Ευρώπη. Και ο στόχος μας είναι αυτό να το διατηρήσουμε. Αλλά για να γίνει αυτό, χρειάζονται επενδύσεις, χρειάζονται να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους, την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία, και αυτό απαιτεί οικονομίες κλίμακος. Απαιτεί τη γνώση και την εμπειρία της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΔ.
5: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι όπως το περιγράφετε, δεν θα υπάρχουν αυξήσεις.
4: Ασφαλώς και όχι. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να εξορθολογήσουμε το λειτουργικό κόστος, να κάνουμε εξοικονομήσεις, να νοικοκυρέψουμε ένα σύστημα που αυτή τη στιγμή είναι πολυκερματισμένο.
5: Έχετε μεγάλο χαρτοφυλάκιο και σας πάω τώρα σε άλλο πεδίο. Πάμε λίγο στο ρεύμα. Και τι εννοώ? Επειδή αντιλαμβάνω.
0: Και ήρθε η ώρα για την αθλητική επικαιρότητα.
6: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
0: Καλό μεσημέρι, Μανώλη, σ' ακούμε.
7: Καλό μεσημέρι, Φιλία. Καλό μεσημέρι για τους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Με διπλή προπόνηση συνεχίζεται σήμερα η προετοιμασία του Όφη, λίγο πριν την αναχώρηση για το Ηράκλειο η κριτική ομάδα. Θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια ακόμα, ένα αύριο το μεσημέρι ζωντανά από τον Σπόρο FM 104,2 με αντίπαλο την Βίλεμ. Και το τελευταίο θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα με αντίπαλο την Αλφαϊλά από το Κατάρ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
0: Και ήρθε η ώρα να πάμε και στον Πάνο Κατσαρό από τον Sport FM για να μας πει για την υπόλοιπη τοπική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Πάνο, σ' ακούμε.
8: Καλησπέρα, Φιλία, καλησπέρα και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός συνέχισαν την ευρωπαϊκή τους πορεία παίρνοντας τα εισιτήρια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και του Conference League. Αντίστοιχα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 τη Δυναμό Κιέβου και σε συνδυασμό με την νίκη του με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι, πήρε την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ στον επόμενο γύρο. Από την άλλη, μετά από την εκτός έδρας νίκη του με 2-1 επί της Πάξη στην Ουγγαρία, ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε, αλλά πήρε την πρόκριση με 2-2 στο ΑΚΑ και θα αντιμετωπίσει την ΤΣΕΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία στον τρίτο προκριματικό γύρο. Παράλληλα, αξίζει να αναφέρουμε ότι ο σπουδαίος παλέμαχος ποδοσφαιριστής Φράνκο Μπαρέζι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο, σκορπίζοντας τη λήψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Την είδηση γνωστοποίησε η ομάδα με την οποία συνδέθηκε κατά τη διάρκεια της καριέρας του, Μίλαν. Επίσης, να πούμε ότι πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι κληρώσεις για τις πρώτες δύο φάσεις του κυπέλλου Αριστεχνών και του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής, με τις κριτικές ομάδες να μαθαίνουν τους αντιπάλους και το πρόγραμμά τους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς περνάμε στο χρηματιστήριο. Με τη βοήθεια της Eurobank χρηματιστηριακής στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου, ο κύριος Κρυθινάκης σήμερα κοντά μας. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
9: Καλό μεσημέρι. Οι διεθνείς αγορές καταγράφουν έντονη ανάκαμψη σήμερα με επίκεντρο τις μετοχές τεχνολογίας και τα πολύ δυνατά οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου. Στάση ανόδου παρατηρείται στον τραπεζικό κλάδο με το γενικό δείχτη να είναι στο σύν 0,22% στις 2.577 μονάδες με 134 εκατομμύρια τζίρο, ενώ θετικά πρόσημα και στην Ευρώπη με το γερμανικό δείχτη κοντά στο 1% και τον γαλλικό δείχτη επίσης στο σύν 0,97%. Η Αμερική δείχνει ένα πιθανό άνοιγμα το απόγευμα στο σύν 0,48%, ενώ το πετρέλαιο παραμένει στο 87,58 δολάρια το βαρέλι στο σύν 0,82%.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θέση υπέρ της κινηματογραφικής Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν παίρνει ο ιστορικός και κριτικός κινηματογράφου Νίκος Τσαγκαράκης, ο οποίος μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη με αφορμή την πολύ και έντονη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί για την ταινία που προβάλλεται στη μεγάλη οθόνη. Ο κύριος Τσαγκαράκης τονίζει ότι η ταινία δεν πρέπει να κρίνεται με μοναδικό μέτρο την πιστότητα στο ομυρικό κείμενο, αλλά ως μια νέα καλή τεχνική προσέγγιση της διαχρονικής μυθολογικής παράδοσης. Αναφερόμενος στα γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, εκφράζει την πεποίθησή του ότι η χώρα πρέπει να διευκολύνει ακόμη περισσότερο την προσέλκυση μεγάλων διεθνών παραγωγών.
10: Φτιάχνει ταινία, έχει δηλώσει και μέσα και από τον τρόπο που κατασκευάζει τις ταινίες, φτιάχνει ταινίες για να ειδωθούν στην κινηματογραφική αίθουσα, στις μεγαλύτερες δυνατές οθόνες. Ειδικά αυτή την ταινία τη γύρισε με το μεγαλύτερο, εξ ολοκλήρου, με το μεγαλύτερο δυνατό φορμά που υπάρχει, το μεγαλύτερο δηλαδή, τις μεγαλύτερες δυνατές διαστάσεις κάδρου, που είναι το IMAX, το οποίο το έχει χρησιμοποιήσει αποσπασματικά σε προηγούμενες ταινίες του, αλλά εδώ τώρα το χρησιμοποιεί εξ ολοκλήρου. Οπότε δηλαδή μιλάμε για κινηματογράφο επικό, μεγάλης κλίμακας, σε πραγματικές τοποθεσίες, με την πλειοψηφία των εφέ να είναι πρακτικά κατασκευασμένα και όχι ψηφιακά. Ένα πρωτοκολλητάτο χολιγουδιανό cast, εξαιρετική μουσική. Οπότε μιλάμε για ένα θέμα και να κρατήστε το αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή είναι το φαβορί για τα επόμενα Όσκαρ. Είναι πολύ πιθανό να κερδίσει, ήδη τα στοιχήματα τη βάζουν πρώτη στο να κερδίσει το Όσκαρ καλύτερη ταινία.
11: Τα φετινά Όσκαρ,
10: βεβαίως. Είναι μια ταινία που θα μείνει πολύ καιρό στις αίθουσες και πολύ καιρό στη δημοσιότητα. Ναι. Μέχρι την περίοδο των βραβείων στις αρχές του 2027.
11: Σίγουρα ένας λόγος για τον οποίο θα μείνει στη δημοσιότητα είναι και το γεγονός, τουλάχιστον εδώ στη χώρα μας, είναι το γεγονός ότι μέρος των γυρισμάτων έγιναν και στην Ελλάδα, και είναι γνωστό αυτό το χαμό που έγινε τότε. Θέλω να συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα. Και μάλιστα προέκυψε και ένα θέμα που είδαμε, όπως πληροφορήθηκα από τα social media, ότι η ταινία εν μέρει χρηματοδοτήθηκε και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Χρηματοδοτήθηκε με την έννοια ότι θα έπρεπε, ας πούμε, το συνεργείο όσο καιρό ήταν εδώ να ξοδέψει, ούτως ώστε να πάρει τα χρήματα αυτά μετά από το Υπουργείο Πολιτισμού, ούτως ώστε να τονωθεί η αγορά κλπ. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε εσείς πόσο πιστεύετε σε αυτό το να προσφέρεται η χώρα μας για γυρίσματα ταινιών.
10: Νομίζω ότι δεν είναι καν δίλημα αυτό. Νομίζω ότι όσο πιο πολύ μπορεί να εξυπηρετηθεί αυτό, να διευκολυνθεί από το κράτος, και από νόμους, καινούριους νόμους, που ήδη υπάρχουν πολλοί καινούργιοι νόμοι που το διευκολύνουν αυτό, τόσο το καλύτερο και για την Ελλάδα και για το σινεμά, με την έννοια ότι...
0: Στη διεθνή επικαιρότητα, στον αφοπλισμό της φέρεται μια συμφώνηση Χαμάς, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, κάνοντας λόγο για μια ιστορική συμφωνία. Την είδηση επιβεβαίωσαν δύο στελέχη της ένοπλης οργάνωσης της Παλαιστίνης στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Πάνω από 8 στους 10 Αυστραλούς εφήβους συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα social media 3 μήνες αφότου η κυβέρνηση απαγόρευσε την πρόσβαση σε όσους είναι κάτω των 16. Οι εταιρείες απέτυχαν να επιβάλλουν αποτελεσματικούς ελέγχους, ανακοίνωσε η ρυθμιστική αρχή της χώρας για το διαδίκτυο. Μια απίστευτη υπόθεση με πρωταγωνιστές, ένα ταχύπλο εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, εκτυλίχθηκε σε παραλία της Σικελίας όταν πακέτα με χαρτονομίσματα κατέληξαν στη θάλασσα και στη συνέχεια ξεβράστηκαν στην ακτή. Λουόμενοι έσπευσαν να τα μαζέψουν. Στο σκηνικό του καιρού, ισχυρά μελτέμια και σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Από το Σάββατο το πρωί θα ξεκινήσει μια σταδιακή εξασθένιση των ανέμων, ωστόσο και αύριο θα πνέουν με ένταση 6 με 7 μποφόρ. Πιο αισθητή υποχώρηση θα υπάρξει από την Κυριακή και μετά. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Σκητάλη στην εκπομπή Καθαρά Πολιτικά και το Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση. Άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας...
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
7: Λένα Ζευγαρά Live.
8: Άστανε με καλά, θα τα πίνω μονάχη.
7: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης. Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
8: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
7: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Τελευταία ραδιοφωνική εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα, για αυτό το μήνα. Και πάμε αύριο να πατήσουμε στην άκρα του χειμώνα. Ξέρω, βιάζομαι, αλλά για εμάς, παιδί μου, που είμαστε έτσι φίλοι των χαμηλών θερμοκρασιών, του κρύου γενικώς, παιδί μου, είναι μια ακτίδα φωτός το να φτάσει τον Αύγουστο. Γιατί για εμάς, παιδί μου, κάπου στα μέσα με τέλη Ιουνίου, βαριά το τέλη Ιουνίου, πρέπει να τελειώνει και το καλοκαίρι. Αρχίζει κουράζει μετά. Καλό είναι Μάιο, Ιούνιο, άλλωστε στην Ελλάδα από τον Απρίλιο ουσιαστικά ξεκινάει το καλοκαίρι. Ένα δίμηνο, τρίμηνο είναι αρκετό, υπέρ αρκετό. Ξέρω, ακούγονται ενοχλητικά πάρα πολύ όλα αυτά που λέμε εισαγωγικά στα αυτιά πάρα πολλών που τους αρέσει το καλοκαίρι, αλλά τι να κάνουμε, περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Πόσο μάλλον όταν ακόμη δεν έχει πάρει άδεια. Επομένως δείχνουμε κατανόηση, θα δείξουμε λίγο ακόμη κατανόηση για ένα ακόμη μήνα. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας. Η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο που δοκίμασε για περισσότερες από 24 ώρες τις αντοχές όχι μόνο των πυροσβεστών αλλά των κατοίκων, θα προσθέτεται και των επισκεπτών, φαίνεται ότι βαίνει προς ύφεση, αφήνοντας όμως πίσω της μια εικόνα μεγάλης καταστροφής και αυτή τη φορά, δυστυχώς, και αυτή τη φορά περίπου στις ίδιες περιοχές. Σπίτια, επιχειρήσεις, αγροτικές καλλιέργειες έχουν παραδοθήσει στις φλόγες και φυσικά όλο αυτό με την ανυπολόγιστη απώλεια που αφορά σε ανθρώπινες ζωές όπως των δύο πυροσβεστών.

Ακόμη και σήμερα έχουμε εκδηλώσεις πυρκαγιών στο νησί, όπως για παράδειγμα στην Κίσαμο, όπως έγινε αναφορά πριν από περίπου μία ώρα και ενημερώθηκε το πυροσβεστικό σώμα για την περιοχή της Κίσαμου, όπου εκδηλώθηκε νωρίτερα κοντά στον οικισμό Γρηγοριανά. Πίσω στο νότιο Ρέθυμνο, προφανώς είναι αισθητά βελτιωμένη η κατάσταση, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αναζωπυρώσεις, καθώς και οι κλιματολογικές συνθήκες, ιδιαίτερα με τους ισχυρούς ανέμους που εξακολουθούν να πνέουν, δεν βοηθούν στο να καθησυχαστούν τα κλιμάκια της πυροσβεστικής και πολύ περισσότερο κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών. Περιγράφαμε ήδη από προχθές. Το συζητήσαμε και χθες με τον κύριο Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο, που σήμερα, μάλλον αργά χθες το βράδυ, τον είδαμε και στο CNN, στο Αμερικανικό Τηλεοπτικό Δίκτυο, να εξηγεί πώς τα πράγματα ξέφυγαν στη χώρα μας και είχαμε τρεις νεκρούς, όλοι τους εξαιτίας της πυρκαγιάς. Και λέω όλοι τους διότι ο αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος, ο αναπληρωτής διοικητής του πυροσβεστικού σταθμού στο Γήθιο, που έχασε και εκείνος τη ζωή του, αρχικός, με να διευκρινιστεί ποιοι και με ποιο σκοπό και στόχο διοχέτευσαν αυτή την πληροφορία, υποστηρίχθηκε ότι έχασε τη ζωή του για από παθολογικά αίτια. Η ιατροδικαστική εξέταση όμως έδειξε κάτι εντελώς διαφορετικό, ότι ο αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος έχασε τη ζωή του εξαιτίας εισπνοής καπνών, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μην αντέξει και να καταρρεύσει. Λέγαμε λοιπόν από προχθές και το αναλύαμε και χθες με τον πυρομετεωρολόγο τον κύριο Γιάνναρο, ότι στο μυαλό μας πάντα όταν γινόμαστε μάρτυρες ιδιαίτερα μεγάλων πυρκαγιών και όχι μόνο, έρχονται τα εξής σενάρια. Το σενάριο του εμπρησμού είτε από δόλο είτε από αμέλεια. Αν είναι η δεύτερη περίπτωση αμέλεια, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε κάνει από αγροτικές εργασίες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι με υψηλές θερμοκρασίες και ένας σπινθήρας ή βασίλειτος, μια καύση ξερών χόρτων ή κλαδιών μπορούσε να αποτελέσει την αρχή του κακού. Ή κάποιος να πετά έτσι αβίαστα το τσιγάρο του από το αυτοκίνητο, μη θέλοντας να μπλέρωσε το δασάκι στο αυτοδοχείο του αυτοκινήτου του, αλλά να κινδυνεύσει ένα ολόκληρο δάσος ή εμπασχετός αγροτικές καλλιέργειες ή περιουσίες ή ακόμη και ανθρώπινες ζωές. Αυτή είναι η αμέλεια. Ο δόλος είναι η γνωστή περίπτωση, αυτό που πρωτίστως έρχεται στο μυαλό όλων ακούγοντας για μια πυρκαγιά, ότι κάποιος έχει στοχοθετήσει την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς προκειμένου να αποκομίσει όφελος παντός είδους, όφελος από αυτή την εξέλιξη. Προσθέταμε από προχθές και επισημαίναμε ότι είναι παράδοξο το γεγονός ότι δεν μπαίνει αμέσως στο κάδρο της συζήτησης αυτή η εκδοχή. Προσθέταμε το δίκτυο του ΔΕΙΔΙΕ, όπου ούκο λίγες φορές έχει αποδειχθεί, όχι ως εικασία, ως απόδειξη, ότι αποτέλεσε την αφορμή, την αιτία μάλλον, για την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς. Και στην περίπτωση του Ρεθύμνου λοιπόν, φαίνεται ότι από την πρώτη έρευνα του πυροσβεστικού σώματος, από το σημείο 0, δηλαδή από εκεί που ξεκίνησε η πυρκαγιά, υπάρχει πυλώνας του ΔΕΔΙΕ. Και φαίνεται ότι συνετέλεσε στο ξέσπασμα της πυρκαγιάς. Και μετά από απόφαση των εισαγγελικών αρχών, δόθηκε εντολή για την σύλληψη του υπευθύνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου, ο οποίος συνελήφθη από άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη πυρκαγιά.

Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία, η πυρκαγιά η μεγάλη στο Ρέθινο. Επαναλαμβάνω, από τα μέχρι στιγμή στοιχεία, δεν ήρθε ούτε από μασκοφόρους, ούτε από κρανιοφόρους, ούτε από γκαζάκια, ούτε από στουπιά, ούτε από κάποιον ανεγκέφαλο που σκέφτηκε ότι χθες με 10 μποφόρ είναι μια καλή ευκαιρία να κάψει ξερόχορτα στην αυλή του. Τα πρώτα λοιπόν στοιχεία δείχνουν από την έρευνα που έχει γίνει από τους επιτελείς του πυροσβεστικού σώματος ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης στην περιοχή Κρία Βρύση, σε πολύ κοντινή απόσταση από τον επαρχιακό δρόμο. Στην έρευνα αυτή, καθοριστική σημασία φαίνεται ότι έχει υλικό που έχει συγκεντρωθεί από κάμερες, μαρτυρίες κατοίκων, καθώς και το πόρισμα του ειδικού πραγματογνώμονα, καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος ορίστηκε από την αρμόδια υπηρεσία και το οποίο πόρισμα φέρεται να διαπιστώνει υπερφόρτωση του ενός καλωδίου, το οποίο παρουσίασε τήξη, δηλαδή έλειωσε, και συνέχεια προκλήθηκε φωτιά. Το υλικό δε από τις κάμερες δεν διακρίνεται σπινθυρισμός, αλλά καταγράφεται το ακριβές σημείο έναρξης πυρκαγιάς, όπου από τα στοιχεία όπως προκύπτει μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί, επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής, ανθρώπινη παρουσία. Επίσης έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής, τα λεφτά γιατί είναι σε εξέλιξη η έρευνα, ότι δεν εκτελούνταν εργασίες. Γενικώς δεν διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε τρόπο ανθρώπινη δραστηριότητα που θα μπορούσε να συνδέεται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Οι μαρτυρίες τώρα των κατοίκων τι λένε? Ότι λίγο πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά είχαν σημειωθεί στην ευρύτερη περιοχή επαναλαμβανόμενες στιγμιαίες διακοπές ηλεκτροδότησης, τις οποίες οι κατοικοί, οι περισσότεροι, αν και άσχετοι με το αντικείμενο, τις απέδιδαν στους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή. Όταν μάλιστα ξέσπασε και η πυρκαγιά, είχαμε διακοπή ηλεκτροδότησης. Δηλαδή τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά.

Δυστυχώς και αυτή τη φορά το δάσος της Πρέβελης, το φιλικό δάσος της Πρέβελης, δεν γλίτωσε από τις φλόγες και ένα μεγάλο μέρος του, όπως αποκαλύπτεται σήμερα και επιβεβαιώνεται από το υλικό που έχει συγκεντρωθεί και από όσους βρέθηκαν στο φοινικό δάσος για να καταγράψουν την έκταση της καταστροφής, επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι αρκετοί φοίνικες έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Δεν είναι η πρώτη φορά. Είχε ξανασυμβεί, αν θυμάμαι καλά, το 2010. Η φύση προφανώς συνετέλεσε τα επόμενα χρόνια έκτοτε στο να υπάρξει μια φυσική τροποτινά αναδάσωση με φυσικό τρόπο, να επανακάμψει δηλαδή το φοινικό δάσος, και επιστρέφουμε πάλι περίπου στο ίδιο σημείο. Δεν είναι τόσο η μεγάλη καταστροφή όσο το 2010, αλλά είναι αρκετά σημαντική στο φοινικό δάσος, και επιστρέφουμε στο σημείο περίπου αυτό, με αποτέλεσμα να περιμένουμε να ανασυνταχθεί φυσικά το δάσος τα επόμενα τουλάχιστον 2 χρόνια. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η συγκεκριμένη περιοχή, που συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες, έχει υποστεί ένα κέριο πλήγμα.

Η φωτιά στο Ρέθυμνο, στο νότιο Ρέθυμνο, συνολικά έχει αφήσει πίσω της καμένα σπίτια, αυτοκίνητα, επιχειρήσεις. Και πλέον βρισκόμαστε ήδη στην φάση της καταγραφής των ζημιών, του συντονισμού με τις αρμόδιες υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα υπήρξε και τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των δήμων που εμπλέκονται στα διοικητικά όρια των οποίων εξελίχθηκε η πυρκαγιά, αλλά και της περιφέρειας, συγκεκριμένα της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου και άλλων φορέων για την καταγραφή των ζημιών και τις αποζημιώσεις. Μάλιστα, στις πληγήσεις περιοχές από σήμερα βρίσκεται και κλιμάκιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών.

Η εικόνα στην Κρήτη συνολικά αυτή την ώρα είναι μια καλή εικόνα, όσο καλή μπορεί να είναι μετά από αυτή την πολυεπίπεδη τραγωδία. Τραγωδία με τις ανθρώπινες απώλειες, τραγωδία με τις απώλειες περιουσίας, περιουσιών και αγροτικών καλλιεργειών, αλλά σήμερα σε σχέση με την εκδήλωση πυρκαγιών και παρά τους ανέμους που εξακολουθούν να είναι ισχυροί, η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη. Δεν είναι καθόλου καλή κατάσταση στην υπηρετική Ελλάδα. Έχουμε στην Αργολίδα και τη Βιωτία ανεξέλεκτες φωτιές, εγκλωβισμένους σε περιοχές, να προσπαθούν με πλωτά μέσα από παραλίες, όπως συνέβη και χθες στην παραλία της Πρέβελης. Και πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, στην αντίδραση και τη βοήθεια που προσέφερε το λιμενικό σώμα για να απεγκλωβιστεί από το σημείο ο κόσμος, καθώς κατέβαινε η φωτιά και είχε πλησιάσει στην παραλία. Είχε φτάσει στην παραλία ουσιαστικά. Το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται και στις συγκεκριμένες περιοχές της Βιωτίας και της Αργολίδας, με αποτέλεσμα να έχει κινητοποιηθεί ένας πολύ μεγάλος μηχανισμός, καθώς είναι εγκλωβισμένοι σε περιοχές όπως τον Άγιο Βασίλειο και το Καλαμάκι και απομακρύνονται με διάφορα πλωτά μέσα, είτε του λιμενικού είτε ιδιωτών, που έχουν επιστρατευθεί για να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων λουωμένων και επισκεπτών.

Ενώ εξαιτίας των έντονων ανέμων που πνέουν σε αρκετές περιοχές της χώρας, υπάρχει συναγερμός στην πολιτική προστασία σε περιοχές όπως της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Θεραίας Ελλάδας, του Βορείου Αιγαίου, του Νοτίου Αιγαίου, της Κρήτης, της Δυτικής Ελλάδας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Λοιπόν, αυτά εισαγωγικά. Θα πάμε στην πρώτη διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι στο Νότιο Ρέθυμνο, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά αφήνει πίσω τις καμένα κτίρια, επιχειρήσεις και ζώα. Επιφυλακή για αναζωπηρώσεις. Τηλεδιάσκεψη όλων των εμπλεκομένων φορέων για την καταγραφή των ζημιών και τις αποζημιώσεις. Κάηκαν φοίνικες, αλλά δεν μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή του φοινικού δάσους στην Πρέβελη, τόνισε η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μέρη Λιονή, που μίλησε στον Πολίτικα. Αντιμέτωπος με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια είναι ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ που συνελήφθη, καθώς η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το δίκτυο μέσης τάσης στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Πύρινος εφιάλτης στη Βιωτία, εγκλωβισμένοι στην παραλία Αγίου Βασιλείου, απομακρύνθηκαν μέσω θαλάσσης. Πράσινο φως στο νομοσχέδιο για το νερό, καταψήφισε εσίσωμη αντιπολίτευση που κάνει λόγο για εμπορευματοποίηση. Στο Ηράκλειο, η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, που έχει συναντήσεις με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και παραγωγικούς φορείς. Εντοπίστηκαν πάνω από 2,5 κιλά κάναβης και 32 δενδρύλια σε ορεινή περιοχή του Μιλοποτάμου. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην ερχόμενη Δευτέρα στη λεωφόρο Ικάρουα από τη λεωφόρο Καζαντζίδη έως τη συμβολή με τη Μαυσόλου. Στη Θέουτα, ο Ισπανός πρωθυπουργός Σάντσεθ, πάνω από 49.000 μετανάστες εισέβαλαν σε ένα 24ωρο. Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο θρύλος Φράνκο Μπαρέζι. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yetikule.gr. Έθριος καιρός με ανέμους έως και 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου και αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr. Και αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 9,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε τελείως θέμα κλίμα. Φεύγουμε από τις φωτιές εν Ελλάδη και πάμε στις φωτιές, άλλου είδους φωτιές, που έχουν ανάψει σε μία μεσογειακή χώρα, οι οποίες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο φωτιές μας αφορούν. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν

το βαθμό που έχουν φτάσει ήδη στην Ισπανία, αν θα φτάσουν σε εμάς. Τη ζήσαμε άλλωστε. Τη ζήσαμε και το 19 στον Εύρο. Τη είχαμε ζήσει και νωρίτερα το 2015-16 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτό που βιώνει τα τελευταία 24 ώρα η Ισπανία. Μέσα σε λίγες ώρες έχουν εισέλθει από τα ισπανικά σύνορα σχεδόν 40.000 μετανάστες. Μιλάμε για μια απόβαση, πραγματική απόβαση, που σημειώνεται στις ισπανικές ακτές. Μια απόβαση που έχει οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου κρίση την Ισπανία, με την εισβολή αυτών των χιλιάδων Μαροκινών στην παραθαλάσσια περιοχή Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Και όπως σημειώνεται από τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, είναι η χειρότερη κρίση στο μεταναστευτικό από το 2014, όταν τότε επί 4 ημέρες είχα φτάσει στη Θέουτα 14.000 μετανάστες. Σήμερα συζητάμε για πάνω από 40.000 μετανάστες.

και στην προσπάθειά τους να πατήσουν επί ευρωπαϊκού εδάφους είχαμε και 19 μέχρι σήμερα 19 ανθρώπινες απώλειες, 19 νεκρούς που δεν έχει διευκρινιστεί κάτω από ποιες συνθήκες έχασαν τη ζωή τους. Η Ισπανία κατηγορεί ευθέως το Μαρόκο για ανοχή της κατάστασης αυτής. Το Μαρόκο υποστηρίζει ότι κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να ελέγξει τις ροές.

αλλά τα βίντεο που έρχουν στο φως της δημοσιότητας από την από περιοχές της Μαροκινής επικράτειας επιβεβαιώνουν μια διαφορετική εικόνα, ότι από την ανοχή, υπό την ανοχή με συγχωρείτε, ή ακόμη και υπό τον συντονισμό Μαροκινών αρχών, μεταφέρονται με φορτηγά εκατοντάδες μετανάστες στα σύνορα προκειμένου να περάσουν στην ισπανική περιοχή Θεώτα, που είναι ουσιαστικά το τελευταίο άκρο της Αφρικανικής Υπήρου, το πιο κοντινό με τις ισπανικές ακτές, που είναι υπό ισπανική κυριαρχία η Θεώτα επί αφρικανικού εδάφους. Πρόκειται για μια αυτόνομη κοινότητα στη βόρεια ακτή της Αφρικής, ακριβώς απέναντι από το Γιβραλτάρ. Ουσιαστικά είναι μια από τις 17 αυτόνομες κοινότητες, περιφέρειες της χώρας, και έχει χερσαία σύνορα στα νότια με το Μαρόκο. Έτσι ουσιαστικά η Θέουτα μαζί με μία ακόμη περιοχή, αν θυμάμαι καλά λέγεται Μαλίγια ή Μελίγια, είναι τα μοναδικά εδάφη ευρωπαϊκών κρατών στην Αφρική. Υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια σύγκρουση μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου ότι αυτές οι περιοχές, αυτά τα εδάφη θα έπρεπε να ανήκουν στο Μαρόκο. Αποτελεί δηλαδή σημείο τριβής μεταξύ των δύο κρατών, αλλά δεν φαίνεται ότι αυτό αποτέλεσε την αιτία να αναλάβουν ή να επικουρήσουν ή να ανεχθούν τη διοχέτευση μεγάλου αριθμού μεταναστών προς ισπανικό έδαφος ή μαροκινή. Τα βίντεο από τη μία που δείχνουν επιτελείς της Μαροκινής αστυνομίας να συντονίζουν τη μετάβαση των Μαροκινών, των μεταναστών μάλλον, από Μαροκινά εδάφη σε Ισπανικά εδάφη. Από την άλλη συγκεκριμένες αναρτήσεις σε ομάδες του διαδικτύου να ανταλλάσσουν πληροφορίες για διαδρομές, χάρτες, συμβουλές σχετικά με τον εξοπλισμό, ακόμη και αριθμούς τηλεφώνου. Τηλεφώνων, προκειμένου να συντονίζονται μεταξύ τους για τη μαζική διέλευση, επιβεβαιώνουν ότι εδώ υπάρχει καθοδηγητής. Υπάρχει ένα κέντρο συντονισμού για αυτή την προσπάθεια, που μπορεί σήμερα να αφορά τους Ισπανούς, και γι' αυτό κάνουμε αυτή την εκτενή αναφορά, αύριο μπορεί να αφορά τους Ιταλούς και μεθαύριο τους Έλληνες. Νομίζουμε Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, που είναι οι χώρες που έχουν τα πιο κοντινά γεωγραφικά σύνορα με τα παράλια της Βόρειας Αφρικής.

η επιτυχία να περάσουν από αφρικανική χώρα σε ισπανική χώρα χωρίς να αλλάξουν ήπειρο, αυτό το εγχείρημα, από μόνο του ανοίγει την πόρτα για το μετανάστη να διεκδικήσει την παραμονή του σε ευρωπαϊκή χώρα και να διεκδικήσει και μια σειρά προνομίων και δικαιωμάτων που απορρέουν από την αίτηση ασύλου ενός μετανάστη. Πώς όμως και για αυτή φτάσαμε μέσα σε λίγα 24 ώρα δεκάδες χιλιάδες μετανάστες. Όποιος δει τις εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου ήδη από χθες και από τα τηλεοπτικά δίκτυα, αντιλαμβάνεται εδώ ζητάμε, δεν έχουμε όπλα, αλλά αν μπορούσε κάποιος να το παραλύσει, είναι απόβαση στην Ορμανδία, δηλαδή ακριβώς ο ίδιος όγκος ανθρώπων έφτασε στις ακτές της Ορμανδίας. Ακριβώς η ίδια εικόνα χωρίς τα όπλα σχηματίζεται τα τελευταία 24 ώρα σε ισπανικό έδαφος, παρότι σε αφρικανική ήπειρο, με στόχο, μοναδικό στόχο, να φτάσουν και να περάσουν στην Ευρώπη μέσω από την πρώτη πύλη εισόδου, που είναι η κοινότητα αυτή, η περιφέρεια αυτή της Θέουτα, που ανήκει στο Ισπανικό κράτος.

Θυμίζω ότι ο Σάντσεφ, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, εδώ και πάρα πολύ καιρό είχε προκαλέσει εκνευρισμό, αν όχι οργή, και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ σε σχέση με την άρνηση της Ισπανίας να παράσχει βοήθεια, υποστήριξη, έστω και σε πολιτικό επίπεδο, στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Θυμίζω ότι 2 χρόνια νωρίτερα, πριν από ακριβώς 2 χρόνια, η Ισπανία είχε αναγνωρίσει επίσημα το κράτος Παλαιστίνης μαζί με την Ιρλανδία και την Νορβηγία. Η κυβέρνηση τότε του Ισραήλ, η κυβέρνηση Νετανιάχου, είχε αντιδράσει έντονα. Είχε ανακαλέσει πρεσβευτές και κατηγόρησε τον Σάντσεθ ότι επιβραβεύει τη Χαμάς. Η κόντρα συνεχίστηκε με δηλώσεις του Ισπανού Πρωθυπουργού που γινόντουσαν όλο και πιο έντονες σε ό,τι αφορά τις επικρίσεις του Σάντσεθ εναντίον της Ισραηλινής ηγεσίας για τις επιχειρήσεις στη Γάζα, όπου ζητούσε κατάπαυση του πυρός, ανθρωπιστική βοήθεια, κυρώσεις εναντίον του Ισραήλ εφόσον παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Ανταπαντούσε το Ισραήλ με την επιβολή διπλωματικών αντιμέτρων κατά της Ισπανίας, απαγορεύοντας την είσοδο, θυμάμαι, σε 2 Ισπανούς υπουργούς. Και η σύγκρουση, η κρίση κορυφώθηκε όταν αποφάσισαν Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιτεθούν στο Ιράν. Ο Σάντσεθ δεν ευθυγραμμίστηκε πολιτικά με τη στρατιωτική αυτή επιλογή και συνέχισε να ζητά αποκλιμάκωση και διπλωματική λύση και μάλιστα με σκληρές δηλώσεις για το γεγονός ότι παρότι η Ανατολική δύναμη, παρότι η Ευρωπαϊκή δύναμη τράβηξε μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή σε αντίθεση με άλλες χώρες, σε αντίθεση και με την Ελλάδα, στο να μην στηριχθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ απέναντι στο Ιράν. Τα συνοψίζουμε όλα αυτά γιατί θυμόμαστε και μία δήλωση του Νετανιάχου πρόσφατη, με αφορμή τη σύραξη με το Ιράν, μετά την άρνηση Σάντσεθ να προσφέρει στήριξη, που είχε υποστηρίξει ότι δεν σκοπεύει ο ίδιος να επιτρέψει καμία χώρα να διεξάγει διπλωματικό πόλεμο εναντίον του Ισραήλ χωρίς να πληρώσει άμεσο τίμημα. Το ότι ο Μαροκινός βασιλέας έχει άριστες σχέσεις και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με το Ισραήλ, αυτό είναι μια λεπτομέρεια που απλά έρχεται να συνθέσει το puzzle.

Και εδώ τώρα, για να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι και να πούμε αυτό που πραγματικά πιστεύουμε σε σχέση με το μεταναστευτικό, η ιστορία που εκτυλίσσεται στη Θέουτα δεν είναι ένα αυθόρμητο κύμα μετανάστευσης. Δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως τέτοιο. Δεν επιτρέπουν τα στοιχεία, εκτός κι αν θες να τα δεις διαφορετικά ή κάνεις ότι δεν τα βλέπεις. Δεν επιτρέπουν λοιπόν τα στοιχεία να ερμηνευτεί ως ένα αυθόρμητο κύμα μετανάστευσης. Εδώ πρόκειται για μια συντονισμένη μαζική μεταναστευτική ροή, εισρωή, με συγχωρείτε, η οποία εκμεταλλεύεται ενδεχομένως την πολιτική που ασκεί για το μεταναστευτικό η ισπανική ηγεσία. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν μπορεί να προσπερνάμε το γεγονός ότι υπάρχει μια τεράστια ανοχή, επαναλαμβάνω, ανόχη συντονισμός από τις μαροκινές αρχές. Επιβεβαίως είναι τα βίντεο παρουσιάζουν ένστολους των μαροκινών αρχών, είτε του στρατού είτε της μαροκινής αστυνομίας, να καθοδηγούν, να συντονίζουν, να επιβλέπουν το πέρασμα των μεταναστών από τα μαροκινά σύνορα προς την ισπανική περιοχή.

Δεν είναι επομένως τυχαίο ούτε απλό το γεγονός ότι ο βασιλιάς Χασάν του Μαρόκου ουσιαστικά έχει απενεργοποιήσει τους Μαροκινούς χωροφύλακες, οι οποίοι είχαν αποστολή κατόπιν συμφωνίας με την Ισπανία να αποθούν ακόμη και με βία όσο επιχειρούσαν να εισέλθουν στον Ισπανικό θύλακα Θέουτα στην Αφρική. Εδώ δείχνεται τώρα ότι αποσύρονται οι χωροφύλακες και πολλοί από αυτούς καταγράφονται να μην κάνουν οποιοδήποτε βήμα αποτροπής στις προσπάθειες των μεταναστών να παραβιάσουν τα σύνορα.

Συνυπολογίστε επίσης ότι ο Σάντσεθ πριν από ένα μήνα επισκέφθηκε επισήμως την πρωτεύουσα της Αλγερίας που αποτελεί κόκκινο πανί για το Μαρόκο. Αυτό κρατήστε το.

Και επίσης δεν μπορεί να είναι να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι οι δεκάδες χιλιάδες μεταναστών επιλέγουν αποκλειστικά, μονοθεματικά τον ισπανικό θύλακα Θέουτα και όχι τον θύλακα Μελίγια ή Μαλίγια. Συγχωρέστε με, δεν θυμάμαι πώς προφέρεται. Είναι δύο ισπανικοί θύλακες στη βόρεια Αφρική, σε πολύ μικρή απόσταση από τις ακτές της χώρας της Ισπανίας. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί επιλέγουν μόνο τη Θέουτα οι μετανάστες και δεν επιλέγουν τη Μελίγια Αμαλίγια. Προφανώς λοιπόν γιατί η Θέουτα αποτελεί τον ισπανικό βραχίωνα του ελέγχου των στενών του Γιβραλτάρ και επομένως έτσι διπλασιάζεται και η πίεση για τους Ισπανούς, που σημαίνει ότι είναι ένα ακόμη στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι κάποιοι επιχειρούν να εκβιάσουν, να πιέσουν, να τιμωρήσουν ενδεχομένως την Ισπανία για την στάση που έχει τηρήσει μέχρι τώρα σε διάφορα ζητήματα στην διεθνή και εξωτερική πολιτική. Γιατί ένας πόλεμος δεν έχει πάντα ούτε όπλα, ούτε σφαίρες.

Επίσης, ο μεγάλος αριθμός μεταναστών είναι μία ακόμη επιβεβαίωση των αναφορών που υπάρχουν ήδη από την Άνοιξη, ότι στα παράλια της Βόρειας Αφρικής υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες μόνο σε λιγότερο από 48 ώρες, πέρασαν 40 και πλέον χιλιάδες από το Μαρόκο στη Θέουτα. Υπάρχουν λοιπόν εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες στο Μαρόκο, στη Λιβύη, στην Αλγερία, που θέλουν να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Γι' αυτό και επιμένουμε ότι αυτά που εκτυλίσσονται στην Ισπανία τις τελευταίες ημέρες μας αφορούν πιο άμεσα από αυτό που φανταζόμαστε εξαιτίας της χιλιομετρικής απόστασης που μας χωρίζουν από τα γεγονότα. Πάμε διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
1: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Άι Γιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές.

4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε και προεδρικές καθόδους σήμερα στην Κρήτη, σε Ηράκλειο σήμερα, αύριο Ρέθινο. Για πρώτη φορά η κυρία Καριστιανού ως αρχηγός κόμματος επισκέπτεται το νησί. Έχει διαδοχικές επαφές από το πρωί στο Ηράκλειο. Συναντήθηκε με στελέχη της ΔΕΠΑΝΑΛ, στη συνέχεια συναντήθηκε με τη διοίκηση της ΟΕΒΕΝΗ, ενώ είχε συνάντηση και με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Καλοκαιρινό. Λίγο αργότερα παραχώρησε και δηλώσεις ως πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Αναφέρθηκε στη φωνική πυρκαγιά του Ρεθύμνου και άσκησε και κριτική στην κυβέρνηση για τις ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα, αλλά και για τα νομοσχέδια που αφορούν και στο νερό, ζητήματα που έχουμε αναδείξει τις προηγούμενες ημέρες, και στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Μάλιστα, για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, η κυρία Καριστιανού υποστηρίζει ότι ξεπουλούνται άκαρτα και αδιάφορα τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς με το σχέδιο που αποτυπώνεται στο νόμο που ψήφισε η Βουλή έπειτα από πρόταση της κυβέρνησης. Το πρόγραμμα της κυρίας Καριστιανού θα συνεχιστεί αύριο στο Ρέθυμνο, όπου θα έχει σειρά επαφών και στο Ρέθυμνο, και θα κορυφωθεί με ομιλία, εκδήλωση πολιτική το απόγευμα. Σήμερα το απόγευμα στο Ηράκλειο θα έχουμε την πολιτική εκδήλωση του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με ομιλία της κυρίας Καριστιανού στο ξενοδοχείο Άτριον στις 7 το απόγευμα.

0: Σήμερα ο Πρωθυπουργός έδωσε δημοσιότητα ένα ακόμη βίντεο μέσα από τα social media που διαθέτει για να ανακοινώσει ότι μεγάλη παρέμβαση αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το αφορολόγητο στα φιλοδορήματα. Ο Πρωθυπουργός το παρουσίασε ως μια σημαντική αύξηση το μέτρο που θα οδηγήσει στο να αυξηθεί ο πύχης, το όριο του αφορολόγητου για τα φιλοδορήματα, τα tips δηλαδή, που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Γιατί ως γνωστό, παιδί μου, τα πας να πιεις τον καφέ σου, πληρώνεις με την κάρτα και λες πάντα στον σερβιτόρο, κράτα από την κάρτα και αυτό το φιλοδόρημα. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε κάνει, αλλά εμείς μια-δυο φορές, η αλήθεια είναι που το έχουμε επιδιώξει σπάνια. Τη μία από τις δύο μας είπαν ότι το κατάστημα, λέει, δεν έχει κωδικό, λέει, στα POS για φιλοδόρημα, δεν το δέχεται, άρα ή αν θέλετε αφήσετε κάτι εσείς σε ρευστό, κάποιο κέρμα τέλος πάντων τα λοιπά, ή δεν αφήνετε. Αυτό είναι πραγματικό γεγονός εδώ στο Ηράκλειο. Το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω πόσοι δίνετε φιλοδορήματα tips με πιστωτική κάρτα. Με αποτέλεσμα ο Πρωθυπουργός σήμερα να ανακοινώσει ότι αυξάνεται το όριο, άρα θέλει να μας πει ότι βλέπει κίνηση και ότι επειδή υπερβαίνουν το αρχικό όριο που ήταν 300 ευρώ το μήνα, δηλαδή 3.600 ο χρόνος, το πάει τώρα στα 6.000 ευρώ, δηλαδή τα 300 ευρώ το μήνα το πάει στα 500 ευρώ το μήνα. Θέλουν να μας πούνε από την κυβέρνηση ότι παρατηρήσανε ότι από τα POS υπάρχει μεγάλη πέραση των ηλεκτρονικών tips. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η φορολόγηση των φιλοδορημάτων δεν υπήρχε. Δηλαδή, προσέξτε τώρα το τι έχει συμβεί. Μάλλον πριν το πούμε τι έχει συμβεί, πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Διότι θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Για πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
1: Αν δουλεύει σε ζώο, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα, κάνουμε. Θυμάστε ότι πριν από δύο χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα σαν τύψη. Στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα tips από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 400 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σε ζώνη, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ. Πρακτικά υπέρ την πλασίαση. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ης-1ης του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Και προσπαθούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζώο.
0: Δεν πρέπει να πούμε ένα μπράβο. Είναι φοβερό. Να πούμε ένα μπράβο επιτέλους αυτή την κυβέρνηση, παιδί μου, ότι εδώ ανακουφίζει πολύ κόσμο. Αλλά εκεί που θες να πεις τον μπράβο, σκέφτεσαι μισό λεπτάκι. Πότε είχαμε φορολόγηση των tips? Ποτέ άλλοτε. Η πρώτη φορά εφαρμόστηκε η φορολόγηση των φιλοδορημάτων από αυτή την κυβέρνηση. Δεν είναι δηλαδή ότι υπήρχε μια φορολόγηση από την προηγούμενη κυβέρνηση στα πρώτα 100 ευρώ. Έτσι, μετά τα 100 ευρώ φορολογούνται. Και το έκανε αυτή η κυβέρνηση 300 και λες, οπ, μπράβο της. Και τώρα το κάνει 500 το μήνα. Και λες ξανά μπράβο της. Όχι, δεν υπήρχε καν. Και εμείς πρέπει να πούμε ευχαριστώ ή μπράβο. Δεν υπήρχε καν ζήτημα φορολόγηση των φιλοδορημάτων. Θεσπίστηκε από τον Πρωθυπουργό η φορολόγηση των φιλοδορημάτων στα 300 ευρώ και έρχεται τώρα, αφού έχει φορολογήσει ο ίδιος τα φιλοδορήματα, και μας λέει ότι πείστε καλά παιδιά, θα νιώθω τα παιδιά, ειδικά τους νεολαίους, από τα 300 το κάνω 500, προσπερνώντας ότι πριν τα 300 δεν ήταν ούτε 200 ούτε 100, ήταν 0, δεν υπήρχε καν σαν ιδέα, σαν σύλληψη. Δεν είναι ότι ήταν μηδενικό, υπήρχε, αλλά ήταν κυμπάριδες γενικώς οι κυβερνήσεις, το είχαν μηδενίσει. Δεν υπήρχε σαν ιδέα. Το εφήβραν ως ιδέα, το υλοποίησαν. Και εμείς θα πρέπει, ξέρω, πανηγυρίσουμε, να χειροκροτήσουμε, να συγχαρούμε, να επιδοκιμάσουμε. Τι απ' όλα θα πρέπει να κάνουμε. Ειλικρινά αναρωτιέμαι από το πρωί που έχω δει το βίντεο με τον Πρωθυπουργό να επιχαίρει για αυτή τη μεγάλη τομή τη αύξηση του αφορολόγητου από τα 300 στα 500 ευρώ. Και λέω, τι δεν καταλαβαίνω καλά εγώ. Ή... πόσο ρε παιδί με αυτό που λέει ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πόσο ρε παιδί μου. Μεμψίμυροι είμαστε, ρε παιδί μου. Πόσο. Τέλος πάντων, τσιγκούνιδες είμαστε να δίνουμε συγχαρήκια, να μην εκτιμάμε τίποτα. Κάτι τέτοιο μας έχουν περάσει από το πρωί, ρε παιδί μου, ότι πώς και γιατί δεν λέτε ένα μπράβο στον Πρωθυπουργό που το 300 το έκανε 500. Και δεν έχει βρεθεί ένας να πει, μα δεν υπήρχε ποτέ πριν το 300 κάτι. Δεν υπήρχε κάποιο να το συγκρίνουμε. Γιατί δεν υπήρχε, γιατί δεν είχε υπάρξει ποτέ άλλοτε κυβερνητικός εγκέφαλος να σκεφτεί ότι θα φορολογήσει τα φιλοδορήματα.

Αφού λοιπόν έβαλε φόρο στα tips με τους σερβιτόρους να μας λένε, σας παρακαλούμε, αν έχετε μετρητά, μην μας βάλετε το tip στην κάρτα, μας το παίρνει φορεία. Τώρα ανακοινώνει η αύξηση του αφορολόγητου στο φόρο που έβαλε. Και το παρουσιάζει πανηγυρικά με βίντεο στα νέα παιδιά. Στα νέα παιδιά που η κυβέρνηση έβαλε το χέρι της στην τσέπη των παιδιών. Τα που λέει, τον ακούσαμε τον πρωθυπουργό, ενδιαφέρεται κτλ. Εγώ δεν λέω να φορολογηθεί, αλλά μη μας το παρουσιάσουνε. Και ότι είναι η μεγάλη τομή, γιατί δεν υπήρχε. Εν τω μεταξύ, αν δείτε αυτό το ειδικό, μπορείτε να πάτε και στο γενικό. Δηλαδή, όταν βλέπετε αυτό που κάνει και γίνεται για τα νέα παιδιά, τα οποία υποτίθεται μας ενδιαφέρουν κτλ. Είναι ακριβώς το ίδιο που γίνεται και με όλους τους υπόλοιπους πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας. Παράδειγμα. Τρώγονται δύο μισθοί με την ασυδοσία στις τιμές, στα ράφια του σούπερ μάρκετ, στα βενζινάδικα, στα ενίκια, και μετά έρχονται με τη μορφή pass να επιστρέψουν ψίχουλα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Ό,τι ακριβώς εφαρμόζεται και εφαρμόστηκε για τα tips, το ίδιο ακριβώς εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια σε μία σειρά ζητημάτων που απασχολούν την τσέπη του μέσου πολίτη.

Σας λέγαμε χθες για το θέμα που έχει ανοίξει για μία ακόμη φορά ο Άδωνης Γεωργιάδης με την στιλιστική του επιλογή, που δεν είναι θέμα αισθητικής, η επιλογή ενός σκελετού γυαλιών. Ανοίγονται πάρα πολλά και αρκούντος σοβαρά ζητήματα από τη χρήση γυαλιών που δίνει τη δυνατότητα της καταγραφής ήχου και εικόνας των συνομιλητών. Ο κύριος Γεωργιάδης εμφανίστηκε στη Λίμνο φορώντας τα συγκεκριμένα γυαλιά, με τον ίδιο να δηλώνει ότι δεν έγινε και καμία καταγραφή. Η αντιπολίτευση λέει ότι εδώ έχουμε υπουργό κατάσκοπο. Ο κύριος Γεωργιάδης ανταπαντά ότι ενημερώνω, λέει, αυτόν που βρίσκεται δίπλα μου ότι καταγράφεται. Όταν βλέπει, λέει, το λαμπάκι, λέει, που ανάβει, λέει, στα γυαλιά, καταλαβαίνει, λέει, ότι γράφω. Θέλει να μας πει ο κύριος Γεωργιάδης ότι την ώρα περπατάει, ας πούμε, το σταματάει ο κόσμος, λέει, α, κύριε, γράφεται, μα συνεχίζει να γράφεται, συνενώ. Το θέλει να μας πει ο κύριος Γεωργιάδης, επειδή έχει ένα μικρό ανεπέστο λαμπάκι, μια φωτεινή ένδειξη στην άκρη του σκελετού, και σου λέει, αναγκάστηκε η συγκεκριμένη εταιρεία να το προσαρμόσει αυτό, δεν υπήρχε αρχικώς. Μετά τον παγκόσμιο, την παγκόσμια συζήτηση που άνοιξε για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, και τέλος πάντων υποχρεώθηκε να βάλει αυτό το λαμπάκι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τίθεται ζητήματα παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Διότι τα νομικά ζητήματα που δημιουργούνται με τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα γυαλιά που φέρουν συσκευές καταγραφής ήχου και εικόνας συνδέονται με την εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του GDPR.

Να πούμε εισαγωγικά λοιπόν για το κ. Γεωργιάδης, το προσπερνά τεχνιέντος, ότι η εικόνα ενός προσώπου, ενός πολίτη, ακόμη και όταν κινείται σε δημόσιο χώρο, αποτελεί πληροφορία που αναφέρεται σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Επομένως, αυτός είναι ο ορισμός των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όποιος λοιπόν συλλέγει τέτοια δεδομένα, καθίσταται υπεύθυνος επεξεργασίας και έχει τις υποχρεώσεις του GDPR, τόσο απλά. Δηλαδή, ο κ. Γεωργιάδης για να φοράει τα γυαλιά, θα πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του GDPR που αφορούν όλους όσους καταγράφουν για διάφορους λόγους αυτά τα στοιχεία. Το ότι κινείται ένας πολίτης δημόσια δεν σημαίνει ότι δίνει και τη συγκατάθεσή του για συλλογή των δεδομένων του για σκοπούς πολιτικής χρήσης. Για παράδειγμα, στο άρθρο 13 έψαξα σήμερα το πρωί, έτσι να δω, να ξαναθυμηθώ λίγο σε γενικές γραμμές τι προβλέπει το GDPR. Στο άρθρο 13 λοιπόν ορίζεται ότι αυτός που συλλέγει προσωπικά δεδομένα οφείλει να ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο το υποκείμενο των δεδομένων για τα εξής στοιχεία. Προσέξτε, την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας και κατά περίπτωση του εκπροσώπου του υπεύθυνου επεξεργασίας, τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τη νομική βάση για την επεξεργασία. Εάν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκεκριμένη νομοθεσία, τα ένομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν υπάρχουν, και μια σειρά ακόμη ζητημάτων που τίθενται από το συγκεκριμένο άρθρο. Τι από όλα αυτά εκπληρεί ο κ. Γεωργιάδης καταγράφοντας συνομιλίες? Και μάλιστα λέει ο κ. Γεωργιάδης ότι σε μία από τις καταγεγραμμένες από κάμερες τηλεοπτικών δικτύων συναντήσεις του με φορείς εκεί στα νησιά που επισκέφθηκε, λέει ότι δεν κατέγραψε, δεν τα ενεργοποίησε ποτέ τα γυαλιά, τα φορούσε αλλά δεν τα ενεργοποίησε. Σε ένα από τα βίντεο όμως αυτό το λαμπάκι αναβοσβήνει. Άρα ο κ. Γεωργιάδης έγραφε κάτι το οποίο δεν έχει αξιοποιήσει δημοσίως, δεν ξέρουμε όμως ιδιωτικός πώς και αν το αξιοποιεί. Και επειδή επικαλέστηκε ο κ. Γεωργιάδης, μα πώς κάνετε έτσι, εγώ φορούσα γυαλιά και την ίδια ώρα με κατέγραφαν κάμερες, άρα είναι πρόβλημα εμένα τα γυαλιά μου και δεν είναι πρόβλημα οι κάμερες, να πούμε στον κ. Γεωργιάδη λοιπόν, γιατί αφορά αυτό και το συνάφι μας, ότι οι κάμερες των μέσων ενημέρωσης, για λόγους που καταλαβαίνετε, που καλύπτουν ειδησιογραφικά ένα γεγονός, όπως είναι η επίσκεψη ενός υπουργού, που συμβαίνει δημόσια, όπως ήταν οι επισκέψεις του κ. Γεωργιάδη, δεν υπέχουν τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις, διότι αυτές που προκύπτουν από το GDPR, διότι αυτές απαλλάσσονται. Και απαλλάσσονται από το άρθρο 85. Και από το νόμο του 2019, το 4624, όπου αναφέρεται ότι όταν η συλλογή γίνεται για δημοσιογραφικούς σκοπούς και για σκοπούς ακαδημαϊκής, καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης, δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες υποχρεώσεις. Επομένως, το γεγονός ότι το ίδιο το συμβάν καλύπτεται ιδιοσωγραφικά δεν επιτρέπει σε ένα τρίτο να συλλέγει τα ίδια δεδομένα με κάμερες στα γυαλιά του, χωρίς να έχει πληροφορήσει τα υποκείμενα, δηλαδή όσους βρίσκονται εκεί, για τη λήψη των δεδομένων. Τόσο απλά και ξεκάθαρα. Άρα, η συλλογή εικόνων από πολίτες, ακόμη και όταν ανάβει το λαμπάκι, που μας λέει ο κύριος, μας ανάβει τα λαμπάκια, με αυτά που ισχυρίζεται και αυτή τη φορά ο κ. Γεωργιάδης, εφόσον δεν γίνεται για δημοσιογραφικούς σκοπούς, εκτός και ο κ. Γεωργιάδης άλλαξε επάγγελμα από τηλεβιβλιοπόλης και στα ρεπό υπουργός, έγινε δημοσιογράφος, να μας το πει, κανένα θέμα, να το αποδεχτούμε, να εγγραφεί και σε μια ένωση. Ναι. Λοιπόν, εκτός και αν η χρήση του γίνεται για δημοσιογραφικούς σκοπούς, επιβάλλεται να ενημερώσει τους πολίτες με όλες τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στο GDPR. Κάτι τέτοιο εξόντω μάθαμε και φυσικά δεν υποστήριξε ο κ. Γεωργιάδης, γιατί δεν έγινε, δεν υπήρξε.
Τέλος, το ότι είστε αποσιοδρομικοί, είστε οι εχθροί της προόδου, ενώ εκείνος είναι η πρόοδος, ναι, νομίζω ότι είναι να πω λαϊκισμός, να πω μια προσπάθεια να αντιστρέψεις τη συζήτηση και να κάνεις το μέσο πολίτη να σκεφτεί, εσύ μήπως, ναι, δηλαδή, τα πράγματα προχωρούν, άρα ναι, αν είναι έτσι, αν είναι έτσι, να πάμε και εμείς στο γραφείο του κυρίου Γεωργιάδη, να φοράμε γυαλιά, να μπουκάρουμε μέσα και να αρχίσουμε να το καταγράφουμε σε οτιδήποτε λέει, κάνει, με οποιοδήποτε μιλάει. Και να του πούμε, το λαμπάκι αναβοσβήνει, δεν το δες? Γιατί εξανίστασε.

Αυτά και με τον κύριο Γεωργιάδη, για να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Εντάξει, το ότι θα έπρεπε να έχει παρέμβει ήδη η δικαιοσύνη για την ομή παραβίαση προσωπικών δεδομένων, αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Μιλάμε για υπουργό, έτσι, δεν μιλάμε τώρα. Μιλάμε για υπουργό. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Θα βάλουμε μια ανωτελεία, θα πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα. Θα επιστρέψουμε με Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Α, εδώ σας έχουμε πολλά τώρα. Διότι λίγο ακόμη να τους αφήσουμε, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, θα τα ξεράσουν όλα αδιαμαρτύρητα και αμαστίγωτα για τα οικονομικά θαύματά τους. Ως κόμματα εννοώ. Πάμε. Διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι στο Νότιο Ρέθυμνο, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά αφήνει πίσω τις καμένα κτίρια, επιχειρήσεις και ζώα. Επιφυλακή για αναζωπηρώσεις. Τηλεδιάσκεψη όλων των εμπλεκομένων φορέων για την καταγραφή των ζημιών και τις αποζημιώσεις. Κάηκαν φοίνικες, αλλά δεν μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή του φοινικού δάσους στην Πρέβελη, τόνισε η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μέρη Λιονή, που μίλησε στον Πολίτικα. Αντιμέτωπος με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια είναι ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ που συνελήφθη, καθώς η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το δίκτυο μέσης τάσης στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Πύρινος εφιάλτης στη Βιωτία, εγκλωβισμένη στην παραλία Αγίου Βασιλείου, απομακρύνθηκαν μέσω θαλάσσης. Πράσινο φως στο νομοσχέδιο για το νερό, καταψήφισε εσίσωμη η αντιπολίτευση που κάνει λόγο για εμπορευματοποίηση. Στο Ηράκλειο, η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, που έχει συναντήσεις με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και παραγωγικούς φορείς. Εντοπίστηκαν πάνω από 2,5 κιλά κάναβης και 32 δενδρύλια σε ορεινή περιοχή του Μιλοποτάμου. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην ερχόμενη Δευτέρα στη λεωφόρο Ικάρουα από τη λεωφόρο Καζαντζίδη έως τη συμβολή με τη Μαυσόλου. Στη Θέουτα, ο Ισπανός πρωθυπουργός Σάντσεθ, πάνω από 49.000 μετανάστες εισέβαλαν σε ένα 24ωρο. Θρήνο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο θρύλος Φράνκο Μπαρέζι. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yeticoulet.gr. Έθριος καιρός με ανέμους έως και 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου και αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
2: Λένα Ζευγαρά Live.
3: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάχη.
2: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
3: Όταν σε είχα, εγώ ανάγκη έφευγες. Σε παρακαλώ μην απόψε.
2: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
3: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
2: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Creta Art Productions. Πάνος Χιάμος Live. Κυριακή 2 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνω Σκιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Productions.

Επιστροφή συνεχίζεται λοιπόν για δεύτερη, τρίτη μέρα η σκληρή σύγκρουση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τα οικονομικά των δύο κομμάτων. Για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υπάρχει μείζον ζήτημα για το μισό και πλέον δις που χρωστάει το ΠΑΣΟΚ στις τράπεζες. Για το ΠΑΣΟΚ υπάρχει τεράστιο ζήτημα για τους πόρους από τους οποίους αντλεί χρήματα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ως νέο κόμμα, αφού δεν έχει κρατική χρηματοδότηση, και πώς υλοποιεί την προεκλογική του και εκλογική του στρατηγική. Σήμερα είχαμε και νέα επίθεση της Ελλάς του κ. Τσίπρα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση για τα οικονομικά των κομμάτων, κατηγορώντας το νέο κόμμα ότι άλλαξε γραμμή μέσα σε 24 ώρες για το ποιος καλύπτει τα λειτουργικά του έξοδα, τις μπισθοδοσίες, τις καμπάνιες

και τις εκδηλώσεις του. Έτσι το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε νέα ανακοίνωση μετά την απάντηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στις δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου, η οποία είχε καλέσει τον κύριο Τσίπρα να εξηγήσει ποιος πληρώνει το κόμμα το δικό του με τα πολλά λεφτά. Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους, κάνοντας λόγο για rebranding του πρώην Πρωθυπουργού αγκαλιά με τα συμφέροντα. Η κυρία Κουφονικολάκου υποστηρίζει ότι και ανταπαντά ότι δεν υπηρετεί στους πολίτες όταν χρωστάς την επιβίωσή σου στις τράπεζες. Και γενικώς, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια ωραία ατμόσφαιρα.

για το ποιος είναι ο πιο καθαρός, ο πιο έντιμος και ο λιγότερο συνδεδεμένος με πάσης φύσεως συμφέροντα τραπεζικά, επιχειρηματικά και άλλου είδους. Η Ελλάς καλά κάνει και ρωτάει το Πασόκ τι έγινε και πώς προέκυψε αυτό το μισοδής χρέη που έχουν γραφτεί στο χιόνι ουσιαστικά, όπως μας ενημέρωσε ο κ. Γεωργιάδης, γιατί η Νέα Δημοκρατία χρωστάει λίγο παραπάνω από το Πασόκ. Όλοι μαζί, και δυο μαζί μάλλον, 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Σωστά λοιπόν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θέτει ζητήματα προς το Πασόκ. Ζητήματα σε σχέση με την αποπληρωμή των δανείων και τις κάλυψεις που έχει το Πασόκ από τις τράπεζες, διότι με μισό δισεκατομμύριο οφειλεί, το Πασόκ λειτουργεί ανενόχλητο. Ταυτόχρονα βέβαια και το Πασόκ πολύ καλά κάνει και ρωτάει και θέτει ζητήματα για τους πόρους που αντλεί η Ελλάς με την ίδρυσή της. Από πού προκύπτουν δηλαδή τα χρήματα που είναι απαραίτητα και δεν είναι λίγα, φανταζόμαστε, για να ξεδιπλώνεται σιγά σιγά το νέο κόμμα.

Επομένως, καλά κάνουν τα κόμματα και θέτουν τα ερωτήματα το ένα απέναντι στο άλλο. Και εμείς καλά κάνουμε και τους ακούμε, αλλά θα πρέπει να δούμε και σε κάποια συμπεράσματα. Γιατί εδώ δεν τίθεται θέμα ποιο κόμμα είναι καθαρό. Εδώ τίθεται ένα ζήτημα. Ποιο κόμμα είναι λιγότερο βρώμικο. Και πώς να μην ανοίγει ένα τέτοιο ζήτημα όταν κόμματα κατά το παρελθόν, όπου έχουν αλλάξει ηγεσίες, ο ένας πρόεδρος, ο νέος, παραλαμβάνοντας το κόμμα, παραλάμβανε και ένα ταμείο και έκανε έναν υποτυπώδη διαχειριστικό έλεγχο. Το πόρισμα του ελέγχου, το αποτέλεσμα δηλαδή του ελέγχου, οι πολίτες παύλα ψηφοφόροι, είτε ψήφιζαν είτε δεν ψήφιζαν το συγκεκριμένο κόμμα, δεν το μάθαιναν ποτέ. Ποτέ δεν έχει δημοσιευθεί οποιοδήποτε πόρισμα για τα οικονομικά κόμματος στη χώρα. Έχουν δημοσιευθεί πρωτοβουλίες, αποφάσεις, ενέργειες προέδρων κομμάτων που δίνουν εντολή για τη διενέργεια ελέγχων, και μετά στην πορεία με την ολοκλήρωση του ελέγχου ποτέ δεν μαθαίνουμε το αποτέλεσμά του. Γιατί άραγε? Και επειδή το ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνουμε για μία ακόμη φορά, καλά κάνει και θέτει αυτά τα ερωτήματα προς την Ελλάς, θα πρέπει μαζί με τα ερωτήματα να δώσει και απαντήσεις το ΠΑΣΟΚ. Και να στεκόμαστε στο ΠΑΣΟΚ, θα μπορούσαμε να σταθούμε και στη Νέα Δημοκρατία ή στην Ελλάς, τη μεταξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, στεκόμαστε στο ΠΑΣΟΚ γιατί το ΠΑΣΟΚ θέτει αυτά τα ερωτήματα τόσο σκληρά απέναντι στην Ελλάς. Θα πρέπει λοιπόν μαζί με τα ερωτήματα και περιμένοντας τις απαντήσεις από την Ελλάς, να δώσει και εκείνο τις απαντήσεις. Όπως για παράδειγμα, όχι μόνο πως δημιουργήθηκε το χρέος του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Εκεί θα μπορούσε να υπάρξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση που μπορεί να μην οδηγήσει και πουθενά. Αλλά, για παράδειγμα, θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να μας πει επιτέλους τι έγραφε αυτό το πόρισμα του 2012 μετά την εκλογή του Ευάγγελου Βενιζέλου στην ηγεσία του κόμματος, όπου διατάχθηκε εσωτερικός έλεγχος στα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ για την περίοδο 2004-2012. Τότε την έρευνα την είχαν αναλάβει από κοινού 5 μεγάλες διεθνείς ελεγχτικές εταιρείες. Ανάμεσά τους και πολύ γνωστές, η Ernst & Young και η Deloitte. Δεν μάθαμε ποτέ το πόρισμα αυτό.

το 2016 που ο κύριος Μητσοτάκης αναλάμβανε τη Νέα Δημοκρατία, έδωσε έντολη για εσωτερικό οικονομικό έλεγχο. Το μόνο που μάθαμε είναι οι πρωτοβουλίες που έλαβε για την εξυγίαση των οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, που εξυγιάθηκε τόσο πολύ που το χρέος της το 2016, ενώ ήταν 230-240 εκατομμύρια ευρώ, έχει πάει τώρα στα 550-560 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο πολύ εξυγιάθηκε η Νέα Δημοκρατία. Μάθαμε λοιπόν τις πρωτοβουλίες για την εξυγίανση, την επιτυχή εξυγίαση που διπλασίασε το χρέος του κόμματος απέναντι στις τράπεζες, και δεν μάθαμε τι ήταν αυτό, ποια ήταν τα στοιχεία, τα ευρήματα μάλλον, που οδήγησαν τον κύριο Μητσοτάκη το 2016, αναλαμβάνοντας τη Νέα Δημοκρατία, να αναλάβει πρωτοβουλίες εξυγίανσης. Δεν μάθαμε.

Δεν μάθαμε ούτε όταν Αλέξης Τσίπρας ανέλαβε το ΣΥΡΙΖΑ. Συνασπισμό τότε στην πορεία ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτικό μέτωπο κτλ. Κτλ. Δεν μάθαμε ούτε το όταν το παρέδωσε το κόμμα. Δεν μάθαμε. Μάθαμε κατηγορίες, αυτά. Αυτό έβγαινε ο ένας, έλεγε κοντό το μακρύ του. Δεν μάθαμε ποτέ όμως, με σαφήνεια, 1, 2, 3, 5, 10. Ποτέ.

ο Γιώργος. Χρήστο, λέει, σε καταλαβαίνω, έχεις χάσει το λογαριασμό. Από τα 200, με διορθώνει δηλαδή, διότι είναι μεγαλύτερο το άνοιγμα, από τα 239 εκατομμύρια του 2016 η Νέα Δημοκρατία το έχει φτάσει στα 602 εκατομμύρια του 2025. Πήγε τόσο καλά η εξυγίαση της Νέας Δημοκρατίας που αυξήθηκε το χρέος της κατά 363 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Τόσο καλά πήγε η εξυγίανση του κόμματος Νέας Δημοκρατίας από το 2016 μέχρι σήμερα. Σε 10 χρόνια εκτινάχθηκε το χρέος της Νέας Δημοκρατίας κατά 360 και πλέον εκατομμύρια ευρώ.

Αν θέλουμε να μιλάμε στοιχειοδός σοβαρά για να τελειώσει αυτό το καλαμπούρι, θα πρέπει τα κόμματα μόνα τους, να ξεκινήσουμε από τα κοινοβουλευτικά, να είχαν ζητήσει ταυτόχρονα όλα τα κόμματα ταυτόχρονα, να είχαν ζητήσει από μια ανεξάρτητη αρχή, στην οποία θα είχαν ενδεχομένως συμφωνήσει και όλα τα κόμματα, να γίνει ένας διαχειριστικός έλεγχος. Διότι μπορεί τα κόμματα να είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αλλά όταν κατά κύριο λόγο, αν όχι αποκλειστικό, χρηματοδοτούνται με κρατικό χρήμα εξαιτίας της κρατικής χρηματοδότησης, οφείλουν στοιχειοδός να παρουσιάζουν αναλυτικά τα οικονομικά τους στοιχεία, το πώς γίνεται η διαχείριση, για να ξέρουμε αν δεν μπορούν να διαχειριστούν σε επίπεδο κόμματος τα οικονομικά, πώς θα διαχειριστούν σε επίπεδο χώρας την οικονομία. Εκ του αποτελέσματος πάντως κρίνοντας, τουλάχιστον σε επίπεδο Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, μάλλον δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και ένα όμορφο απόγευμα. Να είστε προσεκτικοί με την έννοια ότι για αρκετές ώρες ακόμη θα έχουμε έντονους ανέμους, κυρίως όσοι βγαίνετε εκτός πόλεων. Τα μάτια σας 14, για να αποφύγουμε όσα δυστυχώς ζήσαμε τα προηγούμενα 24 και όσα βιώνουν αυτή την ώρα που μιλάμε στην Βιωτία, όπου υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με την επέκταση της πυρκαγιάς και έχουμε διαρκείς εκενώσεις χωριών και οικισμών. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
2: είναι η
3: εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Ακραία κατάσταση καύσης δέντρων και τι να πεις. Και όμως είναι αυτό, είναι ακραίες καταστάσεις φωτιάς, έτσι λέγεται. Και φωτιά ζόμπι, την ξέρεις και έρθει, θα τη δεις. Αυτό που θα δουν να αποτρέψουν τώρα οι άντρες πυροσβεστικής, καθώς εκεί που είναι τα καμένα υπάρχει περίπτωση αναζωπήρωσης από τις φωτιές ζόμπι. Αυτές δηλαδή που υποβόσκουν μέσα στο έδαφος μετά τη μεγάλη θερμότητα που έχουν υποστεί. Υπάρχουν πληροφορίες για τη σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος εργάζεται στη ΔΔΕ, διευθυντική θέση, καθώς υπάρχει ένα σενάριο, η φωτιά στο ρέθμινο ξεκίνησε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Σενάριο είναι. Το άλλο σενάριο θα σου το πω σε λίγο.

είναι η τρίτη μέρα που δίνουν μάχη με τις φλόγες εδώ οι πυροσβέστες, καθώς δεν μπορούσαν να πετάξουν τα ενέργεια μέσα. Να το εξηγήσουμε. Δεν μπορούσαν να πετάξουν λόγω του αέρα, επειδή λάβω κάτι μηνύματα χθες και το διάβασα και κάπου. Δεν φοβούνται να πετάξουν οι πιλότοι. Απλά όταν έχει τόσο πολύ ισχυρό άνεμο, 10 μποφόρ, 11 μποφόρ, 125 χιλιόμετρα ταχύτητα ανέμου, όταν τα πυροσβεστικά ρίχνουν το νερό αυτό, πια σας, ξατμίζεται. Δεν φτάνει στη φωτιά. Έτσι, να το κάνουμε καθαρό αυτό, γιατί έχω διαβάσει και έχω δει και τις βλακίες που γράφουν. Απίστευτες. Αλλά άμα δεν έχεις πει ποτέ σε φωτιά, αυτό θα γράφεις. Ό,τι σου έρχεται. Ή ό,τι βλέπεις από τον άλλον. Λοιπόν, τραγικό αυτό. Ενημερώστε, αλλά ενημερώστε. Ένα από τα πολύ μεγάλα σενάρια που εξετάζεται και έχει να κάνει και με το μάτι, γιατί το λέμε και το ξαναλέμε ότι υπάρχουν πολλά κοινά σημεία. Ξεκινάει η φωτιά στο Μωρόνι, στο Ηράκλειο. Αμέσως φαίνεται ότι είναι μεγάλη φωτιά. Στο μπαμ μπαμ καταφέρουν κάτι και θελοντές και πυροσβεστικοί να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο. Και εκείνη την ώρα, στις 2 δηλαδή το μεσημέρι, ενώ όλα τα πτυτικά μέσα έχουν πάει μέσα στον οικισμό στο Μωρόνι για να προλάβουν τη φωτιά, ξεκινάει η φωτιά στο Ρέθυμνο. Έχω μιλήσει με αρκετούς πυροσβέστες, δεν υπάρχει ένας που να μην μου είπε ότι είναι εμπρησμός. Ένας. Έχουν πείρα οι άνθρωποι, ξέρουν. Εμείς θα περιμένουμε βέβαια τις αρχές να το, να το κοινοποιήσουν, να το ανακοινώσουν. Διαβάζω χθες για έναν τύπο που έπιασαν στους ελέγχους, λέει, για τη φωτιά, ελέγχεται, λέει, για τον εμπρησμό στην κυρία Βρύση. Καμία σχέση. Μιλάμε όμως καμία σχέση. Ήτανε άτομα τα οποία πηγαίνανε να ποτίσουν τα πρόβατά τους, να φροντίσουν το πυμνοστάσιο τους, και στον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί στο δρόμο, γιατί είδαν το αυτοκίνητο, ξέρεις, σταματάνε αυτοκίνητα κανονικά. Δεν γίνεται αυτό, έλεγχοι. Τους σταματήσανε και ο ένας από αυτούς είχε πάνω του ένα όπλο. Αμέσως οι αστυνομικοί για το συλλάβανε. Τι έγινε όμως μετά στο αστυνομικό τμήμα? Ο νεαρός αυτός που είχε το όπλο τους είπε ότι του το έδωσε ένας παππούς εκεί την περιοχή. Η αστυνομία τώρα και η οικογένεια του συλληφθέντα ψάχνουν να βρουν τον παππού που τους έδωσε το όπλο. Να με κοίταξε με αυτά τα μάτια έτσι. Καλημέρα, δεν σου κάνω πλάκα. Αλήθεια είναι αυτό που σου λέω. Μπορεί να σου φαίνεται περίεργο, αλλά είναι αλήθεια. Μπορεί να του το πέταξαν αυτοί από τη Χαμάς, ξέρεις, που τώρα παραδίδονται και καλά, λέει ο Τραμπ. Πάω, τι ακούμε. Με τη μέση ώρα κυδεύτηκαν και οι δύο πυροσβέστες εχθές που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους να σβήσουν τη φωτιά. Κάποιοι λένε ότι το αυτοκίνητό τους σταμάτησε, λέει, πάνω εκεί και εγκλωβίστηκαν γιατί είχε, λέει, βλάβη. Βλάβη. Και βγαίνουν κάτι συνδικάλες και λένε ό,τι λένε. Παιδιά, να σβήσει η φωτιά και πείτε ό,τι θέλετε. Θα σας φιλοξενήσουμε. Όλοι, όλοι όμως. Για να καταλάβετε πόσο ισχυρή είναι η άνεμη και σήμερα, υπάρχει απαγορευτικό απόπλο από τη Ραφίνα και το Λαύριο. Και εδώ εκτελούνται πολύ λίγα δρομολόγια πλέον από Πειραιά. Το Blue Star Paros για τη Σύρο, Τίνο και Μύκονο δεν θα εκτελεστεί λόγω των ισχυρών ανέμων που έχω στις Κυκλάδες. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα κριτικά καράβια. Μάλλον από όσο θα ταξιδέψουν κανονικά. Και όταν βλέπεις ότι αρχίζουμε και πέφτουμε λίγο στην επικαιρότητα για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, σημαίνει ότι κάπου η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη. Υπάρχει μια φωτιά στην Πάτρα, στην Αχαΐα, πολύ μεγάλη όπως λένε τώρα. Το κύριο μέτωπο τώρα αυτή τη στιγμή εδώ στην Κρήτη είναι στο Ρέθυμνο. Περιμένω να ενημερωθώ σχετικά με το Φοινικό δάσος. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν έχει καεί, κάποιοι λένε ότι έχει καεί. Λοιπόν, θα έχω σε λίγο την πληροφορία, περιμένω, έχω στείλει μήνυμα και περιμένουμε.

Όσον αφορά αυτό που σας είπα για τη ΔΔΕ, επειδή μου έρχονται μηνύματα, από την αρχή, όταν υπήρχε ένα πλάνο με κάποιους στήλους της ΔΕΗ που είχαν καεί και κρεμόντουσαν, είχε καεί ο στήλος ο κεντρικός δηλαδή, και κρέμονταν το κεντρικό, ξέρεις, σύστημα που ενώνει τα καλώδια. Τότε κάποια μέλη της προσβεστής είχαμε πει μόλις ξεκίνησε η φωτιά από εκεί. Ελέγχουν τώρα αυτή τη στιγμή την περίμετρο και τον τρόπο που εξαπλώθηκε η φωτιά για να δουν αν όντως ξεκίνησε από εκεί. Πάντως έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου. Σημασία έχει ότι έχουν καεί πάνω από 45.000 στρέμματα χωρίς να μετράμε μέσα την Πρέβελη. Τη νέα φωτιά που εξαπλώθηκε χθες στην Πρέβελη. Έχουν γίνει στάχτη σπίτια, ελαιοκαλλιέργειες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ακόμα και σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πορτοκαλί.

Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, υπάρχει η περίπτωση, το ένα από τα σενάρια είναι οι σπινθήρες από τις κολόνες αυτές της ΔΕΗ που σας είπα να έχουν ξεκινήσει τη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Καεί και κατά 80% το φοινικό δάσος στην Πρέβελη, λένε οι πληροφορίες, ενώ η φωτιά σάρωσε και το κουτελιό του Κοφαράγγι. Εκεί η φωτιά όταν μπήκε μέσα δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Τίποτα. Λόγω της μορφολογίας του εδάφους μέσα στο Φαράγγι, ο άνεμος ήταν συνεχόμενος. Φανταστείτε, σαν να έχεις ανάψει έναν ανεμιστήρα στην άκρη του Φαραγγιού και να φυσάει συνέχεια. Μόλις μπήκε η φωτιά εκεί, έφυγε σφαίρα προς το εξωτερικό του κουταλιού του Φαραγγιού.

Λοιπόν, αυτή είναι αρχικά η επικαιρότητα της σε τίτλους, λίγο πιο πολύ με την Κρήτη ασχολούμαστε, γιατί εδώ είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, βάλει ένα χαλαρό και ερχόμαστε.

Λοιπόν, να το λύσουμε, να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα. Υπήρχε μία σύλληψη εχθές στην Κυρία Βρύση, δύο ατόμων. Ο ένας αφέθηκε ελεύθερος, ο άλλος σήμερα θα πάει εισαγγελέα για το όπλο. Αυτοί υποστηρίζουν το όπλο, τους το έδωσε ένας παππούς. Πάμε παρακάτω. Φεύγει αυτό. Δεν είναι σύλληψη για την πυρκαγιά. Δεν είναι σύλληψη για με κατηγορία εμπρισμού. Καμία σχέση με τη φωτιά ή χθεσινή σύλληψη. Όμως υπάρχει σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου, καθώς εξετάζεται η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο να ξεκίνησε από σπινθήρες, από κολόνες ΔΔΕ. Αυτό είναι άλλο. Άλλο η σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου και άλλο η σύλληψη εχθές του άλλου τύπου για το όπλο. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δεν μπορώ ρε φίλε να τους μάθω α, β, γ, δ. Έτσι. Άλλη σύλληψη χθεσινή, άλλη του δικτύου, του υπεύθυνου του δικτύου, της λειτουργίας του δικτύου. Και μάλιστα ψάχνουν κι άλλον έναν ναι, από τη ΔΔΕ, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί. Δεν τον έχουν βρει. Αυτά για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί ήταν αρκετά μηνύματα τώρα ότι γράψαμε χθες ότι δεν υπάρχει σύλληψη. Ναι, χθες δεν γράψαμε. Δεν υπάρχει σύλληψη για τον τύπο αυτό που πιάσανε. Και μάλιστα τον έχουν εμπλέξει και σε μια υπόθεση έτσι, ποινική που υπάρχει εδώ στην Κρήτη Μεγάλη. Ανήκει σε μια οικογένεια, η οποία η οικογένεια έχει μια αντιπαλότητα με μια άλλη. Αυτό. Φτάνει. Τέλος. Εκεί εδώ είμαστε. Γεια σας.

Μιλάγαμε εδώ τώρα με τον Δημήτρη και μου έλεγε πω κρίμα εκεί στην Πρέβελη, τρομερή περιοχή, απίστευτη περιοχή, όντως έχεις δίκιο Δημήτρη. Λοιπόν, έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου της ΔΔΕ. Ερευνούν αν η φωτιά ξεκίνησε από ένα στήλο της ΔΔΕ, ο οποίος είχε κοπεί και κρεμόντουσαν εκεί τα υπόλοιπα και είχε σπινθήρες. Φαίνεται ότι έχει, η φωτιά αυτή έχει αποτεθρώσει το μεγαλύτερο μέρος από το κουταλιώτικο φαράγγι και το 80% από το σπάνιο φοινικό δάσος στην Πρέβελη. Περιμένουμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό 100%. Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις γύρω-γύρω καταστάθηκαν εντελώς. Θα έχουν τρομερή δουλειά για την καταγραφή των σημειών από εδώ και πέρα. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη σε έκταση φωτιά. Λοιπόν, μου λένε τώρα ότι η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από αυτούς τους πυρηθύρες που ελέγχεται. Έτσι, ελέγχεται. Δεν είναι στάνταρ αυτό την πυροσβεστική. Από ξύλινους στήλους του δικτύου ηλεκτροδότησης έξω από την κρύα βύρηση. Αυτοί οι ξύλινοι στήλοι που είχαν αποκοπεί από τη βάση τους, κάτω από το έδαφος, έκαναν πολύ ισχυρή ταλάντωση από τους ισχυρούς ανέμους. Και αυτό προκάλεσε τους πυρηθύρες, η τριβή δηλαδή μεταξύ τους. Αυτοί λοιπόν οι πυρηθύρες φαίνεται ότι είναι αυτή η αιτία που ξεκίνησε η φωτιά. Γιατί ξέρετε, η σπίθα γίνεται φλόγα, η φλόγα γίνεται φωτιά και η φωτιά και τα πάντα. Λοιπόν, αναζητείται αυτή τη στιγμή ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου ηλεκτροδότησης. Δεν έχει εντοπιστεί ακόμα. Σε βάρος του πρώτου συλληφθέντα έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια και σήμερα θα πάει στον εισαγγελέα. Λοιπόν, όλο το βράδυ δίνανε μάχη στην περιοχή Αγίας Παρασκευής, Λιγκρών και Τριόπετρας. Εκεί υπήρχαν συχνές αναζωπηρώσεις και κρατούσαν σε διαρκή επιφυλακή όλο το βράδυ τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Σήμερα περιμένουμε να δούμε αν θα μπορούσαν να πετάξουν οπλιστικά μέσα. Αν πετάξουν, να ξέρετε ότι η φωτιά θα σβήσει σήμερα κιόλας. Λοιπόν, αυτό. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό τέτοιο, να πάμε σε διαφημίσεις ειδήσεις και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επιτρέψαμε, κάτι έγινε εδώ πέρα, πάλι αλλαγή έγινε. Κάπου η αλλαγή έγινε, εδώ έγινε, έγινε. Θέλουμε να αρχίσουμε να γελάμε, δεν γίνεται. Πρέπει να σβήσει η φωτιά σήμερα να αρχίσουμε να γελάμε. Γιατί γίνονται πράγματα στην πολιτική τα οποία προκαλούν το γέλωτα και δεν μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε, ρε φίλε. Να κάνουμε μια εκπομπή έτσι με γέλιο, να γουστάρουμε, να λέμε. Και καθόμαστε τώρα και ψάχνουμε να βρούμε ποιος έβαλε τη φωτιά. Να σου πω κάτι. Πάντα είχα την απορία. Το έχω ρωτήσει 2-3 φορές σε πυροσβέστες. Πώς ξεκουράζεστε, ρε φίλε? Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Ξέρεις τι μου είχε πει μια φορά ένας? Μόλις μου είπε, λέει, μια γιαγιά ευχαριστώ και μου έδωσε, λέει, 2 μπουκάλια νερό και ένα κομμάτι, λέει, ψωμί με σάντουιτς. Αυτό είχε γίνει στη Μεντέλη. Εκείνη τη στιγμή, λέει, ξεκουράστηκα. Δούλευα, λέει, 16 ώρες συνεχόμενες μετά. Ήταν, μιλάμε για τη μεγάλη φωτιά της Μεντέλης πριν από 5 χρόνια. Πώς ξεκουράζεσαι, ρε φίλε? Χθες το βράδυ, μάλιστα, επειδή μίλαγα με την Αθήνα κυρίως, με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, χθες το βράδυ τρομάξανε όλοι με μια φωτιά εκεί στο Κυπαρίσι, εδώ στο Ηράκλειο, η οποία πήγε να εξελιχθεί πολύ γρήγορα, αλλά ήταν σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία. Όταν, ξέρεις τι, για άλλη μια φορά θα το πω, όπως το έλεγα και εκεί στο Δήμο Φεστού που είχαμε πάει προχθές, όταν έχει σχέδιο, όταν υπάρχει ετοιμότητα, δεν μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά. Τώρα αυτή η ζημιά εκεί στο Ρέθμιο είναι εξέλεκτη. Αν δεν υπήρχε ο αέρας, θα είχε σβήσει, δεν τη συζητάγαμε καν. Δεν μπορεί να σβήσει λόγω των ανέμων. Ξέρετε τι σημαίνει, παιδιά, 125 χιλιόμετρα άνεμος? Παίρνει τη φωτιά από το Ρέθμιο και την πάει, μιλάμε, στα Χανιά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μιλάμε για ρηπές 125 χιλιόμετρων. Για να καταλάβετε στη μορφολογία του εδάφους, έτσι όπως είναι στο κουδαλιώτικο φαραγγί, ακριβώς αυτό έγινε. Όταν ξεκίνησε η φωτιά, όταν έφτασε η φωτιά στην άκρη και δημιουργήθηκε αυτή η ρηπή, όλο το κουδαλιώτικο φαραγγί άναψε. Κατευθείαν. Ο λόγος που δεν έφυγε γρήγορα η φωτιά, αλλά ξέρεις, έγινε αυτή η επέκταση με αυτόν τον τρόπο που έγινε, είναι επειδή οι θερμοκρασίες κάτω είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές που είναι πάνω. Λόγω του κρύου νερού που υπάρχει μέσα στο φαράγγι, δηλαδή μου τα εξηγούσαν και κάποτε πλέκα. Σε κάποια σημεία, λέει, στο κουτελιώτικο φαράγγι μέσα, το νερό έβγαζε ατμούς. Ατμούς. Είχε γίνει σάουνα, ρε παιδί, πώς να σου το πω. Από τη μεγάλη θερμοκρασία.

στέλνω τώρα ένα μήνυμα και μου λένε αυτό για τις δύο συλλήψεις. Η μία χθεσινή και η μία σημερινή. Διαβάζεις καλά το πολιτικό και μπράβο και χαίρομαι για αυτό που κάνεις, φίλε μου. Αλλά σου εξήγησα και πριν ότι άλλη σύλληψη που έγινε ενός άνδρα που είχε όπλο εχθές στην Κρία Βρύση και άλλο η σύλληψη του υπεύθυνου του δικτύου της ΔΔΕ. Καμία σχέση μία με την άλλη. Η χθεσινή με τον άντρα αυτόν τον νεαρό έγινε γιατί έφερε πάνω του όπλο χωρίς να έχει σχετική άδεια. Έχει συλληφθεί απέναντι σήμερα από εισαγγελέα. Και η δεύτερη είναι καθαρά για αυτή την έρευνα που γίνεται από τις κολόνες της ΔΕΗ, της ΔΔΕ, που είχαν μια αυξημένη ταλάντωση γιατί είχαν κοπεί η στήλη, η κορμή από το έδαφος. Και αυτή η ταλάντωση ίσως με τις πυθύρες που δημιούργησε να έφερε και τη φωτιά. Αυτό ερευνάται. Τέλος. Ένας 79χρονος άντρας εχθές υπέστη εγκάματα στην περιοχή της Περιβέλης Ορέθμνο. Μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ερυθύμνου. Ένας 79χρονος άντρας εχθές υπέστη εγκάματα στην περιοχή της Περιβέλης Ορέθμνο. Μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ερυθύμνου.

άφησαν ανοιχτά τα σύνορα. Αν δείτε τις εικόνες όπου μπαίνουν και τα χιλιάδες μέσα από το Μαρόκο, θα καταλάβετε γιατί η πολιτική πλεύρη εδώ στην Κρήτη απέδωσε τελικά. So 1500 μετανάστες εχθές έκαναν ντου και μπήκαν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Είναι ένας κόλπος εκεί, ένα βουναλάκι, ένα... η μορφολογία είναι απίστευτη. Είναι σαν λιμάνι με τέτοιο, κοίτα, με κάτι φόρα. Μπαίνεις μέσα άνετα, δηλαδή γεια σας. Και κατά χιλιάδες φεύγουν από το Μαρόκο, μπαίνουν από εκείνη την περιοχή μέσα της Θέουτα και μπαίνουν μέσα στην Ισπανία. Και έχουν τρομάξει όλοι στην Δυτική Μεσόγειο, από Ιταλία μεριά και πίσω, γιατί όλοι αυτοί οι μετανάστες το πάνε. Η πολιτική Σάντσες είναι εξής, όπως τον Τσίπρα. Ανοίξτε τα σύνορα, μπείτε μέσα. Δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα. Το σκηνικό αυτό που ζουν τώρα στην Ισπανία, σε εκείνη την περιοχή, είναι αυτό που ζήσαμε εμείς στον Έδρο. Που ξαφνικά φύγανε 500.000 μετανάστες και θέλουν να μπουν από τον Έδρο στη χώρα μας. Ευτυχώς δεν μπήκαν. Στην Ισπανία όμως μπήκαν. Αυτή είναι η διαφορά. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες κόσμο, έτσι. Δεν μιλάμε για 500-600, μιλάμε για χιλιάδες. Είχαν μαζευτεί όλοι από το Μαρόκο και πέρασαν απέναντι. Μάλιστα κάποιοι πήγαν να περάσουν κολυμπώντας, γιατί υπάρχει ένα σχηματοθράφστης εκεί που χωρίζει το ισπανικό έδαφος από το Μαρόκο. Λοιπόν, ένα σύνολο με κυματοθράφτες, δεν πρέπει να το πω έτσι. Λοιπόν, από εκεί κολυμπούσαν για να περάσουν απέναντι. Μιλάμε για κατά χιλιάδες. Δεν σου λέω τώρα 100, 200, 300, 500 άτομα. Ξέρεις τι έχει να πάθει η Ισπανία τώρα. Έχουν περάσει μέσα λίγο πάνω από 5.000 μόνο χθες. Πού θα πάνε αυτοί οι 5.000? Έλα βρες τους τώρα, κύριε Σάντσες, τύπου Τσίπρα, δεν έχει σύνορα η θάλασσα.

Λοιπόν, και δυστυχώς μέσα σε αυτό το μεταναστευτικό κύμα που ζει τώρα η Ισπανία, μόνο χθες είχαν 18 νεκρούς από αυτή την προσπάθεια να περάσουν απέναντι. Κάποιοι από αυτούς ήταν εξαντλημένοι, λένε εδώ πέρα στην Ελπαΐς, τραυματισμένοι με αιμορραγίες στα πόδια, στα γόνατα, από την προσπάθεια να περάσουν από τα βράχια στο κυματοθράφστη, γιατί έχει και βράχια εκεί. Οπότε το κύμα, υπήρχε κύμα πολύ, μεγάλο, πολύ μεγάλη τρικυμία, τους πέταγε στα βράχια, οι μισοί πέθαναν εκεί, στην προσπάθειά τους να περάσουν από τα βράχια στο κυματοθράφστη. Αυτό για να καταλάβουν όλοι τι έκανε η πολιτική εδώ πέρα πλεύρη. Δυστυχώς. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πάνε στην Ελλάδα, πάνε τώρα στην Ισπανία. Δυστυχώς εννοώ ότι η ζωή που χάθηκε, έτσι. Όχι δυστυχώς που δεν πέρασαν εδώ πέρα. Αυτό είναι ευτυχώς. Γιατί εδώ στην Κρήτη, άμα μειωθούν κατά πολύ οι ροές, πάρα πολύ, έτσι. Μετά θα σου πούνε τι θα στη δομή των μεταναστών. Κατάλαβε, το χρησιμοποιούν και ως έτσι ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Αφού δεν έχουμε πολλές στη ζωή, σας μην κάνουμε τη δομή των μεταναστών τώρα που δεν τη θέλουμε εμείς εδώ στο Ηράκλειο. Εγώ τη θέλω. Άλλοι δεν τη θέλουν. Γιατί, κοίτα να δεις τι γίνεται. Σου λέει εδώ στην Ελλάδα, άμα πάμε, θα μας πιάσουν, μας βάλουν μέσα σε ένα κελί, μέχρι να μας απελάσουν και πάλι, θα είμαστε εκεί μέσα. Οπότε τι να κάνουμε, πάμε αλλού. Και έτσι πήγανε αλλού. Καταλάβατε ποιο είναι το αποτρεπτικό αυτό. Λοιπόν, άντε για διάβασμα, αγόρι μου, και εσύ τώρα. Δημήτρη, πήγαινε για διάβασμα. Γιατί μετά θα σου πω γιατί έστειλε ο Μητσοτάκης για διάβασμα τους πολιτικούς του, τους βουλευτές και τους υπουργούς. Coming to the tree.

Έχει δίκιο τώρα σε αυτά που λέει. Έχει δίκιο. Δηλαδή, αν βλέπουμε τώρα στο Sky, στη Μαρία Τιμπούσλου και στον Νίκο Ανδρίτσο, την Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία λέει ότι πρέπει να υπάρχει συμπερίληψη. Λένε κάποιοι ότι πρέπει να υπάρχει συμπερίληψη, πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει εκείνο. Και τους λέει ποιος τους απαγορεύει να υπάρχουν εδώ στον κόσμο. Δηλαδή, γιατί πρέπει να υπάρχει έξτρα πρημοδότηση, λέει, μέσω νόμων κτλ. Λοιπόν, τα χώνει άσχημα. Ξέρεις τι, εγώ έχω μια πορεία μόνο. Λέει ΛΟΑΤΚΙ πλάς. Έτσι. Τι είναι το πλάς, ξέρεις? Ωραία ερώτηση. Για ρωτά έναν να σου πει, που εκπροσωπεί τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

Όμως μόλις είχε ιδιάσει ο Δημήτρης Φάκης απέναντί μου, του εξήγησα τι σημαίνει το πλας, σύμφωνα με όσα μου έχει πει ένας φίλος. Δεν ξέρω αν είναι ασχή. Οπότε γι' αυτό δεν το λέω και στον αέρα. Εγώ το μόνο πλας που σκέφτομαι, ξέρεις ποιο είναι, πόσα πλας χρήματα θα έχω μαζί μου τώρα που θα πάρω την άδειά μου την άλλη εβδομάδα. Αυτό με νοιάζει μόνο. Πλας, πλας, πλας, λεφτά πλας. Να πάμε βόλτα, διακοπές, εκδρομή.

Ήχησε και το 112 τώρα για την φωτιά στην Βιωτία. Παροτρύνουν τον κόσμο να απομακρυνθεί από την ξηρονομή προς την ελοπία. Τι γίνεται, ρε.

Βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή τη δορυφορική εικόνα από το Ρέθυμνο. Μπείτε να τη δείτε στο Μετέο. Μιλάμε, δείχνει. Αυτή τη στιγμή ο δορυφόρος δείχνει την καμένη έκταση, την ενεργή πορεία της φωτιάς και τα 45.000 καμένα στρέμματα.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια δύσκολη μέρα σήμερα και για τους φορολογούμενους, καθώς σήμερα είναι η τελευταία μέρα για να πληρώσω εισοδήματος, έμφυα και ΦΠΑ. Όλα μαζί σήμερα. Εντάξει, αν δεν τα πληρώσω όλα μαζί, ας τα να πάνε. Λοιπόν, πάμε να σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω να ακούσω λίγο την τσιρίδα της Λατινοπούλου. Μου αρέσει. Είναι η μόνη τσιρίδα που μου αρέσει. Χωρίς πλάκα. Όχι, ξέρεις τι. Αυτά που λέει δεν είναι τρελά. Δεν είναι σαν κάποια άλλη, ξέρω εγώ, που λέει του γιατρού. Δεν είναι του γιατρού η Λατινοπούλου. Ξέρει τι λέει. Και τα λέει και καλά. Τώρα το θέμα είναι αν την πιστεύεις, αν την ακολουθείς, αν συμβαδείς μαζί της, αν θες αυτή την κόντρα που θέλει η Λατινοπούλου. Εγώ αυτή τη στιγμή θέλω μια τζούρα καφέ. Πάμε διαφημίσεις.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι στο Νότιο Ρέθυμνο, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά αφήνει πίσω της καμένα κτίρια, επιχειρήσεις και ζώα. Επιφυλακή για αναζωπηρώσεις. Τηλεδιάσκεψη όλων των εμπλεκομένων φορέων για την καταγραφή των ζημιών και τις αποζημιώσεις. Κάηκαν φοίνικες, αλλά δεν μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή του φοινικού δάσους στην Πρέβελη, τόνισε η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μέρη Λιονή, που μίλησε στον Πολίτικα. Αντιμέτωπος με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια είναι ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ που συνελήφθη, καθώς η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το δίκτυο μέσης τάσης στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Πύρινος εφιάλτης στη Βιωτία, εγκλωβισμένη στην παραλία Αγίου Βασιλείου, απομακρύνθηκαν μέσω θαλάσσης. Πράσινο φως στο νομοσχέδιο για το νερό, καταψήφισε εσίσωμη η αντιπολίτευση που κάνει λόγο για εμπορευματοποίηση. Στο Ηράκλειο, η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, που έχει συναντήσεις με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και παραγωγικούς φορείς. Εντοπίστηκαν πάνω από 2,5 κιλά κάναβης και 32 δενδρύλια σε ορεινή περιοχή του Μιλοποτάμου. Εργασίες ασφαλτόστρωσης την ερχόμενη Δευτέρα στη λεωφόρο Ικάρου από τη λεωφόρο Καζαντζίδη έως τη συμβολή με τη Μαυσόλου. Στη Θέουτα, ο Ισπανός πρωθυπουργός Σάντσεθ, πάνω από 49.000 μετανάστες εισέβαλαν σε ένα 24ωρο. Θρήνο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο θρύλος Φράνκο Μπαρέζι. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yetikule.gr. Έθριος καιρός με ανέμους έως και 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου και αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
3: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
4: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιώλης, Γκίτι

0: λεωφορείου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
1: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Λένα Ζευγαρά Live.
3: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάχη μου.
2: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
3: Όταν σε είχα, εγώ ανάγκη έφευγες. Σε παρακαλώ μην απόψε.
2: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
3: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
2: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
3: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
2: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
3: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
2: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές.

4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Κρέτα.

0: Υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν τώρα το ενίκιο τους με μετρητά.
1: Κάς.
0: Όχι. Νομίζω ότι όλη η τράπεζα είναι. Λοιπόν, από 1 Οκτωβρίου τέλος, εκπνέει η εξάμηνη περίοδος που είχε δοθεί πριν από λίγους μήνες. Αυτή η αλλαγή αφορά στα επαγγελματικά κινητά. Και αυτό γίνεται γιατί είναι ο στόχος περιορισμένης φοροδιαφυγής. Άκου τώρα φάση. Ρωτάω για ένα φίλο, για ένα μαγαζί εδώ στο κέντρο. Μην πω ποιο είναι. Και είναι και κλειστή κοινωνία, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και ζητάει 8 ενίκια μπροστά για να το δώσει. Ένα μαγαζί εδώ στο κέντρο. 8 ενίκια. Και λέω, συγγνώμη, ρε φίλε, 8 ενίκια. Ναι, λέει και 2 να τρέχουν. 3 να τρέχουν. 8 και 3, 11. Τι είναι αυτό? Για ένα μαγαζί στο κέντρο. Το οποίο μαγαζί, εντάξει. Είναι μαγαζί, ρε παιδί μου. 8 και 3, 11 ενίκια. Μακάρι να μην ξέρεις. Και να γίνει και αλλιώς κάπως η κατάσταση. Δηλαδή δεν γίνεται. Κανένας δεν μπορεί να σου δώσει. Λέει ένας φίλος. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς θα τα δώσει αυτά. Άμα είναι να ανοίξει μια επιχείρηση, λέει, τα δίνεις αυτά. Λέω, δίνεις 8 ενίκια μπροστά. Δεν έχεις να φτιάξεις μέσα, να ανακαινήσεις αυτά. Τι να πω, δεν βοηθάει ο ένας τον άλλον. Δεν βλέπω να υπάρχει μεγάλη αλληλεγγύη πλέον. Λοιπόν, πάμε να σας κάνω να γελάστε λίγο σήμερα, γιατί από εδώ και πέρα κούγκι. Κούγκι και πουγκί. Το ξέρεις αυτές τις δύο λέξεις? Κούγκι είναι να γίνει τζέζελο, να γίνει χαμός. Πουγκί είναι το. Κοίτα, που έχει μέσα τα μπικικίνια, τα λεφτά, ώστε να μοιραστούν από την κυβέρνηση πλέον στους πολίτες. Λοιπόν, υπάρχουν 4 εντολές που έδωσε ο Μητσοτάκης στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο. Και μάλιστα αυτές οι 4 εντολές είναι μέχρι τις εκλογές. Κάποιοι λένε, λες να γίνει νωρίτερα. Σας έχω πει, λέει, δεν θα γίνει νωρίτερα. Κάτιστε το. Αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι αυτό που βγήκε από την τελευταία έτσι σύσκεψη, βγήκανε πολλά, αλλά σας λέω ένα τώρα, ήταν ο φόβος κάποιων μην κάνει ένα σχηματισμό ξαφνικό ο Μητσοτάκης πριν την ΔΕΘΕΣ και αλλάξει πρόσωπα και πράγματα πριν την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από ό,τι φαίνεται, λέει, δεν σχεδιάζει ένα σχηματισμό. Σκοπεύει να πάει όπως είναι με αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι τις εκλογές. Όμως, αν κάποιος τον εκπλήξει δυσάρεστα, θα πάρει πόδι. Come into the tree. They strung up a man. They say who murdered three. Strange things that happen. Λοιπόν, αυτό που είπε ο Μητσοτάκης έχει πολύ μεγάλη σημασία, παιδιά, να το ξέρετε, έτσι. Δηλαδή, ότι αν κάποιος με εκπλήξει δυσάρεστα, δηλαδή πρέπει να γίνει κάτι τρομερό, φοβερό και τρομερό, από υπουργό, έτσι ώστε να πάμε τους χάρη, πώς λέμε αυτό τώρα για τη Δόμνα. Κάποιος τους έχει φρικάρει με στην Δημοκρατία. Αυτό που είπε για τις οικογένειες. Αλλά άλλοι λένε, εντάξει, είναι η οικογένεια και αυτή, οπότε το συμπεριέλαβε κάπως έτσι. Τέλος πάντων, η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι ότι έριξε ένα καμπανάκι εχθές, έτσι. Να είσαστε διαβασμένοι για ό,τι λέμε για το πρόγραμμά μας. Τα όπλα με τα οποία θα πρέπει να κατέβετε στις περιφέρειές σας και το χαρτοφυλάκιο σας, να ξέρετε τι γίνεται ακριβώς τόσο στην περιφέρεια όσο και στην κοινωνική δουλειά. Στην κυβερνητική δουλειά, δηλαδή το σύνολο της κυβερνητικής δουλειάς, τα τοπικά και τα περιφερειακά έργα που ολοκληρώνονται, να έχετε γνώση για να το λέτε στον κόσμο, να βγουν ακόμα πιο μπροστά. Αυτή ήταν η τρίτη εντολή, δηλαδή να βγουν στα μέσα ενημέρωσης και ιδιαίτερα, λέει, στα περιφερειακά. Άκου, είδες εγώ τόσο καιρό τώρα, δεν καλώ κανέναν, έτσι. Επίτηδες. Όλους μαζί θα τους φέρουμε. Τελευταία εβδομάδα του διακοπά, τους φέρω όλους μαζί. Έτσι, για να γίνει μπούγιο. Λοιπόν, να υπερασπίζονται, λέει, όλη την κυβερνητική πολιτική και όχι μόνο τα δικά του υπουργεία. Δεν μπορεί, δηλαδή, να βγάλει, ξέρω εγώ, κάποιον να μιλάει μόνο για το δικό του υπουργείο και να μιλάει τι γίνεται δίπλα. Δηλαδή, έχει γίνει το αυτό με τη Δόμνα, να πες. Δεν μπορεί να βγάλει, ξέρω εγώ, ποιο να βγάλει. Την Κεραμαίωση και να μην τη ρωτήσει γι' αυτό. Να την ρωτήσει, να πει τη γνώμη τη. Όλο αυτό, λοιπόν, τώρα. Θα σας πω το άγαλο. Ήταν μια μεγάλη καρφάρα. Όλο. Βγήκε ο Παύλος Μαρινάκης. Καλά, περιμένω να σου πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που οι τυπολογίες. Εσύ είσαι μικρός που να το θυμάστε αυτό. Παλιά οι δημοσιογράφοι, εμείς οι μικροί, ξέρεις, αυτοί, οι μεγάλης ηλικίας, παιδί μου, που γράφαμε τα κείμενά μας καλύζοντας σε πέτρα και όχι με στήλο και χαρτί. Είχαμε πάντα κάθε Κυριακή να παίρνουμε κάποιες εφημερίδες, δεν τις διαβάζουμε. Ξέρεις, εκεί που στον καφέ μας, με την κοπέλα μας, την βόλτα μας. Μία από αυτές λοιπόν ήταν το Παρόν. Όλοι οι δημοσιογράφοι διαβάζαμε το Παρόν. Υπήρχε μία στήλη η οποία λέγεται Τυπολογίες. Έτσι. Αυτή η στήλη είχε τις καλύτερες και τις πιο έγκυρες ειδήσεις που αφορούσαν τα μέσα, τα μίντια. Δημοσιογράφους, κανάλια, ραδιόφωνα, γενικά ό,τι υπήρχε. Από τις πιο καλές και πιο παλιές στήλες. Λοιπόν, αυτή λοιπόν τώρα έγινε podcast. Δηλαδή, ξέρεις. Βγαίνουν και αυτοί με μικρόφωνο τώρα και μιλάνε. Η πρώτη λοιπόν συνέντευξη που έγινε ήταν του Παύλου Μαρινάκη. Αφού έκανα τον ύμνο για τις τυπολογίες, πάμε τώρα στο καλό. Λοιπόν, ο Παύλος Μαρινάκης λοιπόν πέταξε με τρελή καρφάρα. Απίστευτη σπόντα. Ότι στις δύσκολες στιγμές, δηλαδή σε θέματα που καίνε επικαιρότητας, 4 ή 5 μόνο κυβερνητικά στελέχη είναι αυτά που εμφανίζονται και παίζουν ξύλο τηλεοπτικά. Και αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, μπορώ να σου πω εγώ μια γυναίκα και έναν άντρα τώρα που έχετε στο μυαλό μου έτσι απλά, ότι ασχολούνται μόνο με τα υπουργεία τους και δεν τους βλέπεις καθόλου. Ειδικά αυτή που είναι τώρα, η γυναίκα που θεωρώ ότι είναι τελείως απούσα από όλες αυτές τις διαδικασίες, είναι και σε ένα πολύ νευραλγικό υπουργείο. Και θα έπρεπε αυτή την περίοδο να βγαίνει πάρα πολύ προς τα έξω. Αλλά δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει να φάει ξύλο. Όπως λέμε, τηλεοπτικά. Και αυτό που είπε ο Παύλος Μαρινάκης είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι μόνο 4-5 κυβερνητικά στελέχη τα οποία δεν βγαίνουν μπροστά να παίξουν ξύλο με την απίστευτη έτσι παραφιλολογία που υπάρχει από διάφορους έτσι άσχετους, μιλάμε, που έχουν μαζευτεί πολιτικούς. Καλά, δεν είναι πολιτικούς, πολιτικοί επειδή βγαίνουν και λένε βλακίες στον αέρα. Αλλά είναι βλάκες. Είναι βλάκες. Γιατί όταν λένε ψέματα στον ελληνικό λαό και υπερασπίζονται το ψέμα τους, είναι ακόμα χειρότερο. Μιλάμε για τεράστια βλακεία. Τεράστια. Λοιπόν, αυτό που έκανε λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης ήταν να βγει στην κοινοβουλευτική ομάδα και να τους πει ότι κοιτάξτε, δείτε, όλοι μαζί θα ιδρώσουμε τη φανέλα. Γι' αυτό λοιπόν αφήστε τα προστατευμένα περιβάλλοντα, βγείτε προς τα έξω. Συμμετέχετε στον αγώνα για την αυτοδυναμία και την επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας. Μου στέλνει τώρα μήνυμα φίλος και μου λέει: Νικόλα, το χάσα στην αρχή. Τι είπες για τις τυπολογίες? Πάμε να σας το ξαναπώ λοιπόν. Δεν χαλάω, Χατήρια, εγώ σε φίλους. Δεν χαλάω. Είναι ένας φίλος, συνάδελφος, ο οποίος έχουμε πιει πολλούς καφέδες μαζί, ρε παιδί μου, στα ρεπορτάζ που κάναμε κάποτε και Κυριακές. Τύχαινε και πηγαίναμε εκεί στο Μικρολίμανο για καφέ, ρε παιδί μου, και είχαμε όλοι από 3 εφημερίδες ο καθένας. Και μάλιστα πριν ξεκινήσουμε για τον καφέ, ξέρεις τι λέγαμε. Εγώ θα πάρω αυτή, αυτή, αυτή και αυτή και εσύ θα πάρεις αυτή, αυτή και αυτή. Και ρώτησα μια φορά, το ποντίκι ποιος θα το πάρει? Και μου λέει, εντάξει, το πάρω εγώ. Άσε, το πάρω εγώ, του λέω, γιατί το θέλω μετά. Και έτσι γινόταν η κουβέντα μας κάθε Κυριακή. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ιστορικό το ότι οι τυπολογίες, αυτή η στήλη των δημοσιογράφων, όπως λέγαμε παλιά, δεν μπορείς να φανταστείς τη διάβαση εκεί. Ό,τι γραφόταν στις τυπολογίες, την επόμενη μέρα ήταν. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, χαμός. Viral, virali. Έγινε podcast τώρα και πολύ το χάρηκα που το είδα και σε αυτό το podcast λοιπόν βγήκε ο Παύλος Μαρινάκης. Να του ξαπώ όλο, να του ξαπώ όλο. Βγήκε λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης στις τυπολογίες και είπε κάτι πολύ αληθινό, κάτι πολύ, πολύ ουσιαστικό. Υπάρχουν 4-5 μόνο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία όταν σκάσει δύσκολο θέμα, βγαίνουν στα πάνελ, βγαίνουν μπροστά και τρώνε το ξύλο. Ή ρίχνουν ξύλο. Πιο πολύ ρίχνουν από ό,τι έχω δει τελευταία. Ήταν λοιπόν μια προκάλα καρφάρα μπαμ. Μην πούμε ότι ήταν βέλος από τόξο, γιατί μάλλον αυτό ήταν. Και ήταν μια επισήμανση του Παύλου Μαρινάκη ότι κοιτάξτε, να δείτε πλέον, κοιτάξτε, να είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι, λίγο πιο αυτό, να υδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα. Ήταν τρομερή αιχμή για όσους προτιμούν να είναι έτσι σε προστατευμένα περιβάλλοντα και να μην βγαίνουν προς τα έξω για να μην τρώνε ξύλο. Νομίζουν ότι έτσι θα πατήσουν πάνω στους ψηφοφόρους που είχαν και έτσι δεν θα χαλάσουν και τη μαγιά. Δεν είναι έτσι πια τα πράγματα, όπως έχετε δει. Γιατί βγαίνουν κάποιοι πολιτικοί, είδα σήμερα μια συνέντευξη, μου στείλε ένας φίλος, μια τηλεοπτική εμφάνιση, η οποία πραγματικά με τσίτωσε, με νευρίασε. Ξέρετε, δεν είναι θέμα ποιος το λέει και τι λέει. Έτσι. Είναι θέμα το πώς το λένε κάποια στιγμή τώρα. Παλιά λέγαμε ποιος το είπε αυτός, τότε δεν είχε καμία σημασία. Τώρα όμως έχει σημασία, γιατί όταν βλέπεις ότι βγαίνει σε μια εκπομπή, ρε παιδί μου, με κάποιον που το παίζει, ότι εκπροσωπεί το καινούριο. Και αρχίζει και λέει ψέματα για κάτι που το έχουμε ζήσει, το έχουμε βιώσει. Εκεί σημαίνει τσαντίζεσαι. Και όταν προσπαθεί ο άλλο βουλευτή να πει στον αέρα, ρε παιδιά, αυτά που λέει είναι ψέματα, είναι άσχετη η τύπησα, αυτό που λέει δεν ισχύει. Τότε αρχίζει η φωνή από την άσχετη για να καλύψει τη φωνή αυτού που μα δείχνει τι λέει η αλήθεια και τι είναι ψέματα. Και τρελαινόμαστε. Λοιπόν, για να το κάνω και πιο συγκεκριμένο. Λοιπόν, βγαίνει η κυρία Βούλτευση μαζί με μια κυρία που λέγεται Γιωτάκη, η οποία ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ παλιά, μετά πήγε στο, δεν ξέρω που πήγε, χάθηκε τότε με τον νόμο της συνεπιμέλειας, χάθηκε, εξαφανίστηκε, έβγαινε και έλεγε ό,τι βλακία μπορείτε να φανταστείτε για τους γονείς και τους δύο γονείς, έτσι. Ήταν κατά τη συνεπιμέλεια, έλεγε πάντα τη συνεπιμέλεια ότι είναι υποχρεωτική η συνεπιμέλεια, ενώ δεν ήταν ποτέ υποχρεωτική και δεν έγινε ποτέ υποχρεωτική. Και έβγαινε και έλεγε τώρα στην κυρία Βούλτευση κάποια πράγματα για την Ελστάτ και για πράγματα που έχουν δημοσιευθεί από την Ελστάτ. Έτσι. Την οποία την Ελστάτ την έχουμε πάνω-πάνω γιατί μας δίνει το στίγμα. Για να πάμε παρακάτω. Και αφού λοιπόν υπήρχε κόντρα εκεί και άρχισε και έλεγε τα δικά τη, τη έλεγε η κυρία Βούλτευση ότι λέτε ψέματα. Και τι έγινε τελικά. Τι λέει, να σα κάνω μια ερώτηση λέει, που δεν απαντάει κανένα από την πλευρά σα. Λέει ναι. Γιατί λέει ο κύριο Τσίπρα, έκανε λέει τη δωροδοκία από κακούργημα πλημέλημα. Και εκεί άρχισε το σύστριγγλο μετά και ξέρει τι είναι αυτά που λε, γιατί έτσι, γιατί έτσι. Γενικά αυτό δεν απαντάνε ποτέ. Το έχει παρατηρήσει. Σε ρωτάνε μια δύσκολη ερώτηση και για να την απαντήσει, πα μέσω τρικάλων. Εδώ από την Κρήτη. Παίρνει το ποδήλατο, γιατί τόσο αργά μιλάνε, έτσι σαν να παίρνει ποδήλατο θάλασσα. Και κάνουν πετάλι μέχρι να φτάσουν τρίκαλα. Που δεν έχει τη θάλασσα η τρίκαλα, τα τρίκαλα, και μετά ξαναγυρίζουν για να σου δώσουν την απάντηση αυτή. Λοιπόν, πραγματικά είναι εκνευριστικό, έτσι. Γιατί θες να ακούσεις ανθρώπους να σου λένε πράγματα για τη ζωή σου.
2: Ευχαριστώ και την κυρία Βούλτεψη για την πάσα που μου έκανε, γιατί διάβασα σήμερα το άρθρο της, το μανιφέστο. Κυρία Βούλτεψη, τα στοιχεία πριν τα δημοσιεύσετε, τα βλέπετε. Τα είδατε.
3: Εσείς τι λέτε.
2: Ναι, μπορώ να σας διαβάσω.
3: Έχετε εσείς άλλα στοιχεία από την Ελστάτ.
2: Δεν αμφισβητώ τα στοιχεία σας, αλλά λέω τα στοιχεία
3: είναι,
2: σας.
3: Δεν είναι δικά μου.
2: Ναι, είναι πολύ.
3: Είναι
2: πολύ
3: σωστά,
2: δεν λέτε. Αλλά τι μας λέτε,
3: μας λέτε
2: ότι το 2019
3: την κοινωνία.
2: Παρέλαβε το δείκτη της παιδικής φτώχειας το 21,1 ο κύριος Μητσοτάκης, ναι. Και το ανέβασε στο 2025 στο 29,6, στο 30.
3: Με τι κατοπλιστικό έχει, κύριε Γιωτάκη, που δεν ξέρετε.
2: Άλλη μία να το ανεβάσετε,
3: είστε άσχετοι. Ήρθατε άσχετοι των ασχέτων. Το κατόφλι φτώχειας ήταν όταν ήμασταν όλοι φτωχοί επί Τσίπρα, 4.500. Τώρα στο κατόφλι φτώχειας είναι 7.500. Πήρατε τα χείρισμα μαθήματα ψεύδου. Τα χείρισμα μαθήματα ψεύδου από την εκπομπή σας. Με τι κατόφλι φτώχειας. Το κατόφλι φτώχειας.
2: Λέτε, το 2019 ο κίνδυνος παιδικής φτώχειας διαμορφώθηκε στο 21,1. Και καταλήγετε στο άρθρο σας το 2025 στο 29,6.
3: Μάλιστα.
2: Εσείς το λέτε.
3: Γιατί το κατόφλι φτώχειας.
2: Ανεβάσατε 10 μονάδες από αυτό που παραλάβατε. Και ζητάτε άλλη μια δεκαετία.
3: Με τα νοικοκυριά που είναι σε κίνδυνο φτώχειας, συν το κατόφλι φτώχειας, όταν είμαστε όλοι φτωχοί, είναι 4.000. Όταν όμως έχουμε λεφτά, ανεβαίνουν και οι φτωχοί. Άρα λοιπόν, εγώ έχω ένα ερώτημα, στο οποίο δεν μου απαντάει κανένας τέλεχος της Ελλάς που είναι σε δημόσιο διάλογο. Έχω το ερώτημα, γιατί με την αλλαγή του ποινικού κώδικα, η ενεργητική δωροδοκία έγινε από κακούργημα πλημέλημα. Δεν μπορώ να πάρω απάντηση. Γιατί είναι δωροδοκία. Ενεργητική δωροδοκία και δωροδοκία πολιτικού προσώπου. Γιατί έπρεπε, ήταν κακούργημα. Όλοι ο μέσος Έλληνας καταλαβαίνει. Δωροδοκία, κακό πράγμα, κακούργημα. Γιατί έγινε πλημέλημα. Γιατί μειώθηκαν οι ποινές για τον ομαδικό βιασμό, για τη μαστροπία, για την εμπορία ανθρώπων. Και βγήκαν όλοι αυτοί.
2: Να δώσετε λίγο χρόνο.
3: Τι απάντηση.
4: Δεν μειώθηκαν οι ποινές.
2: Ποιος ψήφισε τη συνένεση στο βιασμό. Ήσασταν στη Βουλή το 2019 και ξέρατε ότι οι βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ συμπαρέσυραν όλοι.
3: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ βγήκα στο Βήμα. Τι λέτε, κυρία μου, εγώ βγήκα στο Βήμα.
2: Εσύ λέτε, εσύ που ανεχτήκατε.
3: Α, παραμύθι.
2: Καλά, αυτό
3: το ψέμα σα το βάζουν με τσιπάκι.
2: Να ψηφιστεί σε φορολογικό νομοσχέδιο.
3: Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
2: Η απαγόρευση της
3: μετακίνησης.
2: Καταργήσατε σε μία νύχτα την Γενική Γραμματεία Ισότητας και ψηφίσατε.
0: Λοιπόν, έκλαψα όταν ρωτάει η κυρία Βούλτεψη την κυρία Γιωτάκη. Αυτό με το ψέμα σας το βάζουν λέει με τσιπάκι στο μυαλό και το λέτε. Αυτό το βίντεο που σας έβαλα να ακούσετε τώρα είναι το κλασικό παράδειγμα. Σε ρωτάω κάτι, δεν απαντάς. Δεν έχει απαντήσει ούτε ένας από αυτούς. Έτσι, από το νέο κόμμα του Τσίπρα, γιατί η παθητική δωροδοκία έγινε από κακούργημα πλημέλημα. Δεν μας το έχουν απαντήσει. Κανένας δεν το έχει απαντήσει. Κανένας δεν έχει πει γιατί η Βουλή έμεινε μια εβδομάδα ανοιχτή για να ψηφιστεί ο νόμος αυτός που έβγαλε όλους τους όλο το βαρύ ποινικό μητρό έξω στον δρόμο. Και το κυριότερο, η κυρία Γιωτάκη βγαίνει και αμφισβητεί τα στοιχεία της Ελστάτ. Έτσι. Η Ελστάτ είναι οδηγός για όλους μας. Θέλω να δω τι θα γίνει τώρα από εδώ και στο εξής, όταν θα πρέπει να κοστολογηθούν τα πρόγραμμα.

Λοιπόν, έχω τσαντήλο εδώ να ακούω. Καλά, ήταν φοβερή ατάκα αυτό με το τσιπάκι, έτσι. Δηλαδή, με τσιπάκι δεν του βάζουν και λένε ψέματα. Έχω ένα πρόβλημα τώρα με ένα μαγαζί, εγώ με ένα κουλούρι. Έχω παραγγείλει κουλούρι να φάω. Και τα δύο κουλούρια είναι παγιάτικα. Τι να σου πω τώρα. Μου το αλλάξαν το πόντο ότι του λέω παιδιά είναι παγιάτικο, πάρτε το. Μου φέρνουν δεύτερο και αυτό παγιάτικο. Τι να κάνω. Να του βάλω κι εγώ με τσιπάκι στο μυαλό ότι αυτό που μου στέλνετε είναι παγιάτικο, δεν γίνεται. Βούλτεψη θα γίνω.

Λοιπόν, να επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά είναι στενάχωρο, ρε. Πώς να το πεις, είναι στενάχωρο. Δηλαδή, να σου λέει ο άλλος ότι ξέρεις κάτι, λες ψέματα γιατί αυτό, αυτό και αυτό. Και να προσπαθεί με χίλιες δυο λέξεις, κουβέντες, να το ανατρέψει αυτό που δεν ανατρέπεται. Δηλαδή, βλέπεις μπροστά σου, ρε παιδί μου, τον ήλιο, είναι μέρα. Πώς θα κάνεις τον άλλον να πιστέψει ότι η μέρα είναι νύχτα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, πολύ ξύλο σε αυτή την εκπομπή, έριξε η κυρία Βούλτεψη, γιατί πραγματικά όταν λες ψέματα, λες ψέματα. Φαίνεται. Πάμε. If we met at midnight in the hanging tree, are you? Λοιπόν, να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Ο κ. Παύλος Μαρινάκης έκρισε τον κόδωνα του κινδύνου στους ανθρώπους οι οποίοι δεν βγαίνουν μπροστά να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο. Λοιπόν, αυτό που καταλάβαμε χθες από την τελευταία πάντως έτσι συνάντηση των υπουργών με τον Μητσοτάκη είναι ότι δεν βιάζεται. Περιμένει τη ΔΕΘ και από εκεί και πέρα θα ξεδιπλώσει τις τακτικές του απέναντι σε αυτό που έχει να αντιμετωπίσει. Μια σύσσωμα αντιπολίτευση εναντίον του. Η οποία, γιατί δεν μπορεί να ενωθεί. Πες ότι μαζεύονται όλοι, ρε παιδί μου, και λένε να κάνουν μια κυβέρνηση να διώξουμε το Μητσοτάκη. Γιατί δεν μαζεύονται μεταξύ τους. Ξέρεις ποιος είναι ο λόγος. Ένας είναι ο λόγος. Ποιος θα είναι ο αρχηγός.

Και μιλάω εδώ με τον Δημήτρη και του λέω, ξέρεις το λόγο? Ναι, ποιος? Ο λόγος είναι αυτός, λέω. Ποιος θα είναι αρχηγός? Δηλαδή, φαντάσου τώρα, να γίνει μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού και να έχεις τον Τσίπρα. Όπως το είπε ο Μητσοτάκης. Και Τσίπρα, Βελόπουλο, Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου. Αυτοί οι τέσσερις. Παίζουν ποιος θα είναι αρχηγός. Κούγκι. Θα κάνουν αυτό το ρίγκ με. Και εσύ, μπορούμε να το λύσουμε αλλιώς το θέμα. Να φτιάξουν ένα ρίγκ με λάσπη και να μπουν μέσα να παλέψουν. Και όποιος νικήσει. Ωραίο θα είναι. Θα το πούμε μετά αυτό. Πάμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι στο Νότιο Ρέθυμνο, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά αφήνει πίσω της καμένα κτίρια, επιχειρήσεις και ζώα. Επιφυλακή για αναζωπηρώσεις. Τηλεδιάσκεψη όλων των εμπλεκομένων φορέων για την καταγραφή των ζημιών και τις αποζημιώσεις. Κάηκαν φοίνικες, αλλά δεν μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή του φοινικού δάσους στην Πρέβελη, τόνισε η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μέρη Λιονή, που μίλησε στον Πολίτικα. Αντιμέτωπος με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια είναι ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ που συνελήφθη, καθώς η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το δίκτυο μέσης τάσης στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Πύρινος εφιάλτης στη Βιωτία, εγκλωβισμένη στην παραλία Αγίου Βασιλείου, απομακρύνθηκαν μέσω θαλάσσης. Πράσινο φως στο νομοσχέδιο για το νερό, καταψήφισε εσίσωμη η αντιπολίτευση που κάνει λόγο για εμπορευματοποίηση. Στο Ηράκλειο, η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, που έχει συναντήσεις με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και παραγωγικούς φορείς. Εντοπίστηκαν πάνω από 2,5 κιλά κάναβης και 32 δενδρύλια σε ορεινή περιοχή του Μιλοποτάμου. Εργασίες ασφαλτόστρωσης την ερχόμενη Δευτέρα στη λεωφόρο Ικάρουα από τη λεωφόρο Καζαντζίδη έως τη συμβολή με τη Μαυσόλου. Στη Θέουτα, ο Ισπανός πρωθυπουργός Σάντσεθ, πάνω από 49.000 μετανάστες εισέβαλαν σε ένα 24ωρο. Θρήνο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο θρύλος Φράνκο Μπαρέζι. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yeticoulet.gr. Έθριος καιρός με ανέμους έως και 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου και αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου.

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνω Σκιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-53-40-01 και 6984-61-81-75. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Productions.

Λοιπόν, είμαι πολύ περήφανος, γιατί σε λίγη ώρα θα δείτε στο politica.gr, αλλά ξέρω, πολίτικα στο TikTok, πραγματικούς ήρωες. Όχι ψευτοήρωες, αλλά πραγματικούς ήρωες, μάγκες. Ανθρώπους οι οποίοι παράτησαν τις δουλειές τους εχθές για να τρέχουνε, να όχι να τρέχουνε, να κολυμπάνε και να οδηγούν τα φουσκωτά τους προκειμένου να βοηθήσουν τον κόσμο στην Πρέβελη. Μιλάμε για συγκλονιστικά βίντεο τα οποία θα τα δείτε σε λίγο στο politica.gr. Είναι μια ομάδα ανθρώπων, δύο φίλοι, οι οποίοι έχουν εκεί στον πλακιά κάτω μια επιχείρηση καταδυτικού τουρισμού, κατά δύση, σχέση αυτά, βόλτες με τα σκάφη και τέτοια. Και χθες, αντί να κάτσουν στα αυγά τους, πήραν τα σκάφη τους, φτιάξαν μια ομάδα και περιπολούσαν όλη την παραλία στην Πρέβελη και σώζανε κόσμο. Κάνανε πάνω από 8 διασώσεις. Πάνω από 80 άτομα μεταφέρθηκαν από την παραλία σε πλωτά σκάφη του λιμενικού. Και προσέξτε, όλο αυτό σε συνεννόηση με το λιμενικό. Δεν πήρανε μια βάρκα, δύο βάρκες, τρεις βάρκες πόσες έχουν και βγήκαν στις παραλίες και μαζεύαν κόσμο. Ήταν σε πλήρη συνεννόηση με το λιμενικό, το οποίο τα πλωτά σκάφη του λιμενικού, τα μεγάλα, δεν μπορούν να προσεγγίσουν με τόση τρικυμία κοντά στις ακτές. Μπορεί να ξοκύλουν, να βγουν έξω, να μην μπορούν να ελεγχθούν. Αυτοί λοιπόν οι ήρωες λιμενικοί και αυτοί οι ήρωες που θα σας πω σε λιγάκι, κατάφεραν χθες να σώσουν πάνω από 80 άτομα. Μιλάμε για τουρίστες, πολίτες εκεί της περιοχής της Πρέβελης.

από 80 άτομα, 8 διασώσεις, 8 επιχειρήσεις διάσωσης μάλλον, και όλα αυτά μέσα σε πολύ, σε 10 ώρες. 10 ώρες μέσα στο νερό. Πρόκειται για τον Βασίλη Βογιατζή, το γιο του, Γιάννη Βογιατζή, και τον Τάσο Τσάνα. Είναι 3 άτομα τα οποία πήραν τις βάρκες εχθές και σώσανε πάνω από 80 άτομα σε 8 διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης.

Λοιπόν, ναι. Και όλα αυτά γίνανε σε απόλυτο συντονισμό με τον Λιμενικό. Έτσι. Για να καταλάβετε. Ότι όταν υπάρχει οργάνωση, αυτό μας λέει και ο Δήμαρχος Χριστού προχθές, εχθές, αν υπάρχει οργάνωση, ή μάλλον όχι αν, όταν υπάρχει οργάνωση, τότε όλα γίνονται καλύτερα. Έχουμε να πούμε πολλές ιστορίες διάσωσης. Έχουμε να πούμε πολλές ιστορίες ανθρώπων που εδώ στην Κρήτη υπερέβαλαν εαυτούς και έκαναν πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν και ταινία. Χωρίς πλάκα.

Λοιπόν, μου στέλνουν ένα μήνυμα τώρα. Πάμε λίγο μηνύματα, θέλεις? Γιατί μου έχουν στείλει κάτι ωραία. Τα διαβάζω τώρα και έχω. Λοιπόν, λέει ένα φίλο τώρα. Καλά τα είπε πριν, λέει, για το θέμα αυτό, έτσι όπω το έκανε ο Μητσοτάκη. Αλλά υπάρχουν, λέει, κάποιοι υπουργοί, οι οποίοι πρώτα, λέει, γυρίζουν βίντεο στο Facebook και στο TikTok και μετά, λέει, πάνε και κάνουν δηλώσει. Παραδείγματο χάρη, λέει, Κεραμέο και Ευθυμίου. Ευθυμίου. Κάνει βίντεο Ευθυμίου. Μιλάμε για τον Γιώργο Ευθυμίου. Τι να πω. Μάλλον άλλον υπουργό θέλει να πει και το έγραψε, ξέρεις, μπαμπάμ γρήγορα, γιατί δεν είναι υπουργός Ευθυμίου. Έτσι, είναι ο διευθυντής τύπου του Μαξίμου. Καμία σχέση. Λοιπόν, πάμε. Θέλω να δω, λέει, τη Λατινοπούλου να κάνει κολοτούμπα. Ας φοράει ό,τι θέλει, λέει, από ρούχα. Όταν θα της πει ο Μητσοτάκης, θέλει να κάνουμε συγκυβέρνηση. Τι είπε τώρα, πόσο μπροστά είσαι, ρε φίλε. Πιο πολύ τη βλέπω με το Βελόπουλο παρά με το Μητσοτάκη. Να σε, να το ξέρετε αυτό. Ωρε φίλε, ωρε, κοίτα εδώ, κοίτα τώρα. Το έχεις δει το Βέγκαν Χάμπουργκερ? Ξέρεις ποιο είναι? Α, θα σου πω τώρα. Παίρνεις δύο ψωμάκια μπέργκερ, εντάξει. Βάζεις ένα κομμάτι φέτα, ένα κομμάτι ντομάτα, πάστα ελιάς, ξανά φέτα ντομάτα, το κλείνεις και το τρως. Πα, μου ήρθε τώρα, κατευθείαν. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος τώρα, άκου Νίκο λίγο, αυτό που είπες εσύ, μου λέει, για τους, για τις επισημάνσεις που έκανε, λέει, ο Μητσοτάκης προς τους υπουργούς, να ξέρεις ότι είναι καμπανάκι. Είναι για κάποιους υφυπουργούς, λέει, που θα πάρουν πόδι, λέει, με το που γυρίσουν από τις διακοπές ή πριν πάνε διακοπές. Για να πάρουν και αποζημίωση. Δεν παίρνουν αποζημίωση το αφιερωμένο υπουργείο. Μεγάλε. Λοιπόν, αλλά σε αυτό που λέει έχει ένα δίκιο. Ότι ήταν κάτι για. Ότι χτύπησε φλέβα. Γιατί ξέρω, κάτι οι υπουργοί θα φύγουν. Γεια σας. Και θα γίνει και με τη μορφή. Άξιζε, κουράστηκα. Έχω προσωπικές αιτήσεις και θέλω να φύγω. Ξέρετε, θα του πει, παιδιά, κάντε μια επιστολή ότι θες να φύγεις, να σε αλλάξω. Γιατί δεν.

Ένας άλλος φίλος μου λέει: Νίκο, δεν είναι αυτό που λες. Απλά τους ευχήθηκε καλά μπάνια με άλλες λέξεις. Για να φύγουν, λέει, διακοπές. Δεν τους νοιάζει. Αυτοί οι 4-5 λέει θα βγαίνουν όπως βγαίνανε και πριν.

Λοιπόν, προσπαθούν με τον αέρα τώρα να τα βγάλουν πέρα εδώ στο Ρέθυμνο. Μου λένε ότι γίνεται μια προσπάθεια από το συντονιστικό κέντρο, μπας και μπορούσε να σηκωθεί λίγο κάποια από αυτά, ώστε να υποβοηθήσουν τις επίγειες δυνάμεις. Υπάρχει αναζωπήρωση σε κάποιες περιοχές κοντά στον Άγιο Βασίλειο. Προσπαθούν να το ελέγξουμε τις επίγειες δυνάμεις, έχουν ενισχυθεί. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα. Από το συντονιστικό λέει, επισημαίνεται ότι παρά την καλύτερη εικόνα σε σχέση με χθες, η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και μένουν όλοι σε αυξημένη επιφυλακή προκειμένου να τεθεί η φωτιά υπό πλήρη έλεγχο με κάθε τρόπο. Λοιπόν, έσκασε. Έσκασε. Μου το έστειλε τώρα φίλος ότι το έχουν γράψει λίγο. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Τι ισχύει, λέει, για όσους δουλεύουν στη σεζόν. Σεζόν, δηλαδή καλοκαίρι τώρα. Αναδρομική ισχύει το μέτρο αυτό, που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, και για τους ανθρώπους που δουλεύουν το καλοκαίρι τώρα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 ευρώ το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ποσό που αντιστοιχεί, λέει, περίπου σε 6.000 σε ετήσια βάση, ενώ για τους εποχικά εργαζόμενους ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται, για παράδειγμα, πάνω σκάρι, 6 μήνες το χρόνο, θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ. Υπερτριπλάσιο σε σχέση με το καθεστώς που υπάρχει τώρα. Μπείτε στο TikTok αν δεν με πιστεύετε, το είπε ο Δημήτρης Μητσοτάκης. Έχει στο TikTok βίντεο. Αυτή η ρύθμιση θα ψηφιστεί πολύ άμεσα, ωστόσο θα ισχύσει, όπως λένε οι πληροφορίες, αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2026, καλύπτοντας έτσι και ολόκληρη τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο.

Θέλει γυαλιά που να γράφουν με κάμερα απέναντι τι γίνεται. Ε, φόρεσε λέει ο Άδων Γεωργιάδης, λέει και τον κράζει όλο το σύστημα τη αντιπολίτευση. Τι να πω, ρε. Εγώ πάντως, άμα ήμουν στέλνει του Άδωνη, θα έπαιρνα αυτά τα γυαλιά, έτσι, που τα πήρε, έτσι, κάνουν 600 ευρώ, ε. Δεν είναι, είναι το μετά δύο, έτσι λέγονται. Λοιπόν, θα έγραφα όλους όσοι με βρίζουνε και μετά ξέρεις τα κάνα. Βιντεάκι στο TikTok. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ. Αν τα ανέβασα. Δεν με νοιάζει. Με βρίζετε. Ωραία, έλατε. Πάμε. Έλα, αφού με βρίζα, θα σε δει ο κόσμος να με βρίζα. Σε δει πιο πολλοί κόσμος, έτσι.

Λοιπόν, φαίνεται ότι εκεί στην Πάτρα, στην Αχαΐα, έχει γίνει χαμός με τη φωτιά. Υπάρχει νέα ενεργοποίηση του 112 και μεταφέρουν τον κόσμο από την Αλική προς, και από την Αλική και τον Άγιο Νικόλαο προς τη Δόμβρενα, να απομακρυνθούν δηλαδή προς εκεί. Άρα υπάρχει εκένωση εκεί, γιατί η φωτιά μένεται πολύ δυνατή. Είπαμε, είναι αυτή η ισχυρή άνεμη που πηγαίνει σε όλη τη χώρα και τα έχουν κάνει όλα. Άντε μην το πω.

Λοιπόν, από το πρωί έχουν έρθει πάρα πολλές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Θα σου πω κάτι. 2 η ώρα το βράδυ και 3 η ώρα το βράδυ, χθες το γραφείο τύπου δούλευε. Και πρέπει να το πούμε, να το αναγνωρίσουμε ότι αυτές τις δύσκολες ημέρες η Γεωργία Κουτσούκου, που ηγείται εκεί της ενημέρωσης στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, έχει κάνει τρομερή δουλειά. Παιδιά, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δουλεύει αυτή τη στιγμή πιο πολύ από τη Γεωργία. Πραγματικά η ενημέρωση είναι άμεση, είναι έγκυρη. Χθες τη ρωτάγαμε όλοι διάφορα πράγματα. Ήταν σε θέση να απαντήσει όλους. Αυτό σημαίνει γραφείο τύπου, να είσαι γρήγορος στο μυαλό και, και να γουστάρεις αυτό που κάνεις. Τι να πω, κουράγιο Γεωργία μου, να τελειώσουν οι φωτιές, να ηρεμήσεις. Και να ηρεμήσει πάλι μετά θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή θα τρέχουν πάλι. Αυτή η κοπέλα δεν είναι ακίνητη, δεν μπορεί να φανταστεί. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα γραφεία τύπου στην Ελλάδα. Του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Είναι άμεσο, είναι κατευθείαν στην είδηση. Δηλαδή θα πάρει τηλέφωνο, θα στείλει μήνυμα, θα σου απαντήσουν αμέσως. Και αυτό το έχει φτιάξει η Γεωργία. Γεωργία Κουτσούκου, παιδιά. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι για τους δημοσιογράφους να έχεις ανθρώπους απέναντι στα γραφεία τύπου, στα γραφεία ενημέρωσης και να παίρνεις αμέσως απάντηση και να μην περιμένεις 5-6 ώρες. Και να έχει φύγει η είδηση. Και τώρα μιλάμε για φωτιές, έτσι που είναι άμεσο. Δηλαδή, λέγαμε χθες, συλλήψεις εχθές. Δεν υπάρχει σύλληψη. Παίρνεις τηλέφωνο, ρώταγες. Δεν υπάρχει σύλληψη. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Οπότε, πώς το γράφουν κάποιοι. Απλά ξέρεις τι, όταν θες να πουλήσεις, πέτασε μια μέρα. Αυτή. Για να το παίξεις λίγο, να πάρεις τα κλικ. Να σε παίξουν 2-3 sites στην Αθήνα, να σε παίξουν 2-3 κανάλια. Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα είναι ένα παραπληροφό και μετά κάνει κολοτούμπα και γιατί λες να το ξεχάσει ο κόσμος, εντάξει. Τι να πει, το ξεχνάει. Δεν πειράζει. Άστο. Πάλι καλό που έχουν γραφεία τύπου σαν το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, που ενημερώνει γρήγορα. Λοιπόν, αυτό.

Και όση ώρα εσείς ακούγατε αυτό το υποχθόνιο τραγούδι, έτσι θα το λέω από εδώ και πέρα, το υποχθόνιο. Προσπαθούσαμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο του Αγίου Βασιλείου. Είναι δύσκολη η κατάσταση τώρα εκεί. Ο άνθρωπος το έχει, δεν πειράζει, προέχει να βοηθήσει και τον κόσμο παρά να ενημερώσει εμάς. Θα προσπαθήσουμε μια φορά να τον βρούμε. Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό έτσι διάλειμμα και ερχόμαστε.

Όχι, λοιπόν, χαμός γίνεται. Υπάρχουν θελώδεις άνεμοι αυτή τη στιγμή που φτάνουν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Με ενημερώνουν από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη στον Άγιο Βασίλειο. Έχουν καεί πάνω από 55.000 στρέμματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 100-110 χιλιόμετρα ταχύτητα ανέμου και είναι καθυλωμένα τα εναέρια μέσα. Αλλά όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι εκεί στο πεδίο. Μαθαίνω ότι κάποιοι σύλλογοι εστιατόρων έχουν αναλάβει τη σύντηση των ανθρώπων εκεί που είναι στο πεδίο, από τους εθελοντές και τους πυροσβέστες. Να πούμε ότι πολύ σημαντική δουλειά είναι αυτή που κάνει ο Ερυθρός Σταυρός. Πάρα πολύ σημαντική δουλειά, παιδιά. Τους είδα και στο Δήμο Φεστού, εκεί στο κλειστό γυμναστήριο. Αλλά πραγματικά οι άνθρωποι, οι Σαμαρίτες, αυτοί οι άνθρωποι που είναι. Δεν υπάρχει η βοήθειά τους. Και το χαμόγελο του παιδιού, έτσι, προστατεύει εκεί, έχει αναλάβει κάποιες δράσεις. Απίστευτο, απίστευτο. Λοιπόν, αυτό δείχνει. Ισχύσει την ενώση, να κατατροπώσουν τη φωτιά, να τελειώνουμε. Θυμάστε παλιά που λέγαμε για την υπογειοποίηση των δικτύων ηλεκτροδότησης. Το θυμάστε. Εγώ το θυμάμαι αυτό να το λέμε από την Πεντέλη. Από τη μεγάλη φωτιά στην Πεντέλη, όπου ξεκίνησε από καλώδια της ΔΕΗ, που ήταν μέσα σε δέντρα. Κοίτα, περνάγανε τα καλώδια μέσα από δέντρα. Είχαν μεγαλώσει τα δέντρα, είχαν προσπεράσει τα καλώδια της ΔΕΗ που ήταν ψηλά, γιατί κάποτε εκεί που μπήκαν τα καλώδια δεν υπήρχαν δέντρα. Μετά τα δέντρα μεγαλώσανε, δεν μείνανε στάσιμα. Λοιπόν, και έγινε ό,τι έγινε τότε στην Πεντέλη. Και από τότε ακούω για την υπογειοποίηση της ηλεκτροδότησης. Δεν έχει γίνει. Πολύ μεγάλη δουλειά αυτή. Να ξέρεις, όποιος την αναλάβει. Ήρθε η ώρα, μου φαίνεται, να την αναλάβει κάποιος. Λοιπόν, αυτό που μου λένε τώρα και από την πυροσβεστική είναι ότι υπάρχει ύφεση, αλλά γίνεται μάχη με τις αναζωπηρώσεις που σκάνε από παντού. Δηλαδή εκεί που έχουν ηρεμήσει σε ένα σημείο, ξαφνικά σκάει αναζωπήρωση. Είναι τρελό να συμβαίνει αυτό, αφήστε το. Φανταστείτε αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί τώρα και κάθονται και εκεί που έχουν ηρεμήσει με μια πλευρά, ας το πούμε έτσι, ξαφνικά το βλέπουν να φουντώνει.

θα μου βρει ένα καλό τραγούδι να κλείσουμε για τέλος, γιατί πρέπει να φύγουμε τώρα, να έρθει η Μαρία Μαυρομάτη, να αναλάβει την ενημέρωσή σας, να πάω να κάνω κάτι δουλειές που θέλω και να γυρίσουμε. Λοιπόν, να πούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να πούμε λιγότερες φωτιές. Σήμερα είναι πορτοκαλί η Κρήτη, πορτοκαλί όλη η Πελοπόννησος, η Αττική, η Στερεά Ελλάδα και τέρμα πάνω στον Εύρο. Τέρμα. Είναι κάτω από τα νησιά, δεν στο λέω. Τα περισσότερα είναι σε πορτοκαλί, με πορτοκαλί χρώμα σήμερα. Και πας τώρα να δεις την απόλυτη ξεφτύλα, δηλαδή θα κλείσω με αυτό. Δεν σας στέλνει η αστυνομική στο δικαστικό μεγάλο του Ηρακλείου να μαζεύεστε τελευταία στιγμή για να πάτε να κάνετε τις αυτότητές σας. Δηλαδή είναι ντροπή ρε φίλε. Αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί χρειάζονται σε άλλες καταστάσεις. Δεν μπορούν να βλέπουν έξω από το αστυνομικό μέγαρο αυτή τη στιγμή ουρές. Γιατί εσείς δεν είχατε προνοήσει να πάτε νωρίτερα. Δηλαδή δεν μου πεις ότι δεν μπορούσες να προλάβεις. Να βγάλεις αυτό το πιο νωρίς. Να κάνεις αυτό το πιο νωρίς. Αλλά τώρα που σου είπαν ότι δεν θα ταξιδέψεις από μια ημερομηνία και μετά δεν έχεις την έφτατη ταυτότητα. Πάλα βγάλεις έκδοση του διαβατηρίου καινούργια, ξέρεις. Για να μπορείς να πετάξεις. Δηλαδή αυτό που τους νοιάζει είναι το βόλεϊμπά τους μόνο. Ξέρεις αυτή τη στιγμή πόσοι αστυνομικοί θα απασχοληθούν με τις ουρές έξω από το αστυνομικό μέγαρο. Αυτοί οι αστυνομικοί χρειάζονται αλλού, ρε φίλε. Δεν χρειάζονται εκεί να κόβουν ταυτότητες. Δηλαδή να σου πω κάτι. Πάρε τους άχρηστους υπαλλήλους από τα υπουργεία. Τους άχρηστους. Αυτοί που δεν κάνουν τίποτα, παιδί μου. Αυτοί που είναι μόνο για να βάλουν μια σφραγίδα. Πέταξε τους από εκεί και βάλουν τους αστυνομικά τμήματα. Να κόβουν, να κάνουν αυτό το πράγμα. Να κάνουν τη γραφική δουλειά. Δηλαδή δεν γίνεται πια οι αστυνομικοί να κάνουν και αυτό. Και δεν μου το έχει πέσει εγώ σας το πω αυτό. Το έχω δει με τα μάτια μου. Πας τώρα να βγάλεις την ταυτότητα επειδή λήγει 3 Αυγούστου η ιστορία με τις ταυτότητες. Και δεν πήγαινες, φίλε, 3 Ιουλίου. Και δεν πήγαινες 3 Ιουνίου. Πρέπει να πας σήμερα έξω από το δικαστικό μέγαρο, από το αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου και να βλέπεις τώρα ουρές. Είναι φίλος μου τώρα εκεί και μου στέλνει φωτογραφία. Και λέω εντάξει, εγώ δεν την παίζω τη φωτογραφία, είναι ξεφτύλα. Δεν γουστώρα την παίξω τη φωτογραφία. Γιατί θα δείξουμε κανέναν εκεί πέρα που είναι περίεργος και θα αρχίσει να μας τρέχει μετά. Λοιπόν, ουρά έξω από το αστυνομικό μέγαρο για να βγάλω αυτό την τελευταία στιγμή. Δεν γίνεται την τελευταία στιγμή. Δεν γίνεται. Λοιπόν, άντε, και εμείς τελευταία στιγμή φεύγουμε. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
3: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
2: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
3: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
2: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
3: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
2: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Yeah.

www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

μέσα στην ήλιδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ο μήνας έχει 31, τον φάγαμε και τον Ιούλιο, με το καλό να έρθει ο Αύγουστος, να σβήσουν οι πυρκαγιές που καίνε για τρίτο 24ωρο σε όλη την Ελλάδα. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σωσιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας για 2 ώρες. Καλύτερη η εικόνα από τα μέτωπα στο Ρέθυμνο. Έχουν οριοθετηθεί οι πυρκαγιές σύμφωνα με το συντονιστικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τώρα η μάχη έχει εστιαστεί στις αναζωπυρώσεις. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Εξακολουθεί να πνέει μανιασμένος ο άνεμος στην περιοχή. Περίπου 9 μποφόρ. Ένα μποφόρ έχει πέσει από εχθές. Έχουν σηκωθεί τα εναέρια μέσα σήμερα. Αυτό μας λένε οι πυροσβέστες στην Κρήτη. Και πλέον αντιλαμβάνεστε σιγά σιγά ότι θα δούμε αναλυτικά το μέγεθος της καταστροφής. Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία ακόμη. Μας μεταφέρουν ότι ναι, έχουν καεί και κάποια σπίτια, κάποια πυμνιοστάσια, πολλά οχήματα δυστυχώς και πολλά ζώα ανάμεσα στα όσα άφησε πίσω της η μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά, η φωνική πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Νέα Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο και αρχικά έστειλε στο θάνατο τους 2 πυροσβέστες και στη συνέχεια προχώρησε το καταστροφικό της έργο καίγοντας ό,τι έβρισκε στο πέρασμά της. Υπενθυμίζω ότι εχθές είχαμε και μία δραματική διάσωση από την Πρέβελη, από λουόμενους που εγκλωβίστηκαν ουσιαστικά από τους καπνούς και στήθηκε μία πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση από το λιμενικό αλλά και παραπλέοντα σκάφη. Μπορείτε να δείτε το πρώτο θέμα από το politika.gr. Πραγματικά οι λιμενικοί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Αξίζει να πληκτρολογήσετε politika.gr και να δείτε το βίντεο που έχουμε εξασφαλίσει. Είναι μέσα από το λιμενικό, μέσα από το σκάφος του λιμενικού, όπου και συγκεκριμένα πρόκειται για το πλωτό σκάφος του λιμενικού, το 624. Να σας πω ότι κατέβαλαν πολύ μεγάλη προσπάθεια οι λιμενικοί να κρατήσουν ψύχρεμους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με 10 μποφόρ να φυσά ο άνεμος, μανιασμένα τα κύματα τα οποία σκέπαζαν το σκάφος του λιμενικού. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολες οι συνθήκες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονταν πάνω σε ένα σκάφος και έπρεπε να είναι ψύχρεμοι, ήρεμοι την ώρα που τους σκέπαζαν τα κύματα για να μεταφερθούν ακριβώς με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Όμως ευτυχώς όλα πήγαν καλά, οι άνθρωποι αυτοί είναι καλά στην υγεία τους. Ήδη από χθες το απόγευμα που πραγματοποιήθηκε αυτή η συγκλονιστική επιχείρηση, μακάρι να μην ξαναδούμε τέτοιες εικόνες. Είναι πολλά τα όσα έχουν υποθεί και τα όσα έχουν γραφτεί και για το φοινικό δάσος στην Πρέβελη, αυτό το συγκλονιστικό πανέμορφο μέρος που όταν η φωτιά μπήκε στο κουρταλιώτικο φαράγγι με τους ανέμους να λισομανούν, πέρασαν και μέσα στο φοινικό δάσος. Κυκλοφόρησαν αρκετά βίντεο για το ότι καταστράφηκε ολοσχερός. Διαφωνεί η πυροσβεστική και η περιφέρεια. Εμείς μιλήσαμε νωρίτερα και με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, την κυρία Λιονή, που προσπαθούμε να την έχουμε και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί η γυναίκα είναι καθοδόν, πάει από τη μία άκρη στην άλλη των καμένων για να δει τι ακριβώς έχει συμβεί, προκειμένου να μας μεταφέρει την πλήρη εικόνα και να βάλει τα δεδομένα στη σωστή τους βάση. Γιατί ξέρετε, δεν πρέπει να λέμε ανακρίβειες. Έχουμε την κυρία Λιονή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε καθοδόν και μπήκατε στον κόπο να διακόψετε τις πολύ σημαντικές εργασίες που έχετε αυτή τη στιγμή. Κυρία Λιονή, σας παρακαλώ, ποια είναι η κατάσταση σήμερα στην περιοχή σας και θα ήθελα να μας πείτε και να βάλετε τα πράγματα στη σωστή τους βάση όσον αφορά το Φοινικό Δάσος.
1: Ωραία, καλημέρα σας. Καταρχάς είμαστε καθοδό προς Ηράκλειο, οπότε πιθανόν να έχουμε διακοπή κάποια στιγμή έτσι της επικοινωνίας, αν δεν έχω σήμα. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, δεν έχουμε δηλαδή ενεργές εστίες κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Υπάρχουν όμως πολλοί καπνοί, μεγάλο μέτωπο και είναι όλη η δύναμη εκεί λόγω των αναζωπυρώσεων. Αλλά στις ίδιες φωτιές, τη χθεσινή και την προχθεσινή. Οπότε έχουμε τις αναζωπυρώσεις, αλλά ευτυχώς δεν έχουμε ενεργό μέτωπο έτσι κοντά σε κατοικημένη περιοχή, διότι και σήμερα οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες και καιρικές, δεν μπορούν να πετάξουν και σήμερα τα εναέρια μέσα. Επομένως, ό,τι κάνουμε με τους ανθρώπους...
0: Με τις επίγειες δυνάμεις.
1: Τις επίγειες δυνάμεις, ναι. Τα πεζοπόρα τμήματα και τα λοιπά.
0: Κυρία Λιονή, πού εστιάζονται... Ναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, πού εστιάζονται οι μεγάλες καταστροφές?
1: Καλά, τώρα τις μεγάλες καταστροφές θα πρέπει να κάνουμε τις επιτροπές, θα πάμε να ελέγξουμε. Οι μεγαλύτερες καταστροφές είναι εκεί προς Άγιο Παύλο, Αγία Παρασκευή και στη νοτιοδυτική δηλαδή πλευρά. Κάποια ένα μειοστάσιο με κάποια μερική καταστροφή, ένα-δύο διάσπαρτων σπιτιών στο Γιαννιού από ό,τι ξέρω, ένα σπίτι στην Αγία Παρασκευή. Τώρα δεν είμαι πρόχειρη αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να γίνει η καταγραφή.
0: Σωστά, σωστά. Η πρώτη εικόνα, την πρώτη εικόνα ρωτάμε και εμείς, γιατί είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες.
1: Ακριβώς. Ακούμε και πολλά, δηλαδή ακούμε ότι καταστράφηκαν όλο το χωριό στο Γιαννιού. Δεν είναι έτσι, καθόλου έτσι δεν είναι. Ή να πούμε και για το Πρέβελι, κυκλοφορήσανε κάποιες φωτογραφίες. Δυστυχώς δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και θα πρέπει να το πείτε και εσείς οι δημοσιογράφοι, ότι μέσα στην όλη καταστροφή και στην Οδύνη, κυρίως για τους ανθρώπους που χάσαμε, αλλά και για τις υλικές ζημιές, δεν είναι ανάγκη τώρα να βγαίνουν φωτογραφίες του Ποινικού Δασούς από το 10 που είχε ολοσχερός καταστραφεί. Έχουν πάρει φωτιά κάποιοι φοινικές, αλλά το Φοινικό Δάσος, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, δεν έχει καταστραφεί. Εμείς, πάει η πολιτική προστασία, η δική μας τώρα, να βγάλει φωτογραφίες, να δώσουμε δελτίο τύπου. Τέλος, δηλαδή, κάνουμε έκκληση και στους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Γνωρίζω ότι, σε τι αναφέρεστε. Τα είδαμε όλοι εχθές. Είχαμε και την ενημέρωση...
1: Χθες που βγήκαν αυτές τις φωτογραφίες, εγώ ήμουνα στο πεδίο εκεί στην περιοχή. Mm-hmm. Λέω, άλλα βλέπουν τα δικά μου μάτια και άλλα η φωτογραφία. Δηλαδή στο τέλος δεν θα ξέρουμε και τι ποια είναι η αλήθεια. Ακόμα θα αμφισβητούμε και τα δικά μας μάτια. Τέλος πάντων. Δεν είναι έτσι.
0: Το θετικό είναι, κυρία Λιονή, ότι παρότι... όπως μας λέει η πυροσβεστική και εσείς που ήσασταν εκεί, πέρασαν οι φλόγες στο Φοινικό Δάσος, δεν το κατέστρεψαν, έκαψαν κάποιους φοίνικες, αλλά μέχρι εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Δεν συνετελέστη. Ναι.
1: Όχι, δεν έχει αυτό, δηλαδή το πράγμα που είδα εγώ, αυτή τη μαύρη φωτογραφία με όλο το δάσος καμένο, αυτό είχε γίνει το 10, αν θυμάστε.
0: Ναι, θυμάμαι. Και μετά κατάφερε το Φοινικό Δάσος.
1: Δυστυχώς είχε γίνει τότε, αναγεννήθηκε.
0: Ακριβώς, αναγεννήθηκε.
1: Δεν είναι αυτή η εικόνα σήμερα, καθόλου δεν είναι αυτή η εικόνα. Αν δει κανείς δηλαδή από μακριά, πράσινο το Φοινικό Δάσος σήμερα. Ευτυχώς. Να μην βάζουμε και ιδέες βέβαια.
0: Καλά το λέτε. Πολύ καλά το λέτε, γιατί οι καιροί είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Οπότε...
1: αυτό, δηλαδή και εγώ αρχίζω και δεν ξέρω.
0: Συνοψίζουμε, κυρία Λιονή, ότι υπάρχουν καταστροφές, δεν γνωρίζουμε ακόμη...
1: Υπάρχουν καταστροφές, βεβαίως, και γιατί καταρχάς το μέτωπο ήταν τεράστιο, όπως ξέρετε.
0: Ναι.
1: Οπότε, με το που θα λήξει, πιστεύω σήμερα πρώτα ο Θεός φωτιά, μακάρι, εμείς έχουμε και μία τηλεδιάσκεψη με το αρμόδιο Υπουργείο και με το Δήμαρχο εκεί Αγίου Βασιλείου, για να συντονίσουμε τα θέματα των επιτροπών για τις αποζημιώσεις. γιατί ο καθένας έχει διαφορετική αρμοδιότητα. Είναι ο Ελγό Δήμητρα που έχει αρμοδιότητα για τις κτηνοτροφικές και γεωργικές εγκαταστάσεις, εμείς για τις επιχειρήσεις και οι Δήμοι για τα σπίτια και για τα δίκτυα, ίδρυψης, άρδευσης κτλ. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτή την τηλεδιάσκεψη σήμερα, να δούμε πώς θα συντονιστούμε καλύτερα. Θα ζητήσουμε βοήθεια και από τους άλλους νομούς, από υπαλλήλους, να κάνουμε πολλές επιτροπές, έτσι ώστε να τελειώνουμε αυτό το κομμάτι δηλαδή των καταγραφών όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
0: Είναι τραγικό όμως, κυρία Λιονή, γιατί είναι κάποιες περιοχές που κάθε χρόνο καίγονται, κάθε χρόνο καίγονται. Όταν ακούσαμε πάλι τις Μέλαμπες, συγγνώμη, αλλά το μυαλό μας πήγε, έκανε πονηρές σκέψεις. Εσείς
1: τι να πω κι εγώ.
0: Πιστεύετε ότι πια μπορούμε να μιλάμε για εμπρισμό? Ούτε εγώ είμαι πυροσβέστης, ούτε εσείς είστε πυροσβέστης.
1: Διάβασα σήμερα, και εγώ αυτό το διάβασα, ναι, από την αδέλφου σας, ότι υπάρχει μία σύλληψη του τεχνικού της ΔΕΗ, της ΔΕΔΙΕ μάλλον, διότι το ανακριτικό, έτσι γράφει...
0: Ναι, ναι, το διάβασα και εγώ, έχετε δίκιο. Με ακούτε, κυρία Λιονή? Η κυρία Λιονή, όπως σας είπα και νωρίτερα, βρίσκεται καθοδόν προς το Ηράκλειο, οπότε μας ενημέρωσε η γυναίκα ότι θα υπήρχε και διακοπή κάποια στιγμή στην επικοινωνία. Θα την αφήσουμε, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί της. Εγώ θα ανακεφαλαιώσω, θα πω ότι τόνισε ότι τα όσα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και αφορούν στο φοινικό δάσος της Πρέβελης, αυτό το πανέμορφο τοπίο, δεν ισχύουν, δεν έχει καεί ολοσχερός, δεν έχει γίνει στάχτη όπως είχε συμβεί το 2010 και αναγεννήθηκε μέσα από τις στάχτες του. Όταν η φωτιά έφτασε μέχρι το κουρταλιώτικο φαράγγι, μπήκε μέσα στο φοινικό δάσος, έκαψε κάποιους φοίνικες, αλλά μέχρι εκεί. Δεν το κατέστρεψε ολοσχερός. Από την άλλη πλευρά, για την Περιφερειάρχη Ρεθύμνου, η κυρία Λιονή μας είπε ότι υπάρχουν καταστροφές και σε σπίτια και σε καταλήματα και σε καταστήματα νότια εκεί της περιοχής που πήρε φωτιά. Έχουμε φυσικά και πυμνιοστάσια και ζώα καμένα και αυτοκίνητα καμένα και πολλά ελαιόδαντρα καμένα. Θα κάνουν τηλεδιάσκεψη, θα συνεννοηθεί Περιφέρεια, Δήμος και ΕΛΓΑ, προκειμένου να τα καταγράψουν όλα αυτά και να προχωρήσουν άμεσα στις αποζημιώσεις. Σπίτια, μας είπε ότι είναι υπεύθυνος ο Δήμος, καταλήματα και επιχειρήσεις η Περιφέρεια, ΕΛΓΑ για ελιές. Μακάρι να τελειώσει και η μάχη με τις αναζωπηρώσεις, δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο. Η κυρία Λιονή που ήταν εκεί μας είπε ότι δεν πετούν ούτε και σήμερα τα εναέρια μέσα. Οι πληροφορίες από την πυροσβεστική έλεγαν ότι προσπάθησαν να επιχειρήσουν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν τα κατάφεραν. Θα δούμε τι άφησε πίσω της αυτή η καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε πριν από 3 μέρες, έτσι, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή σήμερα. Φωνική πυρκαγιά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έφυγαν εξαιτίας της 2 πυροσβέστες. Τελέστηκαν εχθές οι κηδείες τους σε κλίμα βαθιάς οδύνης, γιατί αυτοί οι άνθρωποι χάθηκαν στο καθήκον. Γίνονται και οι έρευνες για ποιο λόγο πήγαν στο συγκεκριμένο σημείο, αν το αυτοκίνητο αντιμετώπισε πρόβλημα, τι έφταιξε, εν πάση περιπτώσει, και αυτοί οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Αυτό που κρατάμε είναι ότι πάνε καλύτερα οι πυρκαγιές στο Ρέθυμνο. Έχουν οριοθετηθεί, που σημαίνει ότι οι πυροσβέστες έχουν καταφέρει να τις ελέγξουν, δεν είναι πια ανεξέλεγκτες, απλά βρίσκονται όλοι επιποδός, γιατί υπάρχει τρομερό πρόβλημα με τις αναζωπηρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Δεν θέλει πολύ να ξαναγίνει το κακό, να ξαναφουντώσει μία φωτιά και να πάρει εκ νέου ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Κρατάμε όμως τα θετικά, ότι είναι υπό έλεγχο, τις ελέγχουν. Αυτό σημαίνει ότι δεν κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Θα αφήσουμε για λίγο τις φωτιές, θα πάμε και στις άλλες ειδήσεις που απασχολούν στο νησί. Έχουμε έναν νεκρό 20χρονο Ιταλό, ήταν κολυμβητής στα Μάλια. Για τον 20χρονο ενεργοποιήθηκε, κινητοποιήθηκε το λιμενικό και σε αυτή την περίπτωση και ο Παγκρίτιος Όμιλος Φουσκωτών. Χάθηκαν τα ίχνη του, τον έψαχναν, δυστυχώς βρέθηκε νεκρός. Σας μεταφέραμε και χθες μέσα από το politica.gr ότι σας πάω πάλι στις φωτιές, ότι στο Ρέθυμνο, στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης, ένας 71χρονος άνδρας υπέστη εγκάβματα, προσπάθησε να ξεφύγει από τη φωτιά, κατά κάποιους άλλους προσπάθησε να βοηθήσει στην κατάσβεση, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα πως και να έχει αυτός ο άνθρωπος υπέστη εγκάβματα στο σώμα του, σύμφωνα με πληροφορίες κατά 40%, και αφού ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, οι διασώστες έσπευσαν άμεσα και τον μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Εκεί, όταν σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του, κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά του στο Θριάσιο Νοσοκομείο στην Αττική, που έχει εξειδικευμένη κλινική που θα του παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για να αντιμετωπιστούν αυτά τα εγκάβματα. Ωστόσο, να σας πω, παρά το γεγονός ότι η κατάστασή του είναι δύσκολη, δεν κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε, εκτός από τους δύο νεκρούς στη φωτιά στο Ρέθυμνο, άλλους δύο τραυματίες πυροσβέστες από την φωτιά που ξέσπασε στη Σιτία, στην ευρύτερη περιοχή του Γούδουρα. Και μην το ξεχνάτε, και εκεί καήκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα. Μπορεί να μην πήρε τόση έκταση το θέμα, αλλά και εκεί κινδύνευσαν να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Παρατρίχατε κλείτωσαν οι δύο πυροσβέστες και εκεί έχουμε έναν τραυματία εθελοντή. Στο σύνολο δηλαδή μέχρι στιγμής, και ελπίζω αυτή η άσχημη λίστα να μην αυξηθεί, έχουμε τους δύο νεκρούς πυροσβέστες, δύο τραυματίες πυροσβέστες, εγκαυματίες, και έναν 71χρονο εγκαυματία. Είναι ο τραγικός απολογισμός νεκρών και τραυματιών από τις πυρκαγιές των τελευταίων 24 ώρων. Επαναλαμβάνω, ήταν περίπου 3-4 ώρα το απόγευμα όταν την Τετάρτη ενημερωθήκαμε για την φωνική πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο, εκεί που έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες, και από εκεί ξεκίνησε ένας μαραθώνιος ενημέρωσης για το πού φτάνει το μέτωπο της πυρκαγιάς, ποιες περιοχές έχει κάψει, αν έχουν κινδυνεύσει άλλοι άνθρωποι. Είδαμε πως επεκτάθηκε, βροχήτα 112, έφυγαν άνθρωποι από τις περιοχές που έμεναν, όπως στην Αγία Γαλήνη και άλλες περιοχές που γειτνιάζουν με την περιοχή, μεταφέρθηκαν πολύ συντονισμένα με λεωφορεία στη Μεσαρά, στις Μοίρες, στο κλειστό γυμναστήριο, φιλοξενήθηκαν, και αυτοί πλέον έχουν πάρει το δρόμο της επιστροφής. Άλλοι επέστρεψαν στα τουριστικά καταλήματα, άλλοι στα σπίτια τους, και άλλοι έφυγαν από τη χώρα μας γιατί τέλειωναν οι διακοπές τους. Αυτά μέχρι στιγμής με το μέτωπο της πυρκαγιάς. Πληκτρολογήστε politica.gr για να δείτε όλα τα νεότερα. Σας τα μεταφέρουμε και μέσα από τη συχνότητα του Politica 89,8. Για όσους όμως προτιμάτε να τα διαβάσετε, μην ξεχνάτε politica.gr. Και θα προχωρήσουμε σε αυτό το σημείο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε μια σύντομη διακοπή, και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι στο Νότιο Ρέθυμνο, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά αφήνει πίσω της καμένα κτίρια, επιχειρήσεις και ζώα. Επιφυλακή για αναζωπηρώσεις. Τηλεδιάσκεψη όλων των εμπλεκομένων φορέων για την καταγραφή των ζημιών και τις αποζημιώσεις. Κάηκαν φοίνικες, αλλά δεν μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή του φοινικού δάσους στην Πρέβελη, τόνισε η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μέρη Λιονή, που μίλησε στον Πολίτικα. Αντιμέτωπος με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια είναι ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ που συνελήφθη, καθώς η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το δίκτυο μέσης τάσης στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Πύρινος εφιάλτης στη Βιωτία, εγκλωβισμένοι στην παραλία Αγίου Βασιλείου, απομακρύνθηκαν μέσω θαλάσσης. Πράσινο φως στο νομοσχέδιο για το νερό, καταψήφισε εσίσωμη αντιπολίτευση που κάνει λόγο για εμπορευματοποίηση. Στο Ηράκλειο, η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, που έχει συναντήσεις με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και παραγωγικούς φορείς. Εντοπίστηκαν πάνω από 2,5 κιλά κάναβης και 32 δενδρύλια σε ορεινή περιοχή του Μιλοποτάμου. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην ερχόμενη Δευτέρα στη λεωφόρο Ικάρουα από τη λεωφόρο Καζαντζίδη έως τη συμβολή με τη Μαυσόλου. Στη Θέουτα, ο Ισπανός πρωθυπουργός Σάντσεθ, πάνω από 49.000 μετανάστες εισέβαλαν σε ένα 24ωρο. Θρήνο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο θρύλος Φράνκο Μπαρέζη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yeticoulet.gr. Έθριος καιρός με ανέμους έως και 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου και αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Επανήλθαμε. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σωσιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας για μια μισή ώρα ακόμα. Επανήλθαμε. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σωσιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας για μια μισή

0: ένας άνδρας στα πλαίσια του αυτοφόρου. Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα βλέπουμε ότι η φωτιά μένεται και όλοι προσπαθούσαμε να καταλάβουμε αν είναι εμπρησμός, αν είναι οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν αρκετές φωτιές σε όλη την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, οι οποίες έχουν μπει από σπινθήρες, από αυτό το πεπαυλαιωμένο σύστημα που υπάρχει ακόμα στη χώρα μας με τους, και ειδικά με τις ξύλινες κολόνες. Αυτές είναι η μεγαλύτερη ζημιά, όπως λένε οι άνδρες της πυροσβεστικής, τα έμπειρα στελέχη της πυροσβεστικής. Ναι. Να σου πω, Μαρία, ότι οι υπεύθυνοι της ΔΑΕ, οι οποίοι κάνουν αυτή τη στιγμή τις έρευνες σε όλη την Κρήτη προκειμένου να βρεθούν ίσως και υπέτη κάποιων εμπρησμών, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν και εμπρησμοί σε όλη αυτή τη κατάσταση που ζούμε στην Κρήτη. Αυτό που σοκαρίστηκαν, αυτό που τους σοκάρει περισσότερο απ' όλα, ήταν το πεπαλαιωμένο σύστημα που έχουμε εδώ στην Κρήτη με τις ξύλινες κολόνες, οι οποίες το παραπάνω από τις μισές είναι σάπιες, όπως μου είπαν χαρακτηριστικά. Δεν γίνεται ένας τόπος ο οποίος έχει τόσο πολύ τουρισμό, που βγάζει τόσα πολλά εκατομμύρια από τον τουρισμό, και μιλάμε για συγκεκριμένα σημεία τώρα, έτσι, όπως το Κουρταλιώτικο Φαράγγι, όπως το Φοινικό Δάσος ή άλλες περιοχές εκεί κάτω στο Νότιο Ρέθυμνο, οι οποίες είναι περιοχές που μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο, και να έχεις αυτό το σύστημα. Θα έπρεπε και από το Δήμο και από την Περιφέρεια να έχουν μεριμνήσει, έτσι ώστε να έχει λάβει ΔΔΕ τα κατάλληλα μηνύματα, τις κατάλληλες εκθέσεις, έτσι ώστε να προβεί σε αλλαγή. Αυτό που λέμε χρόνια και ακόμα και από την Αθήνα σε κάποιες φωτιές, Μαρία, και το ξέρεις πολύ καλά κι εσύ, είναι αυτό το θέμα της υπογειοποίησης της ηλεκτροδότησης. Είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει πολύ σοβαρά από εδώ και πέρα όλους τους υπευθύνους, γιατί είναι η μόνη λύση στο να μην βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Αν όντως τελικά αποδειχθεί ότι οι σπινθήρες από κολόνες του ΔΔΕ έβαλαν τη φωτιά στο Νότιο Ρέθυμνο, τότε πρέπει όλοι να βγούμε μπροστά και να τονίσουμε ότι αυτή η ευθύνη πρέπει να φύγει από αυτούς και να γίνει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό.
1: Και
0: δεν γίνεται
1: και
0: να χάνονται ανθρώπινες ζωές.
1: Ακριβώς.
0: Από τέτοιες, πώς θα το πω, αμέλειες.
1: Αμέλεια.
0: Γιατί αυτό είναι μια εγκληματική αμέλεια.
1: Αμέλεια είναι, φυσικά και είναι αμέλεια.
0: Τα στελέχη της ΔΑΕ, να είσαι σίγουροι ότι θα βρούνε σε ποιο σημείο της Κρήτης υπήρχε ανθρώπινο χέρι, σε ποιο σημείο της Κρήτης υπήρχαν σπινθήρες από κολόνες του ΔΔΕ, να είσαι σίγουροι ότι είναι τόσο έμπειρα τα στελέχη τα οποία θα σαρώσουν όλη την Κρήτη όπως το κάνουν ήδη και θα βρούνε ακριβώς από πού ξεκίνησαν οι φωτιές. Να σου πω τώρα αυτό που με ρώτησες πριν μπει στο στούντιο μέσα για τις δύο σύλληψεις που έχουμε. Η σύλληψη που έγινε χθες το βράδυ από άνδρες της ομάδας Δίας και τον Όπκε δεν αφορά εμπρησμούς, όπως γράφτηκε σε μέρος του τύπου. Πρόκειται για δύο άνδρες οι οποίοι συνελήφθησαν από τις αρχές, γιατί ο ένας από αυτούς είχε όπλο πάνω του, το οποίο δεν έφερε σχετική άδεια,
1: ναι,
0: και αυτοί οι έλεγχοι γίνονταν στα πλαίσια των ελέγχων που γίνονται στους δρόμους, από την Τροχέα, από την Όπκε, και δεν είχε καμία σχέση με τις έρευνες της ΔΑΕ για εμπρισμούς ή για τις φωτιές. Έτυχε αυτό το περιστατικό εχθές. Η σύλληψη όμως του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου της ΔΔΕ αφορά αποκλειστικά τις μεγάλες πυρκαγιές.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ που έβαλες τα γεγονότα και το ρεπορτάζ στις σωστή τους βάση. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
0: Από χθες θυμάσαι που μιλάγαμε για αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Είδαμε ότι πρέπει να διαχωρίσουμε.
1: Ακριβώς. Είδαμε φυσικά και το ρεπορτάζ στο politica.gr που το ξεκαθάριζες ότι δεν επρόκειτο για σύλληψη. Η σύλληψη και ίσως η σύλληψη που αναμένεται, η προσαγωγή του δεύτερου ατόμου για τη φωτιά, προέκυψαν σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: ναι.
1: Νίκο.
0: Να είσαι καλά.
1: Ακούσατε τι μας είπε ο Νίκος ο Τσιλιπουνιδάκης. Εξετάζεται με μεγάλη προσοχή από τη ΔΑΕ τι θα γίνει και ποιος φταίει και πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Χάθηκαν δύο άνθρωποι. Προφανώς θα σχηματιστεί δικογραφία. Θα έχουμε δίκη. Θα δούμε την ποινική μεταχείριση του συλληφθέντα και θα δούμε αν θα προκύψει και δεύτερη σύλληψη. Χρόνια τώρα λέμε ότι το δίκτυο του ΔΔΕ πια, παλιά λέγαμε ΔΕΗ, τώρα είναι ΔΔΕ, στην Κρήτη είναι επεπαλαιωμένο. Πόσοι από εμάς δεν έχουμε δει σπινθήρες να βγαίνουν από τους στήλους ακριβώς αυτούς, όταν έχει πολλή υγρασία και δεν έχουν καθαριστεί, δεν έχουν πληθεί, που αποτελεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, η σκόνη και η υγρασία. Τα έχουμε δει και μπροστά μας, αποτελεί κοινό μυστικό. Άρα λοιπόν πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν θα φέρουμε αυτούς τους δύο ανθρώπους πίσω που χάθηκαν, και μιλώ για τους πυροσβέστες, όμως αυτό το κακό που μας βρήκε, αυτή η τραγωδία που μας βρήκε, ας μην μείνει απλά

σε μια μαύρη σελίδα της ιστορίας των πυρκαγιών που σημειώνονται στην Κρήτη. Να δούμε τι έφτεξε, να το διορθώσουμε για να μην συμβεί ποτέ ξανά. Αλλάζουμε όμως θέμα και κλίμα τώρα, γιατί πρέπει να μιλήσουμε για τη λειψιδρία. Σε μια εποχή λοιπόν που η λειψιδρία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Κρήτη, ο Δήμος Ηρακλείου μέσω της ΔΕΙΑ Ηρακλείου υλοποιεί ένα έργο με ουσιαστικό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Πρόκειται για τη μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας, το μεγαλύτερο έργο επαναχρησιμοποίησης νερού που κατασκευάζεται σήμερα στην Ελλάδα, το οποίο μετατρέπει τα επεξεργασμένα λίμματα σε ένα πολύτιμο υδάτινο πόρο. Με την ολοκλήρωσή του, η διαθέσιμη ποσότητα ανακυκλωμένου νερού θα εξαπλασιαστεί από 6.000 σε 36.000 κυβικά μέτρα ημερησίως, καλύπτοντας ανάγκες άρδρευσης περίπου 23.000 στρεμμάτων, ελαιώνων, αμπελώνων και του αστικού πρασίνου. Ο Δήμος Ηρακλείου επενδύει σε μία λύση που προστατεύει τους φυσικούς υδάτινους πόρους, ενισχύει την αγροτική παραγωγή και θωρακίζει την περιοχή απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Καθοριστική είναι και η συμβολή της Θαλής, αναδόχου του έργου, μιας ελληνικής εταιρείας με υψηλή τεχνογνωσία στη διαχείριση υδάτων, στις περιβαλλοντικές υποδομές και στις εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας. Η συνεργασία της με τον Δήμο Ηρακλείου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η σύμπραξη της τοπικής αυτοδιοίκησης με εξειδικευμένους ιδιωτικούς φορείς μπορεί να οδηγήσει στην υλοποίηση έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το έργο της ανακύκλωσης του νερού δεν αποτελεί μόνο μία τεχνική παρέμβαση, αποτελεί μία επένδυση στο μέλλον που αναδεικνύει το Ηράκλειο σε πρότυπο βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων και επιβεβαιώνει ότι η καινοτομία, η συνεργασία και ο σωστός σχεδιασμός μπορούν να δώσουν ουσιαστικές λύσεις στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Πολύ ευχάριστα τα νέα που μας έρχονται από την ΔΕΙΑ Ηρακλείου σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου και τη συμβολή της Θαλής, γιατί θα βρούμε μία κάποια λύση όσον αφορά στους υδάτινους πόρους που τόσο τους έχουμε ανάγκη σε εποχές λειψιδρίας. Και επειδή η επικαιρότητα έχει επισκιαστεί με πάρα πολύ άσχημα γεγονότα, όπως είναι η φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, θα σας πάω λίγο στην Ολλανδία, έστω και μέσω του Όφη, γιατί το Politica89,8 και το Politica.gr βρίσκονται στο πλευρό του κυπελούχου Όφη, παρακολουθώντας από κοντά την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας εν ώψη της νέας απαιτητικής ποδοσφαιρικής σεζόν. Εκεί έχουμε τον καλό συνάδελφο, τον Μανώλη Τοσαρή. Συντονιστείτε καθημερινά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10 ακριβώς για να μάθετε όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το στρατόπεδο του Όφη, γιατί ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία, ο Μανώλης Τοσαρής, μεταδίδει όλες τις ειδήσεις, το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο της προετοιμασίας. Την ενημέρωση των φίλων του Όφη και των ακροατών του Πολίτικα 89,8 προσφέρουν τα φροντιστήρια Διακρότημα με δύο σύγχρονες μονάδες στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού, στον Αηγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Μείνετε συντονισμένοι, 2 παρα 10, κεντρικό δελτίο ειδήσεων για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το στρατόπεδο του Όφη, από την Ολλανδία, από το Μανώλη Τοσαρή.

Να περάσουμε σιγά σιγά και σε άλλες ειδήσεις. Διαβάζω εδώ στο politica.gr ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών και τι ισχύει για όσους δουλεύουν σεζόν. Πάμε να διαβάσουμε το άρθρο του politica.gr. Ανακοίνωση λοιπόν για την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 ευρώ τον μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ποσό που αντιστοιχεί σε 6.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται για παράδειγμα 6 μήνες το χρόνο, θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα, ωστόσο θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2026, καλύπτοντας και την φετινή ολόκληρη καλοκαιρινή περίοδο. Θέλω να σας πω ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έχει κάνει και βίντεο στο TikTok, στο Instagram και στο Facebook, γιατί πλέον και οι πολιτικοί μας έχουν εντρεφήσει όσο δεν πάει άλλο στα social media. Μιλάμε εμείς τώρα εδώ στην Κρήτη για μετανάστες που έρχονται. Πού να δείτε τι έγινε στη Θέουτα, τι έγινε στην Ισπανία, οπότε ξεκίνησε μια εισβολή χιλιάδων Μαροκινών. Από χθες, παιδιά, κυκλοφορούν αυτά τα βίντεο. Είναι η χώρα αντιμέτωπη με μια κρίση που ενδεχομένως θα πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις. Δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο. Όπως επισημαίνουν, ισπανικά μέσα ενημέρωσης είναι η χειρότερη κρίση που βιώνει η χώρα στο μεταναστευτικό από το 2014, όταν σε 4 ημέρες είχαν φτάσει στη Θέουτα 14.000 μετανάστες από το Μαρόκο, ενώ αυτή την ώρα που μιλάμε ο αριθμός έχει φτάσει στις 20.000. Πραγματικά είναι τόσος πολύς ο κόσμος από τους ανθρώπους αυτούς που αναζητούν καλύτερη ζωή και πέρασαν στην Ισπανία, που δεν μπορεί κανείς να τους ελέγξει. Μπείτε στο politica.gr, δείτε το βίντεο, γιατί ούτε λιμενική, ούτε αστυνομία, ούτε κανείς, ούτε στρατός δεν μπορεί να ελέγξει τόσους ανθρώπους που πέρασαν τα σύνορα της Ισπανίας από το Μαρόκο. Τι και αν προσπάθησε η πολιτοφυλακή, τι και αν προσπάθησε η αστυνομία, πραγματικά είναι εντυπωσιακά τα πλάνα που μας έρχονται από την Ισπανία. Είναι χιλιάδες όμως, κατά χιλιάδες μπήκαν στη χώρα αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, έκαναν γιουρούσι ουσιαστικά. Δεν μπορώ να καταλάβω από αυτές τις εικόνες αν ήταν σύνορα. Βρήκαν όμως ένα τρόπο και πέρασαν στη χώρα χωρίς να πρέπει. Έτσι είναι, δεν είναι νόμιμοι, δεν έχουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά στοιχεία. Εισέβαλαν λοιπόν στην Ισπανία, που πλέον πρέπει να διαχειριστεί αυτή την εισβολή χιλιάδων Μαροκινών, γιατί δεν μπορείς έτσι όταν είσαι μια οργανωμένη χώρα, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, να αφήνεις όλους αυτούς να εισέρχονται στο χώρο σου, έστω και αν αυτοί ήρθαν με τη βία, και να μην κάνεις κάτι, θα υπάρξουν αντιδράσεις, σφοδρές αντιδράσεις. Προσπαθούν να το διαχειριστούν εκεί στην Ισπανία. Οι εικόνες φυσικά κάνουν το γύρο του κόσμου. Ναι παιδιά, να σας πω ότι πέρασαν από ένα φράχτη τον οποίο έκοψαν, όπως έχουμε εμείς στον Εύρο ας πούμε, από ένα τέτοιο σημείο πέρασαν, και ήταν πολύ, πραγματικά πολύ, και κανείς μα κανείς δεν μπορούσε να τους σταματήσει. Αναγκαστικά τώρα θα πάμε πάλι στις φωτιές, γιατί εδώ το μέτωπο στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο μπορεί να πηγαίνει καλύτερα. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο στην υπόλοιπη χώρα. Έχουμε μια πολύ μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Έχουμε και εκεί μπαράζ από μηνύματα για εκενώσεις
ολόκληρων περιοχών. Έχουμε φωτιά και στην Αργολίδα. Εκεί είναι λίγο πιο δύσκολη η κατάσταση σήμερα. Θα τα πάρουμε αναλυτικά. Η μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στη Βιωτία είναι σε αγροτοδασική. Για όσους ξέρετε την περιοχή, πιθανότητα έχετε κλείσει διακοπές, γι' αυτό το αναφέρουμε, έτσι. Γιατί μπορεί να είμαστε στην Κρήτη, όμως δεν μας ακούτε μόνο εσείς, μας ακούν και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν μηνύματα για εκένωση στη Βιωτία, στον Άγιο Βασίλειο, στον Άγιο Νικόλαο, στην Αλική και στην Ξηρονομή Βιωτίας. Στην Αργολίδα, στην περιοχή Φίχτη, επίσης έχουν σταλεί 112, γιατί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Είχαμε και μία πυρκαγιά από χθες στη Δυτική Αχαΐα, πάει καλύτερα και εκεί η εικόνα, στην περιοχή Φλόκα. Μην ξεχνάτε τη μεγάλη φωτιά στην Πάρο. 4 μέρες εκεί. Εκεί με χειροπέδες πήγε ακόμη και ο Δήμαρχος, γιατί ξεκίνησε από Χιτά. Καλός, κακός, κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Όσοι φταίνε και χειροπέδες θα βάλουν και στον εισαγγελέα θα πάνε, γιατί βγήκε και ο Δήμαρχος και διαμαρτυρότανε ότι του φερθήκανε σαν να είναι ένας κοινός εγκληματίας. Συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, αλλά είναι έγκλημα αυτό όταν έχει καταστραφεί τόση μεγάλη έκταση και κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου.

Τι να πούμε τώρα αυτές τις μέρες για τους πυροσβέστες, βρε παιδιά. Εντάξει, να ευχηθούμε να σβήσουν γρήγορα οι πυρκαγιές, να μην κινδυνεύσει κανείς. Με δεδομένο ότι, επαναλαμβάνω και θα σταματήσω να το λέω, ότι έχουμε δύο νεκρούς πυροσβέστες από τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Φωτιά έχουμε εκτός από τις δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις και στον Κορίδαλο. Έτρεχαν και εκεί οι πυροσβεστικοί. Κρατούμενοι πυρπόλησαν στρώματα μέσα στα κελιά τους. Ο συναγερμός σήμανε στις 10.30, ένα 20 λεπτό πριν. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο αντιδρούν και εξανίστανται εκεί οι κρατούμενοι. Όπως και να έχει, οι πυροσβεστικοί και γενικά οι αρμόδιες αρχές και η αστυνομία δηλαδή έχουν να διαχειριστούν και εκεί μια δύσκολη κατάσταση, γιατί ξέρετε, ο λύκος στην αμπούλα χαίρεται, και όταν υπάρχει ένα πολύ άσχημο γεγονός, πολλοί το εκμεταλλεύονται για να κάνουν πράγματα τα οποία ίσως να μην μπορούσαν να κάνουν πριν, όταν υπάρχει ησυχία και όλα τα βλέμματα πιθανότατα να στρέφονταν επάνω τους.

ενώ κάποιες περιοχές φλέγονται και βλέπουμε αυτά τα πάρα πολύ άσχημα, τις δύσκολες εικόνες, κάποιοι άλλοι καλά το κάνουν, παιδιά, αν δεν επηρεάζονται θα έχουν διακοπές. Έτσι έχουμε το αδιαχώρητο στα λιμάνια, μαζική έξοδος των αδιούχων από όλα τα λιμάνια. Φυσικά πρώτο έρχεται το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, ο Πειραιάς, και ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας, ανάμεσά τους και το Ηράκλειο. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις τα σχέδια των εκδρομέων χαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι, γιατί δεν πνέουν μόνο στη στεριά, πνέουν και στη θάλασσα. Βλέπετε τι γίνεται. Ακούσαμε, είδαμε, διαβάσαμε για τα 124 χιλιόμετρα την ώρα που έπνεαν οι άνεμοι στο Ρέθινο και στο Λασίθι, σε όλη την Κρήτη δηλαδή, σε κάποια σημεία. Εντάξει, ήταν αναπόφευκτο να δημιουργηθούν και προβλήματα στα λιμάνια, στο Αιγαίο, στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Λίγο υπομονή, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα κοπάσουν οι άνεμοι σήμερα, το αργότερο μέχρι αύριο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμές δεδομένα πάντα, έτσι. Οπότε να σας ευχηθούμε καλές διακοπές. Εντάξει, είχατε κάποια μικρά εμποδιάκια, δεν πειράζει, μη σας χαλάει το κέφι. Στην Ελλάδα ζούμε, ξέρουμε ότι υπάρχει και το απαγορευτικό απόπλου.

Πάμε να δούμε και μια οικονομική είδηση πριν διακόψουμε για να περάσουμε σε σύντομη διακοπή. Τέλος η πληρωμή με μετρητά στα ενοίκια από 1η Οκτωβρίου. Πάμε να δούμε τι ισχύει για τους παραβάτες. Το Οικονομικό Επιτελείο δίνει οριστικό τέλος στην πληρωμή ενοικίων με μετρητά από την 1η Οκτωβρίου. Αυτό θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος. Τώρα θα κάνω μια παρένθεση και θα ρωτήσω. Okay. Πώς θα ελέγξει όμως το Οικονομικό Επιτελείο τα μαύρα ενοίκια, γιατί αυτό μπορεί να εξυπηρετήσει και να τσακώσει αυτούς που δηλώνουν ότι νοικιάζουν. Απλά δεν παίρνουν το ενίκιο μέσω τραπεζικού λογαριασμού, αλλά το παίρνουν μετρητά. Πώς θα βρεις όμως αυτούς οι οποίοι νοικιάζουν ένα σπίτι και όλα τα χρήματα τα παίρνουν μαύρα? Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, γιατί η εφαρμογή της ρύθμισης μπορεί να είχε προγραμματιστεί και να βγει στην 1η Οκτωβρίου, γιατί καθυστέρησε κάποιους μήνες. Υπάρχουν διάφορα τεχνικά προγράμματα, διασυνδέσεις συστημάτων, αλλά κάνω λάθος, όταν ο άλλος δεν δηλώνει καν ότι νοικιάζει ένα σπίτι, πώς θα τον ψάξουνε? Καταρχήν πρέπει να βρεις αν νοικιάζει, για να δεις μετά στη συνέχεια αν τα παίρνει μαύρη, αν τα παίρνει από λογαριασμό. Πάμε λοιπόν σε μία σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Μείνετε συντονισμένοι. Ακούτε Πολίτικα 89,8.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
2: Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστοριού.

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Productions.

0: Dirty 107,7.
1: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
2: Και ξέρω ότι βλέπουμε μαζί το ίδιο ηλιοβασίλεμα.

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον Πολιτικά 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Θα μιλήσουμε για θηλυόδεις άνεμους, όχι όμως τώρα για τις φωτιές που πρέπει να είμαστε όλοι σε επαγρύπνηση, αλλά και για τις θάλασσες. Η Κρήτη έχει πλημμυρίσει από τουρίστες, βρισκόμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου και τα λιμεναρχεία, τα κατατόπους λιμεναρχεία σε όλη την Κρήτη κάνουν έκκληση στους λουόμενους να προσέχουν πάρα πολύ, γιατί δεν επηρεάζονται μόνο οι πυρκαγιές από αυτές τις θηλυόδεις ρηπές, θα έχουν πρόβλημα και στον κυματισμό οι θάλασσες, και γιατί θέλουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα και για τους ντόπιους και για όλους εμάς και για τους ξένους τουρίστες. Στόχος είναι να πάμε στη θάλασσα, να χαρούμε τον ήλιο, να χαρούμε το κολύμπι μας, αλλά να μην κινδυνεύσουμε κιόλας, γιατί να ξέρετε δεν υπάρχουν σε όλες τις παραλίες ναυαγοσώστες και επιπροσθέτως έχουν ωράριο, κακώς θα πω εγώ, αλλά από τις 5 και μετά γεια σας, bye bye οι ναυαγοσώστες. Οπότε καλό θα ήταν και στα παιδιά να έχετε τα μάτια σας 14, και μικροί και μεγάλοι να προσέχετε τον κυματισμό, να μην μπαίνετε φαγωμένοι, να μην μπαίνετε πιωμένοι στις κρητικές θάλασσες. Προσοχή, γιατί έβγαλε ανακοίνωση και το λιμεναρχείο Ηρακλείου και τα άλλα λιμεναρχεία σε όλη την Κρήτη ότι πρέπει να προσέχουμε, γιατί θα υπάρξει έντονος κυματισμός απ' άκρης άκρη στις παραλίες της Κρήτης. Αχα, πάμε και σε μία είδηση που την περιμέναμε. Άλλη μία μεγάλη επιχείρηση στο Ρέθυμνο για χασισοφυτεία της ημέρας, θα έλεγα εγώ. 32 δενδρύλια βρήκαν και κατέσχεσαν οι αστυνομικοί και πάνω από 2,5 κιλά ναρκωτικών. Συντονισμένη η επιχείρηση, όπως μας λένε οι αστυνομικοί, καρφωτή θα έλεγα εγώ, έτσι πάει αυτό. Ωστόσο δεν πάβει να είναι ένα σημαντικό πλήγμα στην παράνομη καλλιέργεια κάναβης από τους αστυνομικούς στο Ρέθυμνο. Έγινε χθες και προχθές σε ορεινές περιοχές του Μυλοποτάμου, σήμερα όμως μας το ανακοίνωσαν. Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου. Να σας πω ότι τα φυτά βρίσκονταν στο στάδιο της πλήρη ανάπτυξης, έτοιμα δηλαδή να προχωρήσουν στη συγκομιδή οι κατηγορούμενοι για αυτό. Οι αστυνομικοί τα βρήκαν ως συνήθως, τα ξερίζωσαν. Εν τω μεταξύ, πάντα όταν διαβάζω τα δελτία τύπου της αστυνομίας που έρχονται, γιατί για όσους δεν γνωρίζετε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δέχονται δελτία τύπου από την αστυνομία. Υπάρχει και ολόκληρο τμήμα και στην Αθήνα και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, και εμείς εδώ έχουμε εκπροσώπους τύπου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της Περιφέρειας Κρήτης. Εξαιρετικές κυρίες είναι εκεί και μας ενημερώνουν. Γράφουν πάντα εκρίζωση και κατάσχεση, που σημαίνει δηλαδή ότι τα ξεπατώνουν και τα φορτώνουν και τα πάνε στα κατατόπους αστυνομικά μέγαρα, όπου μπαίνουν εκεί στις αποθήκες γιατί αποτελούν πιστήρια. Μαζί με αυτά τα πιστήρια είναι και διάφορα πράγματα που συλλέγουν οι αστυνομικοί της σήμανσης, που δεν είναι άλλα από τσίγαρα, από κονσέρβες ή φαγητά ή ποτά ή ποτήρια που χρησιμοποιούν όσοι μένουν μέσα σε αυτές, γιατί ξέρετε είναι και αυτοί που τις ποτίζουν, που τις περιποιούνται. Δεν είναι απαραίτητα αυτοί που έδωσαν την εντολή για να τις φυτέψουν κάποιοι τις φυτίες. Και θέλω να σας πω ότι οι αστυνομικοί δεν χαίρονται και πάρα πολύ να μπαίνουν στη διαδικασία να παίρνουν στον νόμο αυτά τα δενδρύλια, να τα βάζουν σε αγροτικά και πάρα πολλές φορές σε μεγάλα φορτηγά, γιατί αυτά μπορεί να φτάσουν και τα 3 μέτρα, έτσι δεν μεταφέρονται και εύκολα. Μπορεί να είναι μεγάλη επιτυχία, αλλά για αυτούς που κάνουν τη λάντζα δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Δεν έχουμε δηλαδή
ειδικούς εργαζόμενους που θα πληρώσει η ελληνική αστυνομία να πάνε να ξεριζώσουν τα δενδρύλια, να τα φορτώσουν και να τα πάνε στα κατατόπους αστυνομικά μέγαρα και διευθύνσεις να παραμείνουν εκεί ως πιστήρια. Οι αστυνομικοί το κάνουν αυτό. Σε ρόλο δηλαδή αγρότη, τα ξεπατώνουν και τα μεταφέρουν στα φορτηγά. Όπως επίσης, θα σας μεταφέρω μια εμπειρία που είχα κάποτε. Ήταν πάλι μια πάρα πολύ μεγάλη έτσι, επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, της δίωξης ναρκωτικών εδώ στο Ηράκλειο. Πάμε για την παρουσίαση στο αστυνομικό μέγαρο, στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου. Πλέον έχει αλλάξει, λέγεται Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου. Πάμε παρακάτω. Μας βάζουν λοιπόν στην αστυνομική διεύθυνση, γιατί για να μπούμε μέσα δίνουμε ταυτότητες, απαραίτητα πιστοποιητικά, δεν μπαίνει κανείς έτσι στα αστυνομικά μέγαρα. Παρότι είμαστε και διαπιστευμένοι αστυνομικοί συντάκτες, πάμε στα γραφεία, ενημερωνόμαστε για την υπόθεση, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, πάνω από 1000 δεντρίλια κάναβης δεν μπορούν να τα έχουν στα γραφεία για να τα πάρουμε φωτογραφία για να ενημερώσουμε τηλεθεατές, ακροατές, αναγνώστες. Μας κατεβάζουν λοιπόν στα υπόγεια του αστυνομικού μεγάρου, μας ανοίγουν μία πόρτα, μπαίνουμε σε ένα τεράστιο δωμάτιο που εκεί ήταν παρατεταγμένα τα δενδρύλια κάναβης. Θέλω να σας πω και είναι πραγματικότητα αυτό, ότι όταν άνοιξαν την πόρτα, αυτό που μυρίσαμε ανοίγοντας αυτή την πόρτα θα μας μείνει αξέχαστο. Τραβήξαμε τις φωτογραφίες και αποχωρήσαμε. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Τέλος η παρένθεση και πάμε πάλι σε μετανάστες. Μία ακόμη καραβιά έφτασε στην Ιεράπετρα, στην Ίσο Χρυσή. Μία δύσκολη διάσωση ήταν αυτή, γιατί έπνεαν στην περιοχή ισχυρή άνεμη. Οι συγκεκριμένοι αλλοδαποί έφτασαν με μία φουσκωτή λέμβο, 41 στον αριθμό, άνδρες, επαναλαμβάνω, στην Ίσο Χρυσή. Πλωτό σκάφος του λιμενικού έφυγε από το λιμεναρχείο Ιεράπετρας και πήγε να του σώσει, γιατί λόγω του κυματισμού υπήρχε και κίνδυνος να αναποδογυρίσει το φουσκωτό. Έφτασαν όμως παρόλα αυτά με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των λιμενικών για μία ακόμη φορά σε ασφαλές σημείο της περιοχής. Αφού είδαν ότι είναι όλα καλά με την υγεία τους, οι αλλοδαποί μπήκαν σε λεωφορείο του Δήμου Ιεράπετρας και μεταφέρθηκαν στο δημοτικό σχολείο της περιοχής, συγκεκριμένα της Μακρυλιάς. Εκεί παραμένουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, που τι είναι αυτές? Είναι να δακτυλοσκοπηθούν, να δηλώσουν από πού έχουν έρθει, να εξεταστούν από διασώσεις του ΕΚΑΒ από τον Ερυθρό Σταυρό ότι είναι και καλά στην υγεία τους, όσοι δεν είναι, να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, και στη συνέχεια θα δούμε πώς θα φύγουν από την Κρήτη. Σύμφωνα με το λιμενικό, δήλωσαν κάποιοι από αυτούς ότι έρχονται από το Νότιο Σουδάν, τον Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο.

Σας είπαμε νωρίτερα για την εξέγερση στις φυλακές Κορυδαλλού. Έχουμε επεισόδια και φωτιές. Ήταν εξέγερση Κούρδων κρατουμένων για την έκδοση κρατουμένων στην Τουρκία. Γι' αυτό το λόγο έγινε η εξέγερση και μπήκε η φωτιά. Αναστατώθηκαν μέσα έξω οι φυλακές. Είναι μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας και των σοφρονιστικών. Μπορείτε να μπείτε στο politika.gr να δείτε βίντεο. Συγκεκριμένα η φωτιά ξεκίνησε από την πτέρυγα 5 των φυλακών. Επαναλαμβάνω, με αφορμή ότι ένας κρατούμενος Τούρκος υπήκος επρόκειτο σήμερα να μεταφερθεί στο αεροδρόμιο για να εκδοθεί στην Τουρκία. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό, το να εκδοθεί στην Τουρκία με όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί, με τους νόμους και τους κανόνες που έχουν. Φυσικά και ο συγκεκριμένος κρατούμενος θα προτιμούσε να παραμείνει στις ελληνικές φυλακές που τουλάχιστον υπάρχει ένα αξιοπρεπές καθεστώς διαβίωσης και όχι να πάει στην Τουρκία και να ζήσει το εξπρές του Μεσονυχτίου. Την ώρα που πάει καλά η φωτιά στο Ρέθυμνο, σε μας έχουμε μία ακόμη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μάραθο της Ευρυτανίας. Δεν χαιρόμαστε που πάνε καλύτερα τα μέτωπα της πυρκαγιάς εδώ στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο και έχουν πρόβλημα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σας το μεταφέρουμε απλά για να καταλάβετε ότι και σήμερα είναι μία πάρα πολύ δύσκολη ημέρα για την πυροσβεστική υπηρεσία σε όλη τη χώρα. Κόκκινος συναγερμός, επαναλαμβάνω, εξακολουθεί να υπάρχει σε όλο το νησί. Στην Αττική, στην Πελοπόννησο, είναι σε μέγιστη ετοιμότητα οι αρχές με ό,τι δυνάμεις τους έχουν απομείνει, γιατί είναι τρίτη μέρα που μένονται μεγάλες πυρκαγιές και αυτοί είναι άνθρωποι και αυτοί κουράζονται. Δεν έχουμε και τόσους πολλούς πυροσβέστες, να ξέρετε. Εντάξει, να τα λέμε και αυτά. Δεν είναι η ώρα, αλλά δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Έτσι λοιπόν, με απόφαση της πολιτικής προστασίας, σε κόκκινο συναγερμό, επαναλαμβάνω, είναι η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, όλο το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, η Δυτική Ελλάδα και ο Εύρος.

Πάμε να δούμε λίγο και τον πολιτικάντη από το politica.gr, γιατί και σήμερα έχει κάμποσα παραπολιτικά σχόλια που μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε. Ανοίγω εγώ εδώ τώρα το πιο πρόσφατο, τι συμβαίνει με τους Ρώσους τουρίστες. Λέει τώρα ο πολιτικάντης, που ποτέ δεν κάνει λάθος, πως η Ελλάδα έχει αρχίσει να απορρίπτει μαζικά αιτήσεις βίζας από Ρώσους πολίτες. Σύμφωνα με την Ένωση Τουρκικών Πρακτόρων της Ρωσίας, σε ορισμένους Ρώσους tour operators, το ποσοστό απορρίψεων για την έκδοση ελληνικής βίζας Schengen έφτασε έως και το 50% κατά την κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Οι μεμονωμένοι ταξιδιώτες φαίνεται να αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά απορρίψεων, τα οποία σύμφωνα με πηγή του Vestnik Actor, Άτορ, με συγχωρείτε, αγγίζουν το 70%. Μπείτε και διαβάστε το παραπολιτικό, γιατί έχει στοιχεία που αφορούν στους ξένους Ρώσους επισκέπτες που δεν μπορούν να έρθουν εδώ να κάνουν διακοπές, να μας αφήσουν τα ωραία τους χρήματα.

Τώρα έχουμε και τις πρώτες μαρτυρίες. Αναγκαστικά τώρα φεύγω από άλλες ειδήσεις και πάω στη φωτιά, γιατί μπορεί να πηγαίνει καλύτερα σήμερα, αλλά δεν έχει σβήσει στο Ρέθυμνο. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και μιλάμε για τις δραματικές στιγμές που βιώνουν οι κάτοικοι του Ρεθύμνου από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στη Νέα Κρύα Βρύση, και από τότε έχει καλύψει πολύ πολύ πολύ μεγάλη έκταση, έχοντας κάψει και χορτολιβαδική έκταση και σπίτια και καταστήματα στον Άγιο Παύλο, κατά κύριο λόγο όπως μας μεταφέρουν οι πληροφορίες, αλλά και επιμνηωστάσια και πολλές πολλές ελιές. Έχουμε λοιπόν κάποιες μαρτυρίες που λένε, όσον αφορά στη φωτιά στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, ότι οι άνεμοι ήταν τέτοιοι που ούτε 5 λεπτά δεν πέρασαν και άρχισε να ξεφεύγει με τόση δύναμη που κανείς δεν μπορούσε να την ελέγξει, όσοι και αν ήταν οι πυροσβέστες στην περιοχή. Πρόκειται για μια μαρτυρία ιδιοκτήτη κτηνοτροφικής μονάδας στην περιοχή, που με πόνο ψυχής αναφέρει ότι ουσιαστικά γεννήθηκε σε αυτό το πυμνιοστάσιο, μεγάλωσε, δούλεψε μια ζωή και αυτός και η οικογένειά του, και δυστυχώς το είδε να καίγεται. Τα ζώα, κάποια ζώα γλίτωσαν από τη φωτιά, όμως κάποια άλλα δεν τα κατάφεραν. Αυτό μεταφέρει κτηνοτρόφος από το Ρέθυμνο, που αφού στην περιοχή του πλέον έχει σβήσει φωτιά και παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο αναζωπήρωσης, οι άνθρωποι αυτοί προβαίνουν σε δηλώσεις, και μάλιστα αναφέρει ότι στο χωριό του, εκεί κοντά στην Πρέβελη, δεν το αναφέρει ακριβώς, έχουν πέσει, λέει, πάρα πολλοί στήλοι της ΔΕΗς, έχουν καεί 3.000 ελαιόδεντρα, μόνο από τη δικιά του την περιουσία, διαβάζω εδώ στο politica.gr.

Πάμε τώρα να αφήσουμε λίγο την Ελλάδα και την Κρήτη και να πάμε στην Αυστραλία να δούμε και κάποιες ειδήσεις από το εξωτερικό. Εκεί στην Αυστραλία θα σας πάω, που έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να σταματήσουν οι έφηβοι να χρησιμοποιούν τα social media. Όμως, παρά την απαγόρευση, 8 στα 10 Αυστραλάκια συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 3 μήνες αφότου η κυβέρνηση απαγόρευσε την πρόσβαση σε όσους είναι κάτω των 16 ετών, επειδή το στοιχειοθετεί το ρεπορτάζ, οι εταιρείες απέτυχαν να επιβάλλουν αποτελεσματικούς ελέγχους σύμφωνα με την ρυθμιστική αρχή της Αυστραλίας για το διαδίκτυο. Του τέστην, όσο και αν προσπαθούμε να εμποδίσουμε τα πιτσιρίκια να μπαίνουν στο Facebook, στο TikTok, στο Instagram, αυτά θα το πράττουν. Πρέπει λοιπόν οι γονείς, οι συγγενείς να λάβουν τα μέτρα τους, γιατί είναι μία μάστιγα ρε παιδιά και αυτό. Εμείς ας πούμε στην ηλικία μας, μην πούμε και την ηλικία μας τώρα, τέλος πάντων, είμαστε κάποιες, δεν είχαμε τότε social media, δεν είχαμε καν κινητά. Άρα λοιπόν είχαμε άλλες μορφές εκτόνωσης της ενεργειάς μας. Παίζαμε στις αυλές, παίζαμε στα σπίτια. Εν πάση περιπτώσει ούτε παιδότοπους δεν είχαμε καλά-καλά να μας πηγαίνουν. Τώρα τα παιδιά αυτά, όταν οι γονείς δουλεύουν ασταμάτητα, όταν δεν έχουν ένα τρόπο έτσι να εκτονώσουν την ενεργειά τους και κάθονται μέσα στο σπίτι και τους έχουν δώσει και κινητά οι γονείς, έτσι, γιατί αν δεν τους τα είχαν δώσει δεν θα μπορούσαν να μπαίνουν. Τι θα προτιμήσουν, να κάθονται και να κοιτούν τον τοίχο? Αυτό θα προτιμούσα και εγώ αν ήμουν στην ηλικία τους.

Λοιπόν, πάμε τώρα στο κύκλωμα και τους 8 που συνελήφθησαν για παράνομες επιδοτήσεις, ζωοκλοπές και εκβιασμούς στο Ηράκλειο. Σας ενημερώσαμε μέσα από το politica.gr τις προηγούμενες ημέρες. Πρόκειται για μια ογκοδέστατη δικογραφία και γι' αυτό το λόγο, προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως η ανακρίτρια, πήραν νέα προθεσμία για να απολογηθούν και αυτό θα γίνει αύριο, 1η Αυγούστου. Οι 8 συλληφθέντες θα έχουν το τετ-α-τετ με την ανακρίτρια και υπενθυμίζω πως κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα με πολυσχηδή δράση σε όλο το νομό Ηρακλείου και στο επίκεντρο είναι οι παράνομες επιδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, ζωοκλοπές, εκβιασμοί και φυσικά παραβάσεις της νομοθεσίας περιόπλων, γιατί όλα αυτά τα ταβαντζιλίκια χωρίς όπλα δεν γίνονται.

θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο ημίωρο με μια οικονομική είδηση. Έχουμε δάνεια για δημοσίους υπαλλήλους. Ανοίγουν στις 9 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις. Πάμε να δούμε ποιοι μπορούν να πάρουν μέχρι και 15.000 ευρώ. Χιλιάδες λοιπόν δημόσιοι υπάλληλοι θα έχουν την ευκαιρία από τις 9 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση δανείου στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, καθώς ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για ένα νέο κύκλο χρηματοδότησης. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 3 το μεσημέρι της 9 Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου με τη χρήση των κωδικών TaxisNet. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. Δηλαδή, όσοι ενδιαφέρονται, καλό θα είναι να μην το αφήσουν την τελευταία στιγμή να κάνουν την αίτησή τους. Τα δάνεια απευθύνονται, επαναλαμβάνω, στους μετόχους του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, του τέστην σε δημοσίους υπαλλήλους που καταβάλουν εισφορές στο συγκεκριμένο ταμείο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη, από την κάλυψη έκτακτων εξόδων μέχρι τις εργασίες σε κάποιο σπίτι ή μέχρι σπουδές παιδιών ή άλλες οικονομικές υποχρεώσεις. Προσοχή, λέει στο email η ανακοίνωση, γιατί το σημαντικότερο στο σημείο είναι της διαδικασίας είναι το email που πρέπει να σταλεί. Μετά την υποβολή της αίτησης θα έρθει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με οδηγίες για τα επόμενα βήματα. Όποιος δεν ακολουθήσει ακριβώς τις οδηγίες μέσα στην προθεσμία που θα αναγράφεται, χάνει το δικαίωμα συνέχισης της διαδικασίας. Τώρα πάμε και στο πώς εξοφλείται. Με συγχωρείτε, πώς εξοφλείται το δάνειο. Η αποπληρωμή γίνεται σε 36 μηνιαίες δόσεις και αν ο υπάλληλος συνταξιοδοτηθεί πριν εξοφλήσει το δάνειο, το υπόλοιπο ποσό παρακρατείται από το εφάπαξ που θα λάβει μέσω του ΕΦΚΑ. Θα τα πάρετε λοιπόν αυτά τα χρήματα, αλλά δεν θα πάψετε, δεν θα πάβετε να τα πληρώνετε αν συνταξιοδοτηθείτε. Οι αιτήσεις, επαναλαμβάνω, δεν θα γίνονται δεκτές όταν εξαντληθεί ο προϋπολογισμός. Είναι συγκεκριμένα τα χρήματα. Και πάμε να δούμε και κάποια παραδείγματα μηνιαίων δόσεων. Αν η τελική δόση εξαρτάται από τους όρους του δανείου και το επιτόκιο, ενδεικτικά για αποπληρωμή σε 36 μήνες ισχύουν αν λάβει κάποιος 3.000 ευρώ, περίπου 83 ευρώ το μήνα. Αν λάβει κάποιος 5.000 ευρώ, περίπου 139 ευρώ το μήνα. Αν λάβει 8.000 ευρώ, ανεβαίνουν στα 222 ευρώ το μήνα. Για 10.000 είναι 278 ευρώ η δόση το μήνα. Και για 15.000, περίπου 417 ευρώ το μήνα. Όσοι λοιπόν είστε δημόσιοι υπάλληλοι και θέλετε να πάρετε κάποιο δάνειο για οποιοδήποτε λόγο θέλετε εσείς, μπορεί. Ανοίγει 9 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα για τη χορήγηση δανείου από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Δείτε το, εξετάστε τους όρους προσεκτικά και λάβετε την απόφασή σας. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Πάμε σε μία σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι στο Νότιο Ρέθυμνο, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά αφήνει πίσω της καμένα κτίρια, επιχειρήσεις και ζώα. Επιφυλακή για αναζωπηρώσεις. Τηλεδιάσκεψη όλων των εμπλεκομένων φορέων για την καταγραφή των ζημιών και τις αποζημιώσεις. Κάηκαν φοίνικες, αλλά δεν μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή του φοινικού δάσους στην Πρέβελη, τόνισε η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μέρη Λιονή, που μίλησε στον Πολίτικα. Αντιμέτωπος με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια είναι ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ που συνελήφθη, καθώς η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το δίκτυο μέσης τάσης στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Πύρινος εφιάλτης στη Βιωτία, εγκλωβισμένη στην παραλία Αγίου Βασιλείου, απομακρύνθηκαν μέσω θαλάσσης. Πράσινο φως στο νομοσχέδιο για το νερό, καταψήφισε εσίσωμη η αντιπολίτευση που κάνει λόγο για εμπορευματοποίηση. Στο Ηράκλειο, η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, που έχει συναντήσεις με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και παραγωγικούς φορείς. Εντοπίστηκαν πάνω από 2,5 κιλά κάναβης και 32 δενδρύλια σε ορεινή περιοχή του Μιλοποτάμου. Εργασίες ασφαλτόστρωσης την ερχόμενη Δευτέρα στη λεωφόρο Ικάρουα από τη λεωφόρο Καζαντζίδη έως τη συμβολή με τη Μαυσόλου. Στη Θέουτα, ο Ισπανός πρωθυπουργός Σάντσεθ, πάνω από 49.000 μετανάστες εισέβαλαν σε ένα 24ωρο. Θρήνο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο θρύλος Φράνκο Μπαρέζι. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yetikule.gr. Έθριος καιρός με ανέμους έως και 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου και αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Θέλω να σας πω για άλλη μια φορά ότι εδώ στην Κρήτη, σε δύσκολες καταστάσεις, το έχετε δει και εσείς αν έχετε βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση και έχετε να διαχειριστείτε κάποιο πολύ μεγάλο πρόβλημα ή ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν πλήξει κατά καιρούς στο νησί, μπορεί άλλες φορές να βγάζουμε τα μάτια μας, αλλά κάποιες άλλες φορές γινόμαστε μια γροθιά με κοινό σκοπό. Και κάτι τέτοιο έχει συμβεί και στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Σταυρωμένου στο Ρέθυμνο, που έχουν σκύψει το κεφάλι στην προσπάθεια που κάνουν οι πυροσβέστες της περιοχής. Τους έχουν δει να είναι εξαντλημένοι, έχουν δει ότι δεν έχουν κλείσει μάτι όλες αυτές τις μέρες, έχουν δει πως τρινούν για τους συναδελφούς τους που χάθηκαν, έχουν δει άλλους να μεταφέρονται στο νοσοκομείο εγκαυματίες. Έτσι λοιπόν, θέλοντας να δείξουν την αλληλεγγύη και την έμπρακτη βοήθειά τους στους πυροσβέστες, επαναλαμβάνω, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Σταυρωμένου επιχειρούν να μαζέψουν ένα χρηματικό ποσό για την αγορά ειδών πρώτων βοηθειών, ανάμεσά τους αληφές για εγκάβματα, γάζες και απαραίτητα πράγματα που χρειάζονται κατά την επιχείρηση σε μια πυρκαγιά, όπως είναι μάσκες. Όλα αυτά θα γίνουν από το φαρμακείο της περιοχής. Δείχνουν την αλληλεγγύη τους εκεί οι άνθρωποι του Ρεθύμνου, ευχαριστούν με αυτόν τον τρόπο τους ανθρώπους που για 3-24 ώρα είναι αντιμέτωποι με τις φλόγες, παρότι επαναλαμβάνω έχασαν δύο συναδέλφους, και καλούν όσους θέλουν σήμερα και αύριο να βρεθούν στα φαρμακεία των περιοχών και να αγοράσουν απαραίτητα εφόδια και να τα δώσουν στους συλλόγους των πυροσβεστών. Καλό είναι, θα πω εγώ, να γίνει αυτή η προσπάθεια, εκτός από το γεγονός ότι, να σας μεταφέρω επίσης, ότι αυτοί οι άνθρωποι κάτι έπρεπε να φάνε και κάπου έπρεπε να ξεκουραστούν όλες αυτές τις μέρες. Επειδή λοιπόν κάποιοι δεν το σκέφτηκαν καλά, υπήρξαν κάποιοι άλλοι που το σκέφτηκαν, ιδιώτες για παράδειγμα, γιαγιάδες, παππούδες, οικογενειάρχες, που από το υστέρημά τους πήγαν σε σούπερ μάρκετ, σε μίνι μάρκετ, αγόρασαν έστω ένα σάντουιτς ή ένα κρουασάν, ένα κρύο μπουκάλι νερό ή ένα κρύο αναψυκτικό και το προσέφεραν σε αυτούς τους πυροσβέστες. Και υπήρξαν και κάποιοι άλλοι που θέλησαν να τους ανοίξουν και τα σπίτια τους για να ξεκουραστούν, θέλω να σας πω, να κάνουν ένα μπάνιο. Και κάποιοι από τους πυροσβέστες μάλιστα τόνισαν ότι μπορεί να μην έχουν ξεκουραστεί, να μην έχουν ηρεμήσει τρεις μέρες, καθώς στόχος είναι να σβήσει το συντομότερο δυνατόν αυτό το πύρινο μέτωπο. Όμως όταν είδαν αυτές τις εικόνες, πήραν μια βαθιά ανάσα, η ψυχική τους έτσι διάθεση ανατάχθηκε και πήραν δύναμη για να συνεχίσουν την κατάσβεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να

ξέρετε, όταν σε δύσκολες στιγμές κάποιος αναγνωρίζει το έργο σου, και αυτοί οι άνθρωποι δεν ήθελαν κάτι περισσότερο, για τους πυροσβέστες μιλώντας πάντα, ήθελαν απλά έναν άνθρωπο εκεί τη στιγμή που ξεκουράζονταν και ήταν μακριά από τις οικογένειές τους, να τους δώσει ένα ποτήρι νερό, να τους πει ένα καλό λόγο για να έχουν κάτι να τους κρατήσει, για να συνεχίσουν να σβήνουν αυτές τις φωνικές πυρκαγιές.

0: Πάμε να ρίξουμε μια τελευταία ματιά στο politica.gr και τις ειδήσεις του πριν έρθει στο στούντιο ο αθλητικός συντάκτης του σταθμού μας, ο αγαπητός μας κύριος Πάνος, για τα αθλητικά, για τις αθλητικές ειδήσεις. Να σας πω ότι στην πρώτη σελίδα του politica.gr έχουμε το θέμα για την Πρέβελη, το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής με τα όσα μας ανέφερε εδώ η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, η κυρία Λιονή. Έχουμε τη δραματική διάσωση στην Πρέβελη. Πρέπει να πληκτρολογήσετε politica.gr ή να μπείτε στα social, είτε στο TikTok, είτε στο Instagram, είτε στο Facebook, για να δείτε το αποκλειστικό βίντεο του σταθμού μας με τα μανιασμένα κύματα να περνούν πάνω και να καταβρέχουν τους ανθρώπους που έχουν επιβιβαστεί στο σκάφος του λιμενικού από την Πρέβελη για να πάνε με ασφάλεια στην Αγία Γαλήνη. Πραγματικά πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε και μία χασισοφυτία στο Μηλοπόταμο και φυσικά μην ξεχνάτε να διαβάζετε τον πολιτικάντη τη στήλη που σας δίνει όλα τα παραπολιτικά σχόλια από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Λοιπόν, τώρα περνάμε στις αθλητικές ειδήσεις. Έχουμε τον αγαπητό Πάνο τον Κατσαρό κοντά μας και θα μας πει τι έχει γίνει με τον Όφη και την Ολλανδία, τι έχει γίνει με τον ΠΑΟΚ, τι έχει γίνει με τον Παναθηναϊκό, τι έχει γίνει με τον Ολυμπιακό. Έτσι, να τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχήν θα πάμε από την κριτική ομάδα, κύριε Πάνο, να μας πεις τι γίνεται στην Ολλανδία με τον Όφη.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Να ξεκινήσουμε με τον Όφη, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Να πούμε ότι ο Όφη αντιμετωπίζει αύριο στο τρίτο του φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία, την Βίλεμ, στις 3.30 ώρα Ελλάδας. Στο παιχνίδι αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής και ο Δημήτρης Νικολάου αλλά και ο Αϊτόρ, που είναι τα δύο τελευταία, τα δύο πιο πρόσφατα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας. Και να υπενθυμίσουμε στον κόσμο που τυχόν δεν το θυμάται ή δεν έχει παρακολουθεί στην επικαιρότητα, ότι στα προηγούμενα δύο φιλικά ο Όφη ιτήθηκε 4-0 από την Go Ahead Eagles και 3-2 από την Brenda, δείχνοντας αρκετά καλύτερη εικόνα στο δεύτερο φιλικό. Να αναφέρουμε και μια δυσάρεστη είδηση, η οποία αφορά το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και δεν το είναι πολύ σωστό να το αναφέρουμε.
0: Ναι.
1: Ότι έφυγε από τη ζωή ο Φράνκο Μπαρέζι, ο θρυλικός ποδοσφαιριστής σε ηλικία 66 ετών. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Μίλαν, στην οποία αγωνίστηκε 532 φορές από το 1977 έως το 1997. Από εκεί και πέρα, να πούμε για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, όπως πολύ σωστά ανέφερες νωρίτερα, ότι πήραν την πρόκριση για την επόμενη φάση σε Europa και Conference League. Ο ΠΑΟΚ, μετά το 3-2 εκτός έδρας επί της Δυναμό Κιέβου, επικράτησε χθες με 2-0 των Ουκρανών στο γήπεδο της Τούμπας με 2 γκολ του Κωνσταντέλια, ο οποίος ήταν εξαιρετικός για ακόμα ένα παιχνίδι. Πήρε την πρόκριση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Anderlecht. Η Anderlecht, η οποία την περασμένη σεζόν αποκλείστηκε από την ΑΕΚ στο Conference League και δεν συμμετείχε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα και η ρεβάνς στις 13 Αυγούστου στο Βέλγιο. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, μετά τη νίκη του με 2-1 στην Ουγγαρία επί της Πάξη, δυσκολεύτηκε στο ΑΚΑ. Ωστόσο, με χρυσή αλλαγή τον Ραστόντερ πήρε την ισοπαλία με 2-2 και την πρόκριση επίσης για τον τρίτο προκριματικό γύρο, αλλά του Conference League, της τρίτης στη τάξη ευρωπαϊκής διοργάνωσης της UEFA, και θα αντιμετωπίσει την CSKA 1948, είναι μια ομάδα από την Βουλγαρία. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 9.30 της Τετάρτης 5 Αυγούστου στην Αθήνα και η ρεβάνς θα γίνει στην Σόφια την 3η 11 Αυγούστου, χωρίς να έχει ακόμα οριστεί η ώρα έναρξης. Να πούμε για την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό σε αυτό το σημείο, ότι η ΑΕΚ θα δώσει την Κυριακή το τελευταίο της φιλικό προετοιμασίας κόντρα στην Σέντρου Ίντεν, η οποία είναι και η ομάδα από την οποία αγόρασε τον Αμπουμπακάρη Κοϊτά το 2024. Η ΑΕΚ προέρχεται από την ήττα με 2-1 από τη Σαμσουνσπορ, η οποία ήταν και η πρώτη της στα φιλικά, και συνεχίζει την προετοιμασία της για να έρθει στο Ηράκλειο στις 12 Αυγούστου και να αντιμετωπίσει τον Όφη για το πρώτο τίτλο της σεζόν στο το Super Cup. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός στις 4 Αυγούστου, την ερχόμενη Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, θα υποδεχθεί την Αϊμέχεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League στο Γεώργιος Χαραϊσκάκης. Ο επαναληπτικός είναι προγραμματισμένος για τις 11 Αυγούστου και είναι επίσης ένας μεγάλος στόχος των Ερυθρόλευκων να βρεθεί στη League Phase του Champions League, περνώντας από τους Ολλανδούς και στη συνέχεια από τη διαδικασία των playoffs. Να πούμε ότι στις 3 Αυγούστου θα μάθουν όλες οι ελληνικές ομάδες τον αντίπαλο στα playoffs σε Champions League, Europa League και Conference League, ή τέλος πάντων όσες από τις ελληνικές ομάδες καταφέρουν να φτάσουν μέχρι εκεί. Σίγουρα θα βρίσκεται πάντως σε όφη στα προκριματικά του Europa League για να. Ή στο Europa ή στο Conference League για να βρεθεί στην League Phase της διοργάνωσης. Και να αναφέρουμε κιόλας κάτι το οποίο είναι μια εξέλιξη σημερινή, ότι έγινε η κλήρωση της πρώτης φάσης του κυπέλλου ερασιτεχνών, στην οποία λαμβάνουν μέρος κριτικές ομάδες. Και να πούμε τα ζευγάρια από τα οποία ξεχωρίζει το Εργοτέλης Χανιά, το οποίο είναι ένα μεγάλο ντέρμπι, και από εκεί και πέρα θα έχουμε τα παιχνίδια ΟΑΝ ΠΟΑ, Ρεθυμνιακός Γιούχτας, Πλατανιάς Χερσόνησος, Επισκοπή Πανακροτηριακός, Αθλητικός Όμιλος του Μπακίου Βραχάση και Άνε Φαγούνα, προκρίθηκε η Νάπολη.
0: Μάλιστα. Ακούσατε από τον Πάνο τον Κατσαρό όλα τα νεότερα για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Και τώρα θα σας κάνω λίγο εικόνα. Μέσα σε αυτό το στούντιο του Πολίτικα 89,8 είναι ο Πάνος ο Κατσαρός, η Μαρία Μαυρομάτη και ο Βαγγέλης Ολίτινας. Όση ώρα λοιπόν έλεγε τις αθλητικές ειδήσεις και ακούγατε ο Πάνος ο Κατσαρός, κουνούσε το κεφάλι του, συμφωνούσε ο Βαγγέλης Ολίτινας, ήξερε και τι ακριβώς έλεγε. Η Μαρία Μαυρομάτη από την άλλη μεριά. Σέρφαρε στο politica.gr να βρούμε καμία είδηση από τις άλλες, γιατί παιδιά, εγώ η δίμονα στα αθλητικά δεν είμαι. Σας το λέω και σας το ξεκαθαρίζω. Κατάλαβα κάποια πράγματα, σαν γυναίκα η αλήθεια είναι και σαν δημοσιογράφος. Τώρα να εντρυφήσω σε αυτό δεν θα εντρυφήσω. Γι' αυτό έχουμε εδώ τον Πάνο τον Κατζαρό και τον Μανώλη το Σαρί να μας τα λένε, γιατί παιδιά έκασο στο είδος του.
1: Έκαστο στο είδος του, αλλά θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει αν είναι άντρα ή γυναίκα. Είναι κάτι το οποίο απλά
0: να
1: έχει
0: αρέσει.
1: Να ασχολείται κάποιος. Ναι, δεν είναι έχει να κάνει νομίζω με το φίλο ή με την ηλικία ή με οτιδήποτε.
0: Εντάξει.
1: Οποιοδήποτε μπορεί να ασχολείται με το οτιδήποτε. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε το κομμάτι εμείς οι αθλητικοί και το κομμάτι της
0: ηλικίας. Ναι, όχι προς Θεού, γιατί υπάρχουν και αξιολογότατες γυναίκες συναδελφοί σας που διαπρέπουν.
1: 100%, ναι.
0: Εγώ μιλώ για τον εαυτό μου. Ότι εγώ, ας πούμε, ποτέ σαν δημοσιογράφος δεν ήθελα να υποστηρίξω αυτό το κομμάτι της δημοσιογραφίας, γιατί και σαν άνθρωπος δεν ασχολούμαι πολύ με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Έχω κάποιες γενικές γνώσεις από αυτές που μας μαθαίναν και στο σχολείο όταν διδασκόμασταν αυτά τα σπόρ, εν πάση περιπτώσει. Αλλά τώρα, να μπω στη διαδικασία να μιλήσω για μεταγραφές και να το παίζω η δίμονας, δεν θα το κάνω γιατί δεν είμαι. Έτσι, γι' αυτό έκαστος στο είδος τους. Από μένα θα ακούτε αστυνομικά, δικαστικά, επιχειρήσεις διάσωσης, λοιμούς, σεισμούς, καταποτισμούς, πολιτικά, οικονομικά θέματα, και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στους εξαιρετικούς συναδέλφους που είναι και στον Πολίτικα, που είναι και στο Sport FM, που είναι και στο Γεντί Κουλέ, που είναι και στο Athletic Sport. Ανάμεσά τους, λοιπόν, ο Πάνος και ο Μανώλης ο Σαρής. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και το τέταρτο ημίωρο της δίωρης εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Οσυφάκης και ο Βαγγέλης Ολίτινας. Είμαι προνομιούχα συνάδελφος εδώ στον Πολίτικα 89,8. Έχω τη δυνατότητα να κάνω εκπομπή με δύο συναδέλφους. Είναι Παρασκευή. Έρχεται Σαββατοκύριακο, μακάρι να είναι ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, μόνο με θετικές ειδήσεις. Όσοι δεν εργάζεστε, να βγείτε έξω, να απολαύσετε τη θάλασσα, να απολαύσετε τον ήλιο, να πάτε τη βόλτα σας, να πάρετε μια βαθιά ανάσα, για να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις της επόμενης εβδομάδας. Όσοι πάλι είστε σε άδεια, να περνάτε υπέροχα, καλό Σαββατοκύριακο. Και προσοχή, προσοχή και στους αέριδες στη θάλασσα και στους αέριδες, για να μην έχουμε νέες πυρκαγιές κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Να έχετε ένα πολύ όμορφο μεσημέρι και ένα ακόμα καλύτερο απόγευμα και βράδυ.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα, ελπίζω να είστε και εσείς στην τελευταία μέρα του Ιούλη και από αύριο θα αρχίσει αυτό το κλασικό ενοχλητικό που όποτε το ακούω πραγματικά μου ανεβαίνει πίεση. Ο Αύγουστος επάτησε η άκρα του χειμώνα. Καλώς ήρθατε στον Πολίτικα, καλώς ήρθατε και στην Πηξίδα που είναι εδώ και θα είναι εκτός απρόπτου σχεδόν όλο τον Αύγουστο εδώ. Έχουμε έτσι ένα βαρύ, θα έλεγα, πρόγραμμα μπροστά μας, αλλά είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι με την καλή παρέα που έχουμε εδώ και την καλή ομάδα στο ραδιόφωνο του Πολίτικα και στο site στο politika.gr όλα θα πάνε όπως πρέπει να πάνε. Και βεβαίως με την δική σας υποστήριξη και την δική σας, την, αν θέλετε, εκτίμηση που αποτυπώνεται ξεκάθαρα καθημερινά μέσα από την επικοινωνία μας. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και Μανώλη Σαρής στην ομάδα μας και σήμερα τη δημοσιογραφική, ο κύριος Σιφάκης, ο Δημήτρης, ο οποίος μας αποχαιρετά σήμερα διότι ετοιμάζεται να βάλει το χακί και θα τον χάσουμε για λίγο. Ελπίζω όταν θα επιστρέψει να έχει την επιθυμία να επιστρέψει και σε εμάς εδώ. Εμείς την έχουμε την επιθυμία αυτή. Η Ζέτα Οικολοβού που παραμένει στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλη, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και μαζί μας είναι η C-Jets που και αυτό το καλοκαίρι σας ταξιδεύει σε 50 προορισμούς από το Ηράκλειο κατευθείαν για Κυκλάδες και Πειραιά. Πολύ γρήγορα, άνετα και οικονομικά και με 50% έκπτωση εάν και εφόσον εκδώσετε τα εισιτήρια επιστροφής ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα σας ευνηδιάσω με την πρώτη είδηση που βάζω σήμερα στην Πηξίδα, γιατί θα ήθελα να είμαι στην παραλία Μαρίνα Ντιραγκούσα της Σικελίας. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει στη Σικελία, έχω πάει 2-3 φορές. Λένε ότι είναι πολύ κοντά με την εικόνα της Κρήτης. Δεν έχουν και άδικο σε κάποια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, είναι Ιταλικός Νότος, Σιλιάνικη Μαφία, ωραία πιάτα, θαλασσινά, μακαρόνια κλπ. Όμως, στη Μαρίνα Ντιραγκούσα της Σικελίας, όπου θα ήθελα να είμαι, και πιστέψτε με, όσοι θα ακούσετε την είδηση, την οποία δεν την έχετε ακούσει πουθενά αλλού, την ακούτε από εδώ, τώρα, για πρώτη φορά, θα θέλατε να είστε κι εσείς. Είτε είστε της παραλίας, είτε δεν είστε, εγώ δεν είμαι της παραλίας, αλλά θα ήθελα να είμαι στη συγκεκριμένη παραλία. Έγινε στην Μαρίνα Ντιραγκούσα της Σικελίας. Πακέτα, προσέξτε, πακέτα με χαρτονομίσματα, αφού κατέληξαν στη θάλασσα, ξεβράστηκαν στην παραλία, όταν ένα ταχύπλο έμεινε από καύσιμα. Οι επιβαίνοντες στο ταχύπλο, και τώρα μου ανοίγει και μια άλλη διάσταση, έτσι να τα πω σε λίγο, γιατί δεν τα έχω πει. Από εβδομάδα σκέφτομαι να ασχοληθώ αρκετά με το θέμα αυτό. Οπότε σήμερα είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να το προαναγγείλω και να το προλογίσω. Οι επιβαίνοντες λοιπόν στο ταχύπλο, αφού έμειναν από καύσιμα, τι έκαναν? Λογικό. Κάλεσαν την ακτοφυλακή για να τους βοηθήσει. Προφανώς τα χρήματα ήταν προϊόν εγκλήματος. Άρχισαν λοιπόν να πετούν τα πακέτα με τα χρήματα στη θάλασσα. Εκτιμήσεις λένε ότι πέταξαν περίπου 1 εκατομμύριο. Κάτι λιγότερο, αλλά περίπου 1 εκατομμύριο. για να μην τα εντοπίσει η ακτοφυλακή και βρεθούν μπλεγμένοι. Προσέξτε, σας σημειώνω δε ότι αν μείνεις από καύσιμα στη θάλασσα και έρθει η ακτοφυλακή να σε μαζέψει, το λιμενικό δηλαδή, έχεις πρόστιμο. Διότι θεωρεί ο νόμος, ο νομοθέτης, για την Ελλάδα μιλάω, δεν ξέρω τι ισχύει στην Ιταλία, ότι άσκησες πλημελώς τα καθήκοντά σου και δεν φρόντισες να έχεις το τάγκ των καυσίμων γεμάτο, θέτοντας σε κίνδυνο τον εαυτό σου, τους επιβαίνοντες στο σκάφος, το ίδιο το σκάφος, και κινητοποιώντας ασκόπως τη λιμενική αρχή, την ακτοφυλακή. Άρα έχει πρόστιμο, να ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Σας το λέω έτσι επιγραμματικά για να το καταλάβετε. Οι Ιταλικές αρχές απέκλεισαν την περιοχή και στη συνέχεια κατέσχεσαν σχεδόν 700.000 ευρώ. Άρα για να πιάσουν 700.000 ευρώ πάει να πει ότι πετάχτηκαν παραπάνω χρήματα, γι' αυτό λέμε ότι περίπου 1 εκατομμύριο πέταξαν, ενώ μέρος των χρημάτων, γι' αυτό λέω, προσέξτε, περισυνελέγει από λουόμενους. 3 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, ενώ το σκάφος εντοπίστηκε επίσης ένας ανήλικος που δεν συνδέεται συγγενικά με τους συλληφθέντες. Το ταχύπλοιο μεταφέρθηκε στο λιμάνι της περιοχής και κατασχέθηκε προκειμένου να διεξαχθεί εξονυχιστική έρευνα από τα αρμόδια κλιμάκια των αρχών. Αυτή ήταν, να το πω έτσι πολύ απλά, μαφιόζοι δεν θέλω να λέω τώρα τις φίρμες που συνήθως βάζετε, από καλαθάκι της λαϊκής. Και βλέπω τώρα εδώ, βλέπω φωτογραφίες, ρε φίλε, σήκω λίγο από εκεί. Σήκω λίγο από εκεί. Δες αυτή τη φωτογραφία. Τι λέει εδώ. Είδες. Δεν το λέμε. Μην το πεις. Βλέπεις τι λέει η φωτογραφία, έτσι. Λοιπόν, θα το βάλουμε σε λίγο στο politica.gr και από εκεί θα τα δείτε.

θέλω να σας πω ότι το νησί θεωρείται από αρκετούς ως κόμβος οικονομικών δραστηριοτήτων, όπου έχουν κατά καιρούς εντοπιστεί δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος που δραστηριοποιούνται στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των ακινήτων, των στοιχημάτων και του ξεκλήματος μαύρου χρήματος. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν όλα αυτά. Στην παραλία θα ήθελα να ήμουν, να μαζέψω κανένα δεκάρικο, όχι δεκά ευρώ, κάνα δεκάρι χιλιάδες, να πω ότι έβγαλα τις διακοπές τζάμπα. Λοιπόν, ποιος δεν θα ήθελε να είναι στην παραλία Μαρίνα ντι Ριγκούστα της Σικελίας? Κανένας. Όλοι θα θέλαμε να είμαστε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το σοβαρό θέμα όμως σήμερα για μένα, αλλά και για πολλούς, και στην ακρίβεια για όλους εμάς που έχουμε συνταχθεί σε μία γραμμή τα τελευταία 15 χρόνια, αν δεν θέλετε 15 χρόνια, ας σας το κάνω εγώ λιγότερο, ας σας το κάνω 11 χρόνια, από το 15 και μετά δηλαδή, είναι η εικόνα που μας έρχεται από την Ισπανία του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσες, που πλημμύρισε από 50.000 μετανάστες στην παραλία Θέουτα. Εκεί έχουμε μια πραγματικά απίστευτη κατάσταση με τους μετανάστες από το Μαρόκο κατά κύριο λόγο να περνούν απέναντι, διότι ακούσανε ότι η Ισπανία άνοιξε τα σύνορά της. Αυτές οι μπούρδες και οι ανοησίες των αριστερών και των σοσιαλιστών έχουν ξεσκίσει και έχουν ρημάξει την Ευρώπη. Και γι' αυτό στις επόμενες εκλογές σε κάθε κράτος πρέπει να πάμε απέναντι σε όλα αυτά. Πρέπει να μας δοθεί η δυνατότητα να εκφραστούμε με ένα διαφορετικό τρόπο και να αποτρέψουμε την απειλή. Πρέπει να υπάρξει αποτροπή σε αυτή την απειλή.

Θέλω λοιπόν να μου επιτρέψετε να σας πω ότι τα τελευταία γεγονότα στην Ισπανία του σοσιαλιστή Σάντσεθ θα πρέπει να μας προβληματίσουν για τον Ευρωπαϊκό Νότο του αύριο. Ευρωπαϊκός Νότος, για μένα, λογίζεται η Ισπανία, οι νότιες ακτές της Γαλλίας, η Ιταλία και η Ελλάδα. Οι αριστερές και πολυπολιτισμικές ιδεολογίες απέτυχαν στην Ευρώπη που τρώει πλέον τα κόπρανα των επιλογών της. Νιώθω ότι για μία ακόμα φορά βρίσκομαι μαζί με αυτούς που πιστεύουν και διατυπώνουν δημόσια τις ίδιες θέσεις στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Νιώθουμε ότι δικαιωνόμαστε καθημερινά, αν και φωνάζουμε εδώ και πολλά χρόνια, όταν κάποιοι άνοιγαν τα σύνορα, όπως ο Τσίπρας στην Ελλάδα, και άφηναν τους ανθρώπους αυτούς να λιάζονται. Δεν έχω τίποτα με κανέναν άνθρωπο. Από όπου κι αν προέρχεται, ό,τι χρώμα κι αν έχει το δέρμα του, ό,τι κι αν πιστεύει θρησκευτικά, όπου κι αν ανήκει πολιτικά. Πραγματικά το λέω αυτό. Έχω όμως σοβαρό θέμα με την Ελλάδα και το κλαμπ στο οποίο ανήκουμε, την Ευρώπη δηλαδή, η οποία έχω την αίσθηση ότι δεν θέλει να διατηρήσει τελικά την ταυτότητά της. Την ευρωπαϊκή της ταυτότητα, όπως και εδώ στην Ελλάδα κινδυνεύουμε αν συνεχίσουμε να απολέσουμε την ταυτότητά μας. Θέλουμε να αποδεχτούμε την ισλαμοφασιστική εισβολή. Σας ρωτώ. Θα μου πεις, τι λες ρε, το παιδάκι που ήρθε 16 χρονών ισλαμοφασίστας, δεν είναι, θα γίνει. Θα γίνει. Είναι ο μπαμπάς του που το έφερε. Δεν είναι όλοι οι μπαμπάδες, είναι οι περισσότεροι. Αυτά δεν τα λέω εγώ, ούτε κάνω εκτιμήσεις. Κοιτάζω με προσοχή και με δημοσιογραφικό ενδιαφέρον αυτά που έχουν συμβεί σε όλες αυτές τις χώρες όπου επικράτησαν αυτές οι ιδεολογικοπολιτικές αντιλήψεις ότι φέρτε τους εδώ, θα τους αφομοιώσουμε, είναι εργατικά χέρια φτηνά, γιατί προσέξτε, γι' αυτό τους θέλανε. Αυτοί οι ανθρωπιστές, αυτούς τους ανθρώπους τους βλέπουν ως φτηνά εργατικά χέρια για να τους εκμεταλλευτούν οι δικοί τους υποστηρικτές και χορηγοί που είναι βιομήχανοι, επιχειρηματίες κλπ. Δεν τους καίει κανένας ανθρωπισμός, να το ξαναπώ. Το λέω απλά. Τα φτηνά εργατικά χέρια βλέπουν, που τα έχουν ανάγκη. Και εμείς εδώ προτείναμε προχθές τι μπορεί να γίνει πάνω σε αυτό, όμορφα, ωραία, συνετά. Επειδή λοιπόν οι προσλαμβάνουσες που έχουμε πλέον από όλες τις χώρες δείχνουν ότι η μπάλα χάθηκε, δείχνουν ότι οι Ευρωπαίες περνούν δύσκολα σε κάποιες γειτονιές, σε κάποιες κοινικίες, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στο Βερολίνο και ούτω καθεξής, που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν νέα το βράδυ και μετά ή μόλις πέσει το σούρπο, εγώ δεν επιθυμώ αυτό το πράγμα να το δω για την Ελλάδα, όπου έχω πραγματικά παραδείγματα την εποχή που ο Τσίπρας ρύμπαζε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Είχα κάνει τότε μια μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα από τη Σάμο, την Κο, τη Λίμνο, τη Μυτιλίνη και τη Χίο, όπου άνθρωποι της αυτοδιοίκησης και τοπικοί φορείς της αγοράς αυτών των περιοχών περιέγραφαν με τα πλέον μελανά γράμματα τις συνέπειες της πολιτικής Τσίπρα-Καμένου. Θυμίζω τη Μόρια, θυμίζω την κραυγή αγωνία από τους κατοίκους της Σάμου που βούλιαξε ο τουρισμός τους, τους πήρε και τους σήκωσε, δεν πατούσε άνθρωπος διότι παντού υπήρχε μια κατάσταση ανεξέλεγκτη με containers για να κάνουν κάποιοι τύποι επιχειρηματίες που ήταν προσκύμενοι στην τότε κυβέρνηση business από τα φαγητά που σέρβιναν, τα container που έβαζαν για να κοιμούνται μέσα και ένα σωρό άλλα πράγματα, τη φύλαξη κλπ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, οι πρόγονοι μας εδώ στην Ελλάδα πολέμησαν κατά των μουσουλμάνων και έδιωξαν τους κατακτητές, όπως και στην Κρήτη. Εμείς σήμερα έχω ένα και μόνο επιχείρημα να σας πω. Δεν έχουμε να πάμε κάπου αλλού για να ζήσουμε. Πρέπει να επιβιώσουμε εδώ στα ιερά χώματα των παππούδων μας. Δεν είναι αστείο, είναι πόλεμος.
οι ευθύνες ανήκουν σε όλους μας.

ξοφνήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής τα παίζουμε σ' αυτόν τον Δίασο μόνος φαντάσματα.

Ανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια τα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος.

0: Κυρίες και κύριοι, να μείνετε μαζί μας, γιατί φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους. Ευχαριστώ πολύ τους φίλους και τις φίλες που ήδη έχουν ξεκινήσει να επικοινωνούν μαζί μας στην καθιερωμένη, θα έλεγα, θηρίδα υποδοχής των μηνυμάτων, που είναι το Messenger, αλλά και όχι μόνο. Και βεβαίως, να σας θυμίσω κάπου εδώ, πριν σας αφήσω για την ανάπαυλα, ότι και αυτό το καλοκαίρι μας ταξιδεύει η SeaJets. Η SeaJets που σας δίνει τη δυνατότητα να φτάσετε γρήγορα, άνετα και οικονομικά σε κάθε προορισμό σας. Με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, τα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Τώρα μπορείτε να ταξιδέψετε από το Ηράκλειο και να φτάσετε μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά στη Σαντορίνη, στην Άξο σε 3 ώρες, στην Πάρο σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά και από εκεί Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Γιατί με SeaJets κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets, κερδίζεις καλά.

Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος που σας προσφέρει και σήμερα η Πηξίδα και η Σιτζέτς. Δεν βλέπω κανένα στο Λίσκο να πηγαίνει στην Θεούτα να σώσει τους ανήλικους 25 ασυνόλευθρους λαθρός εισβολής. Πέρκες, οι Άσονες, Μπαρουφάκηδες, πού είστε? Καλοκαιρινές διακοπές, γράφει ο Δημήτρης. Δημήτρη μου, τα έχουμε πει, μπεις να κάνουν οι άνθρωποι. Ρε εσύ, μην μπερδεύεστε ρε εσείς, μα κοροϊδεύουνε. Εδώ δουλεύουμε όλο το χρόνο και προσπαθούμε να βρούμε μια εβδομάδα να φύγουμε. Όχι μόνο από πλευράς χρημάτων, και από πλευράς χρόνου. Και δεν μπορούμε να φύγουμε μια εβδομάδα. Εγώ έφυγα με το ζόρι 5 μέρες. Πώς αυτοί οι άνθρωποι που περιγράφεις κάθε λίγο και λιγάκι κάνουν ιστιοπλοείες, διότι αυτό κάνουν επί της ουσίας, και πουλάνε παπάντζα. Μπορεί να μου πει κάποιος, επιμένω Δημήτρη σε αυτό, και θα συνεχίσω να επιμένω. Μπορεί να μου πει κάποιος τι δουλειά κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που μπορούν να φεύγουν από τις δουλειές τους να πηγαίνουν να κάνουν αυτό το πράγμα? Αυτό θέλω να μου απαντήσετε μόνο. Και ποιος πληρώνει το βαρκάρι? Διότι εγώ που κάνω ιστιοπλοεία χρόνια ξέρω πολύ καλά πόσο κάνει να αναβλώσει ένα ιστιοπλοϊκό μία μέρα. Αν δεν ξέρετε, μπορώ να σας πω, είναι γύρω στα 400 με 600 ευρώ αυτά τα μικρού τύπου, εν πάση περιπτώσει, ιστιοπλοϊκά. 400 με 500 ευρώ τη μέρα. Ποιοι δίνουν όλα αυτά τα λεφτά? Γιατί για να βάζουν τα δικά τους σκάφη, τα οποία ξέρουν ότι θα κατασχεθούν, το θεωρώ απίθανο. Δεν τους έχω για ηλίθιους. Σας ρωτώ λοιπόν, πώς φεύγουν από τη δουλειά τους και ποιος πληρώνει το βαρκάρι, αφού μου το βάζεις σαν το θέμα. Όπως οι ίδιοι που κάθε λίγο και λιγάκι που έρχεται αυτό το κρουαζιερόπλοιο, το Crown Iris από το Ισραήλ, είναι στα λιμάνια. Πού δουλεύουν αυτοί οι τύποι, ρε παιδιά? Δηλαδή εδώ ο Δημήτρης, για να φύγει να πάει στον οδοντίατρο την προηγούμενη εβδομάδα, κάναμε ολόκληρη αλχημία να τον εξυπηρετήσουμε. Και τον καθένα που θέλει να πάει στον γιατρό, που θέλει να πάει να πάρει ένα χαρτί από μια δημόσια υπηρεσία και πάει λέγοντας. Αυτοί πώς φεύγουνε? Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος αυτό, διότι εδώ πέρα συμβαίνουν πράγματα στην Ελλάδα τα οποία είναι πραγματικά άνω ποταμών. Είναι ανεξήγητα. Λοιπόν, όταν θα μου τα εξηγήσετε αυτά, θα σας εξηγήσω κι εγώ κι άλλα. Στην ανάρτησή μου στο Facebook γίνεται ήδη χαμός. Από κάτω τα μηνύματα είναι καταιγιστικά. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε στην προσωπική μου σελίδα για να διαβάσετε ακριβώς αυτό το οποίο αναφέρω.

γράφει η Χαρά εδώ. Κώστα, αυτοί που περάσανε από το Μαρόκο στην Ισπανία έχουν πόλεμο στο Μαρόκο. Όχι βέβαια. Παιδιά, αφήστε τα αυτά. Ξέρω, έχεις δίκιο να το λες. Εννοείται ότι είναι προβοκατόρικη ερώτηση. Κανένας πόλεμος δεν υπάρχει στο Μαρόκο. Αλλά ούτε και στις περισσότερες χώρες από τις οποίες φεύγουν για να έρθουν εδώ. Τα έχουμε πει, τα έχουμε εξηγήσει, έχουμε κουράσει να τα λέμε, αλλά θα συνεχίσουμε.

Οι ανεύθυνοι Ευρωπαίοι με την αριστερά τους έχουν βαλθεί αποδεδειγμένα να καταστρέψουν την Ήπειρο σε 10 χρόνια μέσα. Και εδώ πάλι το τραγικό του, και εδώ πάλι τον τραγικό του δίνουν 17% αντί να είναι φυλακή. Συνυπογράφω. Συνυπογράφω. Με εκφράζεις απόλυτα, αγαπητέ Γιώργο. Ο Γιάννης γράφει: ανατριχιάζω και μόνο στη σκέψη να ήταν ο Τσίπρας στην κρίση του Εύρου. Τη θυμάστε την υβριδική επίθεση που δεχτήκαμε από τον Εύρο? Υπήρχε τότε ένας αρχηγός στο στράτευμα, ο Κωνσταντίνος ο Φλώρος, μην τον ξεχνάμε. Έχω την χαρά και την τιμή να είμαι φίλος του. Εντάξει. Και εκτός από τον στρατηγό υπήρχε και πολιτική βούληση, που σήμερα δεν τη βλέπω. Έχει ξεθοριάσει η πολιτική βούληση του Μητσοτάκη που επέδειξε στον Εύρο τότε. Κώστα, τα έχεις πει πάρα πολλές φορές. Εδώ μιλάμε για κανονική αντικατάσταση πληθυσμού που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας εδώ και χρόνια και κοιτάμε σαν ανόητη. Μόνο αυτοί οι 50.000 που καταγράφει η είδησή σας σημερινή σήμερα, σε λιγότερο από 5 χρόνια θα έχουν γίνει 500.000, γιατί γενοβολάνε ανεξέλεγκτα, όταν εμείς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σκεφτόμασταν θα κάνουμε ένα ή ενάμιση παιδί, όπως λέει ο Ευρωπαϊκός Μέσος Όρος Γεννήσεων. Αυτοί θα προσκυνάνε τεμένοι και εμείς θα χάσκουμε. Καληνύχτα Ευρώπη. Και ο Φώτης γράφει: ελάτε τώρα, είναι επενδυτές. Τα είχε πει ο Μάρδας επί Τσίπρα. Δεύτερον, όπως είχε πει η Τασία, θα λαστούν λίγο και μετά θα εξαφανιστούν. Και τρίτον, τώρα που πλησιάζουν εκλογές, να σκεφτούμε καλύτερα ποιους θα ψηφίσουμε και ποιοι έχουν να κάνουν με ξεκάθαρες θέσεις πάνω στο λαθρομεταναστευτικό. Ακούω μόνο καθαρή φωνή από τη φωνή λογικής και την Αφροδίτη Λατινοπούλου, γράφει ο Φώτης, και έχει δίκιο να το γράφει. Είναι έτσι, ουδής άλλος. Κυρίες και κύριοι, θα αλλάξω θέμα και θα πάω σε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον ζήτημα που εντόπισα και το οποίο δεν σας κρύβω ότι με εξόργησε. Εχθές δηλαδή που το βρήκα, οφείλω να σας πω ότι εξοργίστηκα.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, μόλις λίγες ημέρες πριν από αυτό το μικρόφωνο και από το politica.gr αποκαλύψαμε το κόλπο με τις ανισόπεδες διαβάσεις του Ηρακλείου, που στα 9 μέρα εξαφανίστηκαν από προσώπου γης. Όποιος θέλει φωτογραφίες, politica.gr ή μου τις ζητάει και του τις στέλνω προσωπικά. Και ενώ όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα και αυταπόδεικτα με ένα ρεπορτάζ που δημοσιεύσαμε στις 27 με τίτλο «Επικίνδυνες εργολαβίες με ημερομηνία λήξης μερικών εβδομάδων αλλά με λεφτά των δημοτών», όπου γράφουμε μεταξύ άλλων «Διαφημίζουν την ποιότητα ζωής ενώ θα σκοτώσουν κόσμο», θα μας εξηγήσει ο εργολάβος ή κάποιος από το Δήμο για την απάτη. Και συνεχίζω το ρεπορτάζ και το δημοσίευμα που υπογράφω. Πανηγυρίζουν για τις ανισόπεδες διαβάσεις που έφτιαξαν, αλλά δεν ντρέπονται που μέσα σε λίγες μέρες φάνηκε η γύμνια του εργολάβου που έκανε το έργο και η ανεπάρκεια του αρμόδιου αντιδημάρχου Σπυριδάκη, που το παρέλαβε χωρίς προφανώς να έχουν ελεγχθεί οι συνθήκες και οι όροι υλοποίησης. Στη συνέχεια, μετά επικοινώνησε ο κύριος Φούμης, επικεφαλής από το επικοινωνιακό επιτελείο του Δημάρχου, και μου είπε ότι το έργο δεν έχει παραλυφθεί ακόμα. Και το δέχτηκα. Πέραν αυτού, εγώ στέκομαι στην ουσία. Εκεί τη νύχτα θα σκοτωθεί κόσμος, μιας και μέσα στα μαύρα σκοτάδια της πόλης ούτε που φαίνεται το ανισόπεδο. Και ανεπαρκής και επικίνδυνη, έγραφα. Κάτι δηλαδή όπως τα σκουπίδια όπου εργολάβος και υπεργολάβοι κάνουν μισές δουλειές όντας ανεξέλεγκτοι από τη Δημοτική Αρχή. Και έχω επιλέξει κάποιες φωτογραφίες από δική μου αυτοψία και τις δημοσιεύω. Εντάξει, μέχρι εδώ. 27 μου είναι το δημοσίευμα. Χθες βρίσκω στον οικονομικό ταχυδρόμο ένα δημοσίευμα. 37 μου 2026, το παραθέτω το δημοσίευμα, στις 14:28 έχει αναρτηθεί. Τίτλος: «Το Ηράκλειο γίνεται πόλη πρότυπο. Οι περιψωμένες και έξυπνες διαβάσεις αλλάζουν την καθημερινότητα». Και έχει φωτογραφία. Μια φωτογραφία που είναι πραγματική, δεν είναι AI, αλλά είναι την ημέρα που τέλειωσε ένα έργο. Και έχουν φωτογραφίσει πολύ ωραία φωτογραφία από drone, το οποίο πλήρωσε προφανώς ο Δήμος. Δεν νομίζω ότι έχει δικό του drone ο καλοκαιρινός να πάει να σηκώνει να φωτογραφίζει. Κάποιον πλήρωσε. Αλλά καλά το έκανε και τον πλήρωσε, λέω εγώ. Και έχει φωτογραφίσει μια διάβαση κάπου στο Ηράκλειο. Ένα δημοσίευμα, κυρίες και κύριοι, που όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλά θεωρείται και παραπλανητικό. Να υποθέσω ότι το έδωσε ο ακριβοπληρωμένος συνεργάτης του κυρίου Καλοκαιρινού στην Αθήνα, που με κάτι ποσά μαμούθ και απευθείας αναθέσεις κάνει δημόσιες σχέσεις με ψεύτικα στοιχεία στην πρωτεύουσα για να δικαιολογεί τα τιμολόγια που του πληρώνουν στη Λότζια. Και καλά. Και καλά. Αυτός κάνει τη δουλειά του. Πληρώνεται για να περνάει τη γραμμή που του λέει ο Καλοκαιρινός. «Θα λες ότι είμαι Θεός», του λέει. «Σε πληρώνω για να το κάνεις». Και το κάνει. Πιστός στρατιώτης ο επικοινωνιολόγος με το σακίδιο. Αυτός το έδωσε. Οι συνάδελφοι στον οικονομικό ταχυδρόμο όφυλαν ή όχι να το διασταυρώσουν πριν το δημοσιεύσουν? Εκτός κι αν μιλάμε για καθαρά πληρωμένο δημοσίευμα, οπότε εκεί αλλάζει το θέμα. Όμως σας λέω, διότι υπάρχουν πληρωμένα δημοσιεύματα, ότι εγώ αν ερχόταν κάποιος εδώ και μου έλεγε «θέλω ένα πληρωμένο δημοσίευμα που θα λέει ότι το Ηράκλειο απέκτησε το δικό του Λούβρο», σας ρωτώ, τι πιστεύετε από όσο με ξέρετε 28 χρόνια στον χώρο της δημοσιογραφίας? Θα έβαζα εγώ σε site που βάζω την υπογραφή μου ή στην εκπομπή μου ή στην τηλεοπτική μου παρουσία ένα τέτοιο ρεπορτάζ όσο και αν πληρωνότανε? Το πιστεύετε αυτό? Όπως με ξέρετε, όπως γνωριζόμαστε χρόνια, θα επέτρεπα ποτέ να ξεφτυλίσω το μέσο στο οποίο δουλεύω για να βάλω ένα πληρωμένο, αυταπόδεικτο, ψεύτικο δημοσίευμα? Είμαστε σοβαροί? Κυρίες και κύριοι, στη Λότζια προσπαθούν να βαφτίσουν το κρέας ψάρι. Είναι κατευθυνόμενη ενημέρωση, θεωρώντας
ότι δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι που ερευνούν, που ψάχνουν και που τους πιάνουν με τη γίδα στην πλάτη όπως έγινε τώρα. Ότι δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι που ερευνούν, που ψάχνουν και που τους πιάνουν με τη γίδα στην πλάτη όπως έγινε τώρα.

κάνανε. Φάγανε τη χλαπάτσα από το δημοσίευμά μας στις 20 Ιουλίου. Εδώ δεν μπορούσαν να απαντήσουνε, διότι ήταν αυταπόδεικτο, διότι οι Ηρακλειώτες περνάνε καθημερινά από αυτές τις διαβάσεις και πολύ απλά θα βγαίναμε και θα τους τα τρίβαμε στη μούρη. Άρα εδώ κάνανε πίσω και σου είπαν δεν πειράζει, επειδή θα το κάνουμε διαφορετικά, θα πάμε να βάλουμε σε ένα-δυο συνεργαζόμενα μέσα, δηλαδή μέσα τα οποία παίρνουν χρήμα προφανώς από το Δήμο. Δεν το εξηγώ αλλιώς. Advertorial είναι, έτσι το λέμε στη γλώσσα μας. Πληρωμένο δημοσίευμα. Και θα παίξουμε πανελλαδικά μία ψευτιά παπάντζα για να κερδίσουμε τις εντυπώσεις. Και δεν τράπηκαν οι αθεόφοβοι ότι εδώ υπάρχουν δημοσιογράφοι. Όπως εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, δεν είμαστε οι μόνοι, είναι και άλλοι συνάδελφοι, που ψάχνουν, που μπαίνουμε και διαβάζουμε. Που θα βρεθεί ένας τύπος από το Ηράκλειο, ένας ξάδερφος, ένας κουμπάρος, ένας φίλος, ακόμα και αν δεν το έχουμε δει εμείς, που θα μας το στείλει. Εγώ έτυχε και το βρήκα χθες. Τυχαία. Θα μπορούσα να μην το είχα βρει. Θα μπορούσα να το είχε βρει ένας ακροατής μου, όπως οι ακροατές που μου στέλνουν καθημερινά και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και με ευγνώμων τόσο υλικό για διάφορα θέματα που βγάζουμε εδώ στην εκπομπή και είναι συνεργασία των ακροατών και της παραγωγής και θα τους κάναμε ξεφτύλα. Όπως και γίναν τώρα. Ούτε αυτό τους νοιάζει. Τι τους νοιάζει τελικά στη Λότζια, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχουν μπει σε μια περιπέτεια οι φουκαράδες, από την οποία το μόνο που καταλαβαίνω είναι πως περιμένουν να περάσουν 2,5 χρόνια να πάνε σπίτια τους όλοι αυτοί.

0: μου γράφει ο Γιώργος από τις πηξίδες που δεν θέλουν να τελειώσουν. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ορισμένες μέρες που πραγματικά είναι η στιγμή αυτή που καθόμαστε μπροστά σε αυτό το μικρόφωνο, στεκόμαστε σε αυτό το μικρόφωνο και νιώθουμε ότι όσα και να πούμε, όπως σήμερα και στην περίπτωση του Πέδρο Σάντσες, του Πασοκτζή δηλαδή της Ισπανίας, αλλά και στην περίπτωση του καλοκαιρινού με τις ακριβοπληρωμένες καταχωρήσεις στην Αθήνα, όπως μου επισημαίνει τώρα και μία συνάδελφος, για ευνόητους λόγους δεν θα αναφέρω το όνομά της, την ευχαριστώ όμως πάρα πάρα πολύ και σας έχω πει ότι είναι διπλή χαρά για μένα όταν λαμβάνω μηνύματα την ώρα της εκπομπής από συναδέλφους μου που ακούνε την πηξίδα, τον πολίτικα από άλλα μέσα την ώρα που είμαστε στον αέρα. Μου γράφει χαρακτηριστικά ο συνεργάτης που αναφέρεις με κάτι τέτοια δημοσιεύματα πληρώνεται για τις προεκλογικές του υπηρεσίες που ο καλοκαιρινός τις φόρτωσε στο Δήμο για να μην τις πληρώσει από την τσέπη του προφανώς. Τα χρωστούμενα εγώ και εσύ θα τα πληρώσουμε μαζί με τον υπόλοιπο λαουτζίκο. Και γράφει για καμιά παπάντζα και περνάει η ώρα. Αγιά σου! Συμφωνούμε απόλυτα. Τα είπα και εγώ λίγο νωρίτερα, διάβασα όμως και το μήνυμα. Γεια σου Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πέδρο Τσίπρας λέει εδώ. Πέδρο Νίκο Ανδρουλάκηθ. Κάπως έτσι. Γιώργος, ο ασκός του αιώλου άνοιξε. Την καλημέρα μου. Καλά κάνεις και τα λες. Σωστά μου γράφει η Μαρία. Πρέπει να το κάνουμε αυτό που οι ανόητοι... Α, αυτό είναι για άλλο μήνυμα. Είναι το θέμα που θα πάω τώρα. Συγγνώμη Μαρία μου, θα πάω τώρα. Το αφήνω γιατί είναι το θέμα που έχω διαλέξει για το τέλος. Για να δούμε λίγο τι λέει. Μάλιστα. Είναι και ορισμένα που ξεφεύγουν λίγο από τα όρια και δεν θέλω να τα διαβάζω. Ταυτίζονται με τα δικά μας, αλλά προσπαθώ. Προσπαθώ. Καλημέρα Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα Χρυσή. Δουλειές με φούντες. Μου γράφει. Και βέβαια εδώ και σήμερα ο Γιάννης. Και... ο Τάσος είναι εδώ. Καλώς τους, καλώς ήρθατε όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και εσένα Κωνσταντίνε μου που ήρθες τώρα με το μήνυμα αυτό τελευταίο στη μεγάλη λίστα των μηνυμάτων. Επίσης μου γράφει ο Τρίφωνας, όσο τους λαθρομετανάστες τους ονομάζουν μετανάστες, δεν θα λυθεί κανένα πρόβλημα. Τα μέσα ενημέρωση έχουν τεράστια ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στη χώρα. Έχουν γίνει τα φερέφωνα των ΜΚΟ που προσπαθούν με κάθε τρόπο να αλλοιώσουν σε κάθε επίπεδο τη χώρα, γράφει ο Τρίφων Χατζάκης. Ευχαριστώ πολύ. Τρίφωνα, θέλω να σου πω ότι πέρασα από πολύ μεγάλες δοκιμασίες και απειλές για να καθιερώσω στο δημοσιογραφικό ραδιοφωνικό λόγο τη λέξη λαθρομετανάστης. Τον πρώτο καιρό που την έλεγα χωρίς φόβο και πάθος, δεχόμουν ανελέητες επιθέσεις. Σας το λέω ξεκάθαρα. Τι φασίστα με ανέβαζαν, τι ακροδεξιό με κατέβαζαν. Επειδή χρησιμοποιούσα αυτή τη λέξη μόνο για αυτό το λόγο. Δηλαδή αυτός που μπαίνει παράνομα, πώς λέγεται ρε παιδιά. Πώς λέγεται. Βρείτε μου μια άλλη λέξη που θα τη χρησιμοποιήσω. Είναι το ερώτημα που έβαζα από το 2015 και το οποίο κανένας φιλόλογος, κανένας πανεπιστημιακός, κανένας πολιτικός και βέβαια πολύ περισσότερο κανένας πολίτης που ενοχλούνταν ο ευαίσθητος πολίτης όταν ακούγε τη λαθρομετανάστης σαν λέξη, δεν μου είπε αντικατέστησε την με αυτή. Κάποιοι μου είπαν το παράνομος μετανάστης. Το λαθρέο με το παράνομο είναι το ίδιο. Θέλετε να τους λέμε παράνομος μετανάστες, παράνομος μετανάστες. Τολμήστε όμως εσείς, το ξαναλέω, τολμήστε. Όποιος θα το κάνει, θα βγάλω το καπέλο μου και δεσμεύομαι να μην την ξαναχρησιμοποιήσω ποτέ τη λέξη αυτή δημόσια. Θα τη λέω μόνο στους φίλους μου και στις παρέες μου. Τολμήστε να πάτε να μπείτε παράνομα στο Μαρόκο. Για τολμήστε. Χωρίς τα σχετικά ταξιδιωτικά έγγραφα. Χωρίς, τολμήστε να πάτε να μπείτε στο Πακιστάν παράνομα. Να δούμε. Τολμήστε να πάτε στην Αίγυπτο. Του φίλου μας του Σίση. Που είναι φιφίλια χώρα η Αίγυπτος. Πηγαίνετε στην Αίγυπτο. Να μπείτε παράνομα. Και άμα δεν σας μπουζουριάσουνε να σαπίσετε στη φυλακή, να μην με λένε. Αν δεν σας σκοτώσουν. Αν δεν σας σκοτώσουν. Το λέω καθαρά. Είχα κάνει ένα δημοσιογραφικό. Ένα ρεπορτάζ, μια δημοσιογραφική έρευνα. Τι ισχύει για αυτούς που μπαίνουν παράνομα σε διάφορες χώρες. Το είχα δημοσιεύσει, θα το βρω, το ξαναδημοσιεύσω. Να το κάνουμε ένα refresh, μια ανανέωση. Ακούστε, αυτές οι θεωρίες και οι φιλοσοφίες είναι πάρα πολύ ωραίες να τις λες. Ακούω και εμένα μου αρέσει να τις λέω. Ακούγονται πολύ ωραίες σε φιλολογικά απογεύματα. Όταν έρχεται η ώρα να πας στο επί της ουσίας και να διαχειριστείς ένα πρόβλημα, διότι αυτό είναι πρόβλημα, με το να αντιμετωπίζεις τις παθογένειες αυτές εξαπαλώνων ήχων δεν λύνεις τίποτα. Απλά διαιωνίζεις και διωγγώνεις το πρόβλημα. Διότι ό,τι βάζεις κάτω από το χαλί το βρίσκεις μεγαλύτερο. Έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές στη σκιά των όσων συνέβησαν τις τελευταίες μέρες, για να πάω και στο τελευταίο θέμα που έχω επιλέξει για σήμερα, και είναι αυτό που αναφέρθηκε η Μαρία και που εκ παραδρομής πρόλαβα να διαβάσω, αλλά θα το διαβάσω στο τέλος. Για τις ποινές. Πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ποινές στην Ελλάδα για όλες τις αξιόπινες πράξεις. Για τους βιασμούς, για το εμπόριο ναρκωτικών, για τους κλέφτες, για τους μπουκαδόρους, για τους φωνιάδες, για τους πυροβολισμούς στα γλέντια, για την παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή, για το εμπόριο των όπλων, για όλα αυτά. Για τους εμπριστές. Λοιπόν, καίγεται η Κρήτη τις τελευταίες μέρες. Σωστά. Και ο συνάδελφος και γείτονάς μου, Χριστόφορος ο Παπαδάκης, από το θέμα Κρήτης, εντοπίζει κάτι που το έχω εντοπίσει και άλλες φορές, ανεβαίνοντας στην γειτονιά μας. Γράφει δημόσια και θα μου επιτρέψει να το διαβάσω όπως ακριβώς το γράφει. Πόση μαλακία μπορεί να κουβαλάει ένας εγκέφαλος. Ο οδηγός που βλέπετε, το έχει φωτογραφία, άνοιξε το παράθυρό του πριν από λίγο ανεβαίνοντας την Όλαφ Πάλμε και πέταξε αναμένο τσιγάρο. Πότε? Σε μια μέρα με νεκρούς πυροσβέστες και με το μισό ρέθινο καμένο. Μα πόση μαλακία πια, γράφει ο συνάδελφος. Και εννοείται ότι συμφωνώ απόλυτα. Και θέλω να πω ότι, Χριστόφορε, το έχω δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει μπροστά μου. Θέλω να σου πω ότι έχω μετανιώσει που τις φορές, τις 2, 3, 4, 5, 10 φορές που το είδα, διότι αυτοί μπορεί να μας κάψουν ζωντανούς τελικά, μετάνιωσα που δεν πήρα το 100 να δώσω το προπορευόμενο όχημα. Με απορευόμενο όχημα, με τον υπαρίθμ τάδε αριθμό κυκλοφορίας, πέταξε ένα τσιγάρο. Δεν θέλω ούτε να τον φυλακίσω, το ξέρω ότι δεν μπορεί να πάρει να του χτυπήσει την πόρτα. Δεν θα το κάνουν ποτέ. Αλλά θέλω να υπάρχει καταγεγραμμένο. Ώστε αν εγώ καώ το πρωί από αυτόν τον τύπο, να ξέρουν ποιος με έκαψε. Σας καλώ όλους όσοι βλέπετε τέτοιου είδους ενέργειες μέσα στο καλοκαίρι σε περιοχές, ειδικά σε περιοχές που υπάρχουν ξερόχορτα, που υπάρχουν δέντρα, που υπάρχουν οτιδήποτε θα μπορούσε να συνιστά καύσιμη ύλη και πετούν τσιγάρα από το παράθυρο, να καλείτε το 100. Αλλιώς γίνεστε συνένοχοι. Αυτό μου σχολιάζει η Μαρία εδώ. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μια ακόμα φορά λέει η Μαρία, πολύ σωστά, πρέπει να το κάνουμε αυτό και οι ανόητοι να πληρώνουν πρόστιμο. Τελεία και παύλα. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστώ διπλά τα πολλά μηνύματα που είχα σήμερα από τους φίλους και τις φίλες. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη. Θα είμαστε πάλι μαζί πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα. Να προσέχετε. Πάρα πολύ κίνδυνοι εκεί έξω, γενικώς σας το λέω. Θα κάνω και μια αναφορά στους επαγγελματίες οδηγούς. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει τον τελευταίο καιρό. Αυτοί που οδηγούν τράκτορες, φορτηγά. Έχει εξαντληθεί η υπομονή τους, μπορεί. Παιδιά, σβήστε. Χαλαρώστε. Βλέπω πολύ επιθετικότητα στον δρόμο. Έτσι, τον τελευταίο καιρό, με αφορμή και έχουμε και περιστατικά ένα-δυο. Λοιπόν, ηρεμήστε. Ηρεμήστε, γιατί βλέπω πολύ τεστοστερόνι. Ευχαριστώ και τη CJET που μας πρόσφερε και σήμερα την πηξίδα μέσα από τον Πολίτικα. Γεια σας.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της CJET.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες CJET. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο. περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Δέρτη 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Τελευταία ραδιοφωνική εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα, για αυτό το μήνα. Και πάμε αύριο να πατήσουμε στην άκρα του χειμώνα. Ξέρω, βιάζομαι, αλλά για εμάς, παιδί μου, που είμαστε έτσι φίλοι των χαμηλών θερμοκρασιών, του κρύου γενικώς, παιδί μου, είναι μια ακτίδα φωτός το να φτάσει τον Αύγουστο. Γιατί για εμάς, παιδί μου, κάπου στα μέσα με τέλη Ιουνίου, βαριά το τέλη Ιουνίου, πρέπει να τελειώνει και το καλοκαίρι. Αρχή κουράζει μετά. Καλό είναι Μάιο, Ιούνιο, άλλωστε στην Ελλάδα από τον Απρίλιο ουσιαστικά ξεκινάει το καλοκαίρι. Ένα δίμηνο, τρίμηνο είναι αρκετό, υπεραρκετό. Ξέρω, ακούγονται ενοχλητικά πάρα πολύ όλα αυτά που λέμε εισαγωγικά στα αυτιά πάρα πολλών που τους αρέσει το καλοκαίρι, αλλά τι να κάνουμε, περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Πόσο μάλλον όταν ακόμη δεν έχει πάρει άδεια. Επομένως δείχνουμε κατανόηση, θα δείξουμε λίγο ακόμη κατανόηση για ένα ακόμη μήνα. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας. Η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο που δοκίμασε για περισσότερες από 24 ώρες τις αντοχές όχι μόνο των πυροσβεστών αλλά των κατοίκων, θα προσθέτεται και των επισκεπτών, φαίνεται ότι δεν είναι προς ύφεση, αφήνοντας όμως πίσω της μια εικόνα μεγάλης καταστροφής και αυτή τη φορά, δυστυχώς, και αυτή τη φορά περίπου στις ίδιες περιοχές. Σπίτια, επιχειρήσεις, αγροτικές καλλιέργειες έχουν παραδοθεί στις φλόγες και φυσικά όλο αυτό με την ανυπολόγιστη απώλεια που αφορά σε ανθρώπινες ζωές όπως των δύο πυροσβεστών.

Ακόμη και σήμερα έχουμε εκδηλώσεις πυρκαγιών στο νησί, όπως για παράδειγμα στην Κίσαμο, όπως έγινε αναφορά πριν από περίπου μία ώρα και ενημερώθηκε το πυροσβεστικό σώμα για την περιοχή της Κίσαμου, όπου εκδηλώθηκε νωρίτερα κοντά στον οικισμό Γρηγοριανά. Πίσω στο νότιο Ρέθυμνο, προφανώς είναι αισθητά βελτιωμένη η κατάσταση, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αναζωπηρώσεις, καθώς και οι κλιματολογικές συνθήκες, ιδιαίτερα με τους ισχυρούς ανέμους που εξακολουθούν να πνέουν, δεν βοηθούν στο να καθησυχαστούν τα κλιμάκια της πυροσβεστικής και πολύ περισσότερο κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών. Περιγράφαμε ήδη από προχθές. Το συζητήσαμε και χθες με τον κύριο Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο, που σήμερα, μάλλον αργά χθες το βράδυ, τον είδαμε και στο CNN, στο Αμερικανικό Τηλεοπτικό Δίκτυο, να εξηγεί πώς τα πράγματα ξέφυγαν στη χώρα μας και είχαμε τρεις νεκρούς, όλοι τους εξαιτίας της πυρκαγιάς. Και λέω όλοι τους διότι ο αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος, ο αναπληρωτής διοικητής του πυροσβεστικού σταθμού στο Γήθιο, που έχασε και εκείνος τη ζωή του, αρχικός, με να διευκρινιστεί ποιοι και με ποιο σκοπό και στόχο διοχέτευσαν αυτή την πληροφορία, υποστηρίχθηκε ότι έχασε τη ζωή του για από παθολογικά αίτια. Η ιατροδικαστική εξέταση όμως έδειξε κάτι εντελώς διαφορετικό, ότι ο αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος έχασε τη ζωή του εξαιτίας εισπνοής καπνών, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μην αντέξει και να καταρρεύσει. Λέγαμε λοιπόν από προχθές και το αναλύαμε και χθες με τον πυρομετεωρολόγο τον κύριο Γιάνναρο, ότι στο μυαλό μας πάντα όταν γινόμαστε μάρτυρες ιδιαίτερα μεγάλων πυρκαγιών και όχι μόνο, έρχονται τα εξής σενάρια. Το σενάριο του εμπρησμού είτε από δόλο είτε από αμέλεια. Αν είναι η δεύτερη περίπτωση αμέλεια, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε κάνει από αγροτικές εργασίες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι με υψηλές θερμοκρασίες και ένας σπινθήρας ή βασίλειτος, μια καύση ξερών χόρτων ή κλαδιών μπορούσε να αποτελέσει την αρχή του κακού. Ή κάποιος να πετά έτσι αβίαστα το τσιγάρο του από το αυτοκίνητο, μη θέλοντας να μπλέρωσε το δασάκι στο αυτοχείο του αυτοκινήτου του, αλλά να κινδυνεύσει ένα ολόκληρο δάσος ή εμπασχετός αγροτικές καλλιέργειες ή περιουσίες ή ακόμη και ανθρώπινες ζωές. Αυτή είναι η αμέλεια. Ο δόλος είναι η γνωστή περίπτωση, αυτό που πρωτίστως έρχεται στο μυαλό όλων ακούγοντας για μια πυρκαγιά, ότι κάποιος έχει στοχοθετήσει την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς προκειμένου να αποκομίσει όφελος παντός είδους, όφελος από αυτή την εξέλιξη. Προσθέταμε από προχθές και επισημαίναμε ότι είναι παράδοξο το γεγονός ότι δεν μπαίνει αμέσως στο κάδρο της συζήτησης αυτή η εκδοχή. Προσθέταμε το δίκτυο του ΔΕΙΔΙΕ, όπου ούκο λίγες φορές έχει αποδειχθεί, όχι ως εικασία, ως απόδειξη, ότι αποτέλεσε την αφορμή, την αιτία μάλλον, για την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς. Και στην περίπτωση του Ρεθύμνου λοιπόν, φαίνεται ότι από την πρώτη έρευνα του πυροσβεστικού σώματος, από το σημείο 0, δηλαδή από εκεί που ξεκίνησε η πυρκαγιά, υπάρχει πυλώνας του ΔΕΔΙΕ. Και φαίνεται ότι συνετέλεσε στο ξέσπασμα της πυρκαγιάς. Και μετά από απόφαση των εισαγγελικών αρχών, δόθηκε εντολή για την σύλληψη του υπευθύνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου, ο οποίος συνελήφθη από άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη πυρκαγιά.

Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία, η πυρκαγιά η μεγάλη στο Ρέθινο. Επαναλαμβάνω, από τα μέχρι στιγμή στοιχεία, δεν ήρθε ούτε από μασκοφόρους, ούτε από κρανιοφόρους, ούτε από γκαζάκια, ούτε από στουπιά, ούτε από κάποιον ανεγκέφαλο που σκέφτηκε ότι χθες με 10 μποφόρ είναι μια καλή ευκαιρία να κάψει ξερόχορτα στην αυλή του. Τα πρώτα λοιπόν στοιχεία δείχνουν από την έρευνα που έχει γίνει από τους επιτελείς του πυροσβεστικού σώματος ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότηση στην περιοχή Κρύα Βρύση, σε πολύ κοντινή απόσταση από τον επαρχιακό δρόμο. Στην έρευνα αυτή, καθοριστική σημασία φαίνεται ότι έχει υλικό που έχει συγκεντρωθεί από κάμερες, μαρτυρίες κατοίκων, καθώς και το πόρισμα του ειδικού πραγματογνώμονα, καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος ορίστηκε από την αρμόδια υπηρεσία και το οποίο πόρισμα φέρεται να διαπιστώνει υπερφόρτωση του ενός καλωδίου, το οποίο παρουσίασε τήξη, δηλαδή έλειωσε, και συνέχεια προκλήθηκε φωτιά. Στο υλικό δε από τις κάμερες δεν διακρίνεται σπινθυρισμός, αλλά καταγράφεται το ακριβές σημείο έναξης πυρκαγιάς, όπου από τα στοιχεία όπως προκύπτει μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί, επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής, ανθρώπινη παρουσία. Επίσης έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής, τα λεφτά γιατί είναι σε εξέλιξη η έρευνα, ότι δεν εκτελούνταν εργασίες. Γενικώς δεν διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε τρόπο ανθρώπινη δραστηριότητα που θα μπορούσε να συνδέεται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Οι μαρτυρίες τώρα των κατοίκων τι λένε? Ότι λίγο πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά είχαν σημειωθεί στην ευρύτερη περιοχή επαναλαμβανόμενες στιγμιαίες διακοπές ηλεκτροδότησης, τις οποίες οι κάτοικοι, οι περισσότεροι, αν και άσχετοι με το αντικείμενο, τις απέδιδαν στους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή. Όταν μάλιστα ξέσπασε και η πυρκαγιά, είχαμε διακοπή ηλεκτροδότησης. Δηλαδή τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά.

Δυστυχώς και αυτή τη φορά το δάσος της Πρέβελης, το φιλικό δάσος της Πρέβελης, δεν γλίτωσε από τις φλόγες και ένα μεγάλο μέρος του, όπως αποκαλύπτεται σήμερα και επιβεβαιώνεται από το υλικό που έχει συγκεντρωθεί και από όσους βρέθηκαν στο φοινικό δάσος για να καταγράψουν την έκταση της καταστροφής, επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι αρκετοί φοίνικες έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Δεν είναι η πρώτη φορά. Είχε ξανασυμβεί, αν θυμάμαι καλά, το 2010. Η φύση προφανώς συνετέλεσε τα επόμενα χρόνια έκτοτε στο να υπάρξει μια φυσική τροποτινά αναδάσωση με φυσικό τρόπο, να επανακάμψει δηλαδή το φοινικό δάσος, και επιστρέφουμε πάλι περίπου στο ίδιο σημείο. Δεν είναι τόσο η μεγάλη καταστροφή όσο το 2010, αλλά είναι αρκετά σημαντική στο φοινικό δάσος, και επιστρέφουμε στο σημείο περίπου αυτό, με αποτέλεσμα να περιμένουμε να ανασυνταχθεί φυσικά το δάσος τα επόμενα τουλάχιστον 2 χρόνια. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η συγκεκριμένη περιοχή που συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες έχει υποστεί ένα κέριο πλήγμα.

φωτιά στο Ρέθυμνο, στο νότιο Ρέθυμνο, συνολικά έχει αφήσει πίσω της καμένα σπίτια, αυτοκίνητα, επιχειρήσεις. Και πλέον βρισκόμαστε ήδη στην φάση της καταγραφής των ζημιών, του συντονισμού με τις αρμόδιες υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα υπήρξε και τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των δήμων που εμπλέκονται στα διοικητικά όρια των οποίων εξελίχθηκε η πυρκαγιά, αλλά και της περιφέρειας, συγκεκριμένα της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου και άλλων φορέων για την καταγραφή των ζημιών και τις αποζημιώσεις. Μάλιστα, στις πληγήσεις περιοχές από σήμερα βρίσκεται και κλιμάκιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών.

η εικόνα στην Κρήτη συνολικά αυτή την ώρα είναι μια καλή εικόνα, όσο καλή μπορεί να είναι μετά από αυτή την πολυεπίπεδη τραγωδία. Τραγωδία με τις ανθρώπινες απώλειες, τραγωδία με τις απώλειες περιουσίας, περιουσιών και αγροτικών καλλιεργειών, αλλά σήμερα σε σχέση με την εκδήλωση πυρκαγιών και παρά τους ανέμους που εξακολουθούν να είναι ισχυροί, η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη. Δεν είναι καθόλου καλή κατάσταση στην υπηρετική Ελλάδα. Έχουμε στην Αργολίδα και τη Βιωτία ανεξέλεγκτες φωτιές, εγκλωβισμένους σε περιοχές, να προσπαθούν με πλωτά μέσα από παραλίες, όπως συνέβη και χθες στην παραλία της Πρέβελης. Και πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, στην αντίδραση και τη βοήθεια που προσέφερε το λιμενικό σώμα για να απεγκλωβιστεί από το σημείο ο κόσμος, καθώς κατέβαινε η φωτιά και είχε πλησιάσει στην παραλία. Και φτάσει στην παραλία ουσιαστικά. Το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται και στις συγκεκριμένες περιοχές της Βιωτίας και της Αργολίδας, με αποτέλεσμα να έχει κινητοποιηθεί ένας πολύ μεγάλος μηχανισμός, καθώς είναι εγκλωβισμένοι σε περιοχές όπως τον Άγιο Βασίλειο και το Καλαμάκι και απομακρύνονται με διάφορα πλωτά μέσα, είτε του λιμενικού είτε ιδιωτών, που έχουν επιστρατευθεί για να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων λουωμένων και επισκεπτών.

Ενώ εξαιτίας των έντονων ανέμων που πνέουν σε αρκετές περιοχές της χώρας, υπάρχει συναγερμός στην πολιτική προστασία σε περιοχές όπως της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Θεραίας Ελλάδας, του Βορείου Αιγαίου, του Νοτίου Αιγαίου, της Κρήτης, της Δυτικής Ελλάδας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Λοιπόν, αυτά εισαγωγικά. Θα πάμε στην πρώτη διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 9,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Φεύγουμε από τις φωτιές εν Ελλάδη και πάμε στις φωτιές, άλλου είδους φωτιές, που έχουν ανάψει σε μία μεσογειακή χώρα, οι οποίες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο φωτιές μας αφορούν. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν στο βαθμό που έχουν φτάσει ήδη στην Ισπανία, αν θα φτάσουν σε εμάς. Τη ζήσαμε άλλωστε, τη ζήσαμε και το 19 στον Εύρο, τη είχαμε ζήσει και νωρίτερα το 2015-16 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτό που βιώνει τα τελευταία 24 ώρα η Ισπανία. Μέσα σε λίγες ώρες έχουν εισέλθει από τα ισπανικά σύνορα σχεδόν 40.000 μετανάστες. Μιλάμε για μια απόβαση, πραγματική απόβαση, που σημειώνεται στις ισπανικές ακτές. Μια απόβαση που έχει οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου κρίση την Ισπανία, με την εισβολή αυτών των χιλιάδων Μαροκινών στην παραθαλάσσια περιοχή Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Και όπως σημειώνεται από τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, είναι η χειρότερη κρίση στο μεταναστευτικό από το 2014, όταν τότε επί 4 ημέρες είχα φτάσει στη Θέουτα 14.000 μετανάστες. Σήμερα συζητάμε για πάνω από 40.000 μετανάστες.

και στην προσπάθειά τους να πατήσουν επί ευρωπαϊκού εδάφους είχαμε και 19 μέχρι σήμερα 19 ανθρώπινες απώλειες, 19 νεκρούς που δεν έχει διευκρινιστεί κάτω από ποιες συνθήκες έχασαν τη ζωή τους. Η Ισπανία κατηγορεί ευθέως το Μαρόκο για ανοχή της κατάστασης αυτής. Η Ισπανία κατηγορεί ευθέως το Μαρόκο για ανοχή της κατάστασης αυτής.

περιοχές της Μαροκινής επικράτειας επιβεβαιώνουν μια διαφορετική εικόνα. Ότι από την ανοχή, υπό την ανοχή με συγχωρείτε, ή ακόμη και υπό τον συντονισμό Μαροκινών αρχών, μεταφέρονται με φορτηγά εκατοντάδες μετανάστες στα σύνορα προκειμένου να περάσουν στην ισπανική περιοχή Θέουτα, που είναι ουσιαστικά το τελευταίο άκρο της Αφρικανικής Υπήρου, το πιο κοντινό με τις ισπανικές ακτές, που είναι υπό ισπανική κυριαρχία η Θέουτα επί αφρικανικού εδάφους. Πρόκειται για μια αυτόνομη κοινότητα στη βόρεια ακτή της Αφρικής, ακριβώς απέναντι από το Γιβραλτάρ. Ουσιαστικά είναι μία από τις 17 αυτόνομες κοινότητες, περιφέρειες της χώρας, και έχει χερσαία σύνορα στα νότια με το Μαρόκο. Έτσι ουσιαστικά η Θέουτα μαζί με μία ακόμη περιοχή, αν θυμάμαι καλά λέγεται Μαλίγια ή Μελίγια, είναι τα μοναδικά εδάφη ευρωπαϊκών κρατών στην Αφρική. Υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια σύγκρουση μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου ότι αυτές οι περιοχές, αυτά τα εδάφη, θα έπρεπε να ανήκουν στο Μαρόκο, από δηλαδή σημείο τριβής μεταξύ των δύο κρατών, αλλά δεν φαίνεται ότι αυτό αποτέλεσε την αιτία να αναλάβουν ή να επικουρήσουν ή να ανεχθούν τη διοχέτευση μεγάλου αριθμού μεταναστών προς ισπανικό έδαφος ή μαροκινή. Τα βίντεο από τη μία που δείχνουν επιτελείς της μαροκινής αστυνομίας να συντονίζουν τη μετάβαση των μαροκινών, των μεταναστών μάλλον, από μαροκινά εδάφη σε ισπανικά εδάφη. Από την άλλη, συγκεκριμένες αναρτήσεις σε ομάδες του διαδικτύου να ανταλλάσσουν πληροφορίες για διαδρομές, χάρτες, συμβουλές σχετικά με τον εξοπλισμό, ακόμη και αριθμούς τηλεφώνων προκειμένου να συντονίζονται μεταξύ τους για τη μαζική διέλευση, επιβεβαιώνουν ότι εδώ υπάρχει καθοδηγητής, υπάρχει ένα κέντρο συντονισμού για αυτή την προσπάθεια, που μπορεί σήμερα να αφορά τους Ισπανούς, και γι' αυτό κάνουμε αυτή την εκτενή αναφορά, αύριο μπορεί να αφορά τους Ιταλούς και μεθαύριο τους Έλληνες. Νομίζουμε Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, που είναι οι χώρες που έχουν τα πιο κοντινά γεωγραφικά σύνορα με τα παράλια της Βόρειας Αφρικής.

η επιτυχία να περάσουν από αφρικανική χώρα σε ισπανική χώρα χωρίς να αλλάξουν ήπειρο, το εγχείρημα, από μόνο του ανοίγει την πόρτα για το μετανάστη να διεκδικήσει την παραμονή του σε ευρωπαϊκή χώρα και να διεκδικήσει και μια σειρά προνομίων και δικαιωμάτων που απορρέουν από την αίτηση ασύλου ενός μετανάστη. Πώς όμως και γιατί φτάσαμε μέσα σε λίγα 24 ώρα δεκάδες χιλιάδες μετανάστες? Όποιος δει τις εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου ήδη από χθες και από τα τηλεοπτικά δίκτυα, αντιλαμβάνεται εδώ ζητάμε, δεν έχουμε όπλα, αλλά αν μπορούσε κάποιος να το παραλύσει, είναι απόβαση στην Νορμανδία. Δηλαδή ακριβώς ο ίδιος όγκος ανθρώπων έφτασε στις ακτές της Νορμανδίας. Ακριβώς η ίδια εικόνα

χωρίς τα όπλα, σχηματίζεται τα τελευταία 24 ώρα σε ισπανικό έδαφος, παρότι σε αφρικανική ήπειρο, με στόχο, μοναδικό στόχο, να φτάσουν και να περάσουν στην Ευρώπη μέσα από την πρώτη πύλη εισόδου, που είναι η κοινότητα αυτή, η περιφέρεια αυτή της Θέουτα, που είναι, ανήκει στο Ισπανικό κράτος.

Θυμίζω ότι ο Σάντσεφ, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, εδώ και πάρα πολύ καιρό είχε προκαλέσει εκνευρισμό, αν όχι οργή, και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ σε σχέση με την άρνηση της Ισπανίας να παράσχει βοήθεια, υποστήριξη, έστω και σε πολιτικό επίπεδο, στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Θυμίζω ότι 2 χρόνια νωρίτερα, πριν από ακριβώς 2 χρόνια, η Ισπανία είχε αναγνωρίσει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης μαζί με την Ιρλανδία και την Νορβηγία. Η κυβέρνηση τότε του Ισραήλ, η κυβέρνηση Νετανιάχου, είχε αντιδράσει έντονα. Είχε ανακαλέσει πρεσβευτές και κατηγορούσε τον Σάντσεθ ότι επιβραβεύει τη Χαμάς. Η κόντρα συνεχίστηκε με δηλώσεις του Ισπανού Πρωθυπουργού που γινόντουσαν όλο και πιο έντονες σε ό,τι αφορά τις επικρίσεις του Σάντσεθ εναντίον της Ισραηλινής ηγεσίας για τις επιχειρήσεις στη Γάζα, όπου ζητούσε κατάπαυση του πυρός, ανθρωπιστική βοήθεια, κυρώσεις εναντίον του Ισραήλ εφόσον παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Ανταπαντούσε το Ισραήλ με την επιβολή διπλωματικών αντιμέτρων κατά της Ισπανίας, απαγορεύοντας την είσοδο, θυμάμαι, σε 2 Ισπανούς υπουργούς. Και η σύγκρουση, η κρίση κορυφώθηκε όταν αποφάσισαν Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιτεθούν στο Ιράν. Ο Σάντσεθ δεν ευθυγραμμίστηκε πολιτικά με τη στρατιωτική αυτή επιλογή και συνέχισε να ζητά αποκλιμάκωση και διπλωματική λύση και μάλιστα με σκληρές δηλώσεις για το γεγονός ότι παρότι είναι ατοϊκή δύναμη, παρότι ευρωπαϊκή δύναμη, τράβηξε μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή σε αντίθεση με άλλες χώρες, σε αντίθεση και με την Ελλάδα, στο να μην στηριχθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ απέναντι στο Ιράν. Τα συνοψίζουμε όλα αυτά γιατί θυμόμαστε και μία δήλωση του Νετανιάχου πρόσφατη, με αφορμή τη σύραξη με το Ιράν, μετά την άρνηση Σάντσεθ να προσφέρει στήριξη, που είχε υποστηρίξει ότι δεν σκοπεύει ο ίδιος να επιτρέψει καμία χώρα να διεξάγει διπλωματικό πόλεμο εναντίον του Ισραήλ χωρίς να πληρώσει άμεσο τίμημα. Το ότι ο Μαροκινός βασιλέας έχει άριστες σχέσεις και με τις ΗΠΑ και με το Ισραήλ, αυτό είναι μια λεπτομέρεια που απλά έρχεται να συνθέσει το puzzle.

Και εδώ τώρα, για να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι και να πούμε αυτό που πραγματικά πιστεύουμε σε σχέση με το μεταναστευτικό, η ιστορία που εκτυλίσσεται στη Θέουτα δεν είναι ένα αυθόρμητο κύμα μετανάστευσης. Δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως τέτοιο. Δεν επιτρέπουν τα στοιχεία, εκτός κι αν θες να τα δεις διαφορετικά ή κάνεις ότι δεν τα βλέπεις. Δεν επιτρέπουν λοιπόν τα στοιχεία να ερμηνευτεί ως ένα αυθόρμητο κύμα μετανάστευσης. Εδώ πρόκειται για μια συντονισμένη μαζική μεταναστευτική ροή, εισρωή, με συγχωρείτε, η οποία εκμεταλλεύεται ενδεχομένως την πολιτική που ασκεί για το μεταναστευτικό η ισπανική ηγεσία. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν μπορεί να προσπερνάμε το γεγονός ότι υπάρχει μια τεράστια ανοχή, επαναλαμβάνω, ανόχη συντονισμός από τις μαροκινές αρχές. Επιβεβαίως είναι, τα βίντεο παρουσιάζουν ένστολους των μαροκινών αρχών, είτε του στρατού είτε της μαροκινής αστυνομίας, να καθοδηγούν, να συντονίζουν, να επιβλέπουν το πέρασμα των μεταναστών από τα μαροκινά σύνορα προς την ισπανική περιοχή.

Δεν είναι επομένως τυχαίο ούτε απλό το γεγονός ότι ο βασιλιάς Χασάν του Μαρόκου ουσιαστικά έχει απενεργοποιήσει τους Μαροκινούς χωροφύλακες, οι οποίοι είχαν αποστολή κατόπιν συμφωνίας με την Ισπανία να αποθούν ακόμη και με βία όσο επιχειρούσαν να εισέλθουν στον Ισπανικό θύλακα Θέουτα στην Αφρική. Εδώ δείχνεται τώρα ότι αποσύρονται οι χωροφύλακες και πολλοί από αυτούς καταγράφονται να μην κάνουν οποιοδήποτε βήμα αποτροπής στις προσπάθειες των μεταναστών να παραβιάσουν τα σύνορα.

Συνυπολογίστε επίσης ότι ο Σάντσεθ πριν από ένα μήνα επισκέφθηκε επισήμως την πρωτεύουσα της Αλγερίας που αποτελεί κόκκινο πανί για το Μαρόκο. Αυτό κρατήστε το.

Και επίσης δεν μπορεί να είναι να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι οι δεκάδες χιλιάδες μεταναστών επιλέγουν αποκλειστικά, μονοθεματικά τον ισπανικό θύλακα Θέουτα και όχι τον θύλακα Μελίγια ή Μαλίγια. Συγχωρέστε με, δεν θυμάμαι πώς προφέρεται. Είναι δύο ισπανικοί θύλακες στα βόρεια Αφρική, σε πολύ μικρή απόσταση από τις ακτές της χώρας της Ισπανίας. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί επιλέγουν μόνο τη Θέουτα οι μετανάστες και δεν επιλέγουν τη Μελίγια Αμαλίγια. Προφανώς λοιπόν γιατί η Θέουτα αποτελεί τον ισπανικό βραχίωνα του ελέγχου των στενών το Γιβραλτάρ, και επομένως έτσι διπλασιάζεται και η πίεση για τους Ισπανούς, που σημαίνει ότι είναι ένα ακόμη στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι κάποιοι επιχειρούν να εκβιάσουν, να πιέσουν, να τιμωρήσουν ενδεχομένως την Ισπανία για την στάση που έχει τηρήσει μέχρι τώρα σε διάφορα ζητήματα στην διεθνή και εξωτερική πολιτική. Γιατί ένας πόλεμος δεν έχει πάντα ούτε όπλα, ούτε σφαίρες.

Επίσης, ο μεγάλος αριθμός μεταναστών είναι μία ακόμη επιβεβαίωση των αναφορών που υπάρχουν ήδη από την Άνοιξη, ότι στα παράλια της Βόρειας Αφρικής υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες μόνο σε λιγότερο από 48 ώρες, πέρασαν 40 και πλέον χιλιάδες από το Μαρόκο στη Θέουτα. Υπάρχουν λοιπόν εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες στο Μαρόκο, στη Λιβύη, στην Αλγερία, που θέλουν να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Γι' αυτό και επιμένουμε ότι αυτά που εκτιλήσονται στην Ισπανία τις τελευταίες ημέρες μας αφορούν πιο άμεσα από αυτό που φανταζόμαστε εξαιτίας της χιλιομετρικής απόστασης που μας χωρίζουν από τα γεγονότα. Πάμε διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. Hey,

Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε και προεδρικές καθόδους σήμερα στην Κρήτη, σε Ηράκλειο σήμερα, αύριο Ρέθινο. Για πρώτη φορά η κυρία Καριστιανού ως αρχηγός κόμματος επισκέπτεται το νησί, έχει διαδοχικές επαφές από το πρωί στο Ηράκλειο, συναντήθηκε με στελέχη της ΔΕΠΑΝΑΛ, στη συνέχεια συναντήθηκε με τη διοίκηση της ΟΕΒΕΝΗ, ενώ είχε συνάντηση και με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Καλοκαιρινό. Λίγο αργότερα παραχώρησε και δηλώσεις ως πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Αναφέρθηκε στη φωνική πυρκαγιά του Ρεθύμνου και άσκησε και κριτική στην κυβέρνηση για τις ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα, αλλά και για τα νομοσχέδια που αφορούν και στο νερό, ζήματα που έχουμε αναδείξει τις προηγούμενες μέρες, και στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Μάλιστα, για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, η κυρία Καριστιανού υποστηρίζει ότι ξεπουλούνται άκαρδα και αδιάφορα τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς με το σχέδιο που αποτυπώνεται στο νόμο που ψήφισε η Βουλή έπειτα από πρόταση της κυβέρνησης. Το πρόγραμμα της κυρίας Καριστιανού θα συνεχιστεί αύριο στο Ρέθινο, όπου θα έχει σειρά επαφών και στο Ρέθινο, και θα κορυφωθεί

0: Σήμερα ο Πρωθυπουργός έδωσε δημοσιότητα ένα ακόμη βίντεο μέσα από τα social media που διαθέτει για να ανακοινώσει ότι μεγάλη παρέμβαση αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το αφορολόγητο στα φιλοδορήματα. Ο Πρωθυπουργός το παρουσίασε ως μια σημαντική αύξηση το μέτρο που θα οδηγήσει στο να αυξηθεί ο πύχης, το όριο του αφορολόγητου για τα φιλοδορήματα, τα tips δηλαδή, που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Γιατί ως γνωστό, παιδί μου, τα πας να πιεις τον καφέ σου, πληρώνεις με την κάρτα και λες πάντα στον σερβιτόρο, κράτα από την κάρτα και αυτό το φιλοδόρημα. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε κάνει, αλλά εμείς μια-δυο φορές, η αλήθεια είναι που το έχουμε επιδιώξει σπάνια. Τη μία από τις δύο μας είπαν ότι το κατάστημα, λέει, δεν έχει κωδικό, λέει, στα POS για φιλοδόρημα, δεν το δέχεται, άρα ή αν θέλετε αφήσετε κάτι εσείς σε ρευστό, κάποιο κέρμα τέλος πάντων τα λοιπά, ή δεν αφήνετε. Αυτό είναι πραγματικό γεγονός εδώ στο Ηράκλειο. Το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω πόσοι δίνετε φιλοδορήματα tips με πιστωτική κάρτα. Με αποτέλεσμα, ο Πρωθυπουργός σήμερα να ανακοινώσει ότι αυξάνεται το όριο, άρα θέλει να μας πει ότι βλέπει κίνηση και ότι επειδή υπερβαίνουν το αρχικό όριο που ήταν 400 ευρώ το μήνα, δηλαδή 3.600 ο χρόνος, το πάει τώρα στα 6.000 ευρώ, δηλαδή τα 300 ευρώ το μήνα το πάει στα 500 ευρώ το μήνα. Θέλουν να μας πούνε από την κυβέρνηση ότι παρατηρήσανε ότι από τα POS υπάρχει μεγάλη πέραση των ηλεκτρονικών tips. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η φορολόγηση των φιλοδορημάτων δεν υπήρχε. Δηλαδή, προσέξτε τώρα το τι έχει συμβεί. Μάλλον πριν το πούμε τι έχει συμβεί, πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Διότι θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Για πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
1: Αν δουλεύει σε ζώο, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα, κάνουμε. Θυμάστε ότι πριν από δύο χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα σαν τύψη. Τα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο σαν tips από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 400 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σε ζώνη, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ. Πρακτικά υπερδιπλασιάζεται. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ης-1ης-2026. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Και προσπαθούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζώο.
0: Δεν πρέπει να πούμε ένα μπράβο. Είναι φοβερό. Να πούμε ένα μπράβο επιτέλους αυτή την κυβέρνηση, παιδί μου, ότι εδώ ανακουφίζει πολύ κόσμο. Αλλά εκεί που θες να πεις τον μπράβο, σκέφτεσαι μισό λεπτάκι. Πότε είχαμε φορολόγηση των tips? Ποτέ άλλοτε. Η πρώτη φορά εφαρμόστηκε η φορολόγηση των φιλοδορημάτων από αυτή την κυβέρνηση. Δεν είναι δηλαδή ότι υπήρχε μια φορολόγηση από την προηγούμενη κυβέρνηση στα πρώτα 100 ευρώ. Έτσι, μετά τα 100 ευρώ φορολογούνται. Και το έκανε αυτή η κυβέρνηση 300, λες, οπ, μπράβο της. Και τώρα το κάνει 500 το μήνα, λες, ξανά μπράβο της. Όχι, δεν υπήρχε καν. Και εμείς πρέπει να πούμε ευχαριστώ ή μπράβο. Δεν υπήρχε καν ζήτημα φορολόγηση των φιλοδορημάτων. Θεσπίστηκε από τον Πρωθυπουργό η φορολόγηση των φιλοδορημάτων στα 300 ευρώ και έρχεται τώρα, αφού έχει φορολογήσει ο ίδιος τα φιλοδορήματα, και μας λέει ότι είστε καλά παιδιά, σας νιώθω, τα παιδιά ειδικά, τους νεολαίους, από τα 300 το κάνω 500, προσπερνώντας ότι πριν τα 300 δεν ήταν ούτε 200 ούτε 100, ήταν 0, δεν υπήρχε, δεν υπήρχε καν σαν ιδέα, σαν σύλληψη. Δεν είναι ότι ήταν μηδενικό, υπήρχε, αλλά ήταν κυμπάριδες γενικώς οι κυβερνήσεις, το είχαν μηδενίσει.

υπήρχε σαν ιδέα. Το εφήβραν ως ιδέα, το υλοποίησαν. Και εμείς θα πρέπει, ξέρω, πανηγυρίσουμε, να χειροκροτήσουμε, να συγχαρούμε, να επιδοκιμάσουμε. Τι απ' όλα θα πρέπει να κάνουμε. Ειλικρινά αναρωτιέμαι από το πρωί που έχω δει το βίντεο με τον Πρωθυπουργό να επιχαίρει για αυτή τη μεγάλη τομή τη αύξηση του αφορολόγητου από τα 300 στα 500 ευρώ. Και λέω, τι δεν καταλαβαίνω καλά εγώ. Ή... πόσο ρε παιδί με αυτό που λέει και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πόσο ρε παιδί μου. Μεμψίμπηροι είμαστε, ρε παιδί μου. Πόσο. Τέλος πάντων, τσιγκούνιδες είμαστε να δίνουμε συγχαρήκια, να μην εκτιμάμε τίποτα. Κάτι τέτοιο μας έχουν περάσει από το πρωί, ρε παιδί μου, ότι πώς και γιατί δεν λέτε ένα μπράβο στον Πρωθυπουργό που το 300 το έκανε 500. Και δεν έχει βρεθεί ένας να πει, μα δεν υπήρχε ποτέ πριν το 300 κάτι. Δεν υπήρχε κάποιο να το συγκρίνουμε. Γιατί δεν υπήρχε, γιατί δεν είχε υπάρξει ποτέ άλλοτε κυβερνητικός εγκέφαλος να σκεφτεί ότι θα φορολογήσει τα φιλοδορήματα.

Αφού λοιπόν έβαλε φόρο στα tips με τους σερβιτόρους να μας λένε, σας παρακαλούμε, αν έχετε μετρητά, μην μας βάλετε το tip στην κάρτα, μας το παίρνει η φορεία. Τώρα ανακοινώνει η αύξηση του φορολόγητου στο φόρο που έβαλε. Και το παρουσιάζει πανηγυρικά με βίντεο στα νέα παιδιά, στα νέα παιδιά που η κυβέρνηση έβαλε το χέρι της στην τσέπη των παιδιών. Τα που λέει, να ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ενδιαφέρεται και τα λοιπά. Εγώ δεν λέω να φορολογηθεί, αλλά μη μας το παρουσιάσουνε. Και ότι είναι η μεγάλη τομή, γιατί δεν υπήρχε. Εν τω μεταξύ, αν δείτε αυτό το ειδικό, μπορείτε να πάτε και στο γενικό. Δηλαδή, όταν βλέπετε αυτό που κάνει και γίνεται για τα νέα παιδιά, τα οποία υποτίθεται μας ενδιαφέρουν κτλ. Είναι ακριβώς το ίδιο που γίνεται και με όλους τους υπόλοιπους πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας. Παράδειγμα. Τρώγονται δύο μισθοί με την ασυδοσία στις τιμές, στα ράφια του σούπερ μάρκετ, στα βενζινάδικα, στα ενίκια, και μετά έρχονται με τη μορφή πας να επιστρέψουν ψίχουλα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Ό,τι ακριβώς εφαρμόζεται και εφαρμόστηκε για τα tips, το ίδιο ακριβώς εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια σε μία σειρά ζητημάτων που απασχολούν την τσέπη του μέσου πολίτη.

Σας λέγαμε χθες για το θέμα που έχει ανοίξει για μία ακόμη φορά ο Άδωνης Γεωργιάδης με την στιλιστική του επιλογή, που δεν είναι θέμα αισθητικής, η επιλογή ενός σκελετού γυαλιών. Ανοίγονται πάρα πολλά και αρκούντως σοβαρά ζητήματα από τη χρήση γυαλιών που δίνουν τη δυνατότητα της καταγραφής ήχου και εικόνας των συνομιλητών. Ο κ. Γεωργιάδης εμφανίστηκε στη Λίμνο φορώντας τα συγκεκριμένα γυαλιά, με τον ίδιο να δηλώνει ότι δεν έγινε και καμία καταγραφή. Η αντιπολίτευση λέει ότι εδώ έχουμε υπουργό κατάσκοπο. Ο κ. Γεωργιάδης ανταπαντά ότι ενημερώνω, λέει, αυτό που βρίσκεται δίπλα μου, ότι καταγράφεται. Όταν βλέπει, λέει, το λαμπάκι, λέει, που ανάβει, λέει, στα γυαλιά, καταλαβαίνει, λέει, ότι γράφω. Να μας πει ο κ. Γεωργιάδης ότι την ώρα περπατάει, ας πούμε, το σταματάει ο κόσμος, λέει, α, κύριε, γράφετε, μα συνεχίστε να γράφετε, συνεννώ. Το θέλει να μας πει ο κ. Γεωργιάδης, επειδή έχει ένα μικρό ανεπέστο λαμπάκι, μια φωτεινή ένδειξη στην άκρη του σκελετού, και σου λέει, αναγκάστηκε η συγκεκριμένη εταιρεία να το προσαρμόσει αυτό, δεν υπήρχε αρχικώς, μετά το παγκόσμιο. Την παγκόσμια συζήτηση που άνοιξε για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, και τέλος πάντων υποχρεώθηκε να βάλει αυτό το λαμπάκι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τίθεται ζητήματα παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Διότι τα νομικά ζητήματα που δημιουργούνται με τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα γυαλιά που φέρουν συσκευές καταγραφής ήχου και εικόνας συνδέονται με την εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του GDPR.

Να πούμε εισαγωγικά λοιπόν, γιατί ο κ. Γεωργιάδης το προσπερνά τεχνιέντος, ότι η εικόνα ενός προσώπου, ενός πολίτη, ακόμη και όταν κινείται σε δημόσιο χώρο, αποτελεί πληροφορία που αναφέρεται σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Επομένως, αυτός είναι ο ορισμός των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όποιος λοιπόν συλλέγει τέτοια δεδομένα, καθίσταται υπεύθυνος επεξεργασίας και έχει τις υποχρεώσεις του GDPR, τόσο απλά. Δηλαδή, ο κ. Γεωργιάδης για να φοράει τα γυαλιά, θα πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του GDPR που αφορούν όλους όσους καταγράφουν για διάφορους λόγους αυτά τα στοιχεία. Το ότι κινείται ένας πολίτης δημόσια δεν σημαίνει ότι δίνει και τη συγκατάθεσή του για συλλογή των δεδομένων του για σκοπούς πολιτικής χρήσης. Για παράδειγμα, στο άρθρο 13 έψαξα σήμερα το πρωί, έτσι να δω, να ξαναθυμηθώ λίγο σε γενικές γραμμές τι προβλέπει το GDPR. Στο άρθρο 13 λοιπόν ορίζεται ότι αυτός που συλλέγει προσωπικά δεδομένα οφείλει να ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο το υποκείμενο των δεδομένων για τα εξής στοιχεία. Προσέξτε, την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας και κατά περίπτωση του εκπροσώπου του υπεύθυνου επεξεργασίας, τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τη νομική βάση για την επεξεργασία, εάν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκεκριμένη νομοθεσία, τα ένομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν υπάρχουν, και μια σειρά ακόμη ζητημάτων που τίθενται από το συγκεκριμένο άρθρο. Τι από όλα αυτά εκπληρεί ο κ. Γεωργιάδης καταγράφοντας συνομιλίες? Και μάλιστα λέει ο κ. Γεωργιάδης ότι σε μία από τις καταγεγραμμένες από κάμερες τηλεοπτικών δικτύων συναντήσεις του με φορείς εκεί στα νησιά που επισκέφθηκε, λέει ότι δεν τα ενεργοποίησε ποτέ τα γυαλιά, τα φορούσε, αλλά δεν τα ενεργοποίησε. Σε ένα από τα βίντεο όμως αυτό το λαμπάκι αναβοσβήνει. Άρα ο κ. Γεωργιάδης έγραφε κάτι το οποίο δεν έχει αξιοποιήσει δημοσίως, δεν ξέρουμε όμως ιδιωτικός πώς και αν το αξιοποιεί.

Και επειδή επικαλέστηκε ο κύριος Γεωργιάδης, μα πώς κάνετε έτσι, εγώ φορούσα γυαλιά και την ίδια ώρα με κατέγραφαν κάμερες, άρα είναι πρόβλημα εμένα τα γυαλιά μου και δεν είναι πρόβλημα οι κάμερες. Να πούμε στον κύριο Γεωργιάδη λοιπόν, γιατί αφορά αυτό και το συνάφι μας, ότι οι κάμερες των μέσων ενημέρωσης, για λόγους που καταλαβαίνετε, που καλύπτουν ειδησιογραφικά ένα γεγονός, όπως είναι η επίσκεψη ενός υπουργού, που συμβαίνει δημόσια, όπως ήταν οι επισκέψεις του κυρίου Γεωργιάδη, δεν υπέχουν τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις, διότι αυτές που προκύπτουν από το GDPR, διότι αυτές απαλλάσσονται. Και απαλλάσσονται από το άρθρο 85. Και από το νόμο του 2019, το 4624, όπου αναφέρεται ότι όταν η συλλογή γίνεται για δημοσιογραφικούς σκοπούς και για σκοπούς ακαδημαϊκής, καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης, δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες υποχρεώσεις. Επομένως, το γεγονός ότι το ίδιο το συμβάν καλύπτεται ιδιοσιογραφικά δεν επιτρέπει σε ένα τρίτο να συλλέγει τα ίδια δεδομένα με κάμερες στα γυαλιά του, χωρίς να έχει πληροφορήσει τα υποκείμενα, δηλαδή όσους βρίσκονται εκεί, για τη λήψη των δεδομένων. Τόσο απλά και ξεκάθαρα. Άρα, η συλλογή εικόνων από πολίτες, ακόμη και όταν ανάβει το λαμπάκι, που μας λέει ο κύριος, μας ανάψει τα λαμπάκια, με αυτά που ισχυρίζεται και αυτή τη φορά ο κύριος Γεωργιάδης, εφόσον δεν γίνεται για δημοσιογραφικούς σκοπούς, εκτός και ο κύριος Γεωργιάδης άλλαξε επάγγελμα από τη Λευλιοπόλη και στα ρεπό υπουργός, έγινε δημοσιογράφος, μας το πει, κανένα θέμα, να το αποδεχτούμε, να γραφεί και σε μια ένωση. Ναι. Λοιπόν, εκτός και αν η χρήση του γίνεται για δημοσιογραφικούς σκοπούς, επιβάλλεται να ενημερώσει τους πολίτες με όλες τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στο GDPR. Κάτι τέτοιο εξόντως μάθαμε και φυσικά δεν υποστήριξε ο κ. Γεωργιάδης, γιατί δεν έγινε, δεν υπήρξε. Τέλος, το ότι είστε οπισθοδρομικοί, είστε οι εχθροί της προόδου, ενώ εκείνος είναι η πρόοδος, ναι, νομίζω ότι είναι απολαϊκισμός, να πω μια προσπάθεια να αντιστρέψεις τη συζήτηση και να κάνεις το μέσο πολίτη να σκεφτεί, εσύ μήπως, ναι, εντάξει, τα πράγματα προχωρούν, άρα, ναι, αν είναι έτσι, να πάμε και εμείς στο γραφείο του κυρίου Γεωργιάδη, να φοράμε γυαλιά, να μπουκάρουμε μέσα και να αρχίσουμε να το καταγράφουμε. Σε οτιδήποτε λέει, κάνει, με οποιοδήποτε μιλάει. Και του, το λαμπάκι αναβοσβήνει, δεν το δες. Γιατί εξανίστασε.

αυτά και με τον κύριο Γεωργιάδη, για να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Εντάξει, το ότι θα έπρεπε να έχει παρέμβει ήδη η δικαιοσύνη για την ομή παραβίαση προσωπικών δεδομένων, αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Μιλάμε για υπουργό, έτσι, δεν μιλάμε τώρα. Μιλάμε για υπουργό. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Θα βάλουμε μια ανωτελεία, θα πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα. Θα επιστρέψουμε με Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Α, εδώ σας έχουμε πολλά τώρα. Διότι λίγο ακόμη να τους αφήσουμε, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, θα τα ξεράσουν όλα αδιαμαρτύρητα και αμαστίγωτα για τα οικονομικά θαύματά τους. Ως κόμματα εννοώ. Πάμε. Διακοπή και επιστρέφουμε.

Επιστροφή συνεχίζεται λοιπόν για δεύτερη, τρίτη μέρα η σκληρή σύγκρουση μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τα οικονομικά των δύο κομμάτων. Για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υπάρχει μείζον ζήτημα για το μισό και πλέον δις που χρωστάει το Πασόκ στις τράπεζες. Για το Πασόκ υπάρχει τεράστιο ζήτημα για τους πόρους από τους οποίους αντλεί χρήματα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ως νέο κόμμα, αφού δεν έχει κρατική χρηματοδότηση, και πώς υλοποιεί την προεκλογική του και εκλογική του στρατηγική. Σήμερα είχαμε και νέα επίθεση της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα απέναντι στο Πασόκ, με αφορμή τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση για τα οικονομικά των κομμάτων, κατηγορώντας το νέο κόμμα ότι άλλαξε γραμμή μέσα σε 24 ώρες για το ποιος καλύπτει τα λειτουργικά του έξοδα, τις μπισθοδοσίες, τις καμπάνιες και τις εκδηλώσεις του. Έτσι το Πασόκ εξέδωσε νέα ανακοίνωση μετά την απάντηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στις δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου, η οποία είχε καλέσει τον κύριο Τσίπρα να εξηγήσει ποιος πληρώνει το κόμμα το δικό του με τα πολλά λεφτά. Το Πασόκ ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους, κάνοντας λόγο για rebranding του πρώην Πρωθυπουργού, αγκαλιά με τα συμφέροντα. Η κυρία Κουφονικολάκου υποστηρίζει ότι, και ανταπαντά, ότι δεν υπηρετεί στους πολίτες όταν χρωστάς την επιβίωσή σου στις τράπεζες. Και γενικώς, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Για το ποιος είναι ο πιο καθαρός, ο πιο έντιμος και ο λιγότερο συνδεδεμένος με πάσης φύσεως συμφέροντα τραπεζικά, επιχειρηματικά και άλλου είδους. Η Ελλάς καλά κάνει και ρωτάει το Πασόκ τι έγινε και πώς προέκυψε αυτό το μισό δις χρέη που έχουν γραφτεί στο χιόνι ουσιαστικά, όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί η Νέα Δημοκρατία χρωστάει λίγο παραπάνω από το Πασόκ. Όλοι μαζί, και δυο μαζί μάλλον, 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Σωστά λοιπόν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θέτει ζητήματα προς το Πασόκ. Ζητήματα σε σχέση με την αποπληρωμή των δανείων και τις κάλυψεις που έχει το Πασόκ από τις τράπεζες, διότι με μισό δισεκατομμύριο οφειλεί, το Πασόκ λειτουργεί ανενόχλητο. Ταυτόχρονα βέβαια και το Πασόκ πολύ καλά κάνει και ρωτάει και θέτει ζητήματα για τους πόρους που αντλεί η Ελλάς με την ίδρυσή της. Από πού προκύπτουν δηλαδή τα χρήματα που είναι απαραίτητα και δεν είναι λίγα, φανταζόμαστε, για να ξεδιπλώνεται σιγά σιγά το νέο κόμμα.

Επομένως, καλά κάνουν τα κόμματα και θέτουν τα ερωτήματα το ένα απέναντι στο άλλο. Και εμείς καλά κάνουμε και τους ακούμε, αλλά θα πρέπει να δούμε και σε κάποια συμπεράσματα. Γιατί εδώ δεν τίθεται θέμα ποιο κόμμα είναι καθαρό. Εδώ τίθεται ένα ζήτημα. Ποιο κόμμα είναι λιγότερο βρώμικο. Και πώς να μην ανοίγει ένα τέτοιο ζήτημα όταν κόμματα κατά το παρελθόν, όπου έχουν αλλάξει ηγεσίες, ο ένας πρόεδρος, ο νέος, παραλαμβάνοντας το κόμμα, παραλάμβανε και ένα ταμείο και έκανε έναν υποτυπώδη διαχειριστικό έλεγχο. Το πόρισμα του ελέγχου, το αποτέλεσμα δηλαδή του ελέγχου, οι πολίτες παύλα ψηφοφόροι, είτε ψήφιζαν είτε δεν ψήφιζαν το συγκεκριμένο κόμμα, δεν το μάθαιναν ποτέ. Ποτέ δεν έχει δημοσιευθεί οποιοδήποτε πόρισμα για τα οικονομικά κόμματος στη χώρα. Έχουν δημοσιευθεί πρωτοβουλίες, αποφάσεις, ενέργειες προέδρων κομμάτων που δίνουν εντολή για τη διενέργεια ελέγχων, και μετά στην πορεία με την ολοκλήρωση του ελέγχου ποτέ δεν μαθαίνουμε το αποτέλεσμά του. Γιατί άραγε? Και επειδή το Πασόκ, επαναλαμβάνουμε για μια ακόμη φορά, καλά κάνει και θέτει αυτά τα ερωτήματα προς την Ελλάς, θα πρέπει μαζί με τα ερωτήματα να δώσει και απαντήσεις το Πασόκ. Και να στεκόμαστε στο Πασόκ, θα μπορούσαμε να σταθούμε και στη Νέα Δημοκρατία ή στην Ελλάς, τη μεταξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, ναι. Λοιπόν, στεκόμαστε στο Πασόκ γιατί το Πασόκ θέτει αυτά τα ερωτήματα τόσο σκληρά απέναντι στην Ελλάς. Θα πρέπει λοιπόν μαζί με τα ερωτήματα και περιμένοντας τις απαντήσεις από την Ελλάς, να δώσει και εκείνο τις απαντήσεις. Όπως για παράδειγμα, όχι μόνο πως δημιουργήθηκε το χρέος του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, εκεί θα μπορούσε να υπάρξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση που μπορεί να μην οδηγήσει και πουθενά. Αλλά, για παράδειγμα, θα πρέπει το Πασόκ να μας πει επιτέλους τι έγραφε αυτό το πόρισμα του 2012 μετά την εκλογή του Ευάγγελου Βενιζέλου στην ηγεσία του κόμματος, όπου διατάχθηκε εσωτερικός έλεγχος στα οικονομικά του Πασόκ για την περίοδο 2004-2012. Τότε την έρευνα την είχαν αναλάβει από κοινού 5 μεγάλες διεθνείς ελεγχτικές εταιρείες. Ανάμεσά τους και πολύ γνωστές, η Ernst & Young και η Deloitte. Δεν μάθαμε ποτέ το πόρισμα αυτό.

απέναντι στις τράπεζες και δεν μάθαμε τι ήταν αυτό. Ποια ήταν τα στοιχεία, τα ευρήματα μάλλον, που οδήγησαν τον κύριο Μητσοτάκη το 2016, αναλαμβάνοντας τη Νέα Δημοκρατία, να αναλάβει πρωτοβουλίες εξυγίανσης. Δεν μάθαμε.

Δεν μάθαμε ούτε όταν Αλέξη Τσίπρας ανέλαβε το ΣΥΡΙΖΑ. Συνασπισμό τότε στην πορεία ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτικό μέτωπο κτλ. Κτλ. Δεν μάθαμε ούτε όταν το παρέδωσε το κόμμα. Δεν μάθαμε, μάθαμε κατηγορίες, αυτά, αυτό έβγαινε ο ένας, έλεγε κοντό το μακρύ του. Δεν μάθαμε ποτέ όμως, με σαφήνεια, 1, 2, 3, 5, 10. Ποτέ.

ο γέρος. Χρήστο λέει, σε καταλαβαίνω, έχεις χάσει το λογαριασμό. Από τα 200, με διορθώνει δηλαδή, διότι είναι μεγαλύτερο το άνοιγμα, από τα 239 εκατομμύρια του 2016 η Νέα Δημοκρατία το έχει φτάσει στα 602 εκατομμύρια το 2025. Πήγε τόσο καλά η εξυγίαση της Νέας Δημοκρατίας που αυξήθηκε το χρέος της κατά 363 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Τόσο καλά πήγε η εξυγίανση του κόμματος Νέας Δημοκρατίας από το 2016 μέχρι σήμερα. Σε 10 χρόνια εκτινάχθηκε το χρέος της Νέας Δημοκρατίας κατά 360 και πλέον εκατομμύρια ευρώ.

αν θέλουμε να μιλάμε στοιχειωδώς σοβαρά για να τελειώσει αυτό το καλαμπούρι, θα πρέπει τα κόμματα μόνα τους να ξεκινήσουν από τα κοινοβουλευτικά, να είχαν ζητήσει ταυτόχρονα όλα τα κόμματα ταυτόχρονα, να είχαν ζητήσει από μια ανεξάρτητη αρχή, στην οποία θα είχαν ενδεχομένως συμφωνήσει και όλα τα κόμματα, να γίνει ένας διαχειριστικός έλεγχος. Διότι μπορεί τα κόμματα να είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αλλά όταν κατά κύριο λόγο, αν όχι αποκλειστικό, χρηματοδοτούνται με κρατικό χρήμα εξαιτίας της κρατικής χρηματοδότησης, οφείλουν στοιχειωδώς να παρουσιάζουν αναλυτικά τα οικονομικά τους στοιχεία, το πώς γίνεται η διαχείριση, για να ξέρουμε. Αν δεν μπορούν να διαχειριστούν σε επίπεδο κόμματος τα οικονομικά, πώς θα διαχειριστούν σε επίπεδο χώρας την οικονομία? Εκ του αποτελέσματος πάντως κρίνοντας, τουλάχιστον σε επίπεδο Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, μάλλον δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και ένα όμορφο απόγευμα. Να είστε προσεκτικοί με την έννοια το ότι για αρκετές ώρες ακόμη θα έχουμε έντονους ανέμους, κυρίως όσοι γίνεται εκτός πόλεων. Τα μάτια σας 14, για να αποφύγουμε όσα δυστυχώς ζήσαμε τα προηγούμενα 24 και όσα βιώνουν αυτή την ώρα που μιλάμε στην

Ναι, Βιωτία, όπου υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με την επέκταση της πυρκαγιάς και έχουμε διαρκείς εκενώσεις χωριών και οικισμών. Να σας όλοι καλά, για χαρά.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα, ελπίζω να είστε και εσείς στην τελευταία μέρα του Ιούλη και από αύριο θα αρχίσει αυτό το κλασικό ενοχλητικό που όποτε το ακούω πραγματικά μου ανεβαίνει πίεση. Ο Αύγουστος επάτησε η άκρα του χειμώνα. Καλώς ήρθατε στον Πολίτικα, καλώς ήρθατε και στην Πηξίδα που είναι εδώ και θα είναι εκτός απρόπτου σχεδόν όλο τον Αύγουστο εδώ. Έχουμε έτσι ένα βαρύ, θα έλεγα, πρόγραμμα μπροστά μας, αλλά είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι με την καλή παρέα που έχουμε εδώ και την καλή ομάδα στο ραδιόφωνο του Πολίτικα και στο site στο politika.gr όλα θα πάνε όπως πρέπει να πάνε. Και βεβαίως με την δική σας υποστήριξη και την δική σας, την, αν θέλετε, εκτίμηση που αποτυπώνεται ξεκάθαρα καθημερινά μέσα από την επικοινωνία μας. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και Μανώλη Σαρής στην ομάδα μας και σήμερα τη δημοσιογραφική, ο κύριος Σιφάκης, ο Δημήτρης, ο οποίος μας αποχαιρετά σήμερα διότι ετοιμάζεται να βάλει το χακί και θα τον χάσουμε για λίγο. Ελπίζω όταν θα επιστρέψει να έχει την επιθυμία να επιστρέψει και σε εμάς εδώ. Εμείς την έχουμε την επιθυμία αυτή. Ζέτα Οικολοβού που παραμένει στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλη, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και μαζί μας είναι η SeaJets που και αυτό το καλοκαίρι σας ταξιδεύει σε 50 προορισμούς από το Ηράκλειο κατευθείαν για Κυκλάδες και Πειραιά. Πολύ γρήγορα, άνετα και οικονομικά και με 50% έκπτωση εάν και εφόσον εκδώσετε τα εισιτήρια επιστροφής ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα σας ευνηδιάσω με την πρώτη είδηση που βάζω σήμερα στην Πηξίδα, γιατί θα ήθελα να είμαι στην παραλία Μαρίνα Ντιραγκούσα τη Σικελία. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει στη Σικελία, έχω πάει 2-3 φορές. Λένε ότι είναι πολύ κοντά με την εικόνα της Κρήτης. Δεν έχουν και άδικο σε κάποια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, είναι Ιταλικός Νότος, Σιλιάνικη Μαφία, ωραία πιάτα, θαλασσινά, μακαρόνια κλπ. Κλπ. Όμως, στη Μαρίνα Ντιραγκούσα της Σικελίας, όπου θα ήθελα να είμαι, και πιστέψτε με, όσοι θα ακούσετε την είδηση, την οποία δεν την έχετε ακούσει πουθενά αλλού, την ακούτε από εδώ, τώρα, για πρώτη φορά, θα θέλατε να είστε κι εσείς. Είτε είστε της παραλίας, είτε δεν είστε, εγώ δεν είμαι της παραλίας, αλλά θα ήθελα να είμαι στη συγκεκριμένη παραλία. Έγινε στην Μαρίνα Ντιραγκούσα της Σικελίας. Πακέτα, προσέξτε, πακέτα με χαρτονομίσματα, αφού κατέληξαν στη θάλασσα, ξεβράστηκαν στην παραλία, όταν ένα ταχύπλο έμεινε από καύσιμα. Οι επιβαίνοντες στο ταχύπλο, και τώρα μου ανήκει και μια άλλη διάσταση, έτσι θα τα πω σε λίγο, γιατί δεν τα έχω πει. Από εβδομάδα σκέφτομαι να ασχοληθώ αρκετά με το θέμα αυτό, οπότε σήμερα είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να το προαναγγείλω και να το προλογίσω. Οι επιβαίνοντες λοιπόν στο ταχύπλο, αφού έμειναν από καύσιμα, τι έκαναν? Λογικό. Κάλεσαν την ακτοφυλακή για να τους βοηθήσει. Προφανώς τα χρήματα ήταν προϊόν εγκλήματος. Άρχισαν λοιπόν να πετούν τα πακέτα με τα χρήματα στη θάλασσα. Εκτιμήσεις λένε ότι πέταξαν περίπου 1 εκατομμύριο. Κάτι λιγότερο, αλλά περίπου 1 εκατομμύριο. για να μην τα εντοπίσει η ακτοφυλακή και βρεθούν μπλεγμένοι. Προσέξτε, σας σημειώνω δε ότι αν μείνεις αποκαύσιμα στη θάλασσα και έρθει η ακτοφυλακή να σε μαζέψει, το λιμενικό δηλαδή, έχεις πρόστιμο. Διότι θεωρεί ο νόμος, ο νομοθέτης, για την Ελλάδα μιλάω, δεν ξέρω τι ισχύει στην Ιταλία, ότι άσκησες πλημελώς τα καθήκοντά σου και δεν φρόντισες να έχεις το τάγκ των καυσίμων γεμάτο, θέτοντας σε κίνδυνο τον εαυτό σου, τους επιβαίνοντες στο σκάφος, το ίδιο το σκάφος, και κινητοποιώντας ασκόπως τη λιμενική αρχή, την ακτοφυλακή. Άρα έχει πρόστιμο, να ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Σας το λέω έτσι επιγραμματικά για να το καταλάβετε. Οι Ιταλικές αρχές απέκλεισαν την περιοχή και στη συνέχεια κατέσχεσαν σχεδόν 700.000 ευρώ. Άρα για να πιάσουν 700.000 ευρώ, πάει να πει ότι πετάχτηκαν παραπάνω χρήματα. Γι' αυτό λέμε ότι περίπου 1 εκατομμύριο πέταξαν, ενώ μέρος των χρημάτων, γι' αυτό λέω, προσέξτε, περισυνελέγει απολουόμενους. 3 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, ενώ το σκάφος εντοπίστηκε επίσης ένας ανήλικος που δεν συνδέεται συγγενικά με τους συλληφθέντες. Το ταχύπλο μεταφέρθηκε στο λιμάνι της περιοχής και κατασχέθηκε προκειμένου να διεξαχθεί εξονυχιστική έρευνα από τα αρμόδια κλιμάκια των αρχών. Αυτή ήταν, να το πω έτσι πολύ απλά, μαφιόζοι από το... δεν θέλω να λέω τώρα τις φίρμες που συνήθως βάζετε, από καλαθάκι της λαϊκής. Και βλέπω τώρα εδώ, βλέπω φωτογραφίες, ρε φίλε, σήκω λίγο από εκεί. Σήκω λίγο από εκεί. Δες αυτή τη φωτογραφία. Τι λέει εδώ. Είδες. Δεν το λέμε. Μην το πεις. Βλέπεις τι λέει η φωτογραφία, έτσι. Λοιπόν, θα το βάλουμε σε λίγο στο politica.gr και από εκεί θα τα δείτε.

θέλω να σας πω ότι το νησί θεωρείται από αρκετούς ως κόμβος οικονομικών δραστηριοτήτων, όπου έχουν κατά καιρούς εντοπιστεί δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος που δραστηριοποιούνται στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των ακινήτων, των στοιχημάτων και του ξεκλήματος μαύρου χρήματος. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν όλα αυτά. Στην παραλία θα ήθελα να ήμουν, να μαζέψω κάνα δεκάρικο, όχι δεκά ευρώ, κάνα δεκάρι χιλιάδες, να πω ότι έβγαλα τις διακοπές τζάμπα. Λοιπόν, ποιος δεν θα ήθελε να είναι στην παραλία Μαρίνα Ντιριγκούσα της Σικελίας? Κανένας, όλοι θα θέλαμε να είμαστε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το σοβαρό θέμα όμως σήμερα για μένα, αλλά και για πολλούς, και στην ακρίβεια για όλους εμάς που έχουμε συνταχθεί σε μία γραμμή τα τελευταία 15 χρόνια, αν δεν θέλετε 15 χρόνια, ας σας το κάνω εγώ λιγότερο, ας σας το κάνω 11 χρόνια, από το 15 και μετά δηλαδή, είναι η εικόνα που μας έρχεται από την Ισπανία του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσες, που πλημμύρισε από 50.000 μετανάστες στην παραλία Θέουτα. Εκεί έχουμε μια πραγματικά απίστευτη κατάσταση με τους μετανάστες από το Μαρόκο κατά κύριο λόγο να περνούν απέναντι, διότι ακούσανε ότι η Ισπανία άνοιξε τα σύνορά της. Αυτές οι μπούρδες και οι ανοησίες των αριστερών και των σοσιαλιστών έχουν ξεσκίσει και έχουν ρημάξει την Ευρώπη. Και γι' αυτό στις επόμενες εκλογές σε κάθε κράτος πρέπει να πάμε απέναντι σε όλα αυτά. Πρέπει να μας δοθεί η δυνατότητα να εκφραστούμε με ένα διαφορετικό τρόπο και να αποτρέψουμε την απειλή. Πρέπει να υπάρξει αποτροπή σε αυτή την απειλή.

Θέλω λοιπόν να μου επιτρέψετε να σας πω ότι τα τελευταία γεγονότα στην Ισπανία του σοσιαλιστή Σάντσεθ θα πρέπει να μας προβληματίσουν για τον Ευρωπαϊκό Νότο του αύριο. Ευρωπαϊκός Νότος, για μένα, λογίζεται η Ισπανία, οι νότιες ακτές της Γαλλίας, η Ιταλία και η Ελλάδα. Οι αριστερές και πολυπολιτισμικές ιδεολογίες απέτυχαν στην Ευρώπη που τρώει πλέον τα κόπρανα των επιλογών της. Νιώθω ότι για μία ακόμα φορά βρίσκομαι μαζί με αυτούς που πιστεύουν και διατυπώνουν δημόσια τις ίδιες θέσεις στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Νιώθουμε ότι δικαιωνόμαστε καθημερινά, αν και φωνάζουμε εδώ και πολλά χρόνια, όταν κάποιοι άνοιγαν τα σύνορα, όπως ο Τσίπρας στην Ελλάδα, και άφηναν τους ανθρώπους αυτούς να λιάζονται. Δεν έχω τίποτα με κανέναν άνθρωπο. Από όπου κι αν προέρχεται, ό,τι χρώμα κι αν έχει το δέρμα του, ό,τι κι αν πιστεύει θρησκευτικά, όπου κι αν ανήκει πολιτικά. Πραγματικά το λέω αυτό. Έχω όμως σοβαρό θέμα με την Ελλάδα και το κλαμπ στο οποίο ανήκουμε, την Ευρώπη δηλαδή, η οποία έχω την αίσθηση ότι δεν θέλει να διατηρήσει τελικά την ταυτότητά της. Την ευρωπαϊκή της ταυτότητα, όπως και εδώ στην Ελλάδα κινδυνεύουμε αν συνεχίσουμε να απολέσουμε την ταυτότητά μας. Θέλουμε να αποδεχτούμε την ισλαμοφασιστική εισβολή. Σας ρωτώ. Θα μου πεις, τι λες ρε, το παιδάκι που ήρθε 16 χρονών ισλαμοφασίστας, δεν είναι, θα γίνει. Θα γίνει. Είναι ο μπαμπάς του που το έφερε. Δεν είναι όλοι οι μπαμπάδες, είναι οι περισσότεροι. Αυτά δεν τα λέω εγώ, ούτε κάνω εκτιμήσεις. Κοιτάζω με προσοχή και με δημοσιογραφικό ενδιαφέρον αυτά που έχουν συμβεί σε όλες αυτές τις χώρες όπου επικράτησαν αυτές οι ιδεολογικοπολιτικές αντιλήψεις ότι φέρτε τους εδώ, θα τους αφομοιώσουμε, είναι εργατικά χέρια φτηνά, γιατί προσέξτε, γι' αυτό τους θέλανε. Αυτοί οι ανθρωπιστές, αυτούς τους ανθρώπους τους βλέπουν ως φτηνά εργατικά χέρια για να τους εκμεταλλευτούν οι δικοί τους υποστηρικτές και χορηγοί που είναι βιομήχανοι, επιχειρηματίες κλπ. Δεν τους καίει κανένας ανθρωπισμός, να το ξαναπώ. Το λέω απλά. Τα φτηνά εργατικά χέρια βλέπουν, που τα έχουν ανάγκη. Και εμείς εδώ προτείναμε προχθές τι μπορεί να γίνει πάνω σε αυτό, όμορφα, ωραία, συνετά. Επειδή λοιπόν οι προσλαμβάνουσες που έχουμε πλέον από όλες τις χώρες δείχνουν ότι η μπάλα χάθηκε, δείχνουν ότι οι Ευρωπαίες περνούν δύσκολα σε κάποιες γειτονιές, σε κάποιες κοινικίες, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στο Βερολίνο και ούτω καθεξής, που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν νέα το βράδυ και μετά ή μόλις πέσει το σούρπο. Εγώ δεν επιθυμώ αυτό το πράγμα να το δω για την Ελλάδα, όπου έχω πραγματικά παραδείγματα την εποχή που ο Τσίπρας ρίμπαζε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Είχα κάνει τότε μια μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα από τη Σάμο, την Κο, τη Λίμνο, τη Μυτιλίνη και τη Χίο, όπου άνθρωποι της αυτοδιοίκησης και τοπικοί φορείς της αγοράς αυτών των περιοχών περιέγραφαν με τα πλέον μελανά γράμματα τις συνέπειες της πολιτικής Τσίπρα-Καμένου. Θυμίζω τη Μόρια, θυμίζω την κραυγή αγωνία από τους κατοίκους της Σάμου που βούλιαξε ο τουρισμός τους, τους πήρε και τους σήκωσε, δεν πατούσε άνθρωπος διότι παντού υπήρχε μια κατάσταση ανεξέλεγκτη με containers για να κάνουν κάποιοι τύποι επιχειρηματίες που ήταν προσκύμενοι στην τότε κυβέρνηση business από τα φαγητά που σέρβιναν, τα container που έβαζαν για να κοιμούνται μέσα και ένα σωρό άλλα πράγματα, τη φύλαξη κλπ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, οι πρόγονοι μας εδώ στην Ελλάδα πολέμησαν κατά των μουσουλμάνων και έδιωξαν τους κατακτητές, όπως και στην Κρήτη. Εμείς σήμερα έχω ένα και μόνο επιχείρημα να σας πω. Δεν έχουμε να πάμε κάπου αλλού για να ζήσουμε. Πρέπει να επιβιώσουμε εδώ στα ιερά χώματα των παππούδων μας. Δεν είναι αστείο, είναι πόλεμος.
οι ευθύνες ανήκουν σε όλους μας.

ξοφνήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους, κάσμος, οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο έξι στα παίζουμε σ' αυτόν τον δύο.

Κανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια τα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος.

0: και κύριοι, να μείνετε μαζί μας, γιατί φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους. Ευχαριστώ πολύ τους φίλους και τις φίλες που ήδη έχουν ξεκινήσει να επικοινωνούν μαζί μας στην καθιερωμένη, θα έλεγα, θηρίδα υποδοχής των μηνυμάτων, που είναι το Messenger, αλλά και όχι μόνο. Και βεβαίως, να σας θυμίσω κάπου εδώ, πριν σας αφήσω για την ανάπαυλα, ότι και αυτό το καλοκαίρι μας ταξιδεύει η SeaJets. Η SeaJets που σας δίνει τη δυνατότητα να φτάσετε γρήγορα, άνετα και οικονομικά σε κάθε προορισμό σας. Με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, τα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Τώρα μπορείτε να ταξιδέψετε από το Ηράκλειο και να φτάσετε μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά στη Σαντορίνη, στην Άξο σε 3 ώρες, στην Πάρο σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά και από εκεί Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Γιατί με SeaJets κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets, κερδίζεις

Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος που σας προσφέρει και σήμερα η Πηξίδα και η Σιτζέτς. Δεν βλέπω κανένα στο λύσκο να πηγαίνει στην Θεούτα να σώσει τους ανήλικους 25ρίδες ασυνόλευθρους λαθροεισβολής. Πέρκες, Ιάσονες, Μπαρουφάκηδες, πού είστε? Καλοκαιρινές διακοπές, γράφει ο Δημήτρης. Δημήτρη μου, τα έχουμε πει. Μπις να κάνουν οι άνθρωποι. Ρε εσύ, μην μπερδεύεστε ρε εσείς. Μα κοροϊδεύουνε. Εδώ δουλεύουμε όλο το χρόνο και προσπαθούμε να βρούμε μια εβδομάδα να φύγουμε. Όχι μόνο από πλευράς χρημάτων, και από πλευράς χρόνου. Και δεν μπορούμε να φύγουμε μια εβδομάδα. Εγώ έφυγα με το ζόρι 5 μέρες. Πώς αυτοί οι άνθρωποι που περιγράφεις κάθε λίγο και λιγάκι κάνουν ιστιοπλοείες, διότι αυτό κάνουν επί της ουσίας, και πουλάνε παπάντζα. Μπορεί να μου πει κάποιος, επιμένω Δημήτρη σε αυτό, και θα συνεχίσω να επιμένω. Μπορεί να μου πει κάποιος τι δουλειά κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που μπορούν να φεύγουν από τις δουλειές τους να πηγαίνουν να κάνουν αυτό το πράγμα? Αυτό θέλω να μου απαντήσετε μόνο. Και ποιος πληρώνει το βαρκάρι? Διότι εγώ που κάνω ιστιοπλοεία χρόνια ξέρω πολύ καλά πόσο κάνει να αναβλώσει ένα ιστιοπλοϊκό μία μέρα. Αν δεν ξέρετε, μπορώ να σας πω, είναι γύρω στα 400 με 600 ευρώ αυτά τα μικρού τύπου, εν πάση περιπτώσει, ιστιοπλοϊκά. 400 με 500 ευρώ τη μέρα. Ποιοι δίνουν όλα αυτά τα λεφτά? Γιατί για να βάζουν τα δικά τους σκάφη, τα οποία ξέρουν ότι θα κατασχεθούν, το θεωρώ απίθανο. Δεν τους έχω για ηλίθιους. Σας ρωτώ λοιπόν, πώς φεύγουν από τη δουλειά τους και ποιος πληρώνει το βαρκάρι, αφού μου το βάζεις σαν το θέμα. Όπως οι ίδιοι που κάθε λίγο και λιγάκι που έρχεται αυτό το κρουαζιερόπλοιο, το Crown Iris από το Ισραήλ, είναι στα λιμάνια. Πού δουλεύουν αυτοί οι τύποι, ρε παιδιά? Δηλαδή εδώ ο Δημήτρης, για να φύγει να πάει στον οδοντίατρο την προηγούμενη εβδομάδα, κάναμε ολόκληρη αλχημία να τον εξυπηρετήσουμε. Και τον καθένα που θέλει να πάει στον γιατρό, που θέλει να πάει να πάρει ένα χαρτί από μια δημόσια υπηρεσία και πάει λέγοντας. Αυτοί πώς φεύγουνε? Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος αυτό, διότι εδώ πέρα συμβαίνουν πράγματα στην Ελλάδα τα οποία είναι πραγματικά άνω ποταμών. Είναι ανεξήγητα. Λοιπόν, όταν θα μου τα εξηγήσετε αυτά, θα σας εξηγήσω κι εγώ κι άλλα. Στην ανάρτησή μου στο Facebook γίνεται ήδη χαμός. Από κάτω τα μηνύματα είναι καταιγιστικά. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε στην προσωπική μου σελίδα για να διαβάσετε ακριβώς αυτό το οποίο αναφέρω.

Γράφει η Χαρά εδώ. Κώστα, αυτοί που περάσανε από το Μαρόκο στην Ισπανία έχουν πόλεμο στο Μαρόκο. Όχι βέβαια. Παιδιά, αφήστε τα αυτά. Ξέρω, έχεις δίκιο να το λες. Εννοείται ότι είναι προβοκατόρικη ερώτηση. Κανένας πόλεμος δεν υπάρχει στο Μαρόκο. Αλλά ούτε και στις περισσότερες χώρες από τις οποίες φεύγουν για να έρθουν εδώ. Τα έχουμε πει, τα έχουμε εξηγήσει, έχουμε κουράσει να τα λέμε, αλλά θα συνεχίσουμε.

ανεύθυνοι Ευρωπαίοι με την αριστερά τους έχουν βαλθεί αποδεδειγμένα να καταστρέψουν την Ήπειρο σε 10 χρόνια μέσα. Και εδώ πάλι το τραγικό του, και εδώ πάλι τον τραγικό του δίνουν 17% αντί να είναι φυλακή. Συνυπογράφω. Συνυπογράφω. Με εκφράζεις απόλυτα, αγαπητέ Γιώργο. Ο Γιάννης γράφει «Ανατριχιάζω και μόνο στη σκέψη να ήταν ο Τσίπρας στην κρίση του Εύρου». Τη θυμάστε την υβριδική επίθεση που δεχτήκαμε από τον Εύρο? Υπήρχε τότε ένας αρχηγός στο στράτευμα, ο Κωνσταντίνος ο Φλώρος, μην τον ξεχνάμε. Έχω την χαρά και την τιμή να είμαι φίλος του. Εντάξει. Και εκτός από τον στρατηγό υπήρχε και πολιτική βούληση, που σήμερα δεν τη βλέπω. Έχει ξεθοριάσει η πολιτική βούληση του Μητσοτάκη που επέδειξε στον Εύρο τότε. Κώστα, τα έχεις πει πάρα πολλές φορές. Εδώ μιλάμε για κανονική αντικατάσταση πληθυσμού που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας εδώ και χρόνια και κοιτάμε σαν ανόητη. Αυτοί, μόνο αυτοί οι 50.000 που καταγράφει η είδησή σας σημερινή σήμερα, σε λιγότερο από 5 χρόνια θα έχουν γίνει 500.000, γιατί γενοβολάνε ανεξέλεγκτα, όταν εμείς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σκεφτόμαστε αν θα κάνουμε ένα ή ενάμιση παιδί, όπως λέει ο Ευρωπαϊκός Μέσος Όρος Γεννήσεων. Αυτοί θα προσκυνάνε τεμένοι και εμείς θα χάσκουμε. Καληνύχτα Ευρώπη. Και ο Φώτης γράφει, ελάτε τώρα, είναι επενδυτές, τα είχε πει ο Μάρδας επί Τσίπρα, δεύτερον όπως είχε πει η Τασία θα λαστούν λίγο και μετά θα εξαφανιστούν, και τρίτον τώρα που πλησιάζουν εκλογές να σκεφτούμε καλύτερα ποιους θα ψηφίσουμε και ποιοι έχουν να κάνουν με ξεκάθαρες θέσεις πάνω στο λαθρομεταναστευτικό. Ακούω μόνο καθαρή φωνή από τη φωνή λογικής και την Αφροδίτη Λατινοπούλου, γράφει ο Φώτης, και έχει δίκιο να το γράφει. Είναι έτσι, ουδής άλλος. Κυρίες και κύριοι, θα αλλάξω θέμα και θα πάω σε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον ζήτημα που εντόπισα και το οποίο δεν σας κρύβω ότι με εξόργησε. Εχθές δηλαδή που το βρήκα, οφείλω να σας πω ότι εξοργίστηκα.

και κύριοι φίλες και φίλοι, μόλις λίγες ημέρες πριν από αυτό το μικρόφωνο και από το politica.gr αποκαλύψαμε το κόλπο με τις ανισόπεδες διαβάσεις του Ηρακλείου, που στα 9 μέρα εξαφανίστηκαν από προσώπου γης. Όποιος θέλει φωτογραφίες, politica.gr, ή μου τις ζητάει και του τις στέλνω προσωπικά. Και ενώ όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα και αυταπόδεικτα με ένα ρεπορτάζ που δημοσιεύσαμε στις 27 με τίτλο «Επικίνδυνες εργολαβίες με ημερομηνία λήξης μερικών εβδομάδων αλλά με λεφτά των δημοτών», όπου γράφουμε μεταξύ άλλων «Διαφημίζουν την ποιότητα ζωής ενώ θα σκοτώσουν κόσμο», θα μας εξηγήσει ο εργολάβος ή κάποιος από το Δήμο για την απάτη. Και συνεχίζω το ρεπορτάζ και το δημοσίευμα που υπογράφω. Πανηγυρίζουν για τις ανισόπεδες διαβάσεις που έφτιαξαν, αλλά δεν ντρέπονται που μέσα σε λίγες μέρες φάνηκε η γύμνια του εργολάβου που έκανε το έργο και η ανεπάρκεια του αρμόδιου αντιδημάρχου Σπυριδάκη, που το παρέλαβε χωρίς προφανώς να έχουν ελεγχθεί οι συνθήκες και οι όροι υλοποίησης. Στη συνέχεια μετά επικοινώνησε ο κύριος Φούμης, επικεφαλής από το επικοινωνιακό επιτελείο του Δημάρχου, και μου είπε ότι το έργο δεν έχει παραλυφθεί ακόμα. Και το δέχτηκα. Πέραν αυτού, εγώ στέκομαι στην ουσία. Εκεί τη νύχτα θα σκοτωθεί κόσμος, μιας και μέσα στα μαύρα σκοτάδια της πόλης ούτε που φαίνεται το ανισόπεδο. Και ανεπαρκής και επικίνδυνη, έγραφα. Κάτι δηλαδή όπως τα σκουπίδια όπου εργολάβος και υπεργολάβοι κάνουν μισές δουλειές, όντας ανεξέλεγκτοι από τη δημοτική αρχή. Και έχω επιλέξει κάποιες φωτογραφίες από δική μου αυτοψία και τις δημοσιεύω. Εντάξει, μέχρι εδώ. 27 μου είναι το δημοσίευμα. Χθες βρίσκω στον οικονομικό ταχυδρόμο ένα δημοσίευμα. 37 μου 2026, το παραθέτω το δημοσίευμα, στις 14:28 έχει αναρτηθεί. Τίτλος: «Το Ηράκλειο γίνεται πόλη πρότυπο. Οι περιψωμένες και έξυπνες διαβάσεις αλλάζουν την καθημερινότητα». Και έχει φωτογραφία. Μια φωτογραφία που είναι πραγματική, δεν είναι AI, αλλά είναι την ημέρα που τέλειωσε ένα έργο. Και έχουν φωτογραφίσει πολύ ωραία φωτογραφία από drone, το οποίο πλήρωσε προφανώς ο Δήμος. Δεν νομίζω ότι έχει δικό του drone ο καλοκαιρινός να πάει να σηκώνει να φωτογραφίζει. Κάποιον πλήρωσε. Αλλά καλά το έκανε και τον πλήρωσε, λέω εγώ. Και έχει φωτογραφίσει μια διάβαση κάπου στο Ηράκλειο. Ένα δημοσίευμα, κυρίες και κύριοι, που όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλά θεωρείται και παραπλανητικό. Να υποθέσω ότι το έδωσε ο ακριβοπληρωμένος συνεργάτης του κυρίου Καλοκαιρινού στην Αθήνα, που με κάτι ποσά μαμούθ και απευθείας αναθέσεις κάνει δημόσιες σχέσεις με ψεύτικα στοιχεία στην πρωτεύουσα για να δικαιολογεί τα τιμολόγια που του πληρώνουν στη Λότζια. Και καλά. Και καλά. Αυτός κάνει τη δουλειά του. Πληρώνεται για να περνάει τη γραμμή που του λέει ο Καλοκαιρινός. «Θα λες ότι είμαι Θεός», του λέει. «Σε πληρώνω για να το κάνεις». Και το κάνει. Πιστός στρατιώτης ο επικοινωνιολόγος με το σακίδιο. Αυτός το έδωσε. Οι συνάδελφοι στον οικονομικό ταχυδρόμο όφυλαν ή όχι να το διασταυρώσουν πριν το δημοσιεύσουν? Εκτός κι αν μιλάμε για καθαρά πληρωμένο δημοσίευμα, οπότε εκεί αλλάζει το θέμα. Όμως σας λέω, διότι υπάρχουν πληρωμένα δημοσιεύματα, ότι εγώ αν ερχόταν κάποιος εδώ και μου έλεγε «θέλω ένα πληρωμένο δημοσίευμα που θα λέει ότι το Ηράκλειο απέκτησε το δικό του Λούβρο», σας ρωτώ τι πιστεύετε από όσο με ξέρετε 28 χρόνια στον χώρο της δημοσιογραφίας. Θα έβαζα εγώ σε site που βάζω την υπογραφή μου ή στην εκπομπή μου ή στην τηλεοπτική μου παρουσία ένα τέτοιο ρεπορτάζ όσο και αν πληρωνότανε? Το πιστεύετε αυτό? Όπως με ξέρετε, όπως γνωριζόμαστε χρόνια, θα επέτρεπα ποτέ να ξεφτυλίσω το μέσο στο οποίο δουλεύω για να βάλω ένα πληρωμένο αυταπόδεικτο ψεύτικο δημοσίευμα? Είμαστε σοβαροί? Κυρίες και κύριοι, στη Λότζια προσπαθούν να βαφτίσουν το κρέας ψάρι. Είναι κατευθυνόμενη η ενημέρωση, θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι που ερευνούν, που ψάχνουν
και που τους πιάνουν με τη γίδα στην πλάτη όπως έγινε τώρα. Ώρα είναι να μας πούν ότι ζούμε στον παράδεισο, απλά δεν το έχουμε πάρει είδηση. Λίγο ντροπή στο σύμβουλο του καλοκαιρινού που ξεπληρώνει τα προεκλογικά του μάλλον γραμμάτια στην Αθήνα με απευθείας αναθέσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ από τα λεφτά των δημοτών του Ηρακλείου για να μοιράζει ψεύτικα δημοσιεύματα, ντροπιαστικά δημοσιεύματα, ανυπόστατα δημοσιεύματα, εξευτελιστικά δημοσιεύματα όπως εξελίσσεται και όπως τους το έχουμε αποκαλύψει. Τι κάνανε όμως εδώ, θα σας το πω εγώ τι κάνανε. Φάγανε τη χλαπάτσα από το δημοσίευμά μας στις 20 Ιουλίου. Εδώ δεν μπορούσαν να απαντήσουν, διότι ήταν αυταπόδεικτο, διότι οι Ηρακλειώτες περνάνε καθημερινά από αυτές τις διαβάσεις και πολύ απλά θα βγαίναμε και θα τους τα τρίβαμε στη μούρη. Άρα εδώ κάνανε πίσω και σου είπαν δεν πειράζει, επειδή θα το κάνουμε διαφορετικά, θα πάμε να βάλουμε σε ένα-δυο συνεργαζόμενα μέσα, δηλαδή μέσα τα οποία παίρνουν χρήμα προφανώς από το Δήμο, δεν το εξηγώ αλλιώς, advertorial είναι, έτσι το λέμε στη γλώσσα μας, πληρωμένο δημοσίευμα, και θα παίξουμε πανελλαδικά μία ψευτιά παπάντζα για να κερδίσουμε τις εντυπώσεις. Και δεν τράπηκαν οι αθεόφοβοι ότι εδώ υπάρχουν δημοσιογράφοι όπως εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, δεν είμαστε οι μόνοι, είναι και άλλοι συνάδελφοι που ψάχνουν, που μπαίνουμε και διαβάζουμε, που θα βρεθεί ένας τύπος από το Ηράκλειο, ένας ξάδερφος, ένας κουμπάρος, ένας φίλος, ακόμα και αν δεν το έχουμε δει εμείς, που θα μας το στείλει. Εγώ έτυχε και το βρήκα χθες. Τυχαία. Θα μπορούσα να μην το είχα βρει. Θα μπορούσα να το είχε βρει ένας ακροατής μου, όπως οι ακροατές που μου στέλνουν καθημερινά και τους ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ και με ευγνώμων τόσο υλικό για διάφορα θέματα που βγάζουμε εδώ στην εκπομπή και είναι συνεργασία των ακροατών και της παραγωγής και θα τους κάναμε ξεφτύλα, όπως και γίναν τώρα. Ούτε αυτό τους νοιάζει. Τι τους νοιάζει τελικά στη Λότζια δεν μπορώ να καταλάβω. Έχουν μπει σε μια περιπέτεια οι φουκαράδες από την οποία το μόνο που καταλαβαίνω είναι πως περιμένουν να περάσουν 2,5 χρόνια να πάνε σπίτια τους όλοι αυτοί.

Μου γράφει ο Γιώργος από τις πηξίδες που δεν θέλουν να τελειώσουν. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ορισμένες μέρες που πραγματικά είναι η στιγμή αυτή που καθόμαστε μπροστά σε αυτό το μικρόφωνο, στεκόμαστε σε αυτό το μικρόφωνο και νιώθουμε ότι όσα και να πούμε, όπως σήμερα και στην περίπτωση του Πέντρο Σάντσες, του Πασοκτζή δηλαδή της Ισπανίας, αλλά και στην περίπτωση του καλοκαιρινού με τις ακριβοπληρωμένες καταχωρήσεις στην Αθήνα, όπως μου επισημαίνει τώρα και μία συνάδελφος, για ευνόητους λόγους δεν θα αναφέρω το όνομά της, την ευχαριστώ όμως πάρα πολύ και σας έχω πει ότι είναι διπλή χαρά για μένα όταν λαμβάνω μηνύματα την ώρα της εκπομπής από συναδέλφους μου που ακούνε την πηξίδα, τον πολίτικα από άλλα μέσα την ώρα που είμαστε στον αέρα. Μου γράφει χαρακτηριστικά ο συνεργάτης που αναφέρεις με κάτι τέτοια δημοσιεύματα πληρώνεται για τις προεκλογικές του υπηρεσίες που ο καλοκαιρινός τις φόρτωσε στο Δήμο για να μην τις πληρώσει από την τσέπη του προφανώς. Τα χρωστούμενα εγώ και εσύ θα τα πληρώσουμε μαζί με τον υπόλοιπο λαουτζίκο. Και γράφει για καμιά παπάντζα και περνάει η ώρα. Αγιά σου! Συμφωνούμε απόλυτα. Τα είπα και εγώ λίγο νωρίτερα, διάβασα όμως και το μήνυμα. Γεια σου Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέδρο Τσίπρας λέει εδώ. Πέδρο Νίκο Ανδρουλάκηθ. Κάπως έτσι. Γιώργος, ο ασκός του αιώλου άνοιξε. Την καλημέρα μου. Καλά κάνεις και τα λες. Σωστά μου γράφει η Μαρία. Πρέπει να το κάνουμε αυτό που οι ανόητοι... αυτό είναι για άλλο μήνυμα. Είναι το θέμα που θα πάω τώρα. Συγγνώμη Μαρία μου, θα πάω τώρα. Το αφήνω γιατί είναι το θέμα που έχω διαλέξει για το τέλος. Για να δούμε λίγο τι λέει. Μάλιστα. Είναι και ορισμένα που ξεφεύγουν λίγο από τα όρια και δεν θέλω να τα διαβάζω. Ταυτίζονται με τα δικά μας, αλλά προσπαθώ. Προσπαθώ. Καλημέρα Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Χρυσή. Δουλειές με φούντες. Μου γράφει. Και βέβαια εδώ και σήμερα ο Γιάννης. Και... ο Τάσος είναι εδώ. Καλώς τους, καλώς ήρθατε όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσένα Κωνσταντίνε μου που ήρθες τώρα με το μήνυμα αυτό τελευταίο στη μεγάλη λίστα των μηνυμάτων. Επίσης μου γράφει ο Τρίφωνας, όσο τους λαθρομετανάστες τους ονομάζουν μετανάστες, δεν θα λυθεί κανένα πρόβλημα. Τα μέσα ενημέρωση έχουν τεράστια ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στη χώρα. Έχουν γίνει τα φερέφωνα των ΜΚΟ που προσπαθούν με κάθε τρόπο να αλλοιώσουν σε κάθε επίπεδο τη χώρα, γράφει ο Τρίφων Χατζάκης. Ευχαριστώ πολύ. Τρίφωνα, θέλω να σου πω ότι πέρασα από πολύ μεγάλες δοκιμασίες και απειλές για να καθιερώσω στο δημοσιογραφικό ραδιοφωνικό λόγο τη λέξη λαθρομετανάστης. Τον πρώτο καιρό που την έλεγα χωρίς φόβο και πάθος, δεχόμουν ανελέητες επιθέσεις. Σας το λέω ξεκάθαρα. Τι φασίστα με ανέβαζαν, τι ακροδεξιό με κατέβαζαν. Επειδή χρησιμοποιούσα αυτή τη λέξη μόνο για αυτό το λόγο. Δηλαδή αυτός που μπαίνει παράνομα, πώς λέγεται ρε παιδιά. Πώς λέγεται. Βρείτε μου μια άλλη λέξη που θα τη χρησιμοποιήσω. Είναι το ερώτημα που έβαζα από το 2015 και το οποίο κανένας φιλόλογος, κανένας πανεπιστημιακός, κανένας πολιτικός και βέβαια πολύ περισσότερο κανένας πολίτης που ενοχλούνταν ο ευαίσθητος πολίτης όταν ακούγε τη λαθρομετανάστης σαν λέξη, δεν μου είπε αντικατέστησε την με αυτή. Κάποιοι μου είπαν το παράνομος μετανάστης. Το λαθρέο με το παράνομο είναι το ίδιο. Θα τους λέμε παράνομος μετανάστες, παράνομος μετανάστες. Τολμήστε όμως εσείς, το ξαναλέω, τολμήστε. Όποιος θα το κάνει, θα βγάλω το καπέλο μου και δεσμεύομαι να μην την ξαναχρησιμοποιήσω ποτέ τη λέξη αυτή δημόσια. Θα τη λέω μόνο στους φίλους μου και στις παρέες μου. Τολμήστε να πάτε να μπείτε παράνομα στο Μαρόκο. Για τολμήστε. Χωρίς τα σχετικά ταξιδιωτικά έγγραφα. Χωρίς, τολμήστε να πάτε να μπείτε στο Πακιστάν παράνομα. Να δούμε. Τολμήστε να πάτε στην Αίγυπτο. Του φίλου μας του Σίση. Που είναι φιλία χώρα η Αίγυπτος. Πηγαίνετε στην Αίγυπτο. Να μπείτε παράνομα. Και άμα δεν σας μπουζουριάσουν να σαπίσετε στη φυλακή, να μην με λένε. Αν δεν σας σκοτώσουν. Αν δεν σας σκοτώσουν. Το λέω καθαρά. Είχα κάνει ένα δημοσιογραφικό. Ένα ρεπορτάζ, μια δημοσιογραφική έρευνα

0: ισχύει για αυτούς που μπαίνουν παράνομα σε διάφορες χώρες. Το είχα δημοσιεύσει. Αν το βρω, το ξαναδημοσιεύσω. Να το κάνουμε ένα refresh, μια ανανέωση. Ακούστε, αυτές οι θεωρίες και οι φιλοσοφίες είναι πάρα πολύ ωραίες να τις λες. Ακούω και εμένα μου αρέσει να τις λέω. Ακούγονται πολύ ωραίες σε φιλολογικά απογεύματα. Όταν έρχεται η ώρα να πας στο επί της ουσίας και να διαχειριστείς ένα πρόβλημα, διότι αυτό είναι πρόβλημα, με το να αντιμετωπίζεις τις παθογένειες αυτές εξαπαλώνων ήχων δεν λύνεις τίποτα. Απλά διαιωνίζεις και διωγγώνεις το πρόβλημα. Διότι ό,τι βάζεις κάτω από το χαλί το βρίσκεις μεγαλύτερο. Έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές στη σκιά των όσων συνέβησαν τις τελευταίες μέρες, για να πάω και στο τελευταίο θέμα που έχω επιλέξει για σήμερα, και είναι αυτό που αναφέρθηκε η Μαρία και που εκ παραδρομής πρόλαβα να διαβάσω, αλλά θα το διαβάσω στο τέλος. Για τις ποινές. Πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ποινές στην Ελλάδα για όλες τις αξιόπινες πράξεις. Για τους βιασμούς, για το εμπόριο ναρκωτικών, για τους κλέφτες, για τους μπουκαδόρους, για τους φωνιάδες, για τους πυροβολισμούς στα γλέντια, για την παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή, για το εμπόριο των όπλων, για όλα αυτά, για τους εμπριστές. Λοιπόν, καίγεται η Κρήτη τις τελευταίες μέρες, σωστά. Και ο συνάδελφος και γείτονάς μου, ο Χριστόφορος ο Παπαδάκης, από το θέμα Κρήτης, εντοπίζει κάτι που το έχω εντοπίσει και άλλες φορές, ανεβαίνοντας στην γειτονιά μας. Γράφει δημόσια και θα μου επιτρέψει να το διαβάσω όπως ακριβώς το γράφει. Πόση μαλακία μπορεί να κουβαλάει ένας εγκέφαλος. Ο οδηγός που βλέπετε, το έχει φωτογραφία, άνοιξε το παράθυρό του πριν από λίγο ανεβαίνοντας την Όλαφ Πάλμε και πέταξε αναμένο τσιγάρο. Πότε? Σε μια μέρα με νεκρούς πυροσβέστες και με το μισό ρέθινο καμένο. Μα πόση μαλακία πια, γράφει ο συνάδελφος. Και εννοείται ότι συμφωνώ απόλυτα. Και θέλω να πω ότι, Χριστόφορε, το έχω δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει μπροστά μου. Θέλω να σου πω ότι έχω μετανιώσει που τις φορές, τις 2, 3, 4, 5, 10 φορές που το είδα, ότι αυτοί μπορεί να μας κάψουν ζωντανούς τελικά, μετάνιωσα που δεν πήρα το 100 να δώσω το προπορευόμενο όχημα. Με απορευόμενο όχημα, με τον υπαρίθμ τάδε αριθμό κυκλοφορίας, πέταξε ένα τσιγάρο. Δεν θέλω ούτε να τον φυλακίσω, το ξέρω ότι δεν μπορεί να πάρει να του χτυπήσει την πόρτα. Δεν θα το κάνουν ποτέ. Αλλά θέλω να υπάρχει καταγεγραμμένο. Ώστε αν εγώ καώ το πρωί από αυτόν τον τύπο, να ξέρουν ποιος με έκαψε. Σας καλώ όλους όσοι βλέπετε τέτοιου είδους ενέργειες μέσα στο καλοκαίρι σε περιοχές, ειδικά σε περιοχές που υπάρχουν ξερόχορτα, που υπάρχουν δέντρα, που υπάρχουν οτιδήποτε θα μπορούσε να συνιστά καύσιμη ύλη και πετούν τσιγάρα από το παράθυρο, να καλείτε το 100. Αλλιώς γίνεστε συνένοχοι. Αυτό μου σχολιάζει η Μαρία εδώ. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μια ακόμα φορά λέει η Μαρία, πολύ σωστά, πρέπει να το κάνουμε αυτό και οι ανόητοι να πληρώνουν πρόστιμο. Τελεία και παύλα. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστώ διπλά τα πολλά μηνύματα που είχα σήμερα από τους φίλους και τις φίλες. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη. Θα είμαστε πάλι μαζί πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα. Να προσέχετε. Πάρα πολύ κίνδυνοι εκεί έξω, γενικώς σας το λέω. Θα κάνω και μια αναφορά στους επαγγελματίες οδηγούς. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει τον τελευταίο καιρό. Αυτοί που οδηγούν τράκτορες, φορτηγά. Έχει εξαντληθεί η υπομονή τους, μπορεί. Παιδιά, σβήστε. Χαλαρώστε. Βλέπω πολύ επιθετικότητα στον δρόμο. Έτσι, τον τελευταίο καιρό, με αφορμή και έχουμε και περιστατικά ένα-δυο. Λοιπόν, ηρεμήστε. Ηρεμήστε, γιατί βλέπω πολύ τεστοστερόνι. Ευχαριστώ και τη CJET που μας πρόσφερε και σήμερα την πηξίδα μέσα από τον Πολίτικα. Γεια σας.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της EasyJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες EasyJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Ακραία κατάσταση καύσης δέντρων και τι να πεις. Και όμως είναι αυτό, είναι ακραίες καταστάσεις φωτιάς, έτσι λέγεται. Και φωτιά ζόμπι, την ξέρεις και είναι αυτή, θα τη δεις. Αυτό προσπαθούν να αποτρέψουν τώρα οι άντρες πυροσβεστικής, καθώς εκεί που είναι τα καμένα υπάρχει περίπτωση αναζωπήρωσης από τις φωτιές ζόμπι. Αυτές δηλαδή που υποβόσκουν μέσα στο έδαφος μετά τη μεγάλη θερμότητα που έχουν υποστεί. Υπάρχουν πληροφορίες για τη σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος εργάζεται στη ΔΔΕ, διευθυντική θέση, καθώς υπάρχει ένα σενάριο, η φωτιά στο ρέθμιο να ξεκίνησε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Σενάριο είναι. Το άλλο σενάριο θα σας το πω σε λίγο.

Είναι η τρίτη μέρα που δίνουν μάχη με τις φλόγες εδώ οι πυροσβέστες, καθώς δεν μπορούσαν να πετάξουν τα ενέργεια μέσα. Να το εξηγήσουμε. Δεν μπορούσαν να πετάξουν λόγω του αέρα, επειδή λάβω κάτι μηνύματα χθες και το διάβασα και κάπου. Δεν φοβούνται να πετάξουν οι πιλότοι. Απλά όταν έχει τόσο πολύ ισχυρό άνεμο, 10 μποφόρ, 11 μποφόρ, 125 χιλιόμετρα ταχύτητα ανέμου, όταν τα πυροσβεστικά ρίχνουν το νερό αυτό, πια σας, ξατμίζεται. Δεν φτάνει στη φωτιά. Έτσι, να το κάνουμε καθαρό αυτό, γιατί έχω διαβάσει και έχω δει και τις βλακίες που γράφουν. Απίστευτες. Αλλά άμα δεν έχεις πέμπτο σε φωτιά, αυτό θα γράφεις. Ό,τι σου έρχεται. Ή ό,τι βλέπεις από τον άλλον. Λοιπόν, τραγικό αυτό. Ενημερώστε, αλλά ενημερώστε. Ένα από τα πολύ μεγάλα σενάρια που εξετάζεται και έχει να κάνει και με το μάτι, γιατί το λέμε και το ξαναλέμε ότι υπάρχουν πολλά κοινά σημεία. Ξεκινάει η φωτιά στο Μωρόνι, στο Ηράκλειο. Αμέσως φαίνεται ότι είναι μεγάλη φωτιά. Στο μπαμ μπαμ καταφέρουν κάτι και θελοντές και πυροσβεστικοί να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο. Και εκείνη την ώρα, στις 2 δηλαδή το μεσημέρι, ενώ όλα τα πτυτικά μέσα έχουν πάει μέσα στον οικισμό στο Μωρόνι για να προλάβουν τη φωτιά, ξεκινάει η φωτιά στο Ρέθυμνο. Έχω μιλήσει με αρκετούς πυροσβέστες, δεν υπάρχει ένας που να μην μου είπε ότι είναι εμπρησμός. Ένας. Έχουν πείρα οι άνθρωποι, ξέρουν. Εμείς θα περιμένουμε βέβαια τις αρχές να το, να το κοινοποιήσουν, να το ανακοινώσουν. Διαβάζω χθες για έναν τύπο που έπιασαν στους ελέγχους, λέει, για τη φωτιά, ελέγχεται, λέει, για τον εμπρησμό στην κυρία Βρύση. Καμία σχέση. Μιλάμε όμως καμία σχέση. Ήτανε άτομα τα οποία πηγαίνανε να ποτίσουν τα πρόβατά τους, να φροντίσουν το πυμνοστάσιο τους, και στον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί στο δρόμο, γιατί είδαν το αυτοκίνητο, ξέρεις, σταματάνε αυτοκίνητα κανονικά. Δεν γίνεται αυτό. Έλεγχοι. Τους σταματήσανε και ο ένας από αυτούς είχε πάνω του ένα όπλο. Αμέσως οι αστυνομικοί για το συλλάβανε. Τι έγινε όμως μετά στο αστυνομικό τμήμα? Ο νεαρός αυτός που είχε το όπλο τους είπε ότι του το έδωσε ένας παππούς εκεί την περιοχή. Η αστυνομία τώρα και η οικογένεια του συλληφθέντα ψάχνουν να βρουν τον παππού που τους έδωσε το όπλο. Να με κοίταξε με αυτά τα μάτια έτσι. Καλημέρα, δεν σου κάνω πλάκα. Αλήθεια είναι αυτό που σου λέω. Μπορεί να σου φαίνεται περίεργο, αλλά είναι αλήθεια. Μπορεί να του το πέταξαν αυτοί από τη Χαμάς, ξέρεις, που τώρα παραδίδονται και καλά, λέει ο Τραμπ. Πάω, τι ακούμε. Με τη μέση ώρα κυδεύτηκαν και οι δύο πυροσβέστες εχθές που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους να σβήσουν τη φωτιά. Κάποιοι λένε ότι το αυτοκίνητό τους σταμάτησε, λέει, πάνω εκεί και εγκλωβίστηκαν γιατί είχε, λέει, βλάβη. Βλάβη. Και βγαίνουν κάτι συνδικάλες και λένε ό,τι λένε. Παιδιά, να σβήσει η φωτιά και πείτε ό,τι θέλετε. Θα σας φιλοξενήσουμε. Όλοι, όλοι όμως. Για να καταλάβετε πόσο ισχυρή είναι η άνεμη και σήμερα, υπάρχει απαγορευτικό απόπλο από τη Ραφίνα και το Λάβριο. Και εδώ εκτελούνται πολύ λίγα δρομολόγια πλέον από Πειραιά. Το Blue Star Paros για τη Σύρο, Τίνο και Μύκονο δεν θα εκτελεστεί λόγω των ισχυρών ανέμων που έχω στις Κυκλάδες. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα κριτικά καράβια, μάλλον από όσο θα ταξιδέψουν κανονικά. Και όταν βλέπεις ότι αρχίζουμε και πέφτουμε λίγο στην επικαιρότητα για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, σημαίνει ότι κάπου η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη. Υπάρχει μια φωτιά στην Πάτρα, στην Αχαΐα, πολύ μεγάλη όπως λένε τώρα. Το κύριο μέτωπο τώρα αυτή τη στιγμή εδώ στην Κρήτη είναι στο Ρέθυμνο. Περιμένω να ενημερωθώ σχετικά με το Φοινικό δάσος. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν έχει καεί, κάποιοι λένε ότι έχει καεί. Λοιπόν, θα έχω σε λίγο την πληροφορία, περιμένω, έχω στείλει μήνυμα και περιμένουμε.

Όσον αφορά αυτό που σας είπα για τη ΔΔΕ, επειδή μου έρχονται μηνύματα, από την αρχή, όταν υπήρχε ένα πλάνο με κάποιους στήλους της ΔΕΗ που είχαν καεί και κρεμόντουσαν, είχε καεί ο στήλος ο κεντρικός δηλαδή, και κρέμονταν το κεντρικό, ξέρεις, σύστημα που ενώνει τα καλώδια. Τότε κάποια μέλη της προσβεστής είχαμε πει, μήπως ξεκίνησε η φωτιά από εκεί. Ελέγχουν τώρα αυτή τη στιγμή την περίμετρο και τον τρόπο που εξαπλώθηκε η φωτιά για να δουν αν όντως ξεκίνησε από εκεί. Πάντως έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου. Σημασία έχει ότι έχουν καεί πάνω από 45.000 στρέμματα χωρίς να μετράμε μέσα την Πρέβελη. Τη νέα φωτιά που εξαπλώθηκε χθες στην Πρέβελη. Έχουν γίνει στάχτη σπίτια, ελαιοκαλλιέργειες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ακόμα και σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πορτοκαλί.

Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, υπάρχει η περίπτωση, το ένα από τα σενάρια είναι οι σπινθήρες από τις κολόνες αυτές της ΔΕΗ που σας είπα να έχουν ξεκινήσει τη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Κάει και κατά 80% το φοινικό δάσος στην Πρέβελη, λένε οι πληροφορίες, ενώ η φωτιά σάρωσε και το κουρταλιώτικο φαράγγι. Εκεί η φωτιά όταν μπήκε μέσα δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Τίποτα. Λόγω της μορφολογίας του εδάφους μέσα στο φαράγγι, ο άνεμος ήταν συνεχόμενος. Φανταστείτε, σαν να έχεις ανάψει έναν ανεμιστήρα στην άκρη του φαραγγιού και να φυσάει συνέχεια. Μόλις μπήκε η φωτιά εκεί, έφυγε σφαίρα προς το εσωτερικό του κουρταλιώτικου φαραγγιού.

Λοιπόν, αυτή είναι αρχικά η επικαιρότητα, έτσι σε τίτλους, λίγο πιο πολύ με την Κρήτη ασχολούμαστε, γιατί εδώ είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, βάλει ένα χαλαρό και ερχόμαστε.

Λοιπόν, να το λύσουμε, να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα. Υπήρχε μία σύλληψη εχθές στην κυρία Βρύση, δύο ατόμων. Ο ένας αφέθηκε ελεύθερος, ο άλλος σήμερα θα πάει εισαγγελέα για το όπλο. Αυτοί υποστηρίζουν το όπλο, τους το έδωσε ένας παππούς. Πάμε παρακάτω. Φεύγει αυτό. Δεν είναι σύλληψη για την πυρκαγιά. Δεν είναι σύλληψη για με κατηγορία εμπρισμού. Καμία σχέση με τη φωτιά ή χθεσινή σύλληψη. Όμως υπάρχει σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου, καθώς εξετάζεται η φωτιά στο νότιο ρέθμινο να ξεκίνησε από σπινθήρες, από κολόνες ΔΔΕ. Αυτό είναι άλλο. Άλλο η σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου και άλλο η σύλληψη εχθές του άλλου τύπου για το όπλο. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δεν μπορώ ρε φίλε να τους μάθω α, β, γ, δ. Έτσι. Άλλη σύλληψη χθεσινή, άλλη του δικτύου, του υπεύθυνου του δικτύου, της λειτουργίας του δικτύου. Και μάλιστα ψάχνουν κι άλλον έναν από τη ΔΔΕ, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί. Δεν τον έχουν βρει. Αυτά για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί ήταν αρκετά μηνύματα τώρα ότι γράψαμε χθες ότι δεν υπάρχει σύλληψη. Ναι, χθες δεν γράψαμε. Δεν υπάρχει σύλληψη για τον τύπο αυτό που πιάσανε. Και μάλιστα τον έχουν εμπλέξει και σε μια υπόθεση έτσι ποινική που υπάρχει εδώ στην Κρήτη Μεγάλη. Ανήκει σε μια οικογένεια, η οποία η οικογένεια έχει μια αντιπαλότητα με μια άλλη. Αυτό. Φτάνει. Τέλος. Εκεί εδώ είμαστε. Γεια σας.

Μιλάγαμε εδώ τώρα με τον Δημήτρη και μου έλεγε πω κλίμα εκεί στην Πρέβελη, τρομερή περιοχή, απίστευτη περιοχή, όντως έχεις δίκιο Δημήτρη. Λοιπόν, έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου της ΔΔΕ. Ερευνούν αν η φωτιά ξεκίνησε από ένα στήλο της ΔΔΕ, ο οποίος είχε κοπεί και κρεμόντουσαν εκεί τα υπόλοιπα και είχε σπινθήρες. Φαίνεται ότι έχει, η φωτιά αυτή έχει αποτεφρώσει το μεγαλύτερο μέρος από το κουταλιώτικο φαράγγι και το 80% από το σπάνιο φοινικό δάσος στην Πρέβελη. Περιμένουμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό 100%. Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις γύρω-γύρω καταστράφηκαν εντελώς. Θα έχουν τρομερή δουλειά για την καταγραφή των σημειών από εδώ και πέρα. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη σε έκταση φωτιά. Λοιπόν, μου λένε τώρα ότι η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από αυτούς τους πλυνθύρες που ελέγχεται, έτσι, ελέγχεται. Δεν είναι στάνταρ αυτό την πυροσβεστική. Από ξύλινους στήλους του δικτύου ηλεκτροδότησης έξω από την κρύα βύρηση. Αυτοί οι ξύλινοι στήλοι που είχαν αποκοπεί από τη βάση τους, κάτω από το έδαφος, έκαναν πολύ ισχυρή ταλάντωση από τους ισχυρούς ανέμους. Και αυτό προκάλεσε τους πυρθύρες, η τριβή δηλαδή μεταξύ τους. Αυτοί λοιπόν οι πυρθύρες φαίνεται ότι είναι αυτή η αιτία που ξεκίνησε η φωτιά. Γιατί ξέρετε, η σπίθα γίνεται φλόγα, η φλόγα γίνεται φωτιά και η φωτιά καίει τα πάντα. Λοιπόν, αναζητείται αυτή τη στιγμή ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου ηλεκτροδότησης. Δεν έχει εντοπιστεί ακόμα. Σε βάρος του πρώτου συλληφθέντα έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια και σήμερα θα πάει στον εισαγγελέα. Λοιπόν, όλο το βράδυ δίνανε μάχη στην περιοχή Αγίας Παρασκευής, Λιγκρών και Τριόπετρας. Εκεί υπήρχαν συχνές αναζωπηρώσεις και κρατούσαν σε διαρκή επιφυλακή όλο το βράδυ τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Σήμερα περιμένουμε να δούμε αν θα μπορούσαν να πετάξουν τα πυρηνικά μέσα. Αν πετάξουν, να ξέρετε ότι η φωτιά θα σβήσει σήμερα κιόλας. Λοιπόν, αυτό. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό τέτοιο, να πάμε σε διαφημίσεις ειδήσεις και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επιτρέψαμε, κάτι έγινε εδώ πέρα, πάλι αλλαγή έγινε. Κάπου η αλλαγή έγινε εδώ, έγινε. Θέλουμε να αρχίσουμε να γελάμε, δεν γίνεται. Πρέπει να σβήσει η φωτιά σήμερα να αρχίσουμε να γελάμε. Γιατί γίνονται πράγματα στην πολιτική τα οποία προκαλούν το γέλωτα και δεν μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε, ρε φίλε. Να κάνουμε μια εκπομπή έτσι με γέλιο, να γουστάρουμε, να λέμε. Και καθόμαστε τώρα και ψάχνουμε να βρούμε ποιος έβαλε τη φωτιά. Να σου πω κάτι. Πάντα είχα την απορία. Το έχω ρωτήσει 2-3 φορές σε πυροσβέστες. Πώς ξεκουράζεστε, ρε φίλε? Δεν υπάρχει απάντηση αυτό. Ξέρεις τι μου είχε πει μια φορά ένας? Μόλις μου είπε, λέει, μια γιαγιά ευχαριστώ και μου έδωσε, λέει, 2 μπουκάλια νερό και ένα κομμάτι, λέει, ψωμί με σάντουιτς. Αυτό είχε γίνει στην Πεντέλη. Εκείνη τη στιγμή, λέει, ξεκουράστηκα. Δούλευα, λέει, 16 ώρες συνεχόμενες μετά. Ήταν, μιλάμε για τη μεγάλη φωτιά της Πεντέλης πριν από 5 χρόνια. Πώς ξεκουράζεσαι, ρε φίλε? Χθες το βράδυ, μάλιστα, επειδή μίλαγα με την Αθήνα κυρίως, με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, χθες το βράδυ τρομάξανε όλοι με μια φωτιά εκεί στο Κυπαρίσι, εδώ στο Ηράκλειο, η οποία πήγε να εξελιχθεί πολύ γρήγορα, αλλά ήταν σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία. Όταν, ξέρεις τι, για άλλη μια φορά θα το πω, όπως το έλεγα και εκεί στο Δήμο Φεστού που είχαμε πάει προχθές, όταν έχει σχέδιο, όταν υπάρχει ετοιμότητα, δεν μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά. Τώρα αυτή η ζημιά εκεί στο Ρέθμιο είναι εξέλεκτη. Αν δεν υπήρχε ο αέρας, θα είχε σβήσει, δεν τη συζητάγαμε καν. Δεν μπορεί να σβήσει λόγω των ανέμων. Ξέρετε τι σημαίνει, παιδιά, 125 χιλιόμετρα άνεμος? Παίρνει τη φωτιά από το Ρέθμιο και την πάει, μιλάμε, στα Χανιά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μιλάμε για ρηπές 125 χιλιόμετρων. Για να καταλάβετε στη μορφολογία του εδάφους, έτσι όπως είναι στο κουδαλιώτικο φαραγγί, ακριβώς αυτό έγινε. Όταν ξεκίνησε η φωτιά, όταν έφτασε η φωτιά στην άκρη και δημιουργήθηκε αυτή η ρηπή, όλο το κουδαλιώτικο φαραγγί άναψε. Κατευθείαν. Ο λόγος που δεν έφυγε γρήγορα η φωτιά, αλλά ξέρεις, έγινε αυτή η επέκταση με αυτόν τον τρόπο που έγινε, είναι επειδή οι θερμοκρασίες κάτω είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές που είναι πάνω. Λόγω του κρύου νερού που υπάρχει μέσα στο φαράγγι, δηλαδή μου τα εξηγούσαν και κάποτε πλέκα. Σε κάποια σημεία, λέει, στο κουδελιώτικο φαράγγι μέσα, το νερό έβγαζε ατμούς. Ατμούς. Είχε γίνει η σάουνα, ρε παιδί, πώς να σου το πω. Από τη μεγάλη θερμοκρασία.

στέλνω τώρα ένα μήνυμα και μου λένε αυτό για τις δύο συλλήψεις. Η μία χθεσινή και η μία σημερινή. Διαβάζεις καλά το πολιτικό και μπράβο και χαίρομαι για αυτό που κάνεις, φίλε μου. Αλλά σου εξήγησα και πριν ότι άλλη η σύλληψη που έγινε ενός άνδρα που είχε όπλο εχθές στην Κρία Βρύση και άλλο η σύλληψη του υπεύθυνου του δικτύου της ΔΔΕ. Καμία σχέση μία με την άλλη. Η χθεσινή με τον άνδρα αυτόν τον νεαρό έγινε γιατί έφερε πάνω του όπλο χωρίς να έχει σχετική άδεια. Έχει συλληφθεί απέναντι σήμερα από εισαγγελέα. Και η δεύτερη είναι καθαρά για αυτή την έρευνα που γίνεται από τις κολόνες της ΔΕΗ, της ΔΔΕ, που είχαν μια αυξημένη ταλάντωση γιατί είχαν κοπεί η στήλη, η κορμή από το έδαφος. Και αυτή η ταλάντωση, ίσως με τις πληθύρες που δημιούργησε, να έφερε και τη φωτιά. Αυτό ερευνάτε. Τέλος. Ένας 79χρονος άντρας εχθές υπέστη εγκάματα στην περιοχή της Περιβελής Ορέθμνο. Μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου και από εκεί μάλλον θα πάει στο Θριάσιο ή μάλλον έχει φύγει για το Θριάσιο καθώς απαιτεί νοσηλεία σε εξειδικευμένο κέντρο. Η κατάσταση υγείας του είναι κάπως καλύτερη, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, απλά τα εγκάματα που έπαθε ήταν σοβαρά. Coming to the tree, they strung up a man, they say who murdered three. Strange. Λοιπόν, θέλω να ασχοληθώ με αυτό το θέμα γιατί στην Ισπανία έγινε ένας απίστευτος χαμός. Έχουμε περίπου 18 νεκρούς και σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών, Ισπανίας και Ιταλίας, καθώς ο Σάντσες τα άφησαν εξέλεκτα όλα. Τσίπρας άφησαν ανοιχτά τα σύνορα. Αν δείτε τις εικόνες όπου μπαίνουν κατά χιλιάδες μέσα από το Μαρόκο, θα καταλάβετε γιατί η πολιτική πλεύρη εδώ στην Κρήτη απέδωσε τελικά. So 1500 μετανάστες εχθές έκαναν ντου και μπήκαν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Είναι ένας κόλπος εκεί, ένα βουναλάκι, η μορφολογία είναι απίστευτη. Είναι σαν λιμάνι με τέτοιο, κοίτα, με κατηφόρα. Μπαίνεις μέσα άνετα, δηλαδή γεια σας. Και κατά χιλιάδες φεύγουν από το Μαρόκο, μπαίνουν από εκείνη την περιοχή μέσα της Θέουτα και μπαίνουν μέσα στην Ισπανία. Και έχουν τρομάξει όλοι στην Δυτική Μεσόγειο, από Ιταλία μεριά και πίσω, γιατί όλοι αυτοί οι μετανάστες που πάνε. Οι πολιτικοί Σάντσες είναι εξές, όπως τον Τσίπρα. Ανοίξτε τα σύνορα, μπείτε μέσα. Δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα. Το σκηνικό αυτό που ζουν τώρα στην Ισπανία, σε εκείνη την περιοχή, είναι αυτό που ζήσαμε εμείς στον Έδρο. Που ξαφνικά φύγανε 500.000 μετανάστες και θέλουν να μπουν από τον Έδρο στη χώρα μας. Ευτυχώς δεν μπήκαν. Στην Ισπανία όμως μπήκαν. Αυτή είναι η διαφορά. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες κόσμο, έτσι. Δεν μιλάμε για 500-600, μιλάμε για χιλιάδες. Είχαν μαζευτεί όλοι από το Μαρόκο και πέρασαν απέναντι. Μάλιστα κάποιοι πήγαν να περάσουν κολυμπώντας, γιατί υπάρχει ένα σχηματοθράφστης εκεί που χωρίζει το ισπανικό έδαφος από το Μαρόκο. Λοιπόν, ένα σύνολο με κυματοθράφτες, δεν πρέπει να το πω έτσι. Λοιπόν, από εκεί κολυμπούσαν για να περάσουν απέναντι. Μιλάμε για κατά χιλιάδες. Δεν σου λέω τώρα 100, 200, 300, 500 άτομα. Ξέρεις τι έχει να πάθει η Ισπανία τώρα. Έχουν περάσει μέσα λίγο πάνω από 5.000 μόνο χθες. Πού θα πάνε αυτοί οι 5.000. Έλα βρες τους τώρα, κύριε Σάντσες. Τύπου Τσίπρα. Δεν έχει σύνορα η θάλασσα.

Και δυστυχώς μέσα σε αυτό το μεταναστευτικό κύμα που ζει τώρα η Ισπανία, μόνο χθες είχαν 18 νεκρούς από αυτή την προσπάθεια να περάσουν απέναντι. Κάποιοι από αυτούς ήταν εξαντλημένοι, λένε εδώ πέρα στην Ελπαΐς, τραυματισμένοι με αιμορραγίες στα πόδια, στα γόνατα, από την προσπάθεια να περάσουν από τα βράχια στον κυματοθράφστη, γιατί έχει και βράχια εκεί. Οπότε το κύμα, υπήρχε κύμα πολύ, μεγάλο, πολύ μεγάλη τρικυμία, τους πέταγε στα βράχια, οι μισοί πέθαναν εκεί, στην προσπάθεια τους να περάσουν από τα βράχια στον κυματοθράφστη. Αυτό για να καταλάβουν όλοι τι έκανε η πολιτική εδώ πέρα πλεύρη. Δυστυχώς. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πάνε στην Ελλάδα, πάνε τώρα στην Ισπανία. Δυστυχώς εννοώ για τη ζωή που χάθηκε, έτσι. Όχι δυστυχώς που δεν πέρασαν εδώ πέρα. Αυτό είναι ευτυχώς. Γιατί εδώ στην Κρήτη, άμα μειωθούν κατά πολύ οι ροές, πάρα πολύ, έτσι. Μετά θα σου πούνε τι θα στη δομή των μεταναστών. Κατάλαβες, το χρησιμοποιούν και έτσι ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Αφού δεν έχουμε πολλές στη ζωή, σας μην κάνουμε τη δομή των μεταναστών τώρα που δεν τη θέλουμε εμείς εδώ στο Ηράκλειο. Εγώ τη θέλω. Άλλοι δεν τη θέλουν. Γιατί, κοίτα τι γίνεται. Σου λέει εδώ στην Ελλάδα, άμα πάμε, θα μας πιάσουν, θα μας βάλουν μέσα σε ένα κελί, μέχρι να μας απελάσουν και πάλι, θα είμαστε εκεί μέσα. Οπότε τι να κάνουμε, πάμε αλλού. Και έτσι πήγανε αλλού. Καταλάβατε ποιο είναι το αποτρεπτικό αυτό. Λοιπόν, άντε για διάβασμα, αγόρι μου, και εσύ τώρα. Δημήτρη, πήγαινε για διάβασμα. Γιατί μετά θα σου πω γιατί έστειλε ο Μητσοτάκης για διάβασμα τους πολιτικούς του, τους βουλευτές και τους υπουργούς. Coming to the tree.

Έχει δίκιο τώρα σε αυτά που λέει. Έχει δίκιο. Δηλαδή, αν βλέπουμε τώρα στο Sky, στη Μαρία Τιμπούς λέω και στον Ήταν Δίτσο, την Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία λέει ότι πρέπει να υπάρχει συμπερίληψη, λένε κάποιοι ότι πρέπει να υπάρχει συμπερίληψη, πρέπει να

γίνει αυτό, πρέπει να γίνει εκείνο. Και τους λέει ποιος τους απαγορεύει να υπάρχουν εδώ στον κόσμο. Δηλαδή γιατί πρέπει να υπάρχει έξτρα πρημοδότηση, λέει, μέσω νόμων και τα λοιπά. Λοιπόν, τα χώνει άσχημα. Ξέρεις τι, εγώ έχω μια πορεία μόνο. Λέει ΛΟΑΤΚΙ πλάς. Έτσι, τι είναι το πλάς, ξέρεις? Ωραία ερώτηση. Για ρωτά έναν να σου πει, που εκπροσωπεί τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

μόλις έχει αειδιάσει ότι με τις φάξεις απέναντί μου, του εξήγησα τι σημαίνει το πλάς, σύμφωνα όμως μου έχει πει ένας φίλος. Δεν ξέρω αν είναι ασχή. Οπότε γι' αυτό δεν το λέω και στον αέρα. Εγώ το μόνο πλάς που σκέφτομαι, ξέρεις ποιο είναι. Πόσα πλάς χρήματα θα έχω μαζί μου τώρα που θα πάρω την αδειά μου την άλλη εβδομάδα. Αυτό με νοιάζει μόνο. Πλάς, πλάς. Πλάς, λεφτά πλάς. Να πάμε βόλτα, διακοπές, εκδρομή.

Έχισε και το 112 τώρα για την φωτιά στην Βιωτία. Παροτρούν τον κόσμο να απομακρυνθεί από την ξηρονομή προς την Ελλοπία. Τι γίνεται, ρε.

Βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή τη δορυφορική εικόνα από το Ρέθυμνο. Μπείτε να τη δείτε στο Μετέο. Μιλάμε, δείχνει. Αυτή τη στιγμή ο δορυφόρος δείχνει την καμένη έκταση, την ενεργή πορεία της φωτιάς και τα 45.000 καμένα στρέμματα.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια δύσκολη μέρα σήμερα και για τους φορολογούμενους, καθώς σήμερα είναι η τελευταία μέρα για να πληρώσει εισοδήματος, έμφυα και ΦΠΑ. Όλα μαζί σήμερα. Εντάξει, αν δεν τα πληρώσω όλα μαζί, άστα να πάνε. Λοιπόν, πάμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα γιατί θέλω να ακούσω λίγο την τσιρίδα της Λατινοπούλου. Μου αρέσει. Είναι η μόνη τσιρίδα που μου αρέσει. Χωρίς πλάκα. Όχι, ξέρετε, αυτά που λέει δεν είναι τρελά. Δεν είναι σαν κάποια άλλη, ξέρω εγώ, που λέει του γιατρού. Δεν είναι του γιατρού, Λατινοπούλου. Ξέρει τι λέει. Και τα λέει και καλά. Τώρα το θέμα είναι αν την πιστεύει, αν την ακολουθεί, αν συμβαδεί μαζί τη, αν θε αυτή την κόντρα που θέλει η Λατινοπούλου. Εγώ αυτή τη στιγμή θέλω μια τζούρα καφέ. Πάμε διαφημίσει.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν τώρα το ενίκιο τους με μετρητά.
1: Κάς.
0: Όχι, νομίζω ότι όλη η τράπεζα είναι. Λοιπόν, από 1 Οκτωβρίου τέλος, εκπνέει η εξάμηνη περίοδος που είχε δοθεί πριν από λίγους μήνες. Αυτή η αλλαγή αφορά στα επαγγελματικά κινητά. Και αυτό γίνεται γιατί είναι ο στόχος περιορισμένης φοροδιαφυγής. Άκου τώρα φάση. Ρωτάω για ένα φίλο, για ένα μαγαζί εδώ στο κέντρο. Μην πω ποιο είναι. Και είναι και κλειστή κοινωνία, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και ζητάει 8 ενίκια μπροστά για να το δώσει. Ένα μαγαζί εδώ στο κέντρο. 8 ενίκια. Και λέω, συγγνώμη, ρε φίλε, 8 ενίκια. Ναι, λέει και 2 να τρέχουν. 3 να τρέχουν. 8 και 3, 11. Τι είναι αυτό? Για ένα μαγαζί στο κέντρο. Το οποίο μαγαζί, εντάξει. Είναι μαγαζί, ρε παιδί μου. 8 και 3, 11 ενίκια. Μακάρι να μην ξέρεις. Και να γίνει και αλλιώς κάπως η κατάσταση. Δηλαδή δεν γίνεται. Κανένα δεν μπορεί να σου δώσει. Λέει ένας φίλος. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς θα τα δώσει αυτά. Άμα είναι να ανοίξει μια επιχείρηση, λέει, τα δίνει αυτά. Λέω, δίνει 8 ενίκια μπροστά. Δεν έχει να φτιάξει μέσα, να κινήσει αυτά. Τι να πω, δεν βοηθάει ο ένας τον άλλον. Δεν βλέπω να υπάρχει μεγάλη αλληλεγγύη πλέον. Λοιπόν, πάμε να σας κάνω να γελάστε λίγο σήμερα, γιατί από εδώ και πέρα κούγκι. Κούγκι και πουγκί. Το ξέρεις αυτές τις δύο λέξεις? Κούγκι είναι να γίνει τζέζελο, να γίνει χαμός. Πουγκί είναι το, κοίτα, που έχει μέσα τα μπικικίνια, τα λεφτά, ώστε να μοιραστούν από την κυβέρνηση πλέον στους πολίτες. Λοιπόν, υπάρχουν 4 εντολές που έδωσε ο Μητσοτάκης στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο και μάλιστα αυτές οι 4 εντολές είναι μέχρι τις εκλογές. Κάποιοι λένε, λες να γίνει νωρίτερα? Σας έχω πει, λέει, δεν θα γίνει νωρίτερα. Κάτισε το. Αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι αυτό που βγήκε από την τελευταία έτσι σύσκεψη, βγήκανε πολλά, αλλά σας λέω το ένα τώρα, ήταν ο φόβος κάποιων μην κάνει ένα σχηματισμό ξαφνικό ο Μητσοτάκης πριν την ΔΕΘΕΣ και αλλάξει πρόσωπα και πράγματα πριν την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Από ό,τι φαίνεται, λέει, δεν σχεδιάζει ένα σχηματισμό. Σκοπεύει να πάει όπως είναι με αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι τις εκλογές. Όμως, αν κάποιος τον εκπλήξει δυσάρεστα, θα πάρει πόδι. Λοιπόν, αυτό που είπε ο Μητσοτάκης έχει πολύ μεγάλη σημασία, παιδιά, να το ξέρετε, έτσι. Δηλαδή, ότι αν κάποιος με εκπλήξει δυσάρεστα, δηλαδή πρέπει να γίνει κάτι τρομερό, φοβερό και τρομερό, από υπουργό, έτσι ώστε να πάμε τους χάρη, πώς λέμε αυτό τώρα για τη Δόμνα, κάποιος τους έχει φρικάρει με στην Δημοκρατία. Αυτό που είπε για τις οικογένειες. Αλλά άλλοι λένε, εντάξει, είναι οικογένεια και αυτή, οπότε το συμπεριέλαβε κάπως έτσι. Τέλος, η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι ότι έριξε ένα καμπανάκι εχθές, έτσι. Να είσαστε διαβασμένοι για ό,τι λέμε για το πρόγραμμά μας. Τα όπλα με τα οποία θα πρέπει να κατέβετε στις περιφέρειές σας και το χαρτοφυλάκιο σας, να ξέρετε τι γίνεται ακριβώς τόσο στην περιφέρεια όσο και στην κοινωνική δουλειά. Στην κυβερνητική δουλειά, δηλαδή το σύνολο της κυβερνητικής δουλειάς, τα τοπικά και τα περιφερειακά έργα που ολοκληρώνονται, να έχετε γνώση για να το λέτε στον κόσμο, να βγουν ακόμα πιο μπροστά. Αυτή ήταν η τρίτη εντολή, δηλαδή να βγουν στα μέσα ενημέρωσης και ιδιαίτερα, λέει, στα περιφερειακά. Άκου, είδες εγώ τόσο καιρό τώρα, δεν καλώ κανέναν, έτσι. Επίτηδες. Όλους μαζί θα τους φέρουμε. Τελευταία εβδομάδα του διακοπά, τους φέρω όλους μαζί. Έτσι, για να γίνει μπούγιο. Λοιπόν, να υπερασπίζονται, λέει, όλη την κυβερνητική πολιτική και όχι μόνο τα δικά τους υπουργεία. Δεν μπορεί, δηλαδή, να βγάλει, ξέρω εγώ, κάποιον να μιλάει μόνο για το δικό του υπουργείο και να μιλάει τι γίνεται δίπλα. Δηλαδή, έχει γίνει το αυτό με τη Δόμνα, να πες. Δεν μπορεί να βγάλει, ξέρω εγώ, ποιο να βγάλει. Την Κεραμέως και να μην τη ρωτήσει γι' αυτό. Να την ρωτήσει, να πει τη γνώμη της. Όλο αυτό, λοιπόν, τώρα. Θα σας πω τώρα, ήταν μια μεγάλη καρφάρα. Όλο. Βγήκε ο Παύλος Μαρινάκης. Καλά, περιμένω να σου πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που οι τυπολογίες. Εσύ είσαι μικρός που να το θυμάστε αυτό. Παλιά οι δημοσιογράφοι, εμείς οι μικροί, ξέρεις, αυτοί, οι μεγάλης ηλικίας, παιδί μου, που γράφαμε τα κείμενά μας καλύζοντας σε πέτρα και όχι με στήλο και χαρτί. είχαμε πάντα κάθε Κυριακή να παίρνουμε κάποιες εφημερίδες, να τις διαβάζουμε. Ξέρεις, εκεί που στον καφέ μας, με την κοπέλα μας, την βόλτα μας. Μία από αυτές λοιπόν ήταν το Παρόν. Όλοι οι δημοσιογράφοι διαβάζαμε το Παρόν. Υπήρχε μία στήλη η οποία λέγεται Τυπολογίες. Έτσι. Αυτή η στήλη είχε τις καλύτερες και τις πιο έγκυρες ειδήσεις που αφορούσαν τα μέσα, τα μίντια. Δημοσιογράφους, κανάλια, ραδιόφωνα, γενικά ό,τι υπήρχε. Από τις πιο καλές και πιο παλιές στήλες. Λοιπόν, αυτή λοιπόν τώρα έγινε podcast. Δηλαδή, ξέρεις. Βγαίνουν και αυτοί με μικρόφωνο τώρα και μιλάνε. Η πρώτη λοιπόν συνέντευξη που έγινε ήταν του Παύλου Μαρινάκη. Αφού έκανα τον ύμνο για τις τυπολογίες, πάμε τώρα στο καλό. Λοιπόν, ο Παύλος Μαρινάκης λοιπόν πέταξε με τρελή καρφάρα. Απίστευτη σπόντα. Ότι στις δύσκολες στιγμές, δηλαδή σε θέματα που καίνε επικαιρότητας, 4 ή 5 μόνο κυβερνητικά στελέχη είναι αυτά που εμφανίζονται και παίζουν ξύλο τηλεοπτικά. Και αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, μπορώ να σου πω εγώ μια γυναίκα και έναν άντρα τώρα που έχετε στο μυαλό μου έτσι απλά, ότι ασχολούνται μόνο με τα υπουργεία τους και τους βλέπεις καθόλου. Ειδικά αυτοί που είναι τώρα, η γυναίκα που θεωρώ ότι είναι τελείως απούσα από όλες αυτές τις διαδικασίες, είναι και σε ένα πολύ νευραλγικό υπουργείο. Και θα έπρεπε αυτή την περίοδο να βγαίνει πάρα πολύ προς τα έξω. Αλλά δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει να φάει ξύλο. Όπως λέμε, τηλεοπτικά. Και αυτό που είπε ο Παύλος Μαρινάκης είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι μόνο 4-5 κυβερνητικά στελέχη τα οποία δεν βγαίνουν μπροστά να παίξουν ξύλο με την απίστευτη έτσι παραφιλολογία που υπάρχει από διάφορους έτσι άσχετους, μιλάμε, που έχουν μαζευτεί πολιτικούς. Καλά, δεν είναι πολιτικούς, πολιτικοί επειδή βγαίνουν και λένε βλακίες στον αέρα. Αλλά είναι βλάκες. Είναι βλάκες. Γιατί όταν λένε ψέματα στον ελληνικό λαό και υπερασπίζονται το ψέμα τους, είναι ακόμα χειρότερο. Μιλάμε για τεράστια βλακεία. Τεράστια. Λοιπόν, αυτό που έκανε λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης ήταν να βγει στην κοινοβουλευτική ομάδα και να τους πει ότι κοιτάξτε, δείτε, όλοι μαζί θα ιδρώσουμε τη φανέλα. Γι' αυτό λοιπόν αφήστε τα προστατευμένα περιβάλλοντα, βγείτε προς τα έξω. Συμμετέχετε στον αγώνα για την αυτοδυναμία και την επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας. Μου στέλνει τώρα μήνυμα φίλος και μου λέει: Νικόλα, το χάσα στην αρχή. Τι είπες για τις τυπολογίες? Πάμε να σας το ξαναπώ λοιπόν. Δεν χαλάω, Χατζηδιάκο, σε φίλους. Δεν χαλάω. Είναι ένας φίλος, συνάδελφος, ο οποίος έχουμε πιει πολλούς καφέδες μαζί, ρε παιδί μου, στα ρεπορτάζ που κάναμε κάποτε και Κυριακές. Τύχαινε και πηγαίναμε εκεί στο Μικρολίμανο για καφέ, ρε παιδί μου, και είχαμε όλοι από 3 εφημερίδες ο καθένας. Και μάλιστα πριν ξεκινήσουμε για τον καφέ, ξέρεις τι λέγαμε. Εγώ θα πάρω αυτή, αυτή, αυτή και αυτή και εσύ θα πάρεις αυτή, αυτή και αυτή. Και ρώτησα μια φορά, το ποντίκι ποιος θα το πάρει? Και μου λέει, εντάξει, το πάρω εγώ. Άσε, το πάρω εγώ, του λέω, γιατί το θέλω μετά. Και έτσι γινόταν η κουβέντα μας κάθε Κυριακή. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ιστορικό το ότι οι τυπολογίες, αυτή η στήλη των δημοσιογράφων, όπως λέγαμε παλιά, δεν μπορείς να φανταστείς τι διάβαζες εκεί. Ό,τι γραφόταν στις τυπολογίες, την επόμενη μέρα ήταν. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, χαμός. Viral, virali. Έγινε podcast τώρα και πολύ το χάρηκα που το είδα και σε αυτό το podcast λοιπόν βγήκε ο Παύλος Μαρινάκης. Να του ξαναπώ όλο, να του ξαναπώ όλο. Βγήκε λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης στις τυπολογίες και είπε κάτι πολύ αληθινό, κάτι πολύ ουσιαστικό. Υπάρχουν 4-5 μόνο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία όταν σκάσει δύσκολο θέμα, βγαίνουν στα πάνελ, βγαίνουν μπροστά και τρώνε το ξύλο. Ή ρίχνουν ξύλο. Πιο πολύ ρίχνουν από ό,τι έχω δει τελευταία. Ήταν λοιπόν μια προκάλα καρφάρα μπαμ. Μην πούμε ότι ήταν βέλος από τόξο, γιατί μάλλον αυτό ήταν. Και ήταν μια επισήμανση του Παύλου Μαρινάκη ότι κοιτάξτε, να δείτε πλέον, κοιτάξτε, να είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι, λίγο πιο αυτό, να υδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα. Ήταν τρομερή αιχμή για όσους προτιμούν να είναι σε έτσι σε προστατευμένα περιβάλλοντα και να μην βγαίνουν προς τα έξω για να μην τρώνε ξύλο. Νομίζουν ότι έτσι θα πατήσουν πάνω στους ψηφοφόρους που είχαν και έτσι δεν θα χαλάσουν και τη μαγιά. Δεν είναι έτσι πια τα πράγματα, όπως έχετε δει. Γιατί βγαίνουν κάποιοι πολιτικοί, είδα σήμερα μια συνέντευξη, μου στέλνει ένας φίλος, μια τηλεοπτική εμφάνιση, η οποία πραγματικά με τσίτωσε, με νευρίασε. Ξέρετε, δεν είναι θέμα ποιος το λέει και τι λέει. Έτσι. Είναι θέμα το πώς το λένε κάποια στιγμή τώρα. Παλιά λέγαμε ποιος το είπε αυτός. Τότε δεν είχε καμία σημασία. Τώρα όμως έχει σημασία γιατί όταν βλέπεις ότι βγαίνει σε μια εκπομπή, ρε παιδί μου, με κάποιον που το παίζει ότι εκπροσωπεί το καινούριο. Και αρχίζει και λέει ψέματα για κάτι που το έχουμε ζήσει, το έχουμε βιώσει. Εκεί σημαίνει τσαντίζεσαι. Και όταν προσπαθεί ο άλλος βουλευτής να πει στον αέρα, ρε παιδιά, αυτά που λέει είναι ψέματα, είναι άσχετη η τύπησα, αυτό που λέει δεν ισχύει. Τότε αρχίζει η φωνή από την άσχετη για να καλύψει τη φωνή του νου που μας δείχνει τι λέει αλήθεια και τι είναι ψέματα και τρελαινόμαστε. Λοιπόν, για να το κάνω και πιο συγκεκριμένο. Λοιπόν, βγαίνει η κυρία Βούλτευση μαζί με μια κυρία που λέγεται Γιωτάκη, η οποία ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ παλιά, μετά πήγε στο, δεν ξέρω που πήγε, χάθηκε. Τότε με τον νόμο της συνεπιμέλειας χάθηκε, εξαφανίστηκε. Έβγαινε και έλεγε ό,τι βλακία μπορείτε να φανταστείτε για τους γονείς και τους δύο γονείς, έτσι. Ήταν κατά της συνεπιμέλειας, έλεγε πάντα τη συνεπιμέλεια ότι είναι υποχρεωτική η συνεπιμέλεια, ενώ δεν ήταν ποτέ υποχρεωτική και δεν έγινε ποτέ υποχρεωτική. Και έβγαινε και έλεγε τώρα στην κυρία Βούλτευση κάποια πράγματα για την Ελστάτ και για πράγματα που έχουν δημοσιευθεί από την Ελστάτ. Έτσι. Την οποία την Ελστάτ την έχουμε πάνω-πάνω γιατί μας δίνει το στίγμα. Για να πάμε παρακάτω. Και αφού λοιπόν υπήρχε κόντρα εκεί και άρχισε και έλεγε τα δικά της, της έλεγε η κυρία Βούλτευση ότι λέτε ψέματα. Και τι έγινε τελικά. Τι λέει, να σας κάνω μια ερώτηση λέει, που δεν απαντάει κανένα από την πλευρά σας. Λέει ναι. Γιατί λέει ο κύριος Τσίπρας, έκανε λέει τη δωροδοκία από κακούργημα πριν έλλειμμα. Και εκεί άρχισε το σύστριγγλο μετά και ξέρεις τι είναι αυτά που λες, γιατί έτσι, γιατί έτσι. Γενικά αυτό δεν απαντάνε ποτέ. Το έχεις παρατηρήσει. Ε? Σε ρωτάνε μια δύσκολη ερώτηση και για να την απαντήσεις πας μέσω τρικάλων. Εδώ από την Κρήτη. Παίρνεις το ποδήλατο, γιατί τόσο αργά μιλάνε, έτσι σαν να παίρνεις ποδήλατο θάλασσας. Και κάνουν πετάλι μέχρι να φτάσουν τρίκαλα. Που δεν έχει τη θάλασσα η τρίκαλα, τα τρίκαλα, και μετά ξαναγυρίζουν για να σου δώσουν την απάντηση αυτή. Λοιπόν, πραγματικά είναι εκνευριστικό, έτσι. Γιατί θες να ακούσεις ανθρώπους να σου λένε πράγματα για τη ζωή σου.
2: Ευχαριστώ και την κυρία Βούλτεψη για την πάσα που μου έκανε. Γιατί διάβασα σήμερα το άρθρο της, το μανιφέστο. Κυρία Βούλτεψη, τα στοιχεία πριν τα δημοσιεύσετε, τα βλέπετε. Τα είδατε.
3: Εσείς τι λέτε.
2: Ναι, μπορώ να σας διαβάσω. Μπορώ να σας διαβάσω.
3: Έχετε εσείς άλλα στοιχεία από την Ελστάτ.
2: Δεν αμφισβητώ τα στοιχεία σας. Αλλά λέω
3: τα στοιχεία είναι, σας. Δεν είναι δικά μου.
2: Ναι, είναι πολύ. Είναι
3: τι
2: πολύ σωστά
3: να κάνω,
2: λέτε. Αλλά τι μας λέτε.
3: Μας λέτε
2: ότι το 2019.
3: Παραιτεύετε την κοινωνία.
2: Παρέλαβε το δείκτη της παιδικής φτώχειας το 21,1 ο κύριος Μητσοτάκης, ναι, και το ανέβασε το 2025 στο 29,6, στο 30.
3: Με τι κατοπλιστώ, κυρία Γιωτάκη, που δεν ξέρετε.
2: Άλλη μία να το ανεβάσετε.
3: Είστε άσχετοι. Ήρθατε άσχετοι των ασχέτων. Το κατόφλι φτώχειας ήταν όταν ήμασταν όλοι φτωχοί επί Τσίπρα, 4.500. Τώρα το κατόφλι φτώχειας είναι 7.500. Πήρατε τα χείριθμα μαθήματα ψεύτου. Τα χείριθμα μαθήματα ψεύτου των εκδικών σας. Με τι κατόφλι
2: φτώχειας.
3: Το κατόφλι φτώχειας.
2: Λέτε, το 2019 ο κίνδυνος παιδικής φτώχειας διαμορφώθηκε στο 21,1. Και καταλήγετε στο άρθρο σας το 2025 στο 29,6.
3: Μάλιστα.
2: Εσείς το λέτε.
3: Γιατί το κατόφλι φτώχειας.
2: Ανεβάσατε 10 μονάδες από αυτό που παραλάβατε. Και ζητάτε άλλη μια δεκαετία.
3: Με τα νοικοκυριά που είναι σε κίνδυνο φτώχειας, συν το κατόφλι φτώχειας, όταν είμαστε όλοι φτωχοί, είναι 4.000. Όταν όμως έχουμε λεφτά, ανεβαίνουν και οι φτωχοί. Άρα λοιπόν, εγώ έχω ένα ερώτημα, στο οποίο δεν μου απαντάει κανένας τέλεχος της Ελλάς που είναι σε δημόσιο διάλογο. Έχω το ερώτημα, γιατί με την αλλαγή του ποινικού κώδικα, η ενεργητική δωροδοκία έγινε από κακούργημα πλημέλημα. Δεν μπορώ να πάρω απάντηση. Γιατί είναι δωροδοκία. Ενεργητική δωροδοκία και δωροδοκία πολιτικού προσώπου. Γιατί έπρεπε, ήταν κακούργημα. Όλοι ο μέσος Έλληνας καταλαβαίνει. Δωροδοκία, κακό πράγμα, κακούργημα. Γιατί έγινε πλημέλημα. Γιατί μειώθηκαν οι ποινές για τον ομαδικό βιασμό, για τη μαστροπία, για την εμπορία ανθρώπων. Και βγήκαν όλοι αυτοί.
2: Αν δώσετε λίγο χρόνο.
3: Τι απάντηση.
4: Δεν μειώθηκαν οι ποινές.
2: Ποιος ψήφισε τη συνένεση στο βιασμό. Ήσασταν στη Βουλή το 2019 και ξέρατε ότι οι βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ συμπαρέστηραν όλοι.
3: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ βγήκα στο Βήμα. Τι λέτε, κυρία μου, εγώ βγήκα στο Βήμα.
2: Εσύ λέτε, εσύ που ανεχτήκατε.
3: Α, παραμύθι. Καλή, αυτό τα ψέματα σας το βάζουν με τσιπάκι.
2: Να ψηφιστεί σε φορολογικό νομοσχέδιο.
3: Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
2: Η απαγόρευση
3: κατακίνησης. Μας έφεραν.
2: Καταργήσατε σε μία νύχτα την Γενική Γραμματεία Ισότητας και ψηφίσατε.
0: Λοιπόν, έκλαψα όταν ρωτάει η κυρία Βούλτεψη την κυρία Γιωτάκη, αυτό με το ψέμα σας το βάζουν λέει με τσιπάκι στο μυαλό και το λέτε. Αυτό το βίντεο που σας έβαλα να ακούσετε τώρα είναι το κλασικό παράδειγμα. Σε ρωτάω κάτι, δεν απαντάς. Δεν έχει απαντήσει ούτε ένας από αυτούς, έτσι, από το νέο κόμμα του Τσίπρα, γιατί η παθητική δωροδοκία έγινε από κακούργημα πλημέλημα. Δεν μας το έχουν απαντήσει. Κανένας δεν το έχει απαντήσει. Κανένας δεν έχει πει γιατί η Βουλή έμεινε μια εβδομάδα ανοιχτή για να ψηφιστεί ο νόμος αυτός που έβγαλε όλο το βαρύ ποινικό μητρώο έξω, στον δρόμο. Και το κυριότερο, η κυρία Γιωτάκη βγαίνει και αμφισβητεί τα στοιχεία της Ελστάτ. Έτσι. Η Ελστάτ είναι οδηγός για όλους μας. Θέλω να δω τι θα γίνει τώρα από εδώ και στο εξής, όταν θα πρέπει να κοστολογηθούν τα προγράμματα.

Λοιπόν, έχω τσαντήλο τώρα. Καλά, ήταν φοβερή ατάκα αυτό με το τσιπάκι, έτσι. Δηλαδή, με τσιπάκι δεν του βάζουν και λένε ψέματα. Έχω ένα πρόβλημα τώρα με ένα μαγαζί. Εγώ με ένα κουλούρι. Έχω παραγγείλει κουλούρι να φάω. Και τα δύο κουλούρια είναι παγιάτικα. Τι να σου πω τώρα. Μου το αλλάξαν το πόντο ότι του λέω παιδιά είναι παγιάτικο, πάρτε το. Μου φέρνουν δεύτερο και αυτό παγιάτικο. Τι να κάνω. Να του βάλω κι εγώ με τσιπάκι στο μυαλό ότι αυτό που μου στέλνετε είναι παγιάτικο, δεν γίνεται. Βούλτεψη θα γίνω.

Λοιπόν, να επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά είναι στενάχωρο, ρε. Πώς να το πεις, είναι στενάχωρο. Δηλαδή, να σου λέει ο άλλος ότι ξέρεις κάτι, λες ψέματα γιατί αυτό, αυτό και αυτό. Και να προσπαθείς με χίλιες δυο λέξεις, κουβέντες, να το ανατρέψεις αυτό που δεν ανατρέπεται. Δηλαδή, βλέπεις μπροστά σου, ρε παιδί μου, τον ήλιο, είναι μέρα. Πώς θα κάνεις τον άλλο να πιστέψει ότι η μέρα είναι νύχτα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, πολύ ξύλο σε αυτή την εκπομπή, έριξε η κυρία Βούλτεψη, γιατί πραγματικά όταν λες ψέματα, λες ψέματα. Φαίνεται. Πάμε. If we met at midnight in the hanging tree, are you, are you, are you? Λοιπόν, να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης έκρισε τον κόδωνα του κινδύνου στους ανθρώπους οι οποίοι δεν βγαίνουν μπροστά να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο. Λοιπόν, αυτό που καταλάβαμε χθες από την τελευταία πάντως έτσι συνάντηση των υπουργών με τον Μητσοτάκη είναι ότι δεν βιάζεται. Περιμένει τη ΔΕΘ και από εκεί και πέρα θα ξεδιπλώσει τις τακτικές του απέναντι σε αυτό που έχει να αντιμετωπίσει. Μια σύσσωμα αντιπολίτευση εναντίον του. Η οποία, γιατί δεν μπορεί να ενωθεί. Πες ότι μαζεύονται όλοι, ρε παιδί μου, και λένε να κάνουν μια κυβέρνηση να διώξουμε το Μητσοτάκη. Γιατί δεν μαζεύονται μεταξύ τους. Ξέρεις ποιος είναι ο λόγος. Ένας είναι ο λόγος. Ποιος θα είναι ο αρχηγός.

Και μιλάω εδώ με τον Δημήτρη και του λέω, ξέρεις το λόγο? Ναι, ποιος? Ο λόγος είναι αυτός, σου λέω. Ποιος θα είναι αρχηγός? Δηλαδή, φαντάσου τώρα, να γίνει μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού και να έχεις τον Τσίπρα. Όπως το είπε ο Μητσοτάκης. Και Τσίπρα, Βελόπουλο, Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου. Αυτοί οι τέσσερις. Παίζουν ποιος θα είναι αρχηγός. Κούγκι. Θα κάνουν αυτό το ρίγκ με. Και εσύ, μπορούμε να το λύσουμε αλλιώς το θέμα. Να φτιάξουν ένα ρίγκ με λάσπη και να μπουν μέσα να παλέψουν. Και όποιος νικήσει. Ωραίο θα είναι. Θα το πούμε μετά αυτό. Πάμε.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Are you coming to the tree?

Λοιπόν, είμαι πολύ περήφανος, γιατί σε λίγη ώρα θα δείτε στο politica.gr, αλλά και στο politica στο TikTok, πραγματικούς ήρωες. Όχι ψευτοήρωες, αλλά πραγματικούς ήρωες, μάγκες. Ανθρώπους οι οποίοι παράτησαν τις δουλειές τους εχθές για να τρέχουνε, να κολυμπάνε και να οδηγούν τα φουσκωτά τους προκειμένου να βοηθήσουν τον κόσμο στην Πρέβελη. Μιλάμε για συγκλονιστικά βίντεο τα οποία θα τα δείτε σε λίγο στο politica.gr. Είναι μια ομάδα ανθρώπων, δύο φίλοι, οι οποίοι έχουν εκεί στον πλακιά κάτω μια επιχείρηση κατά δυτικού τουρισμού, κατά δύση, σχέση αυτά, βόλτες με τα σκάφη και τέτοια. Και χθες, αντί να κάτσουν στα αυγά τους, πήραν τα σκάφη τους, φτιάξαν μια ομάδα και περιπολούσαν όλη την παραλία στην Πρέβελη και σώζανε κόσμο. Κάνανε πάνω από 8 διασώσεις. Πάνω από 80 άτομα μεταφέρθηκαν από την παραλία σε πλωτά σκάφη του λιμενικού. Και προσέξτε, όλο αυτό σε συνεννόηση με το λιμενικό. Δεν πήρανε μια βάρκα, δύο βάρκες, τρεις βάρκες πόσες έχουν και βγήκαν στις παραλίες και μαζεύαν κόσμο. Ήταν σε πλήρη συνεννόηση με το λιμενικό, το οποίο τα πλωτά σκάφη του λιμενικού τα μεγάλα δεν μπορούν να προσεγγίσουν με τόση τρικυμία κοντά στις ακτές. Μπορεί να ξοκύλουν, να βγουν έξω, να μην μπορούν να ελεγχθούν. Αυτοί λοιπόν οι ήρωες λιμενικοί και αυτοί οι ήρωες που θα σας πω σε λιγάκι κατάφεραν χθες να σώσουν πάνω από 80 άτομα. Μιλάμε για τουρίστες, πολίτες εκεί της περιοχής της Πρέβελης, ιδιοκτήτες μαγαζιών που είχαν εγκλωβιστεί εκεί, προσέχαν την περιουσία τους μέχρι τελευταία στιγμή. Ξαφνικά λοιπόν η φωτιά τους περικύκλωσε και έπρεπε να φτάσουν μέχρι τη θάλασσα. Θα δείτε κάτι συγκλονιστικές εικόνες όπου βλέπετε μπροστά σας τη θάλασσα, το βουνό να καίγεται και τον ουρανό. Όλο αυτό είναι ένα. Δεν ξεχωρίζει. Από τον πυκνό καπνό έχει γίνει ένα όλο αυτό το πράγμα. Μια συγκλονιστική εικόνα. Δηλαδή τη βλέπω τώρα και έχω πάθει σοκ. Αυτοί οι δύο άνθρωποι λοιπόν, θα πούμε και τα ονόματά τους κανονικά, γιατί πραγματικά αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν βοηθήσει όλο τον κόσμο εκεί κάτω. Και είναι συγκλονιστικό αυτό. Πάνω από 80 άτομα, 8 διασώσεις, 8 επιχειρήσεις διάσωσης μάλλον, και όλα αυτά μέσα σε πολύ. Σε 10 ώρες. 10 ώρες μέσα στο νερό. Πρόκειται για τον Βασίλη Βογιατζή, το γιο του Γιάννη Βογιατζή και τον Τάσο Τσάνα. Είναι τρία άτομα τα οποία πήραν τις βάρκες εχθές και σώσανε πάνω από 80 άτομα σε 8 διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης.

Λοιπόν, ναι. Και όλα αυτά γίνανε σε απόλυτο συντονισμό με τον λιμενικό. Έτσι. Να καταλάβετε. Ότι όταν υπάρχει οργάνωση, αυτό μας έλεγε και ο Δήμαρχος Χριστού προχθές, εχθές. Αν υπάρχει οργάνωση, ή μάλλον όχι αν, όταν υπάρχει οργάνωση, τότε όλα γίνονται καλύτερα. Έχουμε να πούμε πολλές ιστορίες διάσωσης. Έχουμε να πούμε πολλές ιστορίες ανθρώπων που εδώ στην Κρήτη υπερέβαλαν εαυτούς και έκαναν πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν και ταινία. Χωρίς πλάκα.

Λοιπόν, μου στέλνουν ένα μήνυμα τώρα. Πάμε λίγο μηνύματα, θέλεις? Γιατί μου έχουν στείλει κάτι ωραία, τα διαβάζω τώρα και έχω. Λοιπόν, λέει ένας φίλος τώρα. Καλά τα είπες πριν, λέει, για το θέμα αυτό, έτσι όπως το έκανε ο Μητσοτάκης, αλλά υπάρχουν, λέει, κάποιοι υπουργοί, οι οποίοι πρώτα, λέει, γυρίζουν βίντεο στο Facebook και στο TikTok και μετά, λέει, πάνε και κάνουν δηλώσεις. Παραδείγματος χάρη, λέει, Κεραμέως και Ευθυμίου. Ευθυμίου. Κάνει βίντεο Ευθυμίου. Μιλάμε για τον Γιώργο Ευθυμίου. Τι να πω. Μάλλον άλλον υπουργό θέλει να πει και το έγραψε, ξέρεις, μπαμπαμ γρήγορα, γιατί δεν είναι υπουργός Ευθυμίου. Έτσι, είναι ο διευθυντής τύπου του Μαξίμου. Καμία σχέση. Λοιπόν, πάμε. Θέλω να δω, λέει, τη Λατινοπούλου να κάνει κολοτούμπα. Ας φοράει ό,τι θέλει, λέει, από ρούχα. Όταν θα τη πει ο Μητσοτάκης, θέλει να κάνουμε συγκυβέρνηση. Τι είπε τώρα, πόσο μπροστά είσαι, ρε φίλε. Πιο πολύ τη βλέπω με τον Βελόπουλο παρά με τον Μητσοτάκη, να το ξέρετε αυτό. Ωρε φίλε, ωρε, κοίτα εδώ, κοίτα τώρα. Το έχεις δει το Βέγκαν Χάμπουργκερ? Ξέρεις ποιο είναι? Α, θα σου πω τώρα. Παίρνεις δύο ψωμάκια μπέργκερ, εντάξει. Βάζεις ένα κομμάτι φέτα, ένα κομμάτι ντομάτα, πάστα ελιάς, ξανά φέτα ντομάτα, το κλείνεις και το τρως. Πα, μου ήρθε τώρα, κατευθείαν. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος τώρα, άκου Νίκο λίγο, αυτό που είπες εσύ, μου λέει, για τους, για τις επισημάνσεις που έκανε, λέει, ο Μητσοτάκης προς τους υπουργούς, να ξέρεις ότι είναι καμπανάκι. Είναι για κάποιους υφυπουργούς, λέει, που θα πάρουν πόδι, λέει, με το που γυρίσουν από τις διακοπές ή πριν πάνε διακοπές. Για να πάρουν και αποζημίωση. Δεν παίρνουν αποζημίωση, θα φύγουν το Υπουργείο. Μεγάλε. Λοιπόν, αλλά σε αυτό που λέει έχει ένα δίκιο. Ότι ήταν κάτι για. Ότι χτύπησε φλέβα. Γιατί ξέρω, κάτι οι υφυπουργοί θα φύγουν. Γεια σας. Και θα γίνει και με τη μορφή. Άξιζε, κουράστηκα, έχω προσωπικές αιτήσεις και θέλω να φύγω. Ξέρετε, θα του πει, παιδιά, κάντε μια επίσκεψη στο λέω ότι θες να φύγεις, να σε αλλάξω. Γιατί δεν.

Ένας άλλος φίλος μου λέει: Νίκο, δεν είναι αυτό που λες. Απλά τους ευχήθηκε καλά μπάνια με άλλες λέξεις. Για να φύγουν, λέει, διακοπές. Δεν τους νοιάζει. Αυτοί οι 4-5 λέει θα βγαίνουν όπως βγαίνανε και πριν.

Λοιπόν, προσπαθούν με τον αέρα τώρα να τα βγάλουν πέρα εδώ στο Ρέθυμνο. Μου λένε ότι γίνεται μια προσπάθεια από το συντονιστικό κέντρο, μπας και μπορέσει να σηκωθεί λίγο κάποια από αυτά, ώστε να υποβοηθήσουν τις επίγειες δυνάμεις. Υπάρχει αναζωπήρωση σε κάποιες περιοχές κοντά στον Άγιο Βασίλειο. Προσπαθούν να το ελέγξουν με τις επίγειες δυνάμεις, έχουν ενισχυθεί. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα. Από το συντονιστικό λέει, επισημαίνει ότι παρά την καλύτερη εικόνα σε σχέση με χθες, η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και μένουν όλοι σε αυξημένη επιφυλακή προκειμένου να τεθεί η φωτιά υπό πλήρη έλεγχο με κάθε τρόπο. Λοιπόν, έσκασε. Μου το έστειλε τώρα φίλος, το έχουν γράψει λίγο. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Τι ισχύει, λέει, για όσους δουλεύουν στη σεζόν. Σεζόν, δηλαδή καλοκαίρι τώρα. Αναδρομική ισχύει το μέτρο αυτό που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και για τους ανθρώπους που δουλεύουν το καλοκαίρι τώρα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 ευρώ το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ποσό που αντιστοιχεί, λέει, περίπου σε 6.000 ετήσια βάση, ενώ για τους εποχικά εργαζόμενους ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται, για παράδειγμα, πάνω σχάρι, 6 μήνες το χρόνο, θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ. Υπερτριπλάσιο σε σχέση με το καθεστώς που υπάρχει τώρα. Μπείτε στο TikTok αν δεν με πιστεύετε, το είπε ο Δημήτρης Μητσοτάκης. Έχει στο TikTok βίντεο. Αυτή η ρύθμιση θα ψηφιστεί πολύ άμεσα, ωστόσο θα ισχύσει, όπως λένε οι πληροφορίες, αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2026, καλύπτοντας έτσι και ολόκληρη τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο.

Θέλεις γυαλιά που να γράφουν με κάμερα απέναντι τι γίνεται. Ε, φόρεσε λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, λέει και τον κράζει όλο το σύστημα, λέει, της αντιπολίτευσης. Τι να πω, ρε. Εγώ πάντως άμα ήμουν στέση του Άδωνη, θα έπαιρνα αυτά τα γυαλιά, έτσι, που τα πήρε, έτσι, κάνω 600 ευρώ, ε. Δεν είναι, είναι το μετά δύο, έτσι λέγονται. Λοιπόν, θα έγραφα όλους όσοι με βρίζουν, και μετά ξέρεις τα κάνα, βιντεάκι στο TikTok. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, αν τα ανέβασα, δεν με νοιάζει, με βρίζετε, ωραία, έλατε, πάμε. Έλα, αφού με βρίζα, σε δει ο κόσμος να με βρίζα, σε δει πιο πολύς κόσμος έτσι.

Λοιπόν, φαίνεται ότι εκεί στην Πάτρα, στην Αχαΐα, έχει γίνει χαμός με τη φωτιά. Υπάρχει νέα ενεργοποίηση του 112 και μεταφέρουν τον κόσμο από την Αλική προς, και από την Αλική και τον Άγιο Νικόλαο προς τη Δόμβρενα, να απομακρυνθούν δηλαδή προς εκεί. Άρα υπάρχει εκένωση εκεί, γιατί η φωτιά μένεται πολύ δυνατή. Είπαμε, είναι αυτή η ισχυρή άνεμη που πηγαίνουν σε όλη τη χώρα και τα έχουν κάνει όλα. Άντε μην το πω. Τη ισχυρή άνεμη που πηγαίνουν σε όλη τη χώρα και τα έχουν κάνει όλα. Άντε μην το πω.

Αυτό σημαίνει γραφειοτύπου, να είσαι γρήγορος στο μυαλό και, στη... και να γουστάρεις αυτό που κάνεις. Τι να πω, κουράγιο Γεωργία μου, να τελειώσουν οι φωτιές, να ηρεμήσεις. Και να ηρεμήσεις πάλι μετά θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή θα τρέχουν πάλι. Αυτή η κοπέλα δεν είναι ακίνητη, δεν μπορεί να φανταστείς. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα γραφεία τύπου στην Ελλάδα. Του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Είναι άμεσο, είναι κατευθείαν στην είδηση. Δηλαδή θα πάρεις τηλέφωνο, θα στείλεις μήνυμα, θα σου απαντήσουν αμέσως. Και αυτό το έχει φτιάξει η Γεωργία. Γεωργία Κουτσούκου, παιδιά. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι για τους δημοσιογράφους να έχεις ανθρώπους απέναντι στα γραφεία τύπου, στα γραφεία ενημέρωσης και να παίρνεις αμέσως απάντηση. Και να μην περιμένεις και εγώ 5-6 ώρες. Και να έχει φύγει η είδηση. Και τώρα μιλάμε για φωτιές, έτσι που είναι άμεσο. Δηλαδή, λέγαμε χθες σε συλλήψεις εχθές. Δεν υπάρχει σύλληψη. Παίρνεις τηλέφωνο, ρώταγες. Δεν υπάρχει σύλληψη. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Οπότε, πώς το γράφουν κάποιοι. Απλά ξέρεις τι, όταν θες να πουλήσεις, πέτα σε μια μέρα. Αυτή. Για να το παίξεις λίγο, να πάρεις τα κλικ. Να σε παίξουν 2-3 site στην Αθήνα, να σε παίξουν 2-3 κανάλια. Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα είναι ένα παραπληροφόρηση και μετά κάνεις κολοτούμπα και γιατί λες να το ξεχάσει ο κόσμος, εντάξει. Τι να πεις, το ξεχνάει. Δεν πειράζει. Άστο. Πάλι καλό που έχουν γραφεία τύπου σαν του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας που ενημερώνει γρήγορα. Λοιπόν, αυτό.

και όση ώρα εσείς ακούγατε αυτό το υποχθόνιο τραγούδι, έτσι θα το λέω από εδώ και πέρα, το υποχθόνιο. Προσπαθούσαμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο του Αγίου Βασιλείου. Είναι δύσκολη η κατάσταση τώρα εκεί. Ο άνθρωπος το έχει, δεν πειράζει, προέχει να βοηθήσει και τον κόσμο παρά να ενημερώσει εμάς. Θα προσπαθήσουμε μια φορά να τον βρούμε. Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό έτσι διάλειμμα και ερχόμαστε.

Λοιπόν, χαμός γίνεται. Υπάρχουν θελώδεις άνεμοι αυτή τη στιγμή που φτάνουν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Με ενημερώνουν από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη στον Άγιο Βασίλειο. Έχουν καεί πάνω από 55.000 στρέμματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 100-110 χιλιόμετρα ταχύτητα ανέμου και είναι καθυλωμένα τα εναέρια μέσα. Αλλά όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι εκεί στο πεδίο. Μαθαίνω ότι κάποιοι σύλλογοι εστιατόρων έχουν αναλάβει τη σύντηση των ανθρώπων εκεί που είναι στο πεδίο από τους εθελοντές και τους πυροσβέστες. Να πούμε ότι πολύ σημαντική δουλειά είναι αυτή που κάνει ο Ερυθρός Σταυρός. Πάρα πολύ σημαντική δουλειά, παιδιά. Τους είδα και στο Δήμο Φεστού εκεί στο κλειστό γυμναστήριο. Αλλά πραγματικά οι άνθρωποι, οι Σαμαρίτες, αυτοί οι άνθρωποι που είναι. Δεν υπάρχει η βοήθειά τους. Και το χαμόγελο του παιδιού. Έτσι, προστατεύει εκεί, έχει αναλάβει κάποιες δράσεις. Απίστευτο, απίστευτο. Λοιπόν, αυτό δείχνει. Ισχύει στην ενώση να κατατροπώσουν τη φωτιά να τελειώνουμε. Θυμάστε παλιά που λέγαμε για την υπογειοποίηση των δικτύων ηλεκτροδότησης. Το θυμάστε. Εγώ το θυμάμαι αυτό να το λέμε από την Πεντέλη. Από τη μεγάλη φωτιά στην Πεντέλη, όπου ξεκίνησε από καλώδια της ΔΕΗ, που ήταν μέσα σε δέντρα. Κοίτα, πετάγανε τα καλώδια μέσα από δέντρα. Είχαν μεγαλώσει τα δέντρα, είχαν προσπεράσει τα καλώδια της ΔΕΗ που ήταν ψηλά, γιατί κάποτε εκεί που μπήκαν τα καλώδια δεν υπήρχαν δέντρα. Μετά τα δέντρα μεγαλώσανε, δεν μείνανε στάσιμα. Λοιπόν, και έγινε ό,τι έγινε τότε στην Πεντέλη. Και από τότε ακούω για την υπογειοποίηση της ηλεκτροδότησης. Δεν έχει γίνει. Πολύ μεγάλη δουλειά αυτή. Να ξέρεις, όποιος την αναλάβει. Ήρθε η ώρα μου φαίνεται, να την αναλάβει κάποιος. Λοιπόν, αυτό που μου λένε τώρα και από την περιουσιαστική είναι ότι υπάρχει ύφεση, αλλά γίνεται μάχη με τις αναζωπηρώσεις που σκάνε από παντού. Δηλαδή εκεί που έχουν ηρεμήσει σε ένα σημείο, ξαφνικά σκάει αναζωπήρωση. Είναι τρελό να συμβαίνει αυτό, αφήστε το. Φανταστείτε αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί τώρα και κάθονται και εκεί που έχουν ηρεμήσει με μια πλευρά, ας το πούμε έτσι, ξαφνικά το βλέπουν να φουντώνει.

θα μου βρει ένα καλό τραγούδι να κλείσουμε για τέλος, γιατί πρέπει να φύγουμε τώρα, να έρθει η Μαρία Μαυρομάτη, να αναλάβει την ενημέρωσή σας, να πάω να κάνω κάτι δουλειές που θέλω και να γυρίσουμε. Λοιπόν, να πούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να πούμε λιγότερες φωτιές. Σήμερα είναι πορτοκαλί η Κρήτη, πορτοκαλί όλη η Πελοπόννησος, η Αττική, η Στερεά Ελλάδα και τέρμα πάνω στον Εύρο. Τέρμα. Είναι κάτω από τα νησιά, δεν στο λέω, τα περισσότερα είναι σε πορτοκαλί, με πορτοκαλί χρώμα σήμερα. Και πας τώρα να δεις την απόλυτη ξεφτύλα, δηλαδή θα κλείσω με αυτό. Δεν σας στέλνει η αστυνομική στο δικαστικό μεγάλο του Ηρακλείου να μαζεύεστε τελευταία στιγμή για να πάτε να κάνετε τις αυτότητές σας. Δηλαδή είναι ντροπή ρε φίλε. Αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί χρειάζονται σε άλλες καταστάσεις. Δεν μπορούν να βλέπουν έξω από το αστυνομικό μέγαρο αυτή τη στιγμή ουρές. Γιατί εσείς δεν είχατε προνοήσει να πάτε νωρίτερα. Δηλαδή δεν μου πεις ότι δεν μπορούσες να προλάβεις. Να βγάλεις αυτό το πιο νωρίς. Αλλά τώρα που σου είπαν ότι δεν θα ταξιδέψεις από μια ημερομηνία και μετά δεν έχεις την έφτατα ταυτότητα. Πάλα βγάλεις έκδοση του διαβατηρίου καινούργια, ξέρεις. Για να μπορείς να πετάξεις. Δηλαδή αυτό που τους νοιάζει είναι το βόλεϊμπά τους μόνο. Ξέρεις αυτή τη στιγμή πόσοι αστυνομικοί θα απασχοληθούν με τις ουρές έξω από το αστυνομικό μέγαρο. Αυτοί οι αστυνομικοί χρειάζονται αλλού, ρε φίλε. Δεν χρειάζονται εκεί να κόβουν ταυτότητες. Δηλαδή να σου πω κάτι. Πάρε τους άχρηστους υπαλλήλους από τα υπουργεία. Τους άχρηστους. Αυτοί που δεν κάνουν τίποτα, παιδί μου. Αυτοί που είναι μόνο για να βάλουν μια σφραγίδα. Πέταξε τους από εκεί και βάλουν τους αστυνομικά τμήματα. Να κόβουν, να κάνουν αυτό το πράγμα. Να κάνουν τη γραφική δουλειά. Δηλαδή δεν γίνεται πια οι αστυνομικοί να κάνουν και αυτό. Και δεν μου το έχει πέσει εγώ σας το πω αυτό. Το έχω δει με τα μάτια μου. Πας τώρα να βγάλεις την ταυτότητα επειδή λήγει 3 Αυγούστου η ιστορία με τις ταυτότητες. Και δεν πήγαινες, φίλε, 3 Ιουλίου. Και δεν πήγαινες 3 Ιουνίου. Πρέπει να πας σήμερα έξω από το δικαστικό μέγαρο, από το αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου και να βλέπεις τώρα ουρές. Είναι φίλος μου τώρα εκεί και μου στέλνει φωτογραφία. Και λέω εντάξει, εγώ δεν την παίζω τη φωτογραφία, είναι ξεφτύλα. Δεν γουστώρα την παίξω τη φωτογραφία. Γιατί θα δείξουμε κανέναν εκεί πέρα που είναι περίεργος και θα αρχίσει να μας τρέχει μετά. Λοιπόν, ουρά έξω από το αστυνομικό μέγαρο για να βγάλω αυτό την τελευταία στιγμή. Δεν γίνεται την τελευταία στιγμή. Δεν γίνεται. Λοιπόν, άντε, και εμείς τελευταία στιγμή φεύγουμε. Γεια σας.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

στην Ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ο μήνας έχει 31, τον φάγαμε και τον Ιούλιο, με το καλό να έρθει ο Αύγουστος, να σβήσουν οι πυρκαγιές που καίνε για τρίτο 24ωρο σε όλη την Ελλάδα. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σοσιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας για 2 ώρες. Καλύτερη η εικόνα από τα μέτωπα στο Ρέθυμνο. Έχουν οριοθετηθεί οι πυρκαγιές σύμφωνα με το συντονιστικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τώρα η μάχη έχει εστιαστεί στις αναζωπυρώσεις. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Εξακολουθεί να πνέει μανιασμένος ο άνεμος στην περιοχή. Περίπου 9 μποφόρ. Ένα μποφόρ έχει πέσει από εχθές. Έχουν σηκωθεί τα εναέρια μέσα σήμερα. Αυτό μας λένε οι πυροσβέστες στην Κρήτη. Και πλέον αντιλαμβάνεστε σιγά σιγά ότι θα δούμε αναλυτικά το μέγεθος της καταστροφής. Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία ακόμη. Μας μεταφέρουν ότι ναι, έχουν καεί και κάποια σπίτια, κάποια πυμνιοστάσια, πολλά οχήματα δυστυχώς και πολλά ζώα ανάμεσα στα όσα άφησε πίσω της η μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά, η φωνική πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Νέα Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο και αρχικά έστειλε στο θάνατο τους 2 πυροσβέστες και στη συνέχεια προχώρησε το καταστροφικό της έργο καίγοντας ό,τι έβρισκε στο πέρασμά της. Υπενθυμίζω ότι εχθές είχαμε και μία δραματική διάσωση από την Πρέβελη, από λουόμενους που εγκλωβίστηκαν ουσιαστικά από τους καπνούς και στήθηκε μία πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση από το λιμενικό αλλά και παραπλέοντα σκάφη. Μπορείτε να δείτε το πρώτο θέμα από το politika.gr. Πραγματικά οι λιμενικοί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Αξίζει να πληκτρολογήσετε politika.gr και να δείτε το βίντεο που έχουμε εξασφαλίσει. Είναι μέσα από το λιμενικό, μέσα από το σκάφος του λιμενικού, όπου και συγκεκριμένα πρόκειται για το πλωτό σκάφος του λιμενικού, το 624. Να σας πω ότι κατέβαλαν πολύ μεγάλη προσπάθεια οι λιμενικοί να κρατήσουν ψύχρεμους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με 10 μποφόρ να φυσά ο άνεμος, μανιασμένα τα κύματα τα οποία σκέπαζαν το σκάφος του λιμενικού. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολες οι συνθήκες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονταν πάνω σε ένα σκάφος και έπρεπε να είναι ψύχρεμοι, ήρεμοι την ώρα που τους σκέπαζαν τα κύματα για να μεταφερθούν ακριβώς με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Όμως ευτυχώς όλα πήγαν καλά, οι άνθρωποι αυτοί είναι καλά στην υγεία τους. Ήδη από χθες το απόγευμα που πραγματοποιήθηκε αυτή η συγκλονιστική επιχείρηση, μακάρι να μην ξαναδούμε τέτοιες εικόνες. Είναι πολλά τα όσα έχουν υποθεί και τα όσα έχουν γραφτεί και για το Φοινικό δάσος στην Πρέβελη, αυτό το συγκλονιστικό πανέμορφο μέρος που όταν η φωτιά μπήκε στο κουρταλιώτικο φαράγγι με τους ανέμους να λισομανούν, πέρασαν και μέσα στο Φοινικό δάσος. Κυκλοφόρησαν αρκετά βίντεο για το ότι καταστράφηκε ολοσχερός, διαφωνεί η πυροσβεστική και η περιφέρεια. Εμείς μιλήσαμε νωρίτερα και με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, την κυρία Λιονή, που προσπαθούμε να την έχουμε και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί η γυναίκα είναι καθοδόν, πάει από τη μία άκρη στην άλλη των καμένων για να δει τι ακριβώς έχει συμβεί, προκειμένου να μας μεταφέρει την πλήρη εικόνα και να βάλει τα δεδομένα στη σωστή τους βάση. Γιατί ξέρετε, δεν πρέπει να λέμε ανακρίβειες. Έχουμε την κυρία Λιονή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε καθοδόν και μπήκατε στον κόπο να διακόψετε τις πολύ σημαντικές εργασίες που έχετε αυτή τη στιγμή. Κυρία Λιονή, σας παρακαλώ, ποια είναι η κατάσταση σήμερα στην περιοχή σας και θα ήθελα να μας πείτε και να βάλετε τα πράγματα στη σωστή τους βάση όσον αφορά το Φοινικό Δάσος.
1: Ωραία, καλημέρα σας. Καταρχάς είμαστε καθοδό προς Ηράκλειο, οπότε πιθανόν να έχουμε διακοπή κάποια στιγμή έτσι της επικοινωνίας, αν δεν έχω σήμα. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, δεν έχουμε δηλαδή ενεργές εστίες κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Υπάρχουν όμως πολύ καπνοί, μεγάλο μέτωπο και είναι όλη η δύναμη εκεί λόγω των αναζωπυρώσεων. Αλλά στις ίδιες φωτιές, τη χθεσινή και την προχθεσινή. Οπότε έχουμε τις αναζωπυρώσεις, αλλά ευτυχώς δεν έχουμε ενεργό μέτωπο έτσι κοντά σε κατοικημένη περιοχή, διότι και σήμερα οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες και καιρικές, δεν μπορούν να πετάξουν και σήμερα τα εναέρια μέσα. Επομένως, ό,τι κάνουμε με τους ανθρώπους...
0: Με τις επίγειες δυνάμεις.
1: Τις επίγειες δυνάμεις, τα πεζοφόρα τμήματα και τα λοιπά.
0: Κυρία Λιονή, πού εστιάζονται... Ναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, πού εστιάζονται οι μεγάλες καταστροφές?
1: Καλά, τώρα τις μεγάλες καταστροφές θα πρέπει να κάνουμε τις επιτροπές, θα πάμε να ελέγξουμε. Οι μεγαλύτερες καταστροφές είναι εκεί προς Άγιο Παύλο, Αγία Παρασκευή και στη νοτιοδυτική δηλαδή πλευρά. Κάποια ένα μειοστάσιο με κάποια μερική καταστροφή, ένα-δύο διάσπαρτων σπιτιών στο Γιαννιού από ό,τι ξέρω, ένα σπίτι στην Αγία Παρασκευή. Τώρα δεν είμαι πρόχειρη αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να γίνει η καταγραφή.
0: Σωστά, σωστά. Η πρώτη εικόνα, την πρώτη εικόνα ρωτάμε και εμείς, γιατί είναι συγκεχημένες οι πληροφορίες.
1: Ακριβώς. Ακούμε και πολλά, δηλαδή ακούμε ότι καταστράφηκαν όλο το χωριό στο Γιαννιού. Δεν είναι έτσι, καθόλου έτσι δεν είναι. Ή να πούμε και για το Πρέβελι, κυκλοφορήσανε κάποιες φωτογραφίες. Δυστυχώς δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και θα πρέπει να το πείτε και εσείς οι δημοσιογράφοι, ότι μέσα στην όλη καταστροφή και στην Οδύνη, κυρίως για τους ανθρώπους που χάσαμε, αλλά και για τις υλικές ζημιές, δεν είναι ανάγκη τώρα να βγαίνουν φωτογραφίες του Φοινικού Δασούς από το 10 που είχε ολοσχερός καταστραφεί. Έχουν πάρει φωτιά κάποιοι φοινικές, αλλά το Φοινικό Δάσος, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, δεν έχει καταστραφεί. Εμείς, πάει η πολιτική προστασία, η δική μας τώρα, να βγάλει φωτογραφίες, να δώσουμε δελτίο τύπου. Τέλος, δηλαδή, κάνουν έκκληση και στους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Γνωρίζω ότι, σε τι αναφέρεστε. Τα είδαμε όλοι εχθές. Είχαμε και την ενημέρωση...
1: Χθες που βγήκαν αυτές τις φωτογραφίες, εγώ ήμουνα στο πεδίο εκεί στην περιοχή. Mm-hmm. Λέω, άλλα βλέπουν τα δικά μου μάτια και άλλα η φωτογραφία. Δηλαδή στο τέλος δεν θα ξέρουμε και τι ποια είναι η αλήθεια. Ακόμα θα αμφισβητούμε και τα δικά μας μάτια. Τέλος πάντων. Δεν είναι έτσι.
0: Το θετικό είναι, κυρία Λιονή, ότι παρότι... όπως μας λέει η πυροσβεστική και εσείς που ήσασταν εκεί, πέρασαν οι φλόγες στο Φοινικό Δάσος, δεν το κατέστρεψαν, έκαψαν κάποιους φοίνικες, αλλά μέχρι εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Δεν συνετελέστη. Ναι.
1: Όχι, δεν έχει αυτό, δηλαδή το πράγμα που είδα εγώ, αυτή τη μαύρη φωτογραφία με όλο το δάσος καμένο, αυτό είχε γίνει το 10, αν θυμάστε.
0: Ναι, θυμάμαι. Και μετά κατάφερε το Φοινικό Δάσος.
1: Δυστυχώς είχε γίνει τότε, αναγεννήθηκε.
0: Ακριβώς, αναγεννήθηκε.
1: Δεν είναι αυτή η εικόνα σήμερα, καθόλου δεν είναι αυτή η εικόνα. Αν δει κανείς δηλαδή από μακριά, πράσινο το Φοινικό Δάσος σήμερα. Ευτυχώς. Να μην βάζουμε και ιδέες βέβαια.
0: Καλά το λέτε. Πολύ καλά το λέτε, γιατί οι καιροί είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Οπότε...
1: αυτό, δηλαδή και εγώ αρχίζω και δεν ξέρω.
0: Συνοψίζουμε, κυρία Λιονή, ότι υπάρχουν καταστροφές, δεν γνωρίζουμε ακόμη...
1: Υπάρχουν καταστροφές, βεβαίως, και γιατί καταρχάς το μέτωπο ήταν τεράστιο, όπως ξέρετε.
0: Ναι.
1: Οπότε, με το που θα λήξει, πιστεύω, σήμερα πρώτα ο Θεός φωτιά, μακάρι, εμείς έχουμε και μία τηλεδιάσκεψη με το αρμόδιο Υπουργείο και με το Δήμαρχο εκεί Αγίου Βασιλείου, για να συντονίσουμε τα θέματα των επιτροπών για τις αποζημιώσεις. γιατί ο καθένας έχει διαφορετική αρμοδιότητα. Είναι ο Ελγό Δήμητρα που έχει αρμοδιότητα για τις κτηνοτροφικές και γεωργικές εγκαταστάσεις, εμείς για τις επιχειρήσεις και οι Δήμοι για τα σπίτια και για τα δίκτυα, ίδρυψης, άρδευσης κτλ. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτή την τηλεδιάσκεψη σήμερα, να δούμε πώς θα συντονιστούμε καλύτερα. Θα ζητήσουμε βοήθεια και από τους άλλους νομούς, από υπαλλήλους, να κάνουμε πολλές επιτροπές, έτσι ώστε να τελειώνουμε αυτό το κομμάτι δηλαδή των καταγραφών όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
0: Είναι τραγικό όμως, κυρία Λιονή, γιατί είναι κάποιες περιοχές που κάθε χρόνο καίγονται, κάθε χρόνο καίγονται. Όταν ακούσαμε πάλι τις Μέλαμπες, συγγνώμη, αλλά το μυαλό μας πήγε, έκανε πονηρές σκέψεις. Εσείς πιστεύετε ότι πια μπορούμε να μιλάμε για εμπρισμό? Ούτε εγώ είμαι πυροσβέστης, ούτε εσείς είστε πυροσβέστης.
1: Διάβασα σήμερα, και εγώ αυτό το διάβασα, ναι, από συναδέλφους σας, ότι υπάρχει μία σύλληψη του τεχνικού της ΔΕΗ, της ΔΕΔΙΕ μάλλον, διότι το ανακριτικό, έτσι γράφει...
0: Ναι, ναι, το διάβασα και εγώ, έχετε δίκιο. Με ακούτε, κυρία Λιονή? Η κυρία Λιονή, όπως σας είπα και νωρίτερα, βρίσκεται καθοδόν προς το Ηράκλειο, οπότε μας ενημέρωσε η γυναίκα ότι θα υπήρχε και διακοπή κάποια στιγμή στην επικοινωνία. Θα την αφήσουμε, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί της. Εγώ θα ανακεφαλαιώσω, θα πω ότι τόνισε ότι τα όσα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και αφορούν στο φοινικό δάσος της Πρέβελης, αυτό το πανέμορφο τοπίο, δεν ισχύουν, δεν έχει καεί ολοσχερός, δεν έχει γίνει στάχτη όπως είχε συμβεί το 2010 και αναγεννήθηκε μέσα από τις στάχτες του. Όταν η φωτιά έφτασε μέχρι το κουρταλιώτικο φαράγγι, μπήκε μέσα στο φοινικό δάσος, έκαψε κάποιους φοίνικες, αλλά μέχρι εκεί. Δεν το κατέστρεψε ολοσχερός. Από την άλλη πλευρά, για την Περιφερειάρχη Ρεθύμνου, η κυρία Λιονή μας είπε ότι υπάρχουν καταστροφές και σε σπίτια και σε καταλήματα και σε καταστήματα νότια εκεί της περιοχής που πήρε φωτιά. Έχουμε φυσικά και πυμνιοστάσια και ζώα καμένα και αυτοκίνητα καμένα και πολλά ελαιόδαντρα καμένα. Θα κάνουν τηλεδιάσκεψη, θα συνεννοηθεί Περιφέρεια, Δήμος και ΕΛΓΑ, προκειμένου να τα καταγράψουν όλα αυτά και να προχωρήσουν άμεσα στις αποζημιώσεις. Σπίτια, μας είπε ότι είναι υπεύθυνος ο Δήμος, καταλήματα και επιχειρήσεις η Περιφέρεια, ΕΛΓΑ για ελιές. Μακάρι να τελειώσει και η μάχη με τις αναζωπηρώσεις, δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο. Η κυρία Λιονή που ήταν εκεί μας είπε ότι δεν πετούν ούτε και σήμερα τα εναέρια μέσα. Οι πληροφορίες από την πυροσβεστική έλεγαν ότι προσπάθησαν να επιχειρήσουν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν τα κατάφεραν. Θα δούμε τι άφησε πίσω της αυτή η καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε πριν από 3 μέρες, έτσι, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή σήμερα. Φωνική πυρκαγιά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έφυγαν εξαιτίας της 2 πυροσβέστες. Τελέστηκαν εχθές οι κηδείες τους σε κλίμα βαθιάς οδύνης, γιατί αυτοί οι άνθρωποι χάθηκαν στο καθήκον. Γίνονται και οι έρευνες για ποιο λόγο πήγαν στο συγκεκριμένο σημείο, αν το αυτοκίνητο αντιμετώπισε πρόβλημα, τι έφταιξε, εν πάση περιπτώσει, και αυτοί οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Αυτό που κρατάμε είναι ότι πάνε καλύτερα οι πυρκαγιές στο Ρέθυμνο. Έχουν οριοθετηθεί, που σημαίνει ότι οι πυροσβέστες έχουν καταφέρει να τις ελέγξουν. Δεν είναι πια ανεξέλεγκτες. Απλά βρίσκονται όλοι επιποδώς, γιατί υπάρχει τρομερό πρόβλημα με τις αναζωπηρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Δεν θέλει πολύ να ξαναγίνει το κακό, να ξαναφουντώσει μία φωτιά και να πάρει εκ νέου ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Κρατάμε όμως τα θετικά, ότι είναι υπό έλεγχο, τις ελέγχουν. Αυτό σημαίνει ότι δεν κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Θα αφήσουμε για λίγο τις φωτιές, θα πάμε και στις άλλες ειδήσεις που απασχολούν στο νησί. Έχουμε έναν νεκρό 20χρονο Ιταλό, ήταν κολυμβητής στα Μάλια. Για τον 20χρονο ενεργοποιήθηκε, κινητοποιήθηκε το λιμενικό και σε αυτή την περίπτωση και ο Παγκρίτιος Όμιλος Φουσκωτών. Χάθηκαν τα ίχνη του, τον έψαχναν, δυστυχώς βρέθηκε νεκρός. Σας μεταφέραμε και χθες μέσα από το politica.gr ότι σας πάω πάλι στις φωτιές, ότι στο Ρέθυμνο, στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης, ένας 71χρονος άνδρας υπέστη εγκάβματα, προσπάθησε να ξεφύγει από τη φωτιά, κατά κάποιους άλλους προσπάθησε να βοηθήσει στην κατάσβεση, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα πως και να έχει αυτός ο άνθρωπος υπέστη εγκάβματα στο σώμα του, σύμφωνα με πληροφορίες κατά 40%, και αφού ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, οι διασώστες έσπευσαν άμεσα και τον μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Εκεί, όταν σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του, κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά του στο Θριάσιο Νοσοκομείο στην Αττική, που έχει εξειδικευμένη κλινική που θα του παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για να αντιμετωπιστούν αυτά τα εγκάβματα. Ωστόσο, να σας πω, παρά το γεγονός ότι η κατάστασή του είναι δύσκολη, δεν κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε, εκτός από τους δύο νεκρούς στη φωτιά στο Ρέθυμνο, άλλους δύο τραυματίες πυροσβέστες από την φωτιά που ξέσπασε στη Σιτία, στην ευρύτερη περιοχή του Γούδουρα. Και μην το ξεχνάτε, και εκεί καήκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα. Μπορεί να μην πήρε τόση έκταση το θέμα, αλλά και εκεί κινδύνευσαν να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Παρατρίχα την κλείτωσαν οι δύο πυροσβέστες, και εκεί έχουμε έναν τραυματία εθελοντή. Στο σύνολο δηλαδή μέχρι στιγμής, και ελπίζω αυτή η άσχημη λίστα να μην αυξηθεί, έχουμε τους δύο νεκρούς πυροσβέστες, δύο τραυματίες πυροσβέστες, εγκαυματίες, και έναν 71χρονο εγκαυματία. Είναι ο τραγικός απολογισμός νεκρών και τραυματιών από τις πυρκαγιές των τελευταίων 24 ώρων. Επαναλαμβάνω, ήταν περίπου 3-4 ώρα το απόγευμα όταν την Τετάρτη ενημερωθήκαμε για την φωνική πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο, εκεί που έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες, και από εκεί ξεκίνησε ένας μαραθώνιος ενημέρωσης για το πού φτάνει το μέτωπο της πυρκαγιάς, ποιες περιοχές έχει κάψει, αν έχουν κινδυνεύσει άλλοι άνθρωποι. Είδαμε πώς επεκτάθηκε, βροχίτα 112, έφυγαν άνθρωποι από τις περιοχές που έμεναν, όπως στην Αγία Γαλήνη και άλλες περιοχές που γειτνιάζουν με την περιοχή, μεταφέρθηκαν πολύ συντονισμένα με λεωφορεία στη Μεσαρά, στις Μοίρες, στο κλειστό γυμναστήριο, φιλοξενήθηκαν. Και αυτοί πλέον έχουν πάρει το δρόμο της επιστροφής, άλλοι επέστρεψαν στα τουριστικά καταλήματα, άλλοι στα σπίτια τους, και άλλοι έφυγαν από τη χώρα μας γιατί τέλειωναν οι διακοπές τους. Αυτά μέχρι στιγμής με το μέτωπο της πυρκαγιάς. Πληκτρολογήστε politica.gr για να δείτε όλα τα νεότερα, σας τα μεταφέρουμε και μέσα από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Για όσους όμως προτιμάτε να τα διαβάσετε, μην ξεχνάτε politica.gr. Και θα προχωρήσουμε σε αυτό το σημείο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε μια σύντομη διακοπή, και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Επανήλθαμε. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σοσιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας για μια μισή ώρα ακόμη, αντικαθιστώντας την συνάδελφο την Αγάπη την Πεχινάκη, που βρίσκεται σε ολιγοήμερες διακοπές. Πάμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί έχουμε τον συνάδελφο τον Νίκο τον Τζιλπουνιδάκη, που παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή την εξέλιξη του πύρινου μετόπου και ολέθρου, θα πω εγώ. Γιατί? Για την φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο έχουμε μία σύλληψη που αφορά στο ΔΔΕ. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Νίκο?
1: Ναι, καλημέρα. Από ό,τι φαίνεται, σπινθήρες από κολόνες του ΔΔΕ ήταν η αιτία για να μπει φωτιά σε όλο το νότιο Ρέθυμνο. Έχει συλληφθεί, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου, ενώ αναζητείται ακόμα ένας άνδρας στα πλαίσια του αυτοφόρου. Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα βλέπουμε ότι η φωτιά μένεται και όλοι προσπαθούσαμε να καταλάβουμε αν είναι εμπρησμός, αν είναι οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν αρκετές φωτιές σε όλη την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, οι οποίες έχουν μπει από σπινθήρες, από αυτό το πεπαυλαιωμένο σύστημα που υπάρχει ακόμα στη χώρα μας, με τους, και ειδικά με τις ξύλινες κολόνες. Αυτές είναι η μεγαλύτερη ζημιά, όπως λένε οι άνδρες της πυροσβεστικής, τα έμπειρα στα λέγη της πυροσβεστικής. Ναι. Να σου πω, Μαρία, ότι οι υπεύθυνοι της ΔΑΕ, οι οποίοι κάνουν αυτή τη στιγμή τις έρευνες σε όλη την Κρήτη, προκειμένου να βρεθούν ίσως και υπέτη κάποιων εμπρησμών, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν και εμπρησμοί σε όλη αυτή τη κατάσταση που ζούμε στην Κρήτη, αυτό που σοκαρίστηκαν, αυτό που τους σοκάρει περισσότερο απ' όλα, ήταν το πεπαλαιωμένο σύστημα που έχουμε εδώ στην Κρήτη, με τις ξύλινες κολόνες, οι οποίες το παραπάνω από τις μισές είναι σάπιες, όπως μου είπαν χαρακτηριστικά. Δεν γίνεται ένας τόπος ο οποίος έχει τόσο πολύ τουρισμό, που βγάζει τόσα πολλά εκατομμύρια από τον τουρισμό, και μιλάμε για συγκεκριμένα σημεία τώρα, έτσι, όπως το Κουρταλιώτικο Φαράγγι, όπως το Φοινικό Δάσος ή άλλες περιοχές εκεί κάτω στο Νότιο Ρέθυμνο, οι οποίες είναι περιοχές που μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο, και να έχεις αυτό το σύστημα. Θα έπρεπε και από το Δήμο και από την Περιφέρεια να έχουν μεριμνήσει, έτσι ώστε να έχει λάβει ΔΔΕ τα κατάλληλα μηνύματα, τις κατάλληλες εκθέσεις, έτσι ώστε να προβεί σε αλλαγή. Αυτό που λέμε χρόνια, και ακόμα και από την Αθήνα σε κάποιες φωτιές, Μαρία, και το ξέρεις πολύ καλά και εσύ, είναι αυτό το θέμα της υπογειοποίησης της ηλεκτροδότησης. Είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει πολύ σοβαρά από εδώ και πέρα όλους τους υπευθύνους, γιατί είναι η μόνη λύση στο να μην βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Αν όντως τελικά αποδειχθεί ότι οι σπινθήρες από κολόνες του ΔΔΕ έβαλαν τη φωτιά στο Νότιο Ρέθυμνο, τότε πρέπει όλοι να βγούμε μπροστά και να τονίσουμε ότι αυτή η ευθύνη πρέπει να φύγει από αυτούς και να γίνει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό.
0: Και
1: δεν γίνεται
0: και
1: να χάνονται ανθρώπινες ζωές.
0: Ακριβώς.
1: Από τέτοιες, πώς θα το πω, αμέλειες.
0: Αμέλεια.
1: Γιατί αυτό είναι μια εγκληματική αμέλεια.
0: Αμέλεια είναι, φυσικά και είναι αμέλεια.
1: Τα στελέχη της ΔΑΕ, να είσαι σίγουροι ότι θα βρούνε σε ποιο σημείο της Κρήτης υπήρχε ανθρώπινο χέρι, σε ποιο σημείο της Κρήτης υπήρχαν σπινθήρες από κολόνες του ΔΔΕ, να είσαι σίγουροι ότι είναι τόσο έμπειρα τα στελέχη, τα οποία θα σαρώσουν όλη την Κρήτη, όπως το κάνουν ήδη, και θα βρούνε ακριβώς από πού ξεκίνησαν οι φωτιές. Να σου πω τώρα αυτό που με ρώτησες πριν μπει στο στούντιο μέσα, για τις δύο συλλήψεις που έχουμε. Η σύλληψη που έγινε χθες το βράδυ από άνδρες της ομάδας Δίας και τον Όπκε δεν αφορά εμπρησμούς, όπως γράφτηκε σε μέρος του τύπου. Πρόκειται για δύο άνδρες οι οποίοι συνελήφθησαν από τις αρχές, γιατί ο ένας από αυτούς είχε όπλο πάνω του, το οποίο δεν έφερε σχετική άδεια,
0: ναι,
1: και αυτοί οι έλεγχοι γίνονταν στα πλαίσια των ελέγχων που γίνονται στους δρόμους, από την Τροχέα, από την Όπκε, και δεν είχε καμία σχέση με τις έρευνες της ΔΑΕ για εμπρισμούς ή για τις φωτιές. Έτυχε αυτό το περιστατικό εχθές. Η σύλληψη όμως του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου της ΔΔΕ αφορά αποκλειστικά τις μεγάλες πυρκαγιές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ που έβαλες τα γεγονότα και το ρεπορτάζ στις σωστή τους βάση. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Από χθες θυμάσαι που μιλάγαμε για αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Είδαμε ότι πρέπει να διαχωρίσουμε.
0: Ακριβώς. Είδαμε φυσικά και το ρεπορτάζ στο politica.gr που το ξεκαθάριζες ότι δεν επρόκειτο για σύλληψη. Η σύλληψη και ίσως η σύλληψη που αναμένεται, η προσαγωγή του δεύτερου ατόμου για τη φωτιά, προέκυψαν σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
1: Να είσαι καλά.
0: Ακούσατε τι μας είπε ο Νίκος ο Τσιλιπουνιδάκης. Εξετάζεται με μεγάλη προσοχή από τη ΔΑΕ τι θα γίνει και ποιος φταίει, και πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Χάθηκαν δύο άνθρωποι. Προφανώς θα σχηματιστεί δικογραφία. Θα έχουμε δίκη. Θα δούμε την ποινική μεταχείριση του συλληφθέντα και Θα δούμε αν θα προκύψει και δεύτερη σύλληψη. Χρόνια τώρα λέμε ότι το δίκτυο του ΔΔΕ πια, παλιά λέγαμε ΔΕΗ, τώρα είναι ΔΔΕ, στην Κρήτη είναι επεπαλαιωμένο. Πόσοι από εμάς δεν έχουμε δει σπινθήρες να βγαίνουν από τους στήλους ακριβώς αυτούς, όταν έχει πολλή υγρασία και δεν έχουν καθαριστεί, δεν έχουν πληθεί, που αποτελεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ η σκόνη και η υγρασία. Τα έχουμε δει και μπροστά μας, αποτελεί κοινό μυστικό. Άρα λοιπόν πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν θα φέρουμε αυτούς τους δύο ανθρώπους πίσω που χάθηκαν, και μιλώ για τους πυροσβέστες, όμως αυτό το κακό που μας βρήκε, αυτή η τραγωδία που μας βρήκε, ας μην μείνει απλά σε μια μαύρη σελίδα της ιστορίας των πυρκαγιών που σημειώνονται στην Κρήτη. Να δούμε τι έφταιξε, να το διορθώσουμε για να μην συμβεί ποτέ ξανά. Αλλάζουμε όμως θέμα και κλίμα τώρα, γιατί πρέπει να μιλήσουμε για τη λειψιδρία. Σε μια εποχή λοιπόν που η λειψιδρία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Κρήτη, ο Δήμος Ηρακλείου μέσω της ΔΕΙΑ Ηρακλείου υλοποιεί ένα έργο με ουσιαστικό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Πρόκειται για τη μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας, το μεγαλύτερο έργο επαναχρησιμοποίησης νερού που κατασκευάζεται σήμερα στην Ελλάδα, το οποίο μετατρέπει τα επεξεργασμένα λίμματα σε ένα πολύτιμο υδάτινο πόρο. Με την ολοκλήρωσή του, η διαθέσιμη ποσότητα ανακυκλωμένου νερού θα εξαπλασιαστεί από 6.000 σε 36.000 κυβικά μέτρα ημερησίως, καλύπτοντας ανάγκες άρδρευσης περίπου 23.000 στρεμάτων, ελαιώνων, αμπελώνων και του αστικού πρασίνου. Ο Δήμος Ηρακλείου επενδύει σε μία λύση που προστατεύει τους φυσικούς υδάτινους πόρους, ενισχύει την αγροτική παραγωγή και θωρακίζει την περιοχή απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Καθοριστική είναι και η συμβολή της Θαλής, αναδόχου του έργου, μιας ελληνικής εταιρείας με υψηλή τεχνογνωσία στη διαχείριση υδάτων, στις περιβαλλοντικές υποδομές και στις εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας. Η συνεργασία της με τον Δήμο Ηρακλείου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η σύμπραξη της τοπικής αυτοδιοίκησης με εξειδικευμένους ιδιωτικούς φορείς μπορεί να οδηγήσει στην υλοποίηση έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το έργο της ανακύκλωσης του νερού δεν αποτελεί μόνο μία τεχνική παρέμβαση, αποτελεί μία επένδυση στο μέλλον που αναδεικνύει το Ηράκλειο σε πρότυπο βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων και επιβεβαιώνει ότι η καινοτομία, η συνεργασία και ο σωστός σχεδιασμός μπορούν να δώσουν ουσιαστικές λύσεις στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Πολύ ευχάριστα τα νέα που μας έρχονται από την ΔΕΙΑ Ηρακλείου σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου και τη συμβολή της Θαλής, γιατί θα βρούμε μία κάποια λύση όσον αφορά στους υδάτινους πόρους που τόσο τους έχουμε ανάγκη σε εποχές λειψιδρίας. Και επειδή η επικαιρότητα έχει επισκιαστεί με πάρα πολύ άσχημα γεγονότα, όπως είναι η φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, θα σας πάω λίγο στην Ολλανδία, έστω και μέσω του Όφη, γιατί το Politica89,8 και το Politica.gr βρίσκονται στο πλευρό του κυπελούχου Όφη, παρακολουθώντας από κοντά την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας εν ώψη της νέας απαιτητικής ποδοσφαιρικής σεζόν. Εκεί έχουμε τον καλό συνάδελφο, τον Μανώλη Τοσαρή. Συντονιστείτε καθημερινά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10 ακριβώς για να μάθετε όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το στρατόπεδο του Όφη, γιατί ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία, ο Μανώλης Τοσαρής, μεταδίδει όλες τις ειδήσεις, το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο της προετοιμασίας. Την ενημέρωση των φίλων του Όφη και των ακροατών του Πολίτικα 89,8 προσφέρουν τα φροντιστήρια Διακρότημα με δύο σύγχρονες μονάδες στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού, στον Αηγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Μείνετε συντονισμένοι, 2 παρα 10, κεντρικό δελτίο ειδήσεων για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το στρατόπεδο του Όφη, από την Ολλανδία, από το Μανώλη Τοσαρή.

Να περάσουμε σιγά σιγά και σε άλλες ειδήσεις. Διαβάζω εδώ στο politica.gr ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών και τι ισχύει για όσους δουλεύουν σεζόν. Πάμε να διαβάσουμε το άρθρο του politica.gr. Ανακοίνωση λοιπόν για την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 ευρώ τον μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ποσό που αντιστοιχεί σε 6.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται για παράδειγμα 6 μήνες το χρόνο, θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα, ωστόσο θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2026, καλύπτοντας μια και την φετινή ολόκληρη καλοκαιρινή περίοδο. Θέλω να σας πω ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έχει κάνει και βίντεο. Στο TikTok, στο Instagram.

που ενδεχομένως θα πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις. Δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο. Όπως επισημαίνουν, ισπανικά μέσα ενημέρωσης είναι η χειρότερη κρίση που βιώνει η χώρα στο μεταναστευτικό από το 2014, όταν σε 4 ημέρες είχαν φτάσει στη Θέουτα 14.000 μετανάστες από το Μαρόκο, ενώ αυτή την ώρα που μιλάμε ο αριθμός έχει φτάσει στις 20.000. Πραγματικά είναι τόσος πολύς ο κόσμος από τους ανθρώπους αυτούς που αναζητούν καλύτερη ζωή και πέρασαν στην Ισπανία, που δεν μπορεί κανείς να τους ελέγξει. Μπείτε στο politica.gr, δείτε το βίντεο, γιατί ούτε λιμενική, ούτε αστυνομία, ούτε κανείς, ούτε στρατός δεν μπορεί να ελέγξει τόσους ανθρώπους που πέρασαν τα σύνορα της Ισπανίας από το Μαρόκο. Τι και αν προσπάθησε η πολιτοφυλακή, τι και αν προσπάθησε η αστυνομία, πραγματικά είναι εντυπωσιακά τα πλάνα που μας έρχονται από την Ισπανία. Είναι χιλιάδες όμως, κατά χιλιάδες μπήκαν στη χώρα αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, έκαναν γιουρούσι ουσιαστικά. Δεν μπορώ να καταλάβω από αυτές τις εικόνες αν ήταν σύνορα. Βρήκαν όμως ένα τρόπο και πέρασαν στη χώρα χωρίς να πρέπει. Έτσι είναι, δεν είναι νόμιμοι, δεν έχουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά στοιχεία. Εισέβαλαν λοιπόν στην Ισπανία, που πλέον πρέπει να διαχειριστεί αυτή την εισβολή χιλιάδων Μαροκινών, γιατί δεν μπορείς έτσι, όταν είσαι μια οργανωμένη χώρα, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, να αφήνεις όλους αυτούς να εισέρχονται στο χώρο σου, έστω και αν αυτοί ήρθαν με τη βία, και να μην κάνεις κάτι, θα υπάρξουν αντιδράσεις, σφοδρές αντιδράσεις. Προσπαθούν να το διαχειριστούν εκεί στην Ισπανία. Οι εικόνες φυσικά κάνουν το γύρο του κόσμου. Ναι παιδιά, να σας πω ότι πέρασαν από ένα φράχτη τον οποίο έκοψαν, όπως έχουμε εμείς στον Εύρο ας πούμε, από ένα τέτοιο σημείο πέρασαν, και ήταν πολύ, πραγματικά πολύ, και κανείς μα κανείς δεν μπορούσε να τους σταματήσει. Αναγκαστικά τώρα θα πάμε πάλι στις φωτιές, γιατί εδώ το μέτωπο στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο μπορεί να πηγαίνει καλύτερα. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο στην υπόλοιπη χώρα. Έχουμε μια πολύ μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Έχουμε και εκεί μπαράζ από μηνύματα για εκενώσεις ολόκληρων περιοχών. Έχουμε φωτιά και στην Αργολίδα. Εκεί είναι λίγο πιο δύσκολη η κατάσταση σήμερα. Θα τα πάρουμε αναλυτικά. Η μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στη Βιωτία είναι σε αγροτοδασική. Για όσους ξέρετε την περιοχή, πιθανότητα έχετε κλείσει διακοπές, γι' αυτό το αναφέρουμε, έτσι. Γιατί μπορεί να είμαστε στην Κρήτη, όμως δεν μας ακούτε μόνο εσείς, μας ακούν και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν μηνύματα για εκένωση στη Βιωτία, στον Άγιο Βασίλειο, στον Άγιο Νικόλαο, στην Αλική και στην Ξηρονομή Βιωτίας. Στην Αργολίδα, στην περιοχή Φίχτη, επίσης έχουν σταλεί 112, γιατί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Είχαμε και μία πυρκαγιά από χθες στη Δυτική Αχαΐα, πάει καλύτερα και εκεί η εικόνα, στην περιοχή Φλόκα. Μην ξεχνάτε τη μεγάλη φωτιά στην Πάρο, 4 μέρες εκεί. Εκεί με χειροπέδες πήγε ακόμη και ο Δήμαρχος, γιατί ξεκίνησε από Χιτά. Καλός, κακός, κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Όσοι φταίνε και χειροπέδες θα βάλουν και στον εισαγγελέα θα πάνε, γιατί βγήκε και ο Δήμαρχος και διαμαρτυρότανε ότι του φερθήκανε σαν να είναι ένας κοινός εγκληματίας. Συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, αλλά είναι έγκλημα αυτό όταν έχει καταστραφεί τόση μεγάλη έκταση και κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου.

Τι να πούμε τώρα αυτές τις μέρες για τους πυροσβέστες, βρε παιδιά. Εντάξει, να ευχηθούμε να σβήσουν γρήγορα οι πυρκαγιές, να μην κινδυνεύσει κανείς, με δεδομένο ότι επαναλαμβάνω.

Και θα σταματήσω να το λέω ότι έχουμε δύο νεκρούς πυροσβέστες από τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Φωτιά έχουμε εκτός από τις δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις και στον Κορίδαλο. Έτρεχαν και εκεί οι πυροσβεστικοί. Κρατούμενοι υπερπόλησαν στρώματα μέσα στα κελιά τους. Ο συναγερμός σήμανε στις 10.30, ένα 20 λεπτό πριν. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο αντιδρούν και εξανίστανται εκεί οι κρατούμενοι. Όπως και να έχει, οι πυροσβεστικοί και γενικά οι αρμόδιες αρχές και η αστυνομία δηλαδή έχουν να διαχειριστούν και εκεί μια δύσκολη κατάσταση, γιατί ξέρετε, ο λύκος στην αμπούλα χαίρεται, και όταν υπάρχει ένα πολύ άσχημο γεγονός, πολλοί το εκμεταλλεύονται για να κάνουν πράγματα τα οποία ίσως να μην μπορούσαν να κάνουν πριν. Όταν υπάρχει ησυχία και όλα τα βλέμματα πιθανότατα να στρέφονταν επάνω τους.

Και ενώ κάποιες περιοχές φλέγονται και βλέπουμε αυτά τα πάρα πολύ άσχημα, τις δύσκολες εικόνες, κάποιοι άλλοι καλά το κάνουν, παιδιά. Αν δεν επηρεάζονται, φεύγουν διακοπές. Έτσι έχουμε το αδιαχώρητο στα λιμάνια, μαζική έξοδος των αδιούχων από όλα τα λιμάνια. Φυσικά πρώτο έρχεται το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, ο Πειραιάς, και ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας, ανάμεσά τους και το Ηράκλειο. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις τα σχέδια των εκδρομέων χαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι, γιατί δεν πνέουν μόνο στη στεριά, πνέουν και στη θάλασσα. Βλέπετε τι γίνεται. Ακούσαμε, είδαμε, διαβάσαμε για τα 124 χιλιόμετρα την ώρα που έπνεαν οι άνεμοι στο Ρέθινο και στο Λασίθι, σε όλη την Κρήτη δηλαδή, σε κάποια σημεία. Εντάξει, ήταν αναπόφευκτο να δημιουργηθούν και προβλήματα στα λιμάνια, στο Αιγαίο, στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Λίγο υπομονή. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα κοπάσουν οι άνεμοι σήμερα, το αργότερο μέχρι αύριο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμές δεδομένα πάντα, έτσι. Οπότε να σας ευχηθούμε καλές διακοπές. Εντάξει, είχατε κάποια μικρά εμποδιάκια, δεν πειράζει, μη σας χαλάει το κέφι. Στην Ελλάδα ζούμε, ξέρουμε ότι υπάρχει και το απαγορευτικό απόπλου.

Πάμε να δούμε και μια οικονομική είδηση πριν διακόψουμε για να περάσουμε σε σύντομη διακοπή. Τέλος η πληρωμή με μετρητά στα ενοίκια από 1η Οκτωβρίου. Πάμε να δούμε τι ισχύει για τους παραβάτες. Το Οικονομικό Επιτελείο δίνει οριστικό τέλος στην πληρωμή ενοικίων με μετρητά από την 1η Οκτωβρίου. Αυτό θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος. Τώρα θα κάνω μια παρένθεση και θα ρωτήσω. Okay. Πώς θα ελέγξει όμως το Οικονομικό Επιτελείο τα μαύρα ενοίκια? Γιατί αυτό μπορεί να εξυπηρετήσει και να τσακώσει αυτούς που δηλώνουν ότι νοικιάζουν. Απλά δεν παίρνουν το ενίκιο μέσω τραπεζικού λογαριασμού, αλλά το παίρνουν μετρητά. Πώς θα βρεις όμως αυτούς οι οποίοι νοικιάζουν ένα σπίτι και όλα τα χρήματα τα παίρνουν μαύρα? Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, γιατί η εφαρμογή της ρύθμισης μπορεί να είχε προγραμματιστεί και να βγει στην 1η Οκτωβρίου, γιατί καθυστέρησε κάποιους μήνες. Υπάρχουν διάφορα τεχνικά προγράμματα, διασυνδέσεις συστημάτων, αλλά κάνω λάθος, όταν ο άλλος δεν δηλώνει καν ότι νοικιάζει ένα σπίτι, πώς θα τον ψάξουνε? Καταρχήν πρέπει να βρεις αν νοικιάζει, για να δεις μετά στη συνέχεια αν τα παίρνει μαύρη, αν τα παίρνει από λογαριασμό. Πάμε λοιπόν σε μία σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Μείνετε συντονισμένοι. Ακούτε Πολίτικα 89,8.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και ξέρω ότι βλέπουμε μαζί το ίδιο ηλιοβασίλεμα.